0: πρόθεση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζε αν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Αναφερόμενος στον αντίκτυπο που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία, επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Αλλά επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνινάκα. Δύο υπάλληλοι της απροκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης έως 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 μετά από σχετικές καταγγελίες. Αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη του εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλους αδύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες προβλέπονται βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην φρέσκους φρέσκες στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια, είτε από την διεθνή επικράτεια, είτε εκτός Ελλάδος είτε εντός Ελλάδος. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου είναι η μέρα που αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Ποντίων. Θα έχουμε αφιέρωμα την επόμενη ώρα, γιατί είμαστε εκτάκτος χθες και σήμερα έως τις 11 το πρωί, θα έχουμε αφιερώμα στις 10, φίλες και φίλοι, με τον διδάκτορα νομικής και καθηγητή ιστορίας και ειδικό στις διεθνείς σχέσεις, Γιάννη Παπαφλωράτο, στις 10 το πρωί, και προσκεκλημένο επίσης τον δεύτερο Γιάννη Κωνσταντάτο, δήμαρχο Αργυρούπολης Ελληνικού, εκεί όπου εγκαταστάθηκαν κατά κύριο λόγο οι ξεριζωμένοι πόντιοι αδελφοί μας, στην περιοχή που ονομάζεται Σούρμενα. Και εκεί μεγάλο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού σήμερα εκπροσωπείται και κατοικεί σε αυτόν τον ιστορικό δήμο. Θα ξεκινήσουμε όμως σήμερα, φίλες και φίλοι, την περιήγησή μας και θα σταθούμε και στον κύκλο ιδεών και στο συνέδριο που οργάνωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με πολλούς καλεσμένους. Αλλά τα πράγματα θα τα εξελίξουμε σιγά-σιγά. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, φίλες και φίλοι, να σας πω λοιπόν ότι εγώ με τον Μιχάλη Ρακιντζή δεν γνωριζόμουν, δεν είχα σχέση. Κάποια στιγμή όμως πώς τα έφερε η ζωή, έτσι συμβαίνει στη ζωή, κάπου εκεί γύρω στο 2019, δεν ξέρω τώρα, ή προηγήθηκε το ότι πήγα να τον δω στο Σταυρό του Νότου, ή είχαμε ήδη κάπου γνωριστεί, δεν το θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, συναντώ τον Μιχάλη Ρακιντζή, στον οποίο θέλω να κάνω σήμερα ένα μικρό, πολύ μικρό έτσι, ένα σύντομο αφιέρωμα. Συναντώ λοιπόν τον Μιχάλη Ρακιντζή και καταλαβαίνω από τις συζητήσεις ότι έχουμε ταύτιση απόψεων σε κάποιες αντιλήψεις που κουβαλάει και εκείνος και εγώ και τα λοιπά, και ότι, ρε παιδί μου, έχουμε μια, πώς να το πω έτσι, μια κοινή ματιά. Ο Ρακιντζής είναι ένας μουσικός, εξέφρασε την νεολαία πριν από κάποιες δεκαετίες και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και οι φίλοι και φίλες του που και σήμερα ακόμη τον ακολουθούν, γιατί εγώ σε εκείνη την παράστασή του, στο πρόγραμμά του, τον είχα διαπιστώσει ότι πολλοί κόσμος τον παρακολουθεί και ο ίδιος είχε ανανεώσει τα τραγούδια με τα οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

0: ερωτικά.
1: Η επαφή μου με τον Μιχάλη Ρακιτζή έγινε μέσω του κυρίου Πέτρου Χατζηγεωργίου. Ο κύριος Χατζηγεωργίου είναι πιανίστας και μάλιστα ήταν σε μια εποχή που συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τα έργα αυτά, τα μουσικά κομμάτια με τα οποία ξεκίνησε, τα έκανε σμούθι. Έτσι τους έδωσε μια τζαζίστικη εκδοχή ο κύριος Χατζηγεωργίου και μέσω εκείνη της γνωριμίας, μέσω του Πέτρου έγινε η γνωριμία μου με τον Μιχάλη Ρακιτζή, τον οποίον τις προάλλες, θέλω γι' αυτό κάνω τώρα αυτή την αναφορά, τον παρακολούθησα σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη στον Ρένο Χαραλαμπίδη. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης νομίζω είναι στο Action, κάνει μια βραδινή εκπομπή, ή στο One, τώρα τα μπερδεύω να σας πω την αλήθεια, σε ένα από τα δύο κανάλια. Λοιπόν, και παρακολουθώ μια συζήτηση η οποία προβάλλεται νυχτερινή ώρα και ακούω τον Μιχάλη Ρακιτζή να προβαίνει σε κάτι το οποίο λίγοι άνθρωποι, κανένας από τον καλλιτεχνικό χώρο δεν έχει τη δύναμη να το κάνει, αντιλαμβάνομαι για ποιους λόγους όμως, κατανοώ, ανθρωπίνως τους κατανοώ, και λίγοι άνθρωποι το διατυπώνουν ακόμη και σε δημοσίως. Κάποιοι εξ ημών μου το λέτε, το έχω θίξει, να λοιπόν μια ευκαιρία τώρα να το ξαναπώ μέσω του Μιχάλη Ρακιτζή. Ο οποίος Μιχάλης Ρακιτζής, επαναλαμβάνω, από τον καλλιτεχνικό χώρο δεν τολμάει κανένας να διατυπώσει αυτό που είπε ο κύριος Ρακιτζής. Ότι, ρε παιδιά, του λέει, Ρένο μου, δεν καταλαβαίνω, αυτό το προοδευτικός, τι σημαίνει? Δηλαδή ένας παίρνει μια ταυτότητα προοδευτικού, οι υπόλοιποι είμαστε μη προοδευτικοί, αναχρονιστικοί ας πούμε, και πόσο μάλλον όταν αυτός που υποτίθεται ότι είναι ο προοδευτικός εκφράζει ό,τι πιο μουχλιασμένη ιδέα, ό,τι πιο ναφθαλίνη έχει κυκλοφορήσει στην κοινωνία μας πλέον και κυκλοφορεί ας πούμε. Αυτό να το πει καλλιτέχνης δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω, διότι οι καλλιτέχνες φοβούνται κατά κύριο λόγο να εκτεθούν στην πελατεία. Έτσι είναι, το αντιλαμβάνομαι, ανθρώπινα το λέω. Δεν θέλουν να χάνουν ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να ακούσουν τη μουσική τους. Δεν εκτίθενται με τέτοια ανοιχτή γνώμη. Οπότε θέλω δια μικροφώνου να πω θερμά συγχαρητήρια. Δεν κάνω παρέα με τον κύριο Ρακιτζή. Του στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα μου και του λέω για άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια, ρε Μιχάλη, πες τα, ρε Χριστιανέ μου, πες τα, άνθρωπέ μου, το είπες, το διατύπωσες τόσο ωραία. Μήπως πρέπει να το βρούμε, κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ, να ζητήσουμε την εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη και να το βγάλουμε το απόσπασμα, να το ακούσουμε από το ίδιο το στόμα του Ρακιτζή όπως το είπε. Ευχαριστώ. Πάμε εισαγωγή δεύτερη με ένα κομμάτι που το βάλαμε από έκφραση με γυναικεία φωνή. Τώρα λοιπόν θα το ακούσουμε το ίδιο από ανδρική φωνή, φίλες και φίλοι, το ίδιο τραγούδι. Σήμερα έτσι έχω μια τέτοια, μου ήρθε αυτό, μου καρφώθηκε, παρακαλώ. Είναι το I Think The Call. Εδώ με τον Έλιο Τζέιμς Ρέι. Το υπενθυμίζει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης. Ήταν ο πρώτος, οφείλω να το αναγνωρίσω δημοσίως. Κάποιοι άλλοι πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, ελάχιστοι θα έλεγα, τέτοιον καιρό πέρσι, πιο καιρό τέτοιο, όχι νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, όταν έγινε η πρώτη συγκέντρωση, η αυθόρμητη εκείνη μια Κυριακή το τέλος Ιανουαρίου του 2025 στην πλατεία Συντάγματος για το «Δεν έχω οξυγόνο», αλλά πρώτος όμως στον δημόσιο γραπτό λόγο Ηλίας Κανέλης στη στήλη του στα νέα. Είναι πολύ τολμηρός ο Ηλίας Κανέλης, πολλές φορές δεν συμπνέει με το πνεύμα της εφημερίδας. Είχε γράψει ο άνθρωπος ότι φοβάμαι ότι αυτή η συγκέντρωση, η αυθόρμητη, η πρώτη, δεν μιλάω για τη δεύτερη την οργανωμένη, εγώ λέω την πρώτη την αυθόρμητη, που συγκεντρώθηκαν οικογένειες και κλαίγαμε όλοι μαζί, που η κυβέρνηση σκέφτηκε έπασε το δυστύχημα και που από τότε έχει καλλιεργηθεί και η αντίληψη και διαπιστώθηκε και στην έρευνα που έκανε χθες η Μέτρων Ανάλυσης, όπως διαβάζω στο κύκλο ιδεών, ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για το δυστύχημα των Τεμπών, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η δίκη, ότι έγινε συγκάλυψη και όλα αυτά, έγραψε ο Ηλίας Κανέλης τότε, ο οποίος το Ηλία Κανέλη δεν τον λες ούτε δεξίο, ούτε μισοτακικό, έγραψε τότε ότι νιώθω, έλεγε, ότι ξεκινάει μια ιστορία η οποία έχει μια προσπάθεια να ξαναφτιαχτεί ένα κίνημα νέων αγανακτισμένων σύμφωνα με το μοντέλο του 2011 και ότι βασικός στόχος ήταν η συγκρότηση ενός νέου λαϊκού μετόπου, ενός μετόπου αντισυστημισμού. Αυτά τα έγραφε στα Νέα στις 27 Ιανουαρίου του 2025, δηλαδή για την ακρίβεια στη στήλη του η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα τα Νέα, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Θυμάμαι την επόμενη μέρα, ακριβώς στις 27 μάλλον, την επόμενη μέρα του συλλαλητηρίου, στις 27, εξέφρασα μια τέτοια άποψη και εγώ όταν έβγαινα τότε στο σχόλιο μου το πρωινό της Δευτέρας στην τηλεόραση, και θυμάμαι ότι μου την πέσανε όλοι μαζί όσοι ήταν σε εκείνη την ημέρα στο τραπέζι. Όλοι μαζί μου την πέσανε ότι όλη αυτή η ιστορία κάτι μπορεί να βγάλει στο τέλος του αντισυστημισμού που θέλει να γίνει συστημική αντίρρηψη. Και όπερ και συμβαίνει, φίλες και φίλοι, δηλαδή ο αντισυστημισμός έρχεται. Το περιγράφει σήμερα με εξαιρετικό τρόπο ο Μέτρ Τάκης Θεοδωρόπουλος. Να τον συναντήσουμε, παρακαλώ, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Είπαμε να διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα, έτσι δεν είναι, έτσι μια καθημερινή, να της ρίχνουμε μια ματιά. Γράφει λοιπόν ο Τάκης: πώς εξηγείται λογικά η σχέση του πένθους για τα Τέμπη με την πολιτική συμπάθεια προς τη Ρωσία? Πολύ θα ήθελα κάποιος ειδικός να χαρτογραφήσει την πορεία της κυρίας Καλιστιανού, η οποία φαντάζομαι ότι στη συνέχεια θα έχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Προς το παρόν, διάφοροι εντοπίζουν την πολιτική πορεία της κυρίας Καλιστιανού σε αυτό που θα λέγαμε σύνδρομο της Βόρειας Ελλάδας, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Ένας ψυχολογικός διχασμός της σύγχρονης Ελλάδας που γεννήθηκε μαζί της. Ένα εσωτερικό σύνορο που μέσω της Ορθοδοξίας και των Βαλκανίων καταλήγει στη Μόσχα. Το κόμμα των Κολοκοτρωνέων που μεταμορφώθηκε στο ΚΚΕ και στη σημερινή Ελλάδα προσπαθεί να εκφραστεί μέσα από διάφορους περιθωριακούς σχηματισμούς. Ο φιλορωσισμός και ο αντιδυτικισμός δεν περιορίζεται σε αυτά. Διατρέχει όλο το πολιτικό φάσμα. Θα μπορέσει να το κινητοποιήσει η κυρία Καλιστιανού? Πολύ αμφιβάλλω, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, πολλό μάλλον αφού πρόκειται για μια διάχυτη συναισθηματική τάση, δύσκολο να οργανωθεί σε έλογη αντίδραση. Όσο έλογη, εν πάση περιπτώσει, είναι η πολιτική μας ζωή. Πάντως, περιμένω την κυρία Καλιστιανού να μας εξηγήσει πώς συνδέει την τραγωδία των Τεμπών με την αγάπη της για τη Ρωσία. Δεν ξέρω, ίσως θα περιμένει πολύ ο κύριος Θεοδωρόπουλος, αλλά από την άλλη δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχτεί, θα το πω στην απλή καθομιλουμένη, κυρίες και κύριοι, πόσο πεκτούρα πολιτική είναι ο Μητσοτάκης. Αφού λοιπόν πέταξε εκείνη την ατάκα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, τρέξαν όλα τα μανάρια μου να φτιάξουν αμέσως, να ανακοινώσουν αμέσως το κόμμα. Ο περιπατητής του Σουρνίου άρχισε να λέει τώρα είναι αργά, πιο πριν ήταν νωρίς, και διάφορες τέτοιες αμπελοφιλοσοφίες, τέτοια αρλουμπολογία, δεν μπορεί να φανταστείς. Κάτι φουκαράδες τον περιμένουν εκεί εν αγωνίως να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να μπλέξουν τις κομματικές επιχορηγήσεις. Είναι ένα όλο σκανδαλώδες που έχουν στο μυαλό τους. Τα κόμματα επιχορηγούνται όταν φτιαχτεί κόμμα. Όχι με το ένα κόμμα, τα παίρνεις από το ένα κόμμα, τα πας σε ένα άλλο κόμμα που δεν έχει φτιαχτεί ακόμη. Αυτά που λέει ο Στρατούλης είναι η ίδια αντίληψη. Όπως το 2015 ήθελε ο Λαφαζάνης να κάνει ντου στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα στο νομισματοκοπείο, να σηκώσει τα λεφτά. Είναι το μυαλό τους. Ζητώ συγγνώμη που αριστεροί φίλοι μου και φίλες μου έτσι σοκάρεστε με αυτά που λέω και σας πιάνει μια ντύρλα, σας έρχεται μια εχθροπάθεια για το πρόσωπό μου, αλλά μια κανονικότητα εσείς στην αριστερά δεν μπορείτε να την, έτσι να την προσεγγίσετε, να την κατακτήσετε, το βρίσκω δύσκολο. Να την προσεγγίσετε, βρε παιδί μου. Καταλαβαίνω ότι η κανονικότητα για την αριστερά είναι κάτι σαν να ανέβω στα Ιμαλάγια, αλλά μέχρι τις πρόποδες να πάτε σε μια κατασκήνωση βάσης τουλάχιστον εκεί που μαζεύονται όλοι και εν πάση περιπτώσει κάνουν βρωμιές, είναι η αλήθεια, και μολύνουν και το περιβάλλον, το ρυπαίνουν το περιβάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει μια προσέγγιση προς την κανονικότητα, βρε παιδί μου, έτσι κάτι. Κάτι, αλλά τώρα θα μου πεις ποια κανονικότητα, σε ποια κανονικότητα, πού να σταθείς και πού να βρεθείς όταν ο αντισυστημισμός το γράφει πολύ ωραία, το γράφει πολύ ωραία ο Σάκης Μουμτζής σήμερα. Λέει, επί αλής του μνήμης της Σοβιετικής Ένωσης τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Σε κάθε κράτος ήταν ένας, υπήρχε ο αντιπρόσωπος. Δεν υπήρχαν μπερδέματα. Στην Ελλάδα όλοι γνωρίζαμε πως την αποκριστική αντιπροσώπευση την είχε το ΚΚΕ. Ήθελες να κάνεις δουλειές με τη Σοβιετική Ένωση, θα περνούσες πρώτα από το κόμμα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα μπερδεύονται, διότι εκεί μέσα στο... μπερδεύονται τώρα, είναι το ρωσόφιλο κοινό. Εκεί είναι πολλοί θαυμαστές του Πούτιν, υπάρχουν αντιεμβολιαστές, υπάρχουν ψεκασμένοι. Είναι όλο αυτό το κοινό, το οποίο προσέξτε, μία μέρα θα θέλει να γίνει συστημικό το αντισύστημα. Δηλαδή να έρθει το αντισύστημα στην εξουσία. Τα λέω για να μην χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο καμιά ώρα. Διαλυματάκι εδώ. Και το διάλειμμα, φίλες και φίλοι, έρχεται αφού αναγγείλω ότι ο Παναγιώτης Καρκατσούλης και η Αγγελική Σπανού θα είναι μαζί μας το επόμενο 20 λεπτό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, όπου θα συζητήσουν διμερή θέματα και θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην ραδιοφωνική μας σήμερα συντροφιά, 3η-19 Μαΐου, καθώς μπαίνετε οι πιο φρέσκοι. Όταν ξεκίνησα να δημοσιογραφώ στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος πριν από 43 χρόνια και αφού είχαμε περάσει και 1,5 χρόνο εκπαιδεύσεως, θυμάμαι ότι εκεί συνάντησα την Σοφία Βούλτεψη, την οποία γνώριζα βέβαια πάλι στη Μιετή. Είχα κάνει ένα μικρό πέρασμα πιο νωρίς από την εφημερίδα απογευματινή, στην οποία ήταν αρχισυντάκτης ο αείμνηστος Γιάννης Βούλτεψης. Η Σοφία Βούλτεψη λοιπόν στον Ελεύθερο Τύπο ήταν μεταξύ των συντακτών επικεφαλής, των συντακτών αυτού που λέμε των διεθνούς τμήματος, δηλαδή των δημοσιογράφων που ετοίμαζαν τα θέματα διεθνούς επικαιρότητας. Αυτή λοιπόν την ειδικότητά της και την τεχνική της και την τέχνη της δημοσιογραφία μας την παρουσιάζει η κυρία Βούλτεψη αυτόν τον καιρό στην εφημερίδα Μανιφέστο. Σήμερα λοιπόν δημοσιεύει ένα άρθρο. Γενικώς κάνει μια συγκεντρωτική δουλειά στα άρθρα της η κυρία Βούλτεψη τον τελευταίο καιρό, για όσους και όσους ενδιαφέρονται φυσικά να διαβάζουν. Ο τίτλος λοιπόν του σημερινού δημοσιεύματος στην εφημερίδα Μανιφέστο είναι «Και αν στην άλλη άκρη της γραμμής βρεθεί ο αποσιωπητικά μάγος του Κρεμλίνου», ερωτηματικό. Τώρα, η κυρία Βούλτεψη αναφέρεται σε αυτό που διετύπωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πήρε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο ευφυής, στον κύκλο ιδεών και συζητήθηκε και μάλιστα εκεί απάντησε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Είναι τρία ηχητικά που είναι στη διάθεσή σας, θα τα ακούσετε από αυτή την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Γράφει λοιπόν η Σοφία Βούλτεψη πολύ σύντομα, θα την έχουμε μαζί μας το πρωί της Πέμπτης τώρα. Το έκλεισε ο κύριος Γιαννίδης, το συνεννοήθηκε. Το δίλημα ποιος σε έναν κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 το πρωί που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι κινδυνολογία, αλλά σκληρή πραγματικότητα. Παρακαλώ, ο Πρωθυπουργός.
4: Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
3: Θα μπορούσε να είναι η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, η οποία πέρσι δεν είχε η γυναίκα. Αν τη θυμηθούμε, παρακαλώ, τι έλεγε πέρσι ακριβώς τέτοια εποχή, στις 25 Φεβρουαρίου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού, που θα είναι ενδεχομένως μια υποψήφια να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει.
5: κοινωνία πλέον δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με ένα καινούριο πρόγραμμα, πλαίσιο, απελευθερωτικό, δίκαιο, δημοκρατικό και θα μπουν μπροστά.
6: Θα μπορούσατε να ηγηθείτε μια τέτοια προσπάθεια?
5: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το βλέπω στο... Δεν το βλέπω για μένα προσωπικά και το δήλωσα ότι ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο καθόλου, αλλά και εγώ είμαι στο 25 που νιώθω αυτή την ανάγκη.
6: Η Μαρία Καριστιανού θα είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ακόμα και αν δεν ηγηθεί αυτής.
5: Με ρωτάτε πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί.
3: Ναι, αργότερα τα διέψευδε στη Ράνια Τσίμα ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την πολιτική και μετά ήρθε το, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και ο Θανάσης Αυγερινός από τη Μόσχα. Ο λαϊκισμός, γράφει η βούλτευση σήμερα στην, στο εφημερίδα Μανιφέστο, βρίσκεται σε άνοδο παντού. Η Ελλάδα όμως κινδυνεύει να γνωρίσει το πιο απεχθές του πρόσωπο, αυτό που δείχνει το θηρίο λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Η διαλυτική κατάσταση που επικρατεί στη Βρετανία. Η κατάρρευση την προηγούμενη εβδομάδα της κυβέρνησης συνεργασίας στη Λετωνία. Η κυβερνητική τριγμή και η θεματική άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων για σχηματισμό κυβέρνησης στη Δανία. Όλα αυτά έχουν συμβεί μόνο μέσα στο Μάιο. Και είχαν προηγηθεί η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, ο σχηματισμός εκεί διαφόρων έθραυστων κυβερνήσεων, το πολιτικό χάος στη Ρουμανία και οι 8ες εκλογές στη Βουλγαρία και παραθέτει μια σειρά στοιχείων τα οποία θα μας τα υπενθυμίσει το πρωί της Πέμπτης με το καλό. Γεγονός είναι ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν παράγοντες, υπάρχει τοπική ολιγαρχία, υπάρχουν αντισυστημικοί επιχειρηματίες οι οποίοι προβάλλουν τον αντισυστημικό. Οι οποίοι θα ήθελαν να διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία και να γίνουν διάφορα κομμάτια από εδώ από εκεί, να μπούμε και εμείς στη φάση των συνεργασιών. Εχθές το θέμα ετέθη στον κύκλο ιδεών, στο συνέδριο που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είπε.
7: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή? Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτοί το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
3: Ναι, τώρα το να αρχίσουμε να συζητήσουμε αν ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να μιλήσει με όλους τους προαναφερθέντες, είναι προφανές ότι μπορεί να μιλήσει, αλλά μην μπούμε τώρα σε αυτή την ιστορία. Απάντησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Το θέμα είναι ότι οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον Μητσοτάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφήστε τα αυτά, τα συζητήσουμε με την Αγγελική Σπανού και τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος είναι σε αναμονή και στην υπομονή και οι δύο τους. Ήταν εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος απάντησε στο πού θα γίνει το τηλεφώνημα.
8: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι.
3: Το πρώτο τηλεφώνημα, Γιώργος Γεραπετρίτης, το πρώτο τηλεφώνημα. Το πρώτο τηλεφώνημα, αυτό το ηχητικό θέλω.
9: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και για αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
8: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω
9: θετοήθεια. Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
8: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
3: Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Σπανού, και έχουμε και καιρό να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, αγαπητή Αγγελική.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Λοιπόν, για πάμε να σε ακούσω πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
10: Με βάση τι από όλα.
3: Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε στο τηλεφώνημα, αλλά πάνω στο τηλεφώνημα να πλέξουμε τον καμβά τον πολιτικό.
10: Η συζήτηση στη ο κύκλου την οποία την παρακολούθησα για να γράψω την Καθημερινή είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικά και ειδικά σε ό,τι αφορά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που είναι ένα πρόσωπο που έχει ειδικό πολιτικό βάρος και το οποίο έχει προφανώς και προοπτική για την επόμενη μέρα των κυβερνήσεων συνεργασίας. Ήταν οξύτατος. Ήταν οξύτατος. Δηλαδή η έκκλησή του, η πρόσκληση του Πρωθυπουργού να απαντήσει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλεφώνημα σε περίπτωση κρίσης, συνοδεύτηκε όπως ακούσαμε με την ηρωνία ποιος θα είναι το Τραμπ, ο Τραμπ, κάποιος από τα Ηνωμένα Αραβικά
3: Εμμυράτα. Δεν χρειάζεται ηρωνία πάντως. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μιλήσει και με τον Νετανιάχου, αν χρειαστεί και με τον. Δεν λέω για τον Τραμπ, δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να είμαι εγώ που. Πώς να το πω. Απαντώ, αλλά τώρα να τηλεφωνήσει τον Νετανιάχου στα Εμμυράτα κτλ. Πρωθυπουργός είναι, προφανώς μπορεί να τηλεφωνήσει. Θέλω να πω ότι η ηρωνία σε αυτό είναι άδικη και αδική και τον κύριο Βενιζέλο δηλαδή.
10: Είναι όμως σημαντική, γιατί μιλάμε για τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ την περίοδο των μνημονίων, της κυβέρνησης Σαμαρά.
3: Αναγνωρίζουμε όλη τη συμβολή του, οι κανονικοί άνθρωποι δηλαδή.
10: Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο έχει ηγηθεί της προσπάθειας σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και με αυτή την έννοια έχει πολύ μεγάλη σημασία.
3: Ναι. Δεν γίνεται κατανοητή η επιθετική του συμπεριφορά αυτή την περίοδο, αγαπητή μου Αγγελική. Δηλαδή οι άνθρωποι της κανονικότητας.
10: Όχι από όλους. Δηλαδή,
3: ποιοι δεν αναγνωρίζουν τον κύριο Βενιζέλο.
10: Χθες στον κύκλο είχε πάρα πολύ κόσμο και πολύ αξιόλογο κόσμο. Και πρέπει να σου πω ότι είχε πάρα πολύ θετικά σχόλια από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ο κύριος Βενιζέλος.
3: Κοίτα, μιλάς με κάποιον άνθρωπο που αναγνωρίζω τον κύριο Βενιζέλο. Εμένα μου λείπει και από το κοινοβούλιο, κακώς τον πέταξε το ΠΑΣΟΚ τότε. Αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω, προσωπικά το θέτω, θα το έλεγα και του ιδίου αν τον είχα απέναντί μου, γιατί αυτός ο εκνευρισμός του. Δεν καταλαβαίνω.
10: Θα κάνετε μία συνέντευξη, θα τον ρωτήσεις.
3: Ναι, αυτό δεν ταιριάζουν τα ωράρια μας.

0: Εκεί ούτε χθες ο Γερουλάνος κάτι μουρμούρισε ο άνθρωπος, του την έπεσε ο Δούκας. Δηλαδή θέλω να πω, ποιος θα πλησιάσει τον Μητσοτάκη, ο Φάμελος, ο Ικαριστιανού, ο Καμένος, ο...
1: Υπάρχει τόσο...
0: Δεν ξέρω, δηλαδή πώς θα σου πω, ο Πολάκης. Μεγάλη... Δεν θα πάει κανείς από αυτούς.
1: Δηλητήριο στην πολιτική ζωή και τόσο μεγάλη καχυποψία μεταξύ πολιτικών εσωτερικών.
0: Φταίει ο Μητσοτάκης για όλα αυτά, αυτό προσπαθώ να πω. Φταίει ο Μητσοτάκης.
1: Τώρα περιμένει να σου απαντήσω εγώ.
0: Όχι, αλλά.
1: Προφανώ ο πρωθυπουργό εκ των πραγμάτων έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για την
0: διαδικασία. Ωραία, τώρα, θα πω κάτι που δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω τώρα. Γιατί, εγώ επειδή εμένα δεν μ' αρέσει να κρύβω πίσω από το δάκτυλό μου. Λοιπόν, να δεχτώ λοιπόν εκ των προτέρων, και το έχω ξαναπεί δηλαδή, απλώς το συζητούμε οι δυο μας τώρα, ότι να δεχτώ ότι η συμπεριφορά του πρωθυπουργού απέναντι στους δύο πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν η ενδεδειγμένη ως προς ποιο σημείο, ως προς το βρε παιδί μου τους πρώην, τους πίνεις με έναν καφέ μαζί τους και τους ακούς. Το έχω πει και του ιδίου του πρωθυπουργού όταν του έκανα συνέντευξη τον περασμένο Οκτώβριο. Μισό λεπτό για να το κλείσω, για να το, θα σου πω, για να το ολοκληρώσω και θα απαντήσεις. Και μάλιστα του είχα πει ότι ας έπινες έναν καφέ με τον Αντώνη Σαμαρά να ακούσεις αυτά που θέλει να σου πει. Οκ, κανένα θέμα, μια χαρά, προχωράμε. Εσύ κυβερνάς έτσι κι αλλιώς. Αλλά στην περίπτωση του κυρίου Βενιζέλου, έχω την αίσθηση ότι, ότι πάει το μυαλό μου σε αυτό που έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστος πριν από καιρό, ότι εξέλαβε σε μια συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, Μητσοτάκη και Βενιζέλου, ο κύριος Βενιζέλος εξέλαβε από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι θα είναι ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας και ότι επειδή δεν έγινε αυτό έχει αυτόν τον εκκρεμισμό. Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου εκεί πάντως, αλλά εκεί πηγαίνει. Δεν το κρύβω.
1: Ναι, εγώ δεν έχω ούτε τέτοιο ρεπορτάζ, ούτε
0: ψάχνω. Όχι, αυτό γράφτηκε στα νέα. Όχι, αυτό γράφτηκε στα νέα.
1: Ναι, ναι. Τη δημοσιογραφική παρατήρηση κάνω ότι εάν ο Βενιζέλος που υπήρξε κυβερνητικός αντιπρόεδρος κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ είναι τόσο συγκρουσιακός, τόσο επιθετικός απέναντι στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και λέει τόσο βαριά πράγματα, υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή άκουγα χθες αυτά που έλεγες για την αναμενόμενη κλιμάκωση της ένταση ελληνοτουρκικά, την οποία προφανώς βλέπουν όλοι οι διπλωματικοί αναλυτές αυτήν την περίοδο, όσοι ξέρουν λίγο τα πράγματα, αυτό είναι μια πολιτική συνθήκη εντελώς ασύμβατη με την ιστορική συγκυρία. Να το πούμε, να το περιγράψουμε. Έτσι. Ναι. Είναι αδιανόητο ότι δεν μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους πολιτικοί αρχηγοί του Δημοκρατικού Τόξου.
0: Μα ποιοι δεν πηγαίνουν όμως. Μισό λεπτό να συζητήσουν, ποιοι δεν πηγαίνουν.
1: Μα δεν είναι θέμα ποιος καλεί και ποιος πηγαίνει. Εδώ είναι θέμα ότι υπάρχει τέτοια δυσπιστία, υπάρχει αμφισβήτηση τη ίδια αξιοπιστία του Πρωθυπουργού.
0: Αυτό είναι το θέμα. Τώρα που πάει το μυαλό μου, ότι αφού διανύσαμε τα πάντα, το αλλαγή εν κινήσει. Το ότι θα γίνει η επανάσταση των νεοδημοκρατών και αφού δεν έγινε όλα αυτά τα σενάρια πήγαν στον κουβά, τώρα λοιπόν πιανόμαστε από το σενάριο ότι έρχεται το καυτό γεγονός με την Τουρκία και άρα πρέπει τον Μητσοτάκη να τον βάλουμε σε μια κατάσταση πρωθυπουργού υπό επιτροπία προκειμένου όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο που μας κηρύσει ο Ερντογάν.
1: Ναι,
0: για να ρίξουμε το Μητσοτάκη δηλαδή. Αυτό είναι ο σκοπός, είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν θέλω να χάνομαι. Ναι.
1: Ο δικός μου σκοπός είναι να κάνω μια δημοσιογραφική ανάλυση.
0: Ναι, και εγώ.
1: Κανένας άλλος.
0: Και εγώ.
1: Λέω λοιπόν ότι όπως είναι αυτή τη στιγμή η πολιτική συνθήκη, δεν ευνοεί τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής και της εθνικής άμυνας, αν θέλεις, απέναντι σε αυτό το σοφήν αναθεωρητικό.
0: Διάν τους καλέσει ο πρωθυπουργός, δεν θα πάνε.
1: Φαντάζομαι
0: υπάρχει λόγος να τους καλέσει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει λόγος να τους καλέσει. Υπάρχει λόγος να τους καλέσει τώρα στη χρονική στιγμή. Έχουμε κατάσταση κινδύνου σε τέτοιο σημείο με την Τουρκία που πρέπει ο Πρωθυπουργός να καλέσει
1: πολιτικούς αρχηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία κατάσταση κινδύνου. Mm. Υπάρχει μια πολύ ευαίσθητη συγκυρία που δείχνει ότι η Άγκυρα αλλάζει στρατηγική προσπαθώντας να εγκαταλελθεί την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
0: σε πρώτη φάση αυτό θέλει ψυχραιμία να καταλάβουμε τι
1: προφανώς θέλει ψυχραιμία αλλά σίγουρα θέλει και ένα πολιτικό έδαφος στο οποίο να μπορούν να συζητήσουν με στοιχειώδη σεβασμό ένας προς τον άλλον. Η πολιτική
0: αρχή. Αυτό είναι ένα θέμα. Ο Μητσοτάκης όμως έβαλε και ένα άλλο θέμα. Είπε σε μένα, στην κοινή γνώμη, σε μένα, σε σένα, σε εμάς που θα ψηφίσουμε, ότι ποιος θα βγει στο τηλέφωνο. Θα το χειριστεί ο Ανδουλάκης το τηλεφώνημα. Θα το χειριστεί ο Γερουλάνος, ο Δούκας, ο Φάμελος, η Καριστιανού, ο

0: ο επιστολογράφος του Ιησού, η Νίκη, ποιος θα σηκώσει να μιλήσει. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης, δηλαδή είναι... ο Μητσοτάκης μας βάζει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε εμείς όταν πάμε να ψηφίσουμε.
1: Βάζει στο εκλογικό δίλημα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, αλλά είναι ενδιαφέρον το ερώτημα και του Βενιζέλου, που λέει ότι εμείς, η δική μας πλευρά, θα πρέπει να ξέρει ποιον θέλει να πάρει πρώτο, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο πια. Δεν είμαστε στην κατάσταση που υπάρχει μια λειτουργική κρίση και ένα κίνδυνο στρατιωτική σύραξη και έχουμε μετάβαση στη διπλωματία με Αμερικανική παρέμβαση.
0: Ο κύριος Βενιζέλος αμφισβητεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να μιλήσει με ξένο ηγέτη στο τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν αμφισβητεί αυτό.
0: Αλλά...
1: αμφισβητεί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαμορφωμένη εθνική στρατηγική. Στέρεα και αποτελεσματική.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και δεν υπάρχει, Άρη.
0: Δεν υπάρχει στέρεη στρατηγική. Τουλέστον... Δηλαδή, ανησυχούμε. Μισό λεπτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό, δηλαδή, τώρα καταλαβαίνω. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το είχα πιάσει τόση ώρα. Ότι η κατάσταση είναι διαλυμένη στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας και του επιτελικού κράτους. Ότι δεν έχουμε κυβέρνηση, δεν έχουμε Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει κράτος εν ολίγης και είμαστε ένα φτερό στον άνεμο.
1: Ακρότητες τώρα, μην μου βάζει λόγια.
0: Όχι, τι δεν έχουμε όμως, αυτό να καταλάβω.
1: Θα σου πω, υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις για το πώς θα αντιμετωπίσει τα πράγματα. Για παράδειγμα, η Άγκυρα προχωρεί στο να κάνει εσωτερικό δίκαιο την αναθεωρητική φαντασίωση της Γαλλίας Παρίσης. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Εμείς θα το καταγγείλουμε μετά ή θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το ακυρώσουμε από τώρα. Υπάρχουν δύο απόψεις προς αυτό.
0: Ναι, και αυτό πρέπει να
1: υπάρχει και η άποψη. Ναι, αυτό δεν θα το λύσω εγώ με σένα στην εκπομπή στο ραδιόφωνο. Αυτό προφανώς θα πρέπει να το συζητήσουν.
0: Είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μισό λεπτό. Έχουμε και ένα δεύτερο ηχητικό
1: από τον. Διπλωμάτες.
0: Ναι. Μισό λεπτό. Να το ακούσουμε. Γιατί θα υποχρεωτικά συνεχίσουμε μετά τις 10. Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Υπάρχει ένα δεύτερο ηχητικό Γιώργου Γεραπετρίτη. Να το ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Δεν απαντά αυτό.
1: Όχι, δεν απαντά. Δεν απαντά σε αυτό που σου λέει, σε αυτό που λένε στελέχη αντιπολίτευση, διπλωματικοί παράγοντε, στρατιωτικοί παράγοντε, ότι γιατί δεν προσπαθούμε να το ακυρώσουμε από τώρα, να το προλάβουμε, να μην συμβεί αυτό. Δηλαδή, οι σύμμαχοί μα, στου οποίου αναφέρεται, να παρέμβουν ώστε να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι δημοσιογράφο, δεν έχω άποψη από αυτό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω όμω ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει ένα εθνικό διάλογο πάνω σε αυτά τα θέματα και βεβαίω να μην γίνει στο ραδιόφωνο. Αλλά να ανταλλαγούν κάποιες απόψεις από τους καλύτερους που υπάρχουν στη χώρα σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είναι πολύ ευαίσθητη συγκυρία. Νομίζω ότι σε αυτό ο Βενιζέλος δεν είναι πολύ υπερβολικός. Μόνο μου σου είπε ότι είναι πολύ συγκρουσιακός κατά τα άλλα.
0: Ναι.
1: Αλλά στο θέμα της εθνικής στρατηγικής, δεν νομίζω ότι είναι ακραίο αυτό που λέει. Ότι η χώρα είναι σε τόσο ευαίσθητη συγκυρία και σε τόσο ευαίσθητη περιοχή που θα έπρεπε να οργανωθεί στο εσωτερικό της, γιατί έξω τα πράγματα είναι πολύ περίεργα και δύσκολα.
0: Θα θέσουμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εάν ο Πρωθυπουργός θέλει να συναντήσει τον κύριο Βενιζέλο, να συζητήσουν τι θα κάνουμε από εδώ και μετά. Τι πρέπει
1: και
0: να κάνουμε στο
1: πρώην
0: θέμα...
1: υπουργούς εξωτερικών, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρκετούς οι οποίοι είναι και πολύ σημαντικοί και φαντάζομαι όλοι θα έχουν κάτι να πούν. Και δεν είναι μόνο αυτοί.
0: Ναι.
1: Η χώρα μας ευτυχώς έχει πάρα πολλές προσωπικότητες που έχουν και γνώση και διεθνή δικτύωση και μπορούν να δουν μπροστά και. Συμφωνούμε όλοι, νομίζω, ότι η συγκυρία η διεθνής η σημερινή δεν είναι όπως ήταν πριν από 5 χρόνια. Δεν θα πω πριν από 15. Κάπως δεν πρέπει να ανασχεδιαστεί η εθνική στρατηγική.
0: Mm.
1: Αισθανόμαστε ασφαλείς, ας πούμε,
0: δηλαδή,
1: με τα παλιά
0: μας. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο τα προσπεράσαμε.
1: Μα είναι ήρεμα νερά.
0: Όχι,
1: μα
0: αυτό,
1: είναι ήρεμα νερά.
0: Σε αυτή τη φάση πάντως τώρα, αυτό λέω, δεν έχει ξαμοληθεί κάτι. Δηλαδή,
1: Όχι, δεν έχει ξαμοληθεί, αλλά υπάρχει ένα μπαράζ γερών από την Τουρκία που μιλάει για το νέο αυτό νομοσχέδιο, το οποίο είναι πραγματικά εφιαλτικό. Και επειδή διαβάζω ότι γράφουν οι Τούρκοι αναταλλητές στη ΣΕΤΟ, λένε περίπου ότι αφήνουμε εκτός κυκλάδες και σποράδες. Δεν είναι έτσι. Τώρα, δεν θέλω να κάνω κινηνολογία, αλλά αυτά είναι πολύ καινούργια πράγματα. Δεν θα πρέπει κάπως να τα δούμε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε τη συνέχεια, το τρίτο μέρος, στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλημέρα σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και η επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλωτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε κάνει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα στο Λίβανο 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, σε αεροπορικό βομβαρδισμό στην περιοχή της Τύρου και άλλοι 9 σε βομβαρδισμού στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ στο μεταξύ έκανε γνωστό πως εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και εναντίον συστοιχείων του σιδηρού θόλου στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Η Γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η Γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. 4 Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος, το οποίο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά Τορμούζ, εάν η θαλάσσια δός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Αναφερόμενος στον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τονίσε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων, ανέφερε. Παράλληλα σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με τον Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνινάκα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίο διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες προβλέπονται βροχές, υπόρες και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρυθμίση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ηρούλα Βρετάκου 210-48-00-170 έως 4.

0: Ωραία τραγουδάκια βάλες. Πρέπει να πω κάτι που δεν το ξέρουν. Το ξέρανε, δεν το ξέρουν αλλιώς, όπως θα το πω εγώ.
1: Ναι, για πες το.
0: Ότι όταν έλειπες, σε αντικαθιστούσα εγώ, μου είχε να παίξω τη Βουλγαρία τη Eurovision.
1: Το Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, Μπαγκαράγκα, τέλος πάντων.
1: Και τι είχες πει τότε.
0: Και εγώ είχα πει. Παίζω, λέω, του Μπαγκαράγκα.
1: Την άκουγα, έλειπα, αλλά την άκουγα την εκπομπή. Είπε ο Χιώτης ότι το τραγούδι αυτό έχει μέλλον. Αλλά εγώ δεν το νομίζω.
0: Δεν το βλέπω να έχει μέλλον.
1: Πάλι μέσα.
0: Είχες δίκιο, λοιπόν. Το τραγούδι σου βγήκε πρώτο. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Να που είναι. Μα σου είπα, αυτός ο διαγωνισμός. Τώρα πέρασε η μπογιά του, δεν έχει νόημα. Χτες έπρεπε να τα πούμε αυτά, αλλά είχαμε καλεσμένο.
0: Δεν μπορούσαμε να.
1: Έχει συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί. Ψηφίζουν οι χώρες τις φίλους τους, αυτό είναι, αλλά ένα τραγούδι όταν πει κάτι η νεολαία το εκτοξεύει. Αυτό έβλεπα ότι θα γίνει. Σε αντίθεση με το ελληνικό, για το οποίο εγώ δεν είχα πει κουβέντα, όπως θυμάσαι.
0: Όχι τέτοια.
1: Όταν πρωτοβγήκε.
0: Εγώ πήγα να πω ότι το σκέφτηκες και το είπες καλά. Όταν τον Ακύλα έλεγε ότι θα βγει, θα ασκήσει, θα κτλ. Το τραγούδαγε, ήθελε να το βάλει στο κλάξο του αυτοκινήτου σου.
1: Είπα όταν κέρδισε τον ελληνικό διαγωνισμό ότι αυτό το τραγούδι κάτι λέει. Αλλά εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα είναι στην πρώτη τριάδα και ότι χτυπάει και φέρτο. Αυτά τα λέγανε. Όπως τα λένε κάθε χρόνο. Μη σου πω ότι το έπαιξα κιόλας.
0: Τι το έπαιξες?
1: Το έπαιξες στο στοίχημα.
0: Και?
1: Ότι θα αποτύχει.
0: Αποτύχει.
1: Και κέρδισα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άστα. Λοιπόν, ξεκινάμε έτσι γιατί αυτά που έχουμε να σας πούμε σήμερα πάλι κινούνται στη σφαίρα της παραπολιτικής. Ειδήσεις δεν έχει, πλην μιας που θα πούμε οικονομική, την οποία δεν ξέρω πόσο την έχετε αντιληφθεί, θα την πούμε στη συνέχεια. Σήμερα το ψωμάκι μας θα το βγάλουμε, από ό,τι κατάλαβα, από τους Patriot. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς ξύπνησε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από ό,τι καταλαβαίνω κοιμούνται τον ύπνο το βαθύ από χθες, όταν ακούσαμε ότι το Κισαία χθες το μεσημέρι αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο. Καταλάβαμε ότι θα γίνει φασαρία γι' αυτό. Γιατί θα γίνει φασαρία? Διότι η ίδια η κυβέρνηση, όταν τους τοποθέτησε με αφορμή τον πόλεμο στον κόλπο, μίλαγε για υπερήφανη κίνηση εξωτερικής πολιτικής. Άρα όταν φουσκώνεις το μπαλόνι, όταν μετά το ξεφουσκώνεις, έχεις ένα θέμα.
0: Δεν έχουν μάθει ακόμα τα βασικά, ρε παιδί μου. Ναι. Μην πεις τίποτα. Στείλε τους Patriot εκεί και πεις αυτό θεωρούμε ότι είναι επιβάλλει.
1: Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είδους στρατηγική εξυπηρετεί. Όσα ξέρουν οι νοικοκύριες, ο κόσμος δεν τα ξέρει. Η κυβέρνηση, το γεγονός είναι ότι αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και να στείλει και ένα ζευγάρι Μοιράζ.
0: Ναι, αλλά ό,τι δεν ξέρεις, ξέρεις.
1: Πήρανε τα F-16 από την Κύπρο, πήρανε τις Patriot από το Διδημότυχο και ολονών μας το μυαλό πάει στο ότι προσπαθεί να κατευνάσει την Τουρκία.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία κατέθεσε νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, δεν είμαι ειδικό στην εξωτερική πολιτική, θα έλεγα αφού πας να κάνεις νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ακόμα και αν σκόπευα να τους πάρω από εκεί, ας τους ακόμα λίγο.
0: Και ένα νομοσχέδιο το οποίο το συζητιέται μέρες τώρα, έτσι, η καθημερινή το έχει κάνει ξανά και ξανά πρώτο θέμα, το οποίο τι κάνει, ας πούμε, όλες τις αξιώσεις που έχει η Τουρκία στο Αιγαίο, τους νομοθετεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση.
1: Όπως έκανε και με το Κάζους Μπέλι.
0: Το αντέδρασε. Το οποίο τόσα χρόνια μετά το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και έχει δημιουργηθεί θέμα.
1: Ναι. Μα εγώ δεν είπα.
0: Η κυβέρνηση αντέδρασε όταν ακούστηκαν αυτές τις πληροφορίες και αυτές τις διαρροές από την Τουρκία, να λέει ότι είναι εσωτερικό του θέμα και δεν μας αφορά.
1: Ναι, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα. Ναι,
0: δεν παράγει, αλλά.
1: Δίκιο έχει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι μία κίνηση.
0: Αλλά όταν ο άλλος λέει ότι εγώ θα μπορώ να λέω μια θαλάσσια ζώνη εκεί και απαγορεύεται εδώ η αλεία και εκεί θα απαγορεύεται να πλησιάζεται, δημιουργεί θέμα και θα έρθει, το βρούμε μπροστά μας.
1: Αλλά γι' αυτό λέω, έλεγα και την περασμένη φορά, ότι η κυβέρνηση κάθεται σε μια καρέκλα που έχει δύο ποδάρια. Μου το είπε ένας παππούς στη Μυτιλίνη και μου άρεσε πολύ, γι' αυτό το ξαναλέω. Αλλά δεν υπάρχει κανείς, λέει, να κλωτσίσει κάποιον από την καρέκλα του Μητσοτάκη. Πέρασαν 24 ώρες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα έπρεπε να το έχουν κάνει σημαία αυτό δεν έχουν πει λέξη, και ο μόνος που αντέδρασε σήμερα είναι ο Σαμαράς, που κάτι τέτοια δεν τα αφήνει. Για να καταλάβετε και πόσο κομψά το έκανε, εξέδωσε μια ανακοίνωση για την ημέρα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού που είναι σήμερα. Για όλα τα κόμματα εξέδωσαν αυτή την ανακοίνωση και εκεί πάνω στην γενοκτονία των ποντίων τσακ κόλλησε από κάτω και το ντροπή μας που ανεχόμαστε τέτοιες κινήσεις από την Τουρκία και ότι πρέπει επιτέλους να δράσουμε. Λοιπόν, περιμένω μέχρι το βράδυ τώρα να βγει το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος, Τσίπρας, η Καριστιανού, δεν ξέρω ποιος θα βγει, γιατί τους ξύπνησε ο Σαμαράς.
0: Εγώ θέλω να το πάω λίγο παρακάτω όμως.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα η χώρα σε τέτοια θέματα να έχει μια εσωτερική συζήτηση. Δηλαδή να ξέρουν η αντιπολίτευση τι κάνει η κυβέρνηση και να το συζητάνε. Ιδιαίτερα τα μεγάλα κόμματα, ήδη τα κόμματα που έχουν κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, να συζητήσει ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη αν πρέπει να αποσύρει τους πατριώτες.
0: Όχι, να ξέρει γιατί το κάνει, να ξέρει ο Ανδρουλάκης γιατί το κάνει ο Μητσοτάκης και να υπάρχει ένα κλίμα.
1: Αν θέλει ο Ανδρουλάκης, μπορεί να πάρει το δέντρο για
0: ένα κλίμα εμπιστοσύνη. Μα δεν είναι έτσι. Το ξέρουμε πολλές φορές αυτό. Η κυβέρνηση παίρνει τις πρωτοβουλίες. Και η κυβέρνηση
1: πήρε, αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, λέω, και το ανακοίνωσε. Δεν
0: την πρωτοβουλία να έχει καλές σχέσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Έλα ρε Νότι, το λες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αγαθά.
0: Ο Μητσοτάκης θα έχει καταφέρει να έχει κάψει τις γέφυρες μόλους. Και μέσα και με τα άλλα κόμματα και με το δικό του κόμμα.
1: Ο Μητσοτάκης το κατάφερε αυτό. Αφού οι άλλοι δεν το μιλάνε.
0: Μα αυτό είναι
1: για το
0: θέμα...
1: Σύνταγμα δεν κάθεται να κουβεντιάσουν. Θα κουβεντιάσουν για τα εθνικά.
0: Ο Καραμαλής δεν πήγαν δύο πρωθυπουργοί στο συνέδριο. Όλοι λέμε τι ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο δηλαδή. Δεν υπάρχει ενότητα. Δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι. Ο ένας μάλιστα τον έχουν διώξει. Και θα κάνει κόμμα.
1: Δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα ποιος τον έδιωξε.
1: Θα κάνει κόμμα. Θα του φωνάξω. Αυτό θα κάνει κόμμα. Εσύ το λες.
0: Θέλω να είσαι. Να μην παίρνεις θέσεις κομματικές.
1: Όχι, δεν παίρνω κομματικές θέσεις,
0: ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ αυτό.
0: Εγώ,
1: που λες.
0: Άσε με να τελειώσω λοιπόν. Τα έχει σπάσει με όλους μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όλους σοβαρούς. Τους πρώην πρωθυπουργούς. Τους οποίους, εν πάση περιπτώσει, έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Και οι δύο.
1: Αυτά και τον που λένε, τον Βαράς, από το πρωί ως το βράδυ την κατέστρεψε τη χώρα.
0: Εγώ δεν ξέρω τι κάνω εγώ. Εγώ λέω ότι κάνει ο Μητσοτάκης.
1: Είναι δύο σοβαροί πρωθυπουργοί.
0: Είναι δύο σοβαροί πρωθυπουργοί όπως έχουν χειριστεί θέματα. Ο Σαμαράς έχει.
1: Καλά τα έχουν χειριστεί.
0: Έχει τρέξει το ένα μνημόνιο. Βεβαίως το έχει τρέξει καλά το μνημόνιο ο Σαμαράς. Εγώ δεν νομίζω ότι τον Καραμαλή.
1: Έναν, περίμενε. Ο Σαμαράς μόνο σου είπε ότι πάει να κάνει δικό του κόμμα. Περίμενε να πάει στο συνέδριο αφού θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Πάμε ένα βήμα πίσω.
1: Πάμε
0: η χώρα πίσω. Λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια όξυνση. Μια τοξικότητα υπάρχει στην πολιτική ζωή από παντού.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να γίνει, οι μεν την πέφτουν στου δε.
1: Ναι.
0: Και έτσι θα πάμε σε εκλογές σε ναι. λίγο. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Και μάλιστα δεν μου αρέσει όταν.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να αποδίδει την ευθύνη μόνο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν αποδίδω μόνο στη Νέα Δημοκρατία, κάνει λάθος. Λέω όμως ότι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη κυβέρνηση. Πάντα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη κυβέρνηση. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση και αποφασίζει. Το ότι πήρε τους Patriot από την Κάρπαθο, προφανώς η κυβέρνηση έχει την ευθύνη.
0: Μα αυτό είναι ένα από τα θέματα.
1: Αλλά εσύ ζητάς τώρα εθνική συνεννόηση από κόμματα που δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε μεταξύ τους. Ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνεννοηθούν με την κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ουτοπικό αυτό που λες.
0: Προσπαθώ να πω ότι είναι στο χέρι του Μητσοτάκη να αποκτήσει σχέσεις με όλους αυτούς με τους οποίους έχει κάψει τις γέφυρες. Δεν θέλει. Γιατί όταν έδειχνε το Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, είχαμε πει, εγώ τουλάχιστον είχα πει, ότι αυτό είναι λάθος και θα το πληρώσει. Παρ' όλα αυτά τον έδιωξε.
1: Τον έδιωξε γιατί ο Σαμαράς βγήκε και είπε να διώξει τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Έριχνε βολές.
1: Γιατί τα δίνει όλα στην Τουρκία. Δεν τα έδωσε όλα στην Τουρκία.
0: Okay, εντάξει.
1: Διαφωνούμε.
0: Πάντως αυτό το σκηνικό το οποίο προετοιμάζεται θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Σκηνικό εννοείς τη ένταση.
0: Ναι. Αυτό περνάει δε και στον κόσμο. Διότι
1: προφανώς θα το
0: βλέπω εδώ σκηνικό. Αυτό το γκάλωπ το οποίο δημοσιεύουν σήμερα τα νέα και το παρουσίασε χτες. Το έκανε η μέτρων ανάλυσης και το παρουσίασαν στο ετήσιο συνέδριο του Κυκλουδών του Βενιζέλου. Πιστεύετε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στις παρακάτω δικαστικές υποθέσεις και λέει. Τα Τέμπη, τον ΠΚΠ και τις υποκλοπές. Στα Τέμπη 77% όχι. Ο ΠΚΠ 78% όχι. Υποκλοπές 80% όχι.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό για την κυβέρνηση.
1: Είναι.
0: Δεν είναι ένα πρόβλημα για την δικαιοσύνη επίσης.
1: Είναι.
0: Και τα άλλα θέματα.
1: Άρα τι προτείνεις. Κάνεις μια διαπίστωση, δεν προτείνεις κάτι. Τι προτείνεις, να παραιτηθεί η κυβέρνηση?
0: Όχι, καθόλου. Μα πώς να παραιτηθεί η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση είναι πρώτη με 30% και ο δεύτερος είναι με 15%. Να ξεκαβαλήσει, του λέω εγώ του Μητσοτάκη. Ξεκαβάλα.
1: Εντάξει. Έχω διαφορετική άποψη.
0: Okay.
1: Η άποψή μου είναι ότι ο Μητσοτάκης κυβερνά. Και στις μεγάλες κρίσεις κυβέρνησε καλά. Αν πήγαινε να συνεννοηθεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι θα κάνει στον Εύρο όταν πήγαιναν εκεί να ρίξουν τα σύνορα, θα τα είχαν ρίξει άμα περίμενε να συνεννοηθεί τότε με τον Ανδρουλάκη.
0: Γιατί να τα είχαν ρίξει?
1: Και με τον
0: Κασελάκη. Χρειάζεται να έχει ανοιχτή γραμμή με τον Ανδρουλάκη, τουλάχιστον με τον Ανδρουλάκη. Εξάλλου, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ποιο θα κυβερνήσει? Με τον Ανδρουλάκη θα κυβερνήσει.
1: Έχουμε διαφορετική άποψη, Νότι. Εγώ πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι κατώτερα των περιστάσεων.
0: Okay.
1: Κατώτερα. Ότι και η Νέα Δημοκρατία μερικές φορές το παρακάνει με τις επιθέσεις στην αντιπολίτευση, το δέχομαι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά που λέω εγώ το καταλέγει ο κόσμος. Ρωτάτε ο κόσμος. Μια από τις πρώτες κινήσεις, λέει, της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη ήταν να κάνει το επιτελικό κράτος.
1: Εντάξει, κάνεις Ευαγγέλιο σου τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν τις κάνω. Ο κόσμος ό,τι ακούει, αυτό λέει και στις δημοσκοπήσεις.
0: Okay.
1: Δεν σημαίνει ότι λέει το σωστό.
0: Άρα ο Μητσοτάκης τα ξέρει όλα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Και δεν πρέπει να κάνουμε και μια κριτική.
1: Εσύ μιλά. Καταρχάς, εσύ μιλάς. Εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα.
0: Μα δεν
1: ξέρω. Με διακόπτεις. Δεν σε διακόπτω. Πες ό,τι θες.
0: Εσύ λες όχι.
1: Εγώ λέω ναι, ότι διαφωνώ μαζί σου.
0: Αξακούω, τι
1: δεν μπορώ να σου εξηγήσω
0: ναι,
1: γιατί.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης είναι κυβερνήτης. Κυβερνά τη χώρα. Μέσα στα αυτά που παίρνει, μέσα στις πρωτοβουλίες που παίρνει, κάποιες τις κάνει σωστά, κάποιες τις κάνει λάθος. Αν βάλουμε στη δημοσκόπηση που λες, ποιον θεωρούν καλύτερο για να κυβερνά τη χώρα?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Άρα...
0: Μα το Μητσοτάκη τον θέλει το 30%, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί?
0: Το ότι ο κόσμος όμως λέει είναι απογοητευμένος το πώς πάει η χώρα. Είμαι απογοητευμένος από την προσωπική μου κατάσταση.
1: Πότε δεν ήταν απογοητευμένος ο κόσμος?
0: Μα αυτό τον κόσμο μου ζητάς. Αυτό τον κόσμο ζητάς να συσπυρώσεις για να σε βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Αν υπήρχαν τα γκάλοπ το 80, δεν θα το άφηναν τον Καραμαλή να μπούμε στην ΕΟΚ. Τα γκάλοπ δίνανε στο δημοψήφισμα του Τσίπρα που βλέπουμε τώρα με το ντοκιμαντέρ των κοριτσιών και το θαυμάζουμε, το τι κάνανε αυτοί οι τύποι. Πήγανε στη Μέρκελ να συζητήσουν για το μέλλον της χώρας και χάσανε το φάκελο. Αυτή λοιπόν ο κόσμος τότε ψήφισε 68% κατά του να μείνουμε στην Ευρώπη. Τα θυμάσαι αυτά?
0: Ναι.
1: Τι μου λες τότε για τον κόσμο? Ο κόσμος παρασύρεται πολύ εύκολα. Δικαίωμά του είναι να παρασύρεται. Δεν είναι καλά ενημερωμένος. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ, δεν δίνω καμία βάση στις δημοσκοπήσεις. Το έχω ξαναπεί.
0: Εντάξει.
1: Οι μόνες δημοσκοπήσεις που δίνω βάση είναι όταν έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές, που μπαίνει ο κόσμος στην ψυχολογία της κάλπης και θα δούμε. Και περιμένω κι εγώ να δω τις δημοσκοπήσεις όταν θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Όταν έχουμε τα νέα κόμματα, όταν διαλυθούν τα παλιά, γιατί προς τα εκεί το πάνελ, αυτά θα τα πούμε μετά.
0: Άρα δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Θα κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης και εμείς θα πούμε το κεφάλι.
1: Εγώ δεν ξεκίνησα ότι αυτή η πρωτοβουλία να πάρει τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο δημιουργεί συνειρμούς ότι κάνει κινήσεις κατευνασμού προς την Τουρκία ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το είπα πρώτος. Ναι. Άρα τι μου λες?
0: Μα γι' αυτό λέω, επειδή δημιουργείται τους συνειρμούς, θα έπρεπε να υπάρχει ένα κλίμα τουλάχιστον στα εθνικά θέματα. Να είναι όλοι μαζί.
1: Ναι, δεν μπορώ να ακούω όμως ούτε το Σαμαρά να λέει ότι τα έχουμε δώσει όλα στους Τουρκούς, γιατί δεν τα έχουμε δώσει.
0: Δεν το θεωρώ εγώ αυτό. Και εγώ θεωρώ ότι μάλιστα στα εθνικά θέματα έχει χειριστεί πολύ καλά τα θέματα ο Μητσοτάκης.
1: Και μιας και είπες για τον κύκλο ιδεών, ούτε τον Βενιζέλο μπορώ να ακούω τώρα σοβαρό άνθρωπο που έχει προσφέρει στην υπηρεσία της πατρίδος να λέει χθες ότι το μεγάλο θέμα είναι πού θα κάνει το πρώτο τηλεφώνημα ο Μητσοτάκης επειδή κάτι είπε στο συνέδριο. Παίξ το ρε Δήμητρα.
2: Καλά, λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μία κλίση στις 3 η ώρα, αυτός πού θα κάνει το τηλέφωνο? Να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτοί το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το λέει αυτό ο Βενιζέλος. Γιατί για τον απλό στο λόγο ότι ο Μητσοτάκης έχει περάσει αυτές τις εξετάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι.
0: Και ο Γεραπετρίτης απάντησε. Είπε ότι εμείς θα πάμε, καταρχήν θα πάρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έξω, Δήμητρα.
3: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ, είναι στο Μακρόν, είναι στο Φιντάν, σε ποιον είναι?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξοδο.
3: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
4: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Άρα
0: εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Έχει άδικο ή δεν έχει ο Βενιζέλος?
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή, υπόθεσε το ερώτημα.
1: Έχουμε αρχίσει τώρα και εμείς και διαμορφώνουμε το σκηνικό με βάση αυτά που λέει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Καραμαλής. Δεν είναι μόνο αυτοί.
0: Δεν διαμορφώνω
1: κανένας. Είναι και κάποιοι άλλοι.
0: Λέω εγώ ότι χρειάζεται στη χώρα μεγαλύτερη συνεννόηση. Και δεν χρειάζεται να είναι στα
1: κάγκελα. Ξέχασέ το αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει γιατί ούτε ο Μητσοτάκης το επιδιώκει, αλλά ούτε οι άλλοι το θέλουν. Δεν θέλουν. Δηλαδή, άμα πάρει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη ή τον Τσίπρα, θα πούνε αυτοί: «Ωχ, τι μας θέλει, τώρα πάει να μας παγιδεύσει». Δεν θα το σηκώσουνε.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι καλό για τη χώρα.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Έτσι.
1: Αλλά μην μου λες ποιος θα πάρει το τηλέφωνο, γιατί πράγματι ο Μητσοτάκης μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει τον Μακρόν. Μπορεί να πάρει και τον Τραμπ. Θα τους πάρει όλους. Για φαντάσου να λείπει ο Μητσοτάκης και να είναι. Ποιον θες να βάλουμε στη θέση του, τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη?
0: Οι περισσότεροι από αυτούς που είναι τώρα στα πράγματα έχουν λιγότερη εμπειρία από τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία εμπειρία.
1: Άρα, γιατί την κάνουμε αυτή την κουβέντα?
0: Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Προφανώς θέλει να πει ο Βενιζέλος ότι είμαι εγώ εδώ. Πράγματι, okay. Ο Βενιζέλος έχει και αυτό χειριστεί αυτά τα θέματα.
1: Οι τελευταίες του τοποθετήσεις δείχνουν ότι και ο ίδιος έχει ένα μένος με τον Μητσοτάκη. Καλό θα ήταν να το ξεπεράσει. Και αν θέλει κάτι να πει του Μητσοτάκη, ας σηκώσει το τηλέφωνο. Θα το απαντήσει, νομίζω, ο Μητσοτάκης.
0: Ο Βενιζέλος, εντάξει, έχει τους δικούς του λόγους, φαντάζομαι. Είναι πολύ λογικό. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα θέμα θεσμικό.
1: Όχι, έχει τους δικούς του λόγους. Όταν βάζεις το προσωπικό σου συμφέρον πάνω από το συμφέρον της χώρας, είτε λέγεσαι Βενιζέλος, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι Καραμαλής, έχεις ένα θέμα.
0: Δεν το έκανε ποτέ όμως ο Βενιζέλος αυτό. Ο Βενιζέλος
1: στο παρελθόν δεν το έκανε.
0: Όταν του ζητήσανε να γίνει υπουργός.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το έκανε. Λοιπόν, πάμε, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει συμφωνία. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Νωρίτερα, χθες, επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις. Η γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Απριλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, όπου θα συζητήσουν διμερεί θέματα και θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτό τουλάχιστον σου αρέσει το τραγούδι.
1: Μια χαρά, για ποιο το έβαλες?
0: Για την αριστερά το έβαλα. Κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί σε κόμμα.
1: Πράγματι.
0: Δηλαδή πρόσεξε. Είναι ο Αντώνης Αντζολέτος μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη. Σε φωνάξαμε για να τα κουβεντιάσουμε.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Από το Σάββατο μέχρι σήμερα διέγραψε ο Φάμελος τον Πολάκη, ο οποίος του είπε ότι πας να πας όλο το κόμμα στον Τσίπρα. Σήμερα βγήκε ο Φάμελος. Όχι, μα ο Φάμελος σήμερα βγήκε και αυτά που έλεγε μέσα από τα δόντια του επιβεβαίωνε τον Πολάκη. Χτες, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε Ευλονίτη από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι
2: δεν είναι? Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγήκε στις εκλογές, με αυτό το χαμηλό ποσοστό που βγήκε ως δεύτερο κόμμα, είχε βγάλει καμιά 35 βουλευτές, 36 κάπου.
2: Το 23, είχε βγάλει 47.
1: 17,8, πόσο είχε πάρει?
2: 17,8, 47 βουλευτές.
0: 47. Πόσους έχει σήμερα, ξέρεις?
2: Όχι.
0: 23. Αν βγάλει την Αυλονίτη και τον Πολάκη.
2: Η Αυλονίτη δεν είναι βουλευτές.
1: Εντάξει, όλοι είναι τώρα.
2: Αυτή η Αυλονίτη. 24 έχει.
0: 24 είναι απλώς τέλος. 24, δεν είναι 23.
1: Όλοι θα πάνε στον Τσίπρα ή όχι?
0: Το έχει ξαναδεί αυτό? Να είναι όλοι στην αποβάθρα με τις βαλίτσες έτοιμε, βουλευτές πράγματα, και να περιμένουν πότε θα περάσει το τρένο του Τσίπρα, να ανέβουν όλοι πάνω που δεν έχουν και εισιτήριο. Μα... γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο Τσίπρας δεν τους θέλει όλους πάνω στο τρένο του. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, γι' αυτό είναι το θέμα, ότι έχει πει ότι δεν θα κάνω συμφωνίες με κόμματα.
1: Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ φωτογραφεί. Όλους θα τους πάρει. Μπορεί να αφήσει τον Πολάκη και τον Παπά απ' έξω, αλλά όλους θα τους πάρει.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πρόσεξε τώρα. περίμενε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι που λέγεται Νέα Αριστερά. Από τους 47 βουλευτές φύγανε κάποιοι, κάναν ένα δικό τους κόμμα. Οι επικεφαλής αυτής της κίνησης που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι τώρα να πάνε στον Τσίπρα. Δεν ξέρουμε αν και αυτούς τους θέλει. Δηλαδή τώρα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, ποιος άλλος είναι, Ηλιόπουλος, όλοι αυτοί επίσης έχουν μαζεμένα τα πράγματα.
1: Σιγά με πως θα τους θέλει. Οι Αγγλές λένε beggars are no choosers. Έτσι, άμα είσαι επέτης. Ο Τσίπρας έφυγε με 17%.
0: Δεν είναι επέτης τώρα, μην το...
1: Τι είναι δηλαδή?
0: Ο Τσίπρας δεν
1: έφυγε
0: είναι
1: με 17%, ναι. Με 17,8, ναι. Και τώρα πολεμάει να περάσει το 10.
0: Κάτσε, θα δούμε αν θα το περάσει. Κάνει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτε στις δημοσκοπήσεις δεν το παίρνει.
0: Μια πρωτοβουλία.
1: Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων.
0: Αλλά το έχεις ξαναδεί αυτό.
1: Θα τους πάρει όλους μέσα, αλλά κάπως θα τους μακιγιάρει αν φαίνονται άλλοι.
0: Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Καταρχάς, κάτσε.
1: Ακούω έναν βουλευτή τώρα, ο οποίος έλεγε: εγώ θα είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ουσιαστικά είπε ότι όταν προκηρυχθούν οι εκλογές θα πάω στο κόμμα Τσίπρα.
0: Μα αφού στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βγουν.
1: Δηλαδή
0: σκέψου, είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει, υποθέτω κάποιο. Ο Πολάκης τουλάχιστον έτσι δεν είναι, θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν είναι τόσο απλό βέβαια και αυτό πλέον. Γιατί
1: η σφραγίδα την έχει
2: από τη στιγμή που δεν είναι.
0: Θα φύγει, δεν θα πάρει και τη σφραγίδα μαζί.
1: Θα πάρει όλο το κόμμα, θα πει. Θα μαζευτούμε να πάμε το κόμμα.
2: Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Καταρχάς η φόρμουλα που θα βρεθεί έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να συγχωνευτεί με το κόμμα Τσίπρα. Και νομίζω ότι εδώ θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Και ο Σοκράτης Φάμελος, ενδεχομένως και ο Αλέξης Τσίπρας. Απλώς πολλοί είδαν ότι με αυτή την κίνηση ο Σοκράτης Φάμελος έκλεισε το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό έχει πειράξει πολύ και τον Παύλο Πολάκη. Τώρα, όσον αφορά τον Παύλο Πολάκη, εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ επίσημα λένε δεν είσαι μέλος ούτε της Κεντρικής Επιτροπής ούτε της Πολιτικής Γραμματείας. Αν αυτό.
0: Τι σημασία έχει, είναι ΣΥΡΙΖΑ πάντα.
2: Είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είχε πάρει 40%. Δεν είχε.
2: Βεβαίως. Αν αυτό φτάσει πιο μετά μέχρι την Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Κάτσε, εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Ναι. Τώρα πήγες να το πεις, αλλά το διάκοψες. Το σχέδιο του Φάμελου είναι να πάρει το κόμμα με τη σφραγίδα και να το πάει ως συνεργαζόμενο.
2: Έτσι.
0: Στο κόμμα του Τσίπρα, ή απλώς θα φύγουν από εκεί και θα μείνει άδειο κουφάρι ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Αυτό υπονοεί ο Σοκράτης Φάμελος με τη συνέντευξή του και αυτά που λέει τόσο καιρό. Ναι. Όμως.
1: Θα αφήσει τη σφραγίδα, θα αφήσει τα γραφεία, θα αφήσει τα λεφτά.
0: Κάνει, ρε,
1: μα πλάκα μου κάνει.
0: Τα λεφτά είναι ένα θέμα.
1: Τα στοιχεία τον τα αφήσει έξω.
2: Και το κόκκινο και η αυγή και όλα. Απλώς αυτό.
0: Ναι, αλλά τότε ο Τσίπρας δεν θα κάνει το δικό του κόμμα. Θα κάνει το κόμμα το δικό
1: χαίρο
0: του
1: πολύ.
0: Και των άλλων κομμάτων.
1: Χαίρο πολύ. Αυτό, ναι. Μα αυτό ήταν το αδιέξοδο.
0: Μα αυτό δεν θα είναι καινούριο.
2: Εγώ νομίζω.
0: Τώρα δεν είπε ξεκινάμε για κάτι καινούριο.
2: Ότι όλοι πιστεύουν ότι η κάθε πλευρά θα βάλει λίγο νερό στο κρασί της, έτσι ώστε να βρεθεί βρεθεί μια φόρμουλα να το ονομάσουν με κάποιο τρόπο έτσι ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Έτσι.
0: Κάτσε. Τώρα έχω, έχω απορίες. Γι' αυτό σε φωνάξαμε. Να πω τις απορίες μου, άμα θες και εσύ πες τις δικές σου. Στο θυσίο την Τρίτη που θα γίνει αυτή η εκδήλωση.
2: Ναι.
0: Ελπίζω να μην βρέχει, γιατί μέχρι Δευτέρα βράδυ δίνει βροχές ο καιρός. Ελπίζω να είναι μέχρι τη Δευτέρα βράδυ, γιατί άμα τραβήξει το αυτό, πάει το θυσίο. Αλλά εγώ λέω θα πάνε όλα καλά. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο θυσίο?
2: Νομίζω πως θα πάνε.
0: Δηλαδή είναι αυτό το, αυτό το event είναι χωρίς προσκλήσεις. Όποιος θέλει πάει.
2: Ναι, βέβαια, δεν θα έχει εξώστη.
1: Εξώστη δεν έχει.
0: Ο εξώστη δεν θα έχει. Ένα θυσίο είναι μικρό.
1: Θα βλέπουν.
0: Θα κάθονται όρθιοι στο διάδρομο, γιατί κάπου πρέπει να κάτσουν.
2: Ενδεχομένως υπάρχει ένα μούδιασμα, γιατί θυμίζω χτες στην εκδήλωση νεολαίας δεν πήγε κανείς. Εντάξει, ναι. Είναι και πρόσφατα τα γεγονότα. Τώρα στην ανακοίνωση του κόμματος νομίζω θα το ζυγίσουν όλοι.
0: Ακάλεστε θα πάνε. Μπορεί ένας από αυτούς που θα πάει κάλεσμα. Να μην το θέλει ο Τσίπρας.
2: Δεν υπάρχει κάλεσμα. Δεν υπάρχει κάλεσμα. Και ο Πολάκης μπορεί να πάει αν θέλει.
0: Αυτό θα
1: πάντως
0: είναι.
1: Το λογικό είναι.
2: Δεν θα πάει, αλλά
1: αυτό που ακούω, ότι θα πάρει το κόμμα ο Φάμελος τις παραμονές των εκλογών που θα προκηρυχθούν και θα πει εμείς εδώ του ΣΥΡΙΖΑ ερχόμαστε στο κόμμα του Τσίπρα.
0: Αυτά που λες είναι φυσιολογικό. Ναι. Λογικό δεν είναι να έχεις βγει δεύτερο κόμμα σε, στη Βουλή και να παίρνεις το κόμμα να το πας κάπου άλλο.
1: Ποιο δεύτερο κόμμα? Δεν υπάρχει κόμμα. Είναι,
0: που βγήκαν δεύτερο ήταν. Μάχε, τώρα είναι τρίτο.
1: Έχουν διαλυθεί, έχουν πάει από εδώ, από εκεί και οι μισοί έχουν πάει στον Τσίπρα.
0: Είναι λίγο κωμωδία αυτό.
1: Έτσι είναι, αλλά
0: δεν είναι.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Και επιπλέον και ο Τσίπρας στο θυσίο θα τα ανοίξει όλα τα χαρτιά του. Δηλαδή θα κάνει το κόμμα. Οκ, okay, το περιμένουμε. Θα ακούσουμε και το όνομά του. Έχουμε καμιά πληροφορία με το όνομα Ρίση Παρόδο?
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
2: Όχι.
0: Δεν θα πει επίσης εκεί με ποιους θα συμπορευθούν και με ποιους όχι?
1: Με την κυβερνόσα αριστερά, της οικολογίας και της τάδε.
2: Όχι, εκεί θα κάνει την εξαγγελία του κόμματος.
0: Άλλο αυτό. Πολιτική οικολογία δεν έχω ξανακούσει. Οικολογία έχω ξανακούσει. Πολιτική οικολογία δεν έχω ξανακούσει.
1: Εσύ που ξέρεις το ρεπορτάζ, τα ξέρεις καλύτερα από εμάς, προφανώς. Έτσι δεν λες, πώς θα γίνει δηλαδή το πράγμα?
2: Είναι όλοι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
2: Στην πιο δύσκολη θέση ο Φάμελος και σε πολύ δύσκολη θέση και οι βουλευτές, οι οποίοι σαφώς, βουλευτές επαρχίας ειδικά, δεν μπορούν να απαραίτηθούν όταν ξέρουν ότι οι εκλογές μπορούν να γίνουν τον Απρίλιο. Κάποιοι ζουν από αυτά τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο απλό. Καταρχάς νομίζω ότι όλοι θα περιμένουν τις εξελίξεις το Σεπτέμβριο για να δουν να κάνουν το επόμενο βήμα όσον αφορά τους βουλευτές. Για στελέχη είναι πιο εύκολο. Και για τοπικές οργανώσεις να μεταπηδήσουν σιγά σιγά στον Τσίπρα και να το δούμε να γίνεται.
0: Και άμα κάνει κανένα μπράβο Μητσοτάκης ξαφνικά και προκηρύξει εκλογές το Σεπτέμβριο, θα γίνουν σε 10 μέρες όλα αυτά?
2: Ναι, θα απαραίτηθούν αμέσως. Γιατί πρόσεξε, να παραιτηθούν οι βουλευτές. Ποιοι θα πάρουν τη θέση τους? Είναι άλλο θέμα αυτό. Γιατί υπάρχουν αρκετοί επιλαχόντες που δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ πια.
0: Δεν θα παραιτηθούν. Είναι θα εξαρτητοποιηθούν για να έχουν και το μισθό τους.
2: Ναι.
1: Και ο Τσίπρας
0: προς τιμήν του, ο Τσίπρας, όταν παραιτήθηκε, παρέδωσε και την έδρα.
2: Ναι, αυτό
0: οι
2: λέμε.
0: Οι υπόλοιποι δεν το κάνουν.
2: Αυτό λέμε. Ο Τσίπρας είχε ζητήσει.
0: Άρα θα ζητήσει ο Τσίπρας ότι όποιος έρχεται μαζί μου, παιδιά, παραδίδει και την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μα δεν μπορείς να πας να υπογράψεις τη διακήρυξη. Αυτό είναι αυτονόητο. Όταν
0: μα
2: είσαι
0: γιατί να παραδώσεις την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα έτσι κι αλλιώς?
1: Τι σημασία έχει πια θα δώσεις την έδρα, αφού θα προκυρηθούν εκλογές? Όλοι αυτοί θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα. Τι, ποιος θα μείνει?
2: Εγώ νομίζω ότι θα μπει. Ωραία, και εδώ πέρα.

0: να δεις εκεί να δεις τι γίνεται. Έπαιξε ο Άρης ένα φοβερό ηχητικό, δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ, όπου μια κυρία Νεγρεπόντι, πρώην Πρίτανης νομίζω είναι, δήλωσε ότι υπέγραψε τη διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού. Ακούστε.
1: Έχετε υπογράψει την διακήρυξη?
2: Βεβαίως.
1: Την έχετε διαβάσει?
2: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς. Ήξερα βέβαια ορισμένα.
1: Βασικές αρχές.
2: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι. Και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
0: Είναι πολύ ευχάριστες οι αρχές της, τις οποίες δεν τις ξέρει.
3: Πίστευε και μία ερεύνα.
0: Και οι θέσεις της είναι επίσης ωραίες, αλλά δεν τις διάβασε, γιατί είχε κόσμο. Δηλαδή προσέξτε, αυτό το show που στήσανε εκεί στο γραφείο και βλέπουμε στα social media, με τη σκάλα που ανέβαιναν να υπογράψουν, πήγαιναν βάζαν μια υπογραφή, δεν ξέρουν σε τι υπέγραψαν. Αν γιατί λέει μέσα υποχρεούσε να δώσεις και το σπίτι σου υπέρ του κόμματος, το έχουν υπογράψει αυτοί.
3: Η Καρισιανού δεν πρέπει αυτό να κάνει το κόμμα μία μέρα πριν, με το που ακούσει ότι ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές, να πάει τότε να το κάνει. Έτσι ώστε να μην έχει μιλήσει σε κανέναν, ναι. Και θα πάει με διάφορους εκεί πυροβολημένους να την ψηφίσουν. Γιατί τώρα μάλιστα να μιλάει, θα πηδάνε τα
4: παράθυρα. Που δεν ήθελε
0: πρόσεξε τώρα για να δεις τι γίνεται
4: και το έχει παίξει έξυπνα.
0: Εσύ έτσι όπως το ειρωνεύεσαι αυτό, εσύ πιστεύεις ότι την Πέμπτη η Καριστιανού θα έχει κόσμο στην ανακοίνωση του κόμματος? Δεν
3: θα έχει. Ο θυμάσαι τον άλλον που έλεγε που χάριζε, τι χάριζε?
0: Χρέη.
3: Ναι. Θυμάστε τι κόσμο είχε?
0: Βέβαια, ως ώρας.
3: Ως ώρας. Σε όλη την Ελλάδα είχε, και όχι μόνο είχε, του δίνανε και ένα πεντάρικο.
0: Ωραία, άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Ένα κόμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε τι πρεσβεύει, δεν ξέρουμε τις απόψεις του, δεν ξέρουμε τους ανθρώπους του. Ξέρουμε 3-4 εκεί, οι οποίοι όλοι έχουν επιρροή από τη Μόσχα. Λένε ότι, ω παπά παιδιά, από πού σας προκύπτει αυτό? Μόνοι τα λένε, μόνοι τους αποκάλυψαν τον Θανάση Ευγερινό, τον άλλον τον, από το Σύλλογο της Πετρούπολης. Ο κόσμος θα πάει. Επειδή θα δουν τον κόσμο, ο κόσμος που θα ψηφίζει στις δημοσκοπήσεις θα λέει ναι βεβαίως, θα το ψήφιζε αυτό το κόμμα, θα φουσκώσει πάλι τον μπαλόνι. Και άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Μόλις φουσκώσει τον μπαλόνι της Καριστιανού και στην πρώτη δημοσκόπηση που θα καταγραφούν Τσίπρας και Καριστιανού πιο πάνω από την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη, τι θα κάνουν αυτοί οι δύο?
3: Η Κωνσταντοπούλου καταλαβαίνεις θα κάνει.
0: Και ο Ανδρουλάκης
3: πόλεμο.
4: Θα είναι η Καριστιανού πάνω από το Ανδρουλάκη, πιστεύεις?
0: Στον πρώτο καιρό. Είμαι βέβαιος.
4: Αλήθεια.
0: Μα δεν υπάρχει
4: δεν το πιστεύω.
0: Νέο. Αντώνη μου, δεν υπάρχει νέο κόμμα στην Ελλάδα που στις πρώτες δημοσκοπήσεις να μην έγραφε 20%. Πόσα θες να σου πω? Τον Αβραμόπουλο? Τον Σταύρο Θεοδωράκη? Τον Κασελάκη? Πόσους θες να σου πω? Τώρα όλοι με 20 φιγουράριζαν και τώρα.
3: Δεν νομίζω ότι κανένας θα πάει να ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εγώ λέω ότι θα γράψουν οι δημοσκοπήσεις και εμείς θα καθόμαστε να τις σχολιάζουμε. Γι' αυτό λέω εγώ ότι δεν δίνω σημασία στις δημοσκοπήσεις παρά μόνο αυτές που είναι κοντά στην κάλπη.
4: Λίγο θολή αυτή η εικόνα τώρα με τα μαθήματα ρωσικών. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος θα το επιβραβεύσει αυτό. Και με από το γεγονός ότι μέσα προσπαθεί να πατήσει δύο βάρκες, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχουν και στελέχη που προέρχονται από την αριστερά. Τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό το κόμμα?
0: Δεν ξέρω.
4: Σε ένα πατριωτικό συντηρητικό κοινό με προεκτάσεις στην αριστερά, στην Μόσχα?
0: Εγώ καταρχάς θέλω να δω τις ανακοινώσεις αυτού του κόμματος. Όταν θα γίνει, μετά θα αρχίσει να σχολιάζει την επικαιρότητα. Θα γελάσουμε. Ευτυχώς, γιατί μπαίνει και καλοκαίρι και βαριόμαστε, οπότε θα έχουμε να ασχοληθούμε. Αλλά θα γελάσουμε. Είναι βέβαιο ότι θα γελάσουμε.
3: Είναι κατάντια για τη χώρα αυτό. Έχουμε καμιά εικοσαρία κόμματα.
0: Εσύ που λες θα συνεννοηθεί η αντιπολίτευση. Ποια αντιπολίτευση?
3: Δεν
0: αντιπολίτευση.
3: Συνεννοηθεί με αυτούς.
0: Με ποιους?
3: Με τον Ανδρουλάκη. Με αυτόν ο οποίος έχει κυβερνήσει. Μαζί του δεν κυβερνήσει.
0: Μα και ο Ανδρουλάκης δεν λέει να συνεννοηθώ με τον Μητσοτάκη. Με αυτούς θέλει να συνεννοηθεί.
3: Ο Ανδρουλάκης
0: λέει με τον χώρο της κεντροαριστεράς και τους βάζει όλους μέσα χωρίς να λέει ούτε έναν. Τι λέει?
3: Τίποτα. Λέει
0: θα να βγάλουμε αύριο.
3: Θα είμαστε αυτοδύναμοι. Θα είμαστε αυτοδύναμοι. Αυτόνομοι.
4: Και Τσίπρας, Ανδρουλάκης, πες ότι θέλουν να συναντηθούν, θα φτάνουν μαζί 25-30%.
3: Με τίποτα.
0: Εγώ σου λέω θα φτάσουν. Θα συνεννοηθούν. Σιγά μην ο Τσίπρας βάλει συνέτερο τον Ανδρουλάκη και σιγά μην ο Ανδρουλάκης βάλει συνέτερο τον Τσίπρα.
4: Ακριβώς. Γιατί παίζει ρόλο.

0: θα είναι πρώτος. Όπου ο καθένας
1: θέλει να
0: είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Final Four θα έχουμε, να το θυμάσαι. Μετά το Final Four του μπάσκετ θα έχουμε το Final Four για τη δεύτερη θέση.
0: Α, βάζεις...
1: Το χρυσό μετάλλιο θα είναι το Final Four.
2: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, ότι μετά...
1: Δεν θα είναι η Καριστιανού, δεν θα διεκδικεί τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης
0: και ο Κωνσταντοπούλου. Και βάζει και τον Κωνσταντοπούλου.
1: Μη σου βάλω και τον Βελόπουλο και γίνει Final Five. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Βελόπουλος θα την πληρώσει. Ναι, αυτή
2: το
1: την
2: μόνο
1: ιστορία.
2: Θέμα είναι ότι ο Βελόπουλος, η Καριστιανού, ο Σαμαράς και η Λατινοπούλου όλοι τραβάνε κόσμο από τη δεξιά.
1: Αυτό θέλω να το δω.
2: Τι θα το δεις.
1: Το
2: η άλλη λέει, βλέπεις τι κάνει. Όλοι. Ποιο.
1: Ο Βελόπουλος.
2: Ακόμα δεν ξέρει για την Καριστιανού.
1: Όσους μάζεψε, τους μάζεψε. Ναι, δεν τραβάει άλλο.
2: Τραβάει όμως κόσμο από εκεί.
1: Η Καριστιανού, αν τραβάει κόσμο από τη δεξιά, κόσμο. Θέλω να το δω.
2: Θα του πάρει κόσμο από εκεί.
0: Όπως και από την Κωνσταντοπούλη, νομίζω θα πάρει.
1: Δεν ξέρω. Εγώ λέω πάλι ότι αυτοί ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή όλοι αυτοί. Δεν θέλουν το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αυτοί είναι. Είναι μεγάλη δεξαμενή. Αλλά όλοι στην ίδια ψαρεύουν. Αυτά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αντώνη, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σα.
2: Κουράγιο, Αντώνη, κουράγιο.
1: Έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι, θα περάσουμε.
2: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

0: FM
1: 103. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα χθες ο Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε επίσης ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Χθες, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι υπάρχει και η επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία, εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε κάνει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. 4 Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Άλλα πάλι επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε και με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Άλλη μια νιοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σχετικά με την αποστολή των ακτιβιστών για τη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν όλα τα πάνω από 50 σκάφη της αποστολής και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Αυτή η νιοπομπή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, αναφέρει η ανακοίνωση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδος, 20 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, συντονίζουμε και τα λόγια μας, είναι 5 και 10 ακριβώς. Καλημέρες σε όλες και όλους, όπου είστε αυτή την ώρα στην ακρόαση, είτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, σε όποιο σημείο του πλανήτη φτάνει φυσικά το διαδίκτυο και έχετε τη σύνδεση μέσω αυτού και ακούτε Sky 100,3. Συνδέεστε λοιπόν με την πατρίδα, με τα μέσα ενημέρωσης και βεβαίως με τον Sky, για να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση και φυσικά συντροφιά και παρέα σας, όπως κάνετε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, είπαμε στο μέσο της εβδομάδος. Είμαστε Τετάρτη 20 Μαΐου και με πολλά στην επικαιρότητα και εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, αλλά και στο διεθνές πεδίο. Πάνω απ' όλα όμως και πρώτα απ' όλα, ακούτε Sky, είπαμε. Ο Γιώργος Βραχνός φροντίζει τον ήχο αυτό το πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου, εδώ μαζί στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές της Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πάντοτε έτσι συνδυάζοντας και τα της ημέρας. Και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο, αν καλέσει στο 210-48-00-170-174. Και εμείς επίσης θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας μέσω κινητού ή διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ω μία γνώστου προελεύσεως λοιπόν, εχθές από το μεσημέρι και μετά, εκεί γύρω στις 12 παρά, ξεκίνησε μια πολύ έντονη μυρωδιά υγραερίου, όχι κάτι άλλο, όχι τα παλιότερα χρόνια εδώ που έρχονταν η οσμή και η μυρωδιά από την Ψιτάλια, καμία σχέση, κάναμε και το ρεπορτάζ μας, τίποτα από αυτά. Αγνώστου λοιπόν προελεύσεως, όλα αυτά ένας συναγερμός χτύπησε, τίποτα δεν υπήρξε ως διαρροή από όλους αρμόδιους φορείς, προφανώς κάτι τέτοιο δεν κρύβεται, κάτι συνέβαινε, δεν έχει συμβεί κάτι, αναμένουμε λοιπόν τους ειδικούς να μας πούν τι ακριβώς θα γίνει. Από την άλλη φυσικά έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο και όλα αυτά τα οποία έχουμε στη Μέση Ανατολή, στο κόκκινο εκεί η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ, για παράδειγμα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Στην πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαργατζή, δήλωνε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά στην πολεμική σύγκρουση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Έχουμε την έντονη αντίδραση χθες που προκάλεσε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν και βουλευτές. Ψηφίστηκε στη Βουλή. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το πούμε. Υπήρξε αντίδραση, επιστολή, γράμμα, έλαβε γράμμα, όχι από την κυρία Χατζηβασιλείου και την εκπομπή της, αλλά από την κυρία Κοβέσιο και ο κύριος Φλωρίδης. Υπήρξε μια νομοτεχνική διόρθωση και όλα αυτά. Οπότε καλύφθηκαν τα πάντα. Οπότε ήρθε λοιπόν και πέρασε αυτή η τροπολογία στο κοινοβούλιο, στα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του νομοσχεδίου για τα θέματα και τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το οικογενειακό δίκαιο και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κληρονομικό δίκαιο. Ιδίως για αυτό ήταν συζήτηση εχθές. Αλλάζουν πολλά και έρχονται, τα συζητάμε και με τον κύριο Σιεμένη τα Σάββατα, αλλά και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη και φυσικά με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό. Σήμερα περιμένουμε με την αντίδραση των κομμάτων, όπου δεν θα πάει ο κύριος Τζαβέλλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ νωρίτερα θα υπάρξει η κατάθεση του κυρίου Δεμήρη από την ΑΕΠ. Από την άλλη λοιπόν είπαμε ότι έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της αστυνομικής, των αστυνομικών υποθέσεων, του αστυνομικού ρεπορτάζ, την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν βάρδια στο ΑΛΦΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. Θυμάστε, το μήνυμα βράδυ της δολοφονίας Κυριακής Γρίβα εισηγήθηκε η αρμόδια εισαγγελέας και αυτό πολύ πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις καθημερινές ακόμα ένα ρεπορτάζ. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θα προλάβουμε να τα ακούσουμε νομίζω σήμερα από τον Νίκο Μαλιαράκη, πως ακόμα και σήμερα Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, δεν ξέρω αν, τι άλλο να κάνουμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν θα πρέπει ο κύριος Χρυσοχοίδης μαζί με τον κύριο Μαρινάκη ανατακτά χρονικά διαστήματα όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα να εκπέμπουν ακριβώς το ίδιο μήνυμα, το ίδιο διαφημιστικό, το οποίο μπορεί να φτιαχτεί, μπορεί να ετοιμαστεί. Να προσέχετε, δεν απαντάμε στα τηλέφωνα, δεν ανοίγουμε, δεν θα έρθει ποτέ ο ΔΔΕ στην πόρτα να χτυπήσει να πει παιδιά, έχετε διαρροή. Θα έρθει ποτέ κανένα να σα πει όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να κινηθεί ο κύριος Χρυσοχοίδης και μαζί σε συνεργασία με τον κύριο Μαρινάκη, που έχει την αρμοδιότητα των μέσων ενημέρωσης, να κινηθούν έτσι ώστε να προβάλλονται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις ζώνες της τηλεόρασης αλλά και του ραδιοφώνου ακριβώς το ίδιο μήνυμα την ίδια ώρα. Όλοι να βλέπουν το ίδιο πράγμα. Αν πούμε ότι βλέπουν τηλεόραση ή όλοι να ακούνε ραδιόφωνο την ίδια ώρα που θα παίξει το σήμα σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σε μια συνεννόηση δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την ψηφιακή εποχή που έχουμε. Ίδιο μήνυμα. Δεν ανοίγουμε. Δεν υπάρχει κανένα που να έρθει σπίτι μας να μας πει βγάλτε τα ξαφικά γιατί έχετε διαρροή και βάλτε τα στο χώμα σαν να τα ψεί. Είναι φάνταστοι εν τω μεταξύ οι τρόποι που βρίσκουν όλοι αυτοί οι επιτίδοι. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτό, διότι εδώ τουλάχιστον από το Sky καθημερινά το λέμε, καθημερινά το τονίζουμε και καθημερινά αντιλαμβανόμεθα ότι μας τηλεφωνούν και λένε παιδιά, την πάτησα και εγώ. Ή συνέβη αυτό, ή μου συνέβη αυτό. Και οι ίδιοι στην κάμερα όταν το λένε, λένε πιαστήκαμε κότσι ενώ τα ακούμε και το προσέχουμε. Όμως λοιπόν θα πρέπει, νομίζω ότι ένα τέτοιο μήνυμα την ίδια ώρα για μια εβδομάδα, για έναν μήνα καθημερινά σε όλα τα κανάλια, σε όλη την Ελλάδα, τοπικά πανελλαδικής εμβέλειας, ραδιόφωνα, τοπικά ΕΡΤ και που είναι και πανελλαδικής εμβέλειας, ίδια ώρα όλα να συντονίζονται να παίζουν ακριβώς το ίδιο τηλεοπτικό μήνυμα, το ίδιο ραδιοφωνικό μήνυμα. Μήπως και ξυπνήσουν ακόμη περισσότερο και το έχουμε κατά νου, το βάλουμε στο μυαλό μας ότι δεν ανοίγουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μας πάρει να μας πει «Α, το παιδί σας χτύπησε και χρειαζόνται λεφτά για το ένα και το άλλο». Είναι. Είναι, δεν λέω ότι δεν μπορεί να σε πιάσει κότσο κάποιος, αλλά νομίζω ότι καλό είναι έτσι να το βάζουμε όλο και περισσότερο. Κύριε Ζουροίδη, δεν το βάζετε μπροστά, δεν το σκέφτεστε, δεν το συζητάτε με τους αρμόδιους και να μπουν ίδια ώρα σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και στα πρωινά και στα μεσημεριανά και στις σειρές και τα βράδια, σε όλα. Να παίζει ανά δίωρο το ίδιο μήνυμα, το ίδιο μήνυμα. Πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα να το βλέπουν ίδιοι, όποιο κανάλι και βλέπουν. Sky, Mega, Antenna, Earth, Open, όποιο κανάλι και λένε, ίδια ώρα συντονισμένα να παίζετε το ίδιο τηλεοπτικό μήνυμα. Θα κερδίσουμε, είναι σίγουρο, κάτι παραπάνω και θα έχουμε λιγότερους οι οποίοι θα πιαστούν κότσι από αυτούς τους επιτίδιους που κάθε φορά βρίσκουν και κάτι καινούριο. Επίσης, μεγάλη ένταση χθες στην Βουλή, έτσι ώστε να μην συζητηθούν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τελικά εγκρίθηκε με πλειοψηφία η άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πολλά συνέβησαν, αντιδράσεις, τσακωμοί, κλείσαμε τις διαδικασίες, διακόψαμε την Βουλή. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο πάνονται του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Αυτά βεβαίως, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί όχι να μην τη ζούμε και εμείς. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και πολλά άλλα τα οποία θα έχουμε στην ευκαιρία να τα συζητήσουμε στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων και φυσικά μετά η ακρόαση και παράθεση όλων των ρεπορτάζ. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει συμφωνία. Προειδοποιεί ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία αν αποτύχει η διπλωματία. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εχθές εκ νέου και στην επανέλευση των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα στην δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει το νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο υπουργός εξωτερικών, είπαμε, του Ιράν, ο κ. Σαργατζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Στο Λίβανο τώρα, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρύτου. Η Γερουσία τώρα των ΗΠΑ συμφώνησε χθες και συμφωνήθηκε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχωρήσει και θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η Γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί άλλαξαν στρατόπεδο και ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο Bloomberg. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, καθώς είναι και πρόεδρος του Eurogroup, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσον η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πιερακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Αναφερόμενο στον αντίκτυπο που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία, επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων. Ο κ. Φυρακάκης στην ίδια συνέντευξη στο France 24 σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε πτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Στο Πεκίνο βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στην χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο της συνάντησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερεί ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης αλλά και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Άλλα επάλληλα επεισόδια έντασε χθες την Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε τελικά κατά την ουσία η άρση της ασυλίας της. Μια αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, βρισκόμενος στην Βουλή, απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόβαση της πλειοψηφίας για την άρση ασυλίας της, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα, συμπράξετε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενιτσάρος είναι». Δεν σταματήσαμε εδώ όμως και στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδριάσεως, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου με την επίσης βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Μαρία Κομνηνάκα. Για την ιστορία πάντως, η τροπολογία είναι επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφαιρούν βουλευτές, επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους, αναφέρει σε υποστολή που επέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Υπουργείο Δικαιοσύνης, κυρία Λάουρα Κοβέση, μέσω επιστολής λοιπόν και νομοτεχνικής βελτίωσης που έφερε ο Υπουργός, ο κ. Φλωρίδης, επαναβεβαιώνεται ότι τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται. Στο χώρο της αντιπολίτευσης θα μείνουμε και την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε χθες ο Στέργιος Καλπάκης στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, στο Κράτη Φάμελο. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος επόμενες τις εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο ένα ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Επιστολή στην οποία ανεξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αεροπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβάλει η εφορία τους 700 ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και ζητούν επανεξέταση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Κατόπιν τούτου λοιπόν θα ελεγχθούν οι εισοδήματα και τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία και καταναλωτικές δαπάνες. Παράλληλα θα ελεγχθούν και πρόσωπα του ενού οικογενειακού περιβάλλοντος, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε επαγγελματίες που δηλώνουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα και αυξημένες δαπάνες. Πέρσι το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των μισών επαγγελματιών είχε φτάσει μόλις σε 3.665 ευρώ, δηλαδή 305 ευρώ το μήνα. Έρχεται η δικαίωση λοιπόν και η απέτηση πολλών ετών. Στην τελική λοιπόν ευθεία εισέρχεται η ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, αλλά και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με το Υπουργείο Εργασίας να προχωρεί σε μια ρύθμιση που εδώ και χρόνια αποτελούσε πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας. Η σχετική διάταξη νόμου έχει ήδη καταρτιστεί, θεραπεύοντας μια χρόνια αστρέβλωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αυτό γιατί σήμερα συνυπάρχουν δύο κατηγορίες νοσηλευτών: όσοι προσλήφθηκαν πριν από το 2011 και παραμένουν εκτός καθεστώτος των βαρέων ανθυγιεινών ενσήμων, και όσοι προσλήφθηκαν μετά το 2011 και ήδη πάγονται σε αυτό. Οι ασφαλισμένοι στα βαρέα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος. Γι' αυτό βεβαίως, αλλά και για τα ζητήματα τα οποία έχουμε και με την συντάξεις χειρίες και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, 12.30 με τον Παύλο Τσίμα, θα απαντήσει στα ερωτήματα του Παύλου. Δύο υπάλληλοι τώρα της επαγκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης έως και 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών, διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 19, ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για ομότητες του ελληνικού στρατού κατά της μικρασιατικής εκστρατείας και επικαλέστηκε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, τον οποίο ανέκριναν οι Ισπανικές αρχές ως ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του μετά από πτώσεις εγκρεμών κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Από τις 2 σήμερα μετά το μεσημέρι και τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Οι επιδημίες τέλος θα είναι στο εξής συχνότερες και πιο επικίνδυνες και εμείς περισσότερο ευάλωτοι σε αυτές. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που στέλνει μέσα από την έκθεσή του τη ΝΕΑ, το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Παρακολούθησης Ετοιμότητας, ένας φορέας που σχετίζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Τράπεζα. Κρούοντας έτσι λοιπόν τον κίνδυνο του κινδύνου με φόντο τις πρόσφατες εξάρτησης Χανταϊού αλλά και έμπολα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, το πρόσωπο τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Αστον Βίλα και Φράινμπουργκ, με ο τελικός αρχίζει 10 ώρα το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Και πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City και με σκορ 1-1 στο ντέρμπι του Λονδίνου. Η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας και πρώτη πρωινή ενημέρωση, και πάμε ευθύς αμέσως σε όλες τις πληροφορίες και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τι συμβαίνει με το Ιράν, τι συμβαίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου ο Μιχάλης Ιγνατίου αναφορικά με τις νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν άλλαξε την απόφασή του να μπούμε πρώτα απ' όλα για πολλωστή φορά αναφορικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Όντως πριν από λίγο επανέλαβε ότι μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσει ξανά το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι θα δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Και τι εννοεί όταν λέει θα δώσει χρόνο? Απάντησε ο ίδιος το ερώτημα, οπότε ας τον ακούσουμε. Λοιπόν, εννοώ, είπε, 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτή την απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς εννοεί ότι θα δώσει όχι 2-3 μέρες όπως λέει, αλλά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και την έκανα αυτή την εισαγωγή για να καταλάβουμε όλοι πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται ο πρόεδρος. Αν και πια όλοι γνωρίζουν, ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί μόνο σε καθεστώς χάους. Και αν δεν υπάρχει χάος, Χριστίνα, το δημιουργεί. Απλά τα πράγματα. Εάν δεν είχε αλλάξει η απόφαση, τώρα θα μιλούσαμε για την επανάληψη του πολέμου αυτή τη στιγμή, η οποία όμως μπορεί να γίνει, όπως είπε, κάποια στιγμή μέχρι την άλλη εβδομάδα. Αλλά το μείζον θέμα δεν είναι η αλλαγή της απόφασης και η αναστολή των βομβαρδισμών που θα γίνονταν σήμερα. Το μείζον θέμα είναι ότι είχε πάρει την απόφαση για νέες πολεμικές επιχειρήσεις που πρωτίστως δείχνει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως με τις διαπραγματεύσεις δεν θα πετύχει τους στόχους του, Χριστίνα.
2: Και εδώ τίθεται το βασικό ερώτημα, Μιχάλη. Αν το Ιράν τον κοροϊδέψει ξανά, θα δώσει εντολή για τον πόλεμο? Τι κυριαρχεί στο μυαλό του? Τον ακούσαμε, αλλά αυτή η αναβολή, όπως είπες, μόνο δεν έχει διάρκεια.
1: Ναι. Είναι όλα λογικά ερωτήματα αυτά, διότι η ακύρωση των αποφάσεων του αποδεικνύει και την αναποφασιστικότητά του. Χθες κυκλοφορούσε όλη μέρα, ξέρεις, ότι έδωσε εντολή για νέους βομβαρδισμούς, αλλά ουδείς πίστευε ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πάντα μπορεί να βρίσκει δικαιολογίες. Χθες χρησιμοποίησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων, αύριο μπορεί να βρει κάτι άλλο. Πάντως, επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή θυμώνει εύκολα, επειδή θέλει να είναι πάντα ο νικητής και να έχει τον τελευταίο λόγο, δεν πρέπει να αποκλείσουμε αυτό. Να έχει πιστεί πως μόνο με τον πόλεμο θα κερδίσει όσα ζητά να του δώσει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις. Και επειδή συνέδεσε, Χριστίνα, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με το Ιράν και όχι με την οικονομία ή τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερική, θα ήταν σωστή η πρόβλεψη ότι η υποταγή του Ιράν ή αθές η λεγόμενη υποταγή του Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη συνέχιση του πολέμου.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Η ηγερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η ηγερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters τώρα, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούς αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, όπου θα συζητήσουν διμερή θέματα και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για 2 υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 20 Μαΐου, Αγίου Θαλελέου, μάρτυρος ιατρού Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, Θαλελέος Θαλής, Λιδία, Λίδα, Λίδα και με ύψιλον και με ήττα και με όλα τα γράμματα έτσι όπως που τα γνωρίζετε. Ανατολή του ηλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά, Δύση του ηλίου 32 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και... Το 1000, μάλλον νωρίτερα, το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφα από την Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων Αναρχικών. Πάμε στο 1941 που αρχίζει η μάχη της Κρήτης με κατά την κύματα ρήψη Γερμανών αλεξιωτιστών και την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ενώ το 1996 έχουμε το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στην Θάσο. Θα θυμάστε με τον 24χρονο τότε φοιτητή της νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγρο τρόπο τους γονείς, θείο και αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί 9 Αυγούστου. 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης. Το 1908 γεννιέται ο Τζέιμς Στιούαρτ, Αμερικανός ηθοποιός. Ενώ το 1931 σήμερα γεννιέται ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Σαν σήμερα επίσης φεύγει από τη ζωή το 1825 ο Παπαφλέσσας, το 1949 ο Δαμασκηνός, ενώ το 2019 φεύγει ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος Φόρμουλα 1 από τις τριλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και Γιάννη Κολοκυθά και Θεοδόση Πάνου σαν σήμερα.

Καλημέρα, καλό πρωινό σε 3 από τα Μελίσια. Δημήτρη Παπουτσή από την Αυστραλία και την Μελβούρνη. Καλημέρα, Γιάννη από το Φορτηγό. Καλή δύναμη, Τάσος Κάρλο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα, Γιάννη, από εδώ και στο εξής, το έχουμε και εδώ στη δισκοθήκη μας. Έτσι, φροντίσαμε εμείς το πρωί, διότι είμαστε και παιδιά του MTV, ε. Θυμάστε τώρα, λογικά, εδώ μαζί με τον Blue Eyes, εδώ που τον λέτε, τον Γιώργο Βραχνό. Θα δώσει πάνω λίγο μεγαλύτερο, έτσι, και είναι από την Πάτρα τώρα, τι ξέρουν από εκεί, ξέρουν άλλα πράγματα. Και διασκέδαση και πανηγύρια, μια χαρά. Γιάννη Κολοκυθά, σαν σήμερα το 1946, αυτό το οποίο θα ακούς, το ζητάς, δεν υπήρχε, πλέον θα υπάρχει, που το βάζεις και με τη Μαρία το μεσημέρι. Γεννιέται αυτή η τραγουδίστρια, η ηθοποιός, τα πάντα όλα. Το 1946 γεννιέται η Cher. Και αυτό είναι το If I Could Turn Back Time. Θυμάμαστε τότε, το 88-89, το οποίο κυκλοφόρησε και το βλέπαμε στο MTV τότε. Ο μεγάλος χαμός πάνω στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το Missouri για συγκεκριμένα, με τους μεταναυτόπαιδα. Και βεβαίως, όχι βγήκε αμερικανικό στόλος, μπήκε η Cher στο στόλο.

0: Εδώ δεν ξέρω αν θα είναι καλό. Θα μας πιάσει τίποτα κανένας. Παναγία μου, τι θυμόμαστε. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και δούμε και τις τιμές, θα καύσουμε με όλα αυτά που έχουμε, με όλο τον πόλεμο, με όλη αυτή την ένταση στη Μέση Ανατολή. Βραχνάς έχει γίνει για τους Έλληνες οδηγούς και όχι μόνο, γενικότερα για όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα ζητήματα με τα πετρέλαια, με τις τιμές των καυσίμων. Με το ράλι ανόδου στις τιμές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αλλά και εσείς τη λέτε στην κάμερα και στο μικρόφωνο με την Άννα Χερμπατζόγλου. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Μάνο Νιφλή, καλημέρα Ανής Γιώργα, καλημέρα Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα Νίκο Ποφάντη. Το ρεπορτάζ σου, Υπουργέ Ανάπτυξης, για να ακούσουμε.
1: Σε τρεις μέρες το φύλλο Ελπάς εξαφανίστηκε. Σε τρεις μέρες. Και τώρα πληρώνουμε τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ.
2: Η μέση τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 20% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στις Κυκλάδες εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 34 λεπτά. Και κάπως έτσι το Fuel Pass φαίνεται πλέον να μην επαρκεί.
3: Εμείς με ένα Fuel Pass δεν βοηθηθήκαμε αρκετά. Ίσως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί, να κάνει κάποια άλλη πιο δυναμική κίνηση, γιατί δεν βλέπω αυτή η κρίση να τελειώνει αύριο.
4: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
2: Τέλη Φλεβάρη με 50 ευρώ ένας οδηγός έβαζε περίπου 28,4 λίτρα βενζίνης. Σήμερα με τα ίδια χρήματα μπαίνουν στο ρεζερβουάρ περίπου 23,7 λίτρα. Δηλαδή πάνω από 16% λιγότερο καύσιμο.
5: Το θυμάμαι ένα 60, ένα 70 τώρα. Θέλουμε ένα 2-3 μέρες βενζίνη.
2: Το έχει μυστήσει το αυτοκίνητο?
6: Όχι. Όχι. Να πω την αλήθεια, όχι. Να τώρα βάζω ένα 20, ξέρω.
2: Ίδια κατάσταση και για το πετρέλαιο κίνησης, που από 1,56 ευρώ το λίτρο που κόστιζε τον Φεβρουάριο, σήμερα κυμαίνεται στο 1,76. Ακόμη και με το ψαλίδι των 20 λεπτών στην Αγγλία.
7: Εκεί που γέμιζα 60, περίπου 60 με 70 ευρώ, τώρα γεμίζω 90.
2: Μέχρι και τον Μάρτιο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά φαίνεται ότι άντεξε, καθώς οι μετακινήσεις δεν είχαν μειωθεί αισθητά. Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν στα 1,69 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξης του 2% σε ετήσια βάση.
8: Όλα χρησιμοποιούμε τα μέσα πλέον. Μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ανησυχία για το που θα φτάσει η βενζίνη υπάρχει?
9: Εννοείται. Αν δεν βρεθεί λύση, σε 2 μήνες η κατάσταση θα είναι τελείως διαφορετική.
2: Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, οι τιμές των καυσίμων της τελευταίας εβδομάδας αυξάνονται 1,5 λεπτό την ημέρα.
10: Είναι αναγκαίο κακό η βενζίνη, όσο και να πάει να την πληρώνουμε για να την βάζουμε, ειδικά στις μηχανές.
2: Στα τέλη του μήνα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης, με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνει το σενάριο ανανέωσης των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή του Fuel Pass και της οριζόντιας επιδότησης για τον ντίζελ.
0: Πρέπει να στηριχθούν οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης, ώστε να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε με συνέντευξή του ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών της χώρας, ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, στο France 24. Ανέφερε επίσης χαρακτηριστικά ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι ακόμη και οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης τεχνολογικής αλλά και παραγωγικής κυριαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο όπου είναι ο κ. Φυρακάκης και συμμετέχει ως πρόεδρος του Eurogroup στο G7. Πάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα. Την επαναφορά της αναθεωρητικής ατζέντα στην Τσάγκυρα παρακολουθεί στενά η Αθήνα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα σχεδιάζεται να ψηφιστεί στα τέλη Ιουνίου. Γιώργος Γραπετρίτης και Νίκος Δένδιας έστειλαν τα αναμετικά τους μηνύματα προς την Άγκυρα, ενώ το Κισέα αποφάσισε την απόσυρση των Πάτριων από Κάρπαθο και Δημότυχο μετά τη λήξη του συναγερμού για τις βαλιστικές απειλές. Και όλα αυτά βεβαίως όπως διαβάζουμε και σε διάφορες στήλες με τα παραπολιτικά αυτών, όπως την στήλη του στο Μόνο Νιούζ, μας λέει και μας θυμίζει ο κ. Χασαπόπουλος ότι είναι και η απόφαση του ΝΑΤΟ ότι πλέον δεν χρειάζεται να υπάρχουν αυτά στα νησιά τα ελληνικά αλλά και στην Κύπρο. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσελινίκου.
11: Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Κισεά οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους.
12: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία.
11: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μαχητικά F-16 που έστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα. Η Αθήνα χαράζει γραμμή άμυνας απέναντι στο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Κεντρικός πυλώνας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
13: Σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη αδυναμίας.
14: Revisionism, the instrumentalization of migration and the persistent contestation of sovereign rights are not for us. Theoretical concerns to be discussed in forums, their daily realities.

0: αλλά θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν.
1: Καρφιά προς την κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο μήνυμά του αναφέρεται στην απόσυρση των Πάτριωτ από την Κάρπαθο και τον Διδημότυχο.
2: Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους.
3: Είναι πολύ επικίνδυνο να σχολιάζονται με ανευθυνότητα στο δημόσιο διάλογο. Εφόσον το Κησέα έκρινε ότι ο σκοπός επετεύχθη, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
4: Πρέπει να υπάρχει προληπτική δράση και όχι εκ των υστέρων διαμαρτυρία. Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι γεωπολιτικές αλλαγές που έγιναν και οδήγησαν την κυβέρνηση να αποσύρει τη συστοιχία των Patriot.
2: Επιβεβαιώνει ότι οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση.
5: Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ως κοινικό επικοινωνιακής διαχείρισης για να κρύψει τη μειοδοτική της στάση έναντι της Τουρκίας.
1: Για χρέωση ευγνωμοσύνης και όχι μόνο μνήμη στην ποντιακή κοινότητα, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, ενώ ανάλογες δηλώσεις έχουν κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.

0: Το Λαγωνίσι, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μας ενημερώνει για την Lufthansa Lee που έχει την ιδιοκτησία της και τη Lauda Air και έχει αφήσει το μοναδικό πια Α320 στα χρώματα του ημινής του Νίκη. Καλημέρα. Το Νίκη Lauda, φαντάζομαι. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλό πρωινό. Καλή επιστροφή εδώ στην ακρόαση. Ήσουν και στα μηνύματα. Εδώ μας στέλνει να σε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δουλειά. Καλή εργασία. Τάκη, Τάκαρε, να σε καλά. Καλό πρωινό. Τώρα, πάμε στα της Βουλής. Για πάμε στα της Βουλής τώρα. Παρακαλώ, κρατάμε τιμόνια. Πώς θέλω να απομακρύνουμε τα μπρίκια από τα κάνα γκαζάκια, αν κάνετε τώρα κάνα καφέ ή κάνα τσάι, έτσι, προσοχή, γιατί μπορεί να προκληθεί και φόβος και αγωνία και άγχος και γέλιο, όλα αυτά λοιπόν, και κλάμα. Γιατί όχι, όλα αυτά ο καθένας αναλόγως πώς λαμβάνει αυτά τα οποία ακούει. Αλλά πάλι λοιπόν, επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία τελικά η άση όντως της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Με αφορμή την τροπολογία προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά τις πράξεις και τις συμπεριφορές Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και της είπε ότι θα πρέπει να βρει. Εκείνος είναι δικηγόρος και δεν μπορεί να βοηθήσει διαφορετικά και αλλιώς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το οποίο επιμελήθηκε η Άντζη Κούκη. Σημειώνουμε όμως πριν ότι υπήρξε η τροπολογία αυτή λοιπόν της επιτάχυσης της εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές και επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους, αναφέρει σε επιστολή που έστειλε η κυρία Κοβέση στον Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Ο ίδιος πάντως ήρθε μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης, κατέθεσε σε αυτό το νομοσχέδιο ο κ. Φλωρίδης, επανεβεβαιώνεται έτσι ότι τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας δεν μεταβάλλονται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας, ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
2: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρα ημεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
3: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
2: Σας εφίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγου σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
4: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
5: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή, δεν θα λάβουμε μέρος.
6: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
2: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
4: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.

0: πρόεδρε.
1: Όταν εσείς κάνετε το ανάλογο και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιους, θα συμβαίνει.
0: Όταν είναι φωνάξτε.
1: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
0: Θα μιλήσω από εδώ γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω. Διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες όπως ο κύριος Γεωργιάδης οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
2: Αφορμή για ακόμη μια ένταση αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
0: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία. Πότε? Όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου.
3: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
4: Μπορούμε να στείλουμε τους ελεγκτές αναέρεσης κυκλοφορίας με τα αεροπλανικά τα οποία έρχονται στην Βουλή με τροπολογίες. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλευσής Ελευθερίας, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, λογομάχησε και με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν ήδη κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε και με την επίσης βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Μαρία Κομινάκα. Εκεί μπλεχτήκανε συγγενείς, γυναίκες, ξαδέρφια, παραξαδέρφια και όλα αυτά εχθές στο κοινοβούλιο. Πώς να μην γελάει και ο κύριος Κυρίδης, να μην γελάσουμε κι εμείς ή να μην θυμώσουμε, να μην πούμε πραγματικά τι έχουμε κάνει. Τώρα, η συγκρουσιακή ατζέντα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης διευρύνεται συνεχώς. Εχθές, εκτός από την κόντρα του κ. Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, εχμηρά ήταν τα βέλη των κομμάτων της μειοψηφίας για την μη παρουσία σήμερα του εισαγγελέα του Αριοπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ θα παρευρεθεί, φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Δεν έχει δηλώσει κάτι άλλο ο κ. Δεμήρης για τα ζητήματα της ΕΕΠ. Ρεπορτάζ από την Τέσσερα Βλεπάκη.
5: Συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και το ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη που ενοικιάζει στο δημόσιο, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά και το νομικό επιτελείο Ανδρουλάκη να ετοιμάζει μήνυση προς τον Υπουργό που αναμένεται να κατατεθεί εντός της εβδομάδας.
6: Ότι 5.000 ευρώ είναι τελείως αστείο. Τι κάνει και ο Ανδρουλάκης? Ο Ανδρουλάκης έχει μια σύμβαση 10.000 ευρώ το μήνα. Αυτή έγινε επί μνημονίου, ξέρω εγώ, 8.000 ευρώ το μήνα. Μετά ξαναπήγε 10.000 ευρώ το μήνα. Άρα δεν παίρνει ένα χιλιάρικο. Τι κλαίει έξυπνο ο κ. Ανδρουλάκης? Λέει, ένα χιλιάρικο παίρνω εγώ αφαιρουμένων των φόρων. Δηλαδή, παίρνει ο
7: παθιάς μου. Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε. Γνωρίζει δια των δημοσιευμένων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο το ποσοστό κυριότητάς του επί του ακινήτου, όσο και των ποσών των ενοικίων. Τα υπόλοιπα σχετικά με τον λίβελο του κυρίου Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη, όπως έχει προαναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Εστία πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να αποτελεί και η υπόθεση των υποκλοπών μετά τις πληροφορίες ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας καταθέτοντας υπόμνημα.
8: Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει πλέον κανέναν. Δεν έδειξε αντίστοιχη ευαισθησία όταν ως πρώην εποπτεύων της ΕΕΠ δεν αυτοεξαιρέθηκε και επέλεξε να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.
9: Ο κύριος Τζαβέλας οφείλει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει απαντήσεις.
0: Θα ασκήσετε τις εξουσίες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που είναι ανακριτική αρχή και μπορεί να φέρει σηκωτό τον κύριο Τζαβέλα.
4: Στην αριστερά θα πάμε τώρα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον κύριο Καλπάκη, παραιτήθηκε από το προγραμματέα του κόμματος, με το θυσίο την επόμενη Τρίτη με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, αλλά και βέβαια με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Δέσποινα Βλεπάκη πάλι.
5: Στο επιτελείο Τσίπρα φουλάρουν τις μηχανές για την ανακοίνωση του κόμματος την ερχόμενη Τρίτη, με τις αναταράξεις στην αριστερή πολυκατοικία να είναι έντονες.
10: Θα σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
5: Στην Κουμουνδούρου έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
11: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα.
12: Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και, πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
5: Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με τον Στέργιο Καλπάκη, γραμματέα του κόμματος, να παραιτείται σήμερα από τη θέση του, τονίζοντας πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής και ζητώντας να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα αποκαλυπτήρια του δικού της κόμματος μετρά αντίστροφα και η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα μαζί με τον Θανάση Αυγερινό υπέβαλαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Ανάλογες εκμές αφήνουν και κυβερνητικά στελέχη.
13: Χωριό που φαίνεται, έτσι, Κολαούζο δεν θέλει. Μόλις με το καλό η κυρία Καριστιανού ιδρύσει το κόμμα της, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα εκφράσει τις απόψεις της, το πρόγραμμά της, θα παρουσιάσει τους συνεργάτες της, μην βιαζόμαστε και εν πάση περιπτώσει δημοκρατία έχουμε και την κυρία Καριστιανού και όλους τους υπόλοιπους, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
5: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Καριστιανού άφησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη.
14: Το μέλλον άδειλον. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν, τα πρόσωπα και από εκεί και πέρα. Κρίνουμε και αποφασίζουμε.
5: Την αντίθεσή του στην επιλογή της Μαρίας Καριστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.
15: Όχι τη δεδομένη στιγμή. Πώς θα μπορείς να βοηθήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης, πώς μπορείς να βοηθήσεις στο θέμα της δικτυωσίας?
5: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
4: Και πάμε σε αυτό το οποίο σας λέγαμε στην αρχή και προτείνουμε, το ξαναλέω, μια καμπάνια σε ταυτόχρονη μετάδοση, η ίδια ώρα σε όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, του ίδιου μηνύματος για την προσοχή σε όλους αυτούς τους επιτίδιους οι οποίοι διεκδικούν τι άλλο να κερδίσουν από εμάς και να μας κλέψουν. Πάμε να ακούσουμε πολλές λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Νίκου Μελιαράκη.
16: Μου έλεγε πήγαινε και να δεις το φωτάκι αν τρεμοσβήνει, μετά βάλει την κατσαρόλα πάνω με νερό.
17: Να βάλεις τα λεφτά να έχεις σε ένα χρυσόχαρτο.
18: Παρουσιάζονται ως τεχνικοί παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος. Μιλούν με τεχνικούς όρους, δημιουργούν πίεση και φόβο στους ηλικιωμένους. Με αυτόν τον τρόπο, μέλη εγχώριων και ξένων κυκλωμάτων καταφέρνουν να αποσπούν υπέρογα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους.
19: Βρέθηκε κάποιος στην πόρτα, λέει από τη ΔΕΗ. Και έψαχνε και αυτά.
20: Από εκεί πέρα είσαι απασχολημένος, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις. Άμα τους βάλεις μέσα, είναι τόσο επιτίδιοι που αμέσως την πατάς.
18: Αυτά είναι τα 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία, καθώς είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για ηλικιωμένους στην Αττική. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κατάφεραν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους και να τους ανοίγουν τα σπίτια τους.
21: Είπαν ότι έχει γίνει μια βλάβη και πρέπει να το φτιάξουν και θα χρειαστούν, λέει, 48, 24. Λέω, άντρες μου, δεν μπορούμε, γιατί η γυναίκα μου παίρνει οξυγόνο. Για εσάς θα γίνει μια εξαίρεση, λέει.
22: Η Σπύρα, που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής, είχε καταφέρει να υφαρπάξει από τα θύματα της περισσότερες από 120.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαφικά.
18: Πρόκειται, όπως φαίνεται, για μία από τις πολλές πύρες που δρούν με παρόμοιο τρόπο.
23: Ήταν χρηματιστηριακή και έπαιρνε με 250 ευρώ ότι θα έπαιρνες 700 και μετά πιο πολλά. Και όταν ήρθε η στιγμή να πάρω τα 700, αντί να μου τα δώσουν, μου τα πήρανε κιόλας.
18: Σε πολλές περιπτώσεις οι επιτίδιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αγάπη και τον φόβο των ηλικιωμένων για τα παιδιά τους.
24: Ναι, με πήραν τηλέφωνο κάποια στιγμή και έκλαιγε κάποιος ότι είχε χτυπήσει. Εγώ όμως τα παιδιά που ήταν σπίτι και του λέω σοβαρά, εσπάσει και τ' άλλο πόδι, του λέω.
18: Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμένουν ψύχρεμοι και να μην εμπιστεύονται ποτέ αγνώστους που ζητούν επιγόντως χρήματα, προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς.
4: Κλείνω με τις δικές σας καλημέρες. Μαρία από το Χαλάνδρη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, η Σοφία από τη Σπάρτη, ο κύριος Σπύρος από το Βοτανικό, ο κύριος Στέφανος επίσης από τον Γέρακα. Τάκι μου, σου το είπα και προχθές. Εδώ ο Σκάι, τουλάχιστον και στις εκφάνσεις του ραδιόφωνου, τηλεόραση και διαδίκτυο, την είχε την είδηση. Τώρα κάμερα δεν θυμάμαι να είχαμε, αλλά η είδηση υπήρξε αναφορικά τότε με τα παιδιά, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Water Ski στην Αργεντινή, που πραγματικά η Ελλάδα σήκωσε τα δικά της μετάλλια. Να είσαι καλά, καλό πρωί πάντως και πάλι, Τάκι μου, καλή δύναμη. Έρχεται η Αθήνα Μαράκη, ο Γιώργος Σάλτης φυσικά στο 2 ώρα του σήμερα κανονικά και ο Παύλος Σήμας επιστρέφει. Και είπαμε, 10.30 και Ρανίκη Κεραμέως για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολλά και για τα βαρέα και ανθυγινά, αλλά και για την τάξη χειρίας. Έδωσε χθες κάποιες διευκρινήσεις, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλα αυτά 10.30 με τον Παύλο Τσίμα. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δηλώσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα χθες, ο Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε από την πλευρά του ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής συγκρούσης μεταξύ των δύο χωρών. Με τα διδάγματα που έχουμε αντιλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, η Γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η Γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά. 4 Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια, φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούς, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ στο Ιράν, και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου αντίστοιχα. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριακός Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν οικοκυριακοί επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επικέντρο της συζήτησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερεί θέματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Άλλη μια νεοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σχετικά με την αποστολή των ακτιβιστών για τη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν όλα τα πάνω από 50 σκάφη της αποστολής και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Αυτή είναι η Οπομπή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, αναφέρει η ανακοίνωση. Σε ανάρτησή του, ο στολίσκος της Γάζας ενημέρωσε ότι όλα τα σκάφη της αποστολής έχουν αναχαιτιστεί, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για την Παλαιστίνη. Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράνομη απαγωγή τους. Για την Παλαιστίνη δεν θα σταματήσουμε, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούση.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: τελείωσε το τραγούδι, γιατί τελείωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, τι χώρα είναι και αυτή. Τέλος πάντων, θα σας πω γιατί το λέω και γιατί γελάω. Γελάω εδώ με τον Γιώργο, γιατί χθες αυτή η ιστορία με την Οσμή είχε, ήταν το απάβγασμα της τρέλας η οποία επικρατεί. Και θα σας εξηγήσω κατά τη δική μου οπτική βεβαίως, διότι κάτι υπήρξε. Σωστά. Κάποιος μύριζε, κάτι μύριζε, ρε παιδί μου. Μύριζαν τα νότια προάστια, φτάσαμε μέχρι στην Αθήνα, κλείσαν τα δημαρχία, κλείσαν τα σχολεία και υπήρξε μια κινητικότητα. Πήραν τηλέφωνο τους ειδικούς. Έπαιρνε ο κόσμος ανησυχούσε, σου λέει θα γίνει κανένα μπαμ, θα τρέχουν και δεν θα φτάνουμε. Βγήκαν τα συνεργεία. Εν τω μεταξύ μετράγανε και δεν βρήκαν τίποτα. Πες μου τώρα κι εσύ, φίλε ακροατή, όλοι οι εμπλεκόμενοι, πήρα και εγώ 4-5 τηλέφωνα, η γνωστή τρέλα των δημοσιογράφων. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται. Πήραμε, ξέρω εγώ, φυσικό αέριο, πήραμε το. Πήραμε, ξέρω εγώ, άλλο πήρε το Υπουργείο Εμπορική Δαχτυλία. Πήραν το Υπουργείο, πώς ήταν το άλλο το Υπουργείο. Το άλλο το Υπουργείο, ρε παιδί μου, το περιβάλλοντος κλπ. Τίποτα. Όλοι έχουν βγει έξω στους δρόμους και μετράγανε. Αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Άρα η μυρωδιά τι ήταν, τη θάλασσα. Διότι το άκουσα και αυτό, να ξέρετε. Το άκουσα, λέει, από τη Θεσσαλονίκη προέκυψε. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ότι λέει υπάρχουν, λέει, τα φύκια τα οποία είναι μέσα και τραβάνε το οξυγόνο και καταστρέφονται και βγήκε η μυρωδιά. Άι, εσύ βρες λύση τώρα. Γιατί πράγματι θα μου πεις τώρα είναι θέμα. Μα είναι θέμα, δεν είναι θέμα. Μια περιοχή χθες στο Λεκανοπέδιο μύριζε. Κάτι μύριζε. Έπαιρνε τηλέφωνο, του ανησυχούς. Σου λέει κάπου υπάρχει διαρροή. Έλεγαν οι άλλοι αποκλείεται. Λέει το φυσικό αέριο δεν έχει, λέει, μυρωδιά. Δεν είναι δικό μας. Okay. Πάμε αλλού. Μήπως πέρασε, λέει, κανένα πλοίο και έκανε κάτι και λοιπά, το οποίο όχι, λέει, το εμπορική δαχτυλία. Δεν, τίποτα. Το ελέγξαμε. Μήπως, λέει, ήταν από την. Πες το, ρε παιδί μου, πήραν την ΕΙΔΑΠ. Μήπως είναι εκεί από την. Εκεί που έχουμε το. Πες το, ρε παιδί μου, το. Που γίνεται, το καθάρισμα. Όχι, τίποτα, ούτε από εκεί. Τι έγινε, ρε παιδιά, πέστε μας και εμάς. Ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό είναι το καταπληκτικότερο όλων. Δεν μπορεί να. Μετρήθηκαν, λέει, εντωμεταξύ, λέει, και οι ρήποι, λέει, δεν υπάρχουν ρήποι. Τι ρήποι να υπάρχουν. Άρα τι ήταν αυτό που υπήρχε από πάνω και κυκλοφορούσε. Ήρθε και το βράδυ η βροχή, μας μάζεψε την κατάσταση όλη, τα καθάριζε όλα. Μια χαρά. Λοιπόν, για λογαριασμό διαβάζω σε ρεπορτάζ εφημερίδων σήμερα του αρμόδιου υπουργείου, λέει, πώς το λένε, περιβάλλοντος, επιστήμονας, λέει, από το Εργαστήριο Χημίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ανέλαβε να πραγματοποιήσει έρευνες για τη σύνθεση της οσμής στο παραλιακό μέτωπο. Τα αποτελέσματα θα βγουν σήμερα. Για να ξέρουμε τι είναι. Πάντως, μέχρι χθες λέγανε το βράδυ ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέει, κάποια, πώς να σου πω, ότι ξεπεράσανε ένα προϊόν, ένα κάτι το οποίο να έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, λέει, και η εκδοχή να υπήρχε, λέει, διαρροή μερκαπτάνης. Α, η βρέση τώρα εσύ, τι είναι μερκαπτάνη, φίλε ακροατή, από βιτίο, λέει, που τη μετέφερε στην περιοχή του Περάματος. Οι έρμοι εκεί στα Καζάνια εντωμεταξύ μυρίζουν κάθε μέρα. Αλλά αυτή είναι άλλη, είναι άλλης κατηγορίας πολίτες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξεκινήσω έτσι, αλλά απλώς επειδή τρελάθηκα, γιατί κάναμε μια συζήτηση εδώ και με τους συναδέλφους και στο GR και στη νύχτα, τα νυχτοπούλια μας εδώ πέρα. Λοιπόν, και δεν βρίσκαμε άκρη. Ρωτάγαμε ο ένας τον άλλο να δούμε, ρε παιδιά, μυρίζει, δεν μυρίζει, πώς είδατε τώρα και μυρίζει, τι γίνεται απ' έξω. Ελλάδα, η χώρα του ήλιου, δεν είναι θέμα. Αλλά σήμερα το πρωί ζήλεψα, να σας το λέω ειλικρινά. Θα μου πεις τι έπαθες πρωί-πρωί, τι έπαθα. Καταρχήν περάσανε δύο πλοία, λέει, κινέζικα. Το ένα 2 εκατομμύρια βαρέλια, το άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια. Τα οποία έχουν φορτώσει, λέει, εδώ και 2 μήνες και περιμέναν οι έρμοι να περάσουν μέσα. Πήραν το πράσινο φως από τους Ιρανούς όμως, Δεν τυχαίο. Όχι. Λοιπόν, okay. Έλεγα, λοιπόν, το πρωί, παιδιά, που ερχόμουν κατά τις 4 η ώρα, είμαι εκεί στο. Εγώ περνάω κλασικά, περνάω, ξέρετε, Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, κόμμα δεξιά, βγαίνω σε Σύγκρου για να κατέβω κάτω. Το δρομολόγιο δεν αλλάζει. Πάει αυτόματα, μόνο τη μηχανή, ξέρετε. Ανάβει φλάς και λοιπά, μόνη της. Της δίνει GPS και πάει. Λοιπόν, στο φανάρι εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι 4 πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες, τώρα είχαμε 30 χρονών. Πιτσιρικάδες, λέω εγώ, που είμαι το παππούδι, ας πούμε, με μπουφάν, με αυτό, με. Είναι μέσα, λοιπόν, σε ένα αμάξι, τσίτα η μουσική, σκυλάδικο, έχει σημασία. Έχει σημασία. Και είναι οι πιτσιρικάδες στον κόσμο τους. Έχουν ανοίξει τα παράθυρα, με κοιτάνε, χαμογελάνε, κάτι μου λένε. Σίγουρα μην κατάλαβα ό,τι μου λένε. δεν ακούμε και καλά τώρα τελευταία. Λοιπόν, και λέω, την ηλικία σας, κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε τώρα, παιδιά, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, απολαύστε το. Αλλά ψιλοζήλεψα λίγο. Αλλά τι να κάνεις, θα μου πεις, έτσι είναι τα πράγματα, ψάλτη. Άλλοι 4 η ώρα πάνε σπίτι για ύπνο, ή ξέρω εγώ, θα πάνε για ύπνο, ελπίζω. Και άλλοι είναι στο μεροκάμα του το καθημερινό. Λοιπόν, κατά τα άλλα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ακούσατε ότι 10.30 θα είναι εδώ η αρμόδια υπουργός εργασίας για το ζήτημα που προέκυψε με τη συντάξη χειρίας. Το λέγαμε και χθες, είδατε που έχουμε και εμείς ψιλοκαλές πληροφορίες, δόξα το μεγάλο δύναμο, ότι θα έρθει, λέει, η ρύθμιση για να μην υπάρξει, λέει, περικοπή στη συντάξη χειρίας. Τη δεύτερη σύνταξη, δηλαδή, προσέξτε τώρα ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Έρχεται, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι ο κάθε συνταξιούχος, άσχετα από τις συντάξεις τις οποίες μπορεί να παίρνει, θα παίρνει μία μόνο εθνική σύνταξη. Στις υπόλοιπες συντάξεις δεν θα περιλαμβάνεται εθνική σύνταξη. Και τι λέει το Υπουργείο τώρα, προσέξτε, αν κατάλαβα καλά, από αυτά που μου είπαν εμένα, θα μπει περισσότερα προφανώς και ο Υπουργός, ότι θα έρθει η ρύθμιση που θα λέει ότι για τις συντάξεις χειρίας δεν υπάρχει περίπτωση περικοπής. Δηλαδή, αν δικαιούνται σύνταξη κυρίας, προφανώς από τον ή την σύζυγο που έφυγε, θα παίρνουν και την εθνική σύνταξη. Όμως προσέξτε την ειδοποιώ διαφορά που έμαθα και έχει το ενδιαφέρον τους. Δεν αλλάζει ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα το συγκεκριμένο, ότι δεν θα κοπεί η σύνταξη που παίρνει ο συνταξιούχος κυρίας. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό. Απ, δεν σημαίνει. Αν ήθελε η πολιτεία να το αλλάξει, θα το άλλαζε. Θα άλλαζε, δηλαδή, τον αρχικό νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον αλλάζει όμως. Αυτό κατάλαβα εγώ. Άρα, κρατιόμαστε. Όπως επίσης, σημαντικό, πραγματικά σημαντικό, το λέγαμε και τις περασμένες μέρες, είναι ότι σύμφωνα με την Υπουργό, έρχεται ρύθμιση για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, και των οδηγών, αλλά και των συνοδών του ΕΚΑΒ, γιατί έπρεπε να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Εδώ και πολύ καιρό το έλεγαν από την κυβέρνηση και εφαρμόζεται αυτό, ή τουλάχιστον αυτή είναι η σκέψη, και η ρύθμιση θα έρθει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, επαναλαμβάνω, για τους νοσηλευτές που κάνουν πραγματικά ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Πραγματικά δύσκολο επάγγελμα. Τώρα, να σας πω, ξεκινήσαμε την ώρα που ακούγατε δελτίο ειδήσεων. Είδα ότι είχαμε μια αρκετά έντονη σεισμική δόνηση, όχι σε εμάς, στην Ιαπωνία, 5,9. Ο σεισμός αυτός έχει γίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βλέπω, σε υποθαλάσσιο χώρο, και έχει γίνει πριν από μισή ώρα. Στην αρχή το έδωσε το σύστημα 6, το μάζεψε στο 5,9, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και είναι νότια, είναι σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στο νότιο κομμάτι της Ιαπωνίας, κοντά στην Ταϊβάν. Ενώ βλέπω τώρα και ένα 3,4 σε εμάς πριν από 4-5 λεπτά. Θα μου πεις, πρέπει, τι σε έπιασε, ψάλτη, με τους σεισμούς? Ξέρω εγώ, αυτό βλέπω, αυτό ότι βλέπω μαρτυράω εγώ, να ξέρετε, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Για να δούμε η Αθήνα πόσο το δίνει. 3,4 το δίνει, αλλά είναι ακόμα στην αυτόματη καταγραφή. Ο σεισμός είναι 7 χιλιόμετρα βόρεια από την Ύδρα, θαλάσσιο χώρο. Ναι, θαλάσσιο χώρο, είναι μεταξύ Ύδρας και Αργολίδας. Καλά λέω, καλά λέω. Λοιπόν, 3,4, ενδεχομένως το καταλάβατε, έτσι. Αλλά, εντάξει, επειδή είναι και η ώρα δύσκολη τώρα, ενδεχομένως κάποιοι που είσαστε ξαπλωμένοι το καταλάβατε περισσότερο. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε τη μέρα. Για να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περπατήσουμε και την Τετάρτη, τα μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 20, άντε 20, Λοιπόν, θεωρητικά ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 8 λεπτά και κάνει το δρομολόγιο του. Θα περπατήσει μέχρι τις 8:32, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες έβρεξε στο χωριό σας. Εμάς, παιδιά, έβρεξε και έβρεξε αρκετά. 8 η ώρα έδινε βροχή, 8 η ώρα έβρεξε. Τι γίνεται, ραντεβού είχαμε? Και έριξε και μπόλικη βροχούλα. Να σας πω την αλήθεια. Και σήμερα, όπως μας είπε από τη Δευτέρα η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας του καιρού, θα έχουμε την μεσημεριανή αναμπουμπούλα. Κανονίστε την πορεία σας, παρακαλώ πάρα πολύ, αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καμιά ομπρέλα, αν είναι να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Λοιπόν, το Αγιολόγιο Εορτολόγιο λέει σήμερα ότι γιορτάζει η Λιδία. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είναι η απόδοση, λέει, της εορτής του Πάσχα. Θαλελαίου, Αλεξάνδρου, Αστερίου, Νικήτα, Ανακομιδή Λιψάνων, Νικολάου, Μύρων της Λυκίας, του Αγίου Νικολάου δηλαδή, Μάρκου και Λιδίας της Φιλιππισίας. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα σας εύχομαι για να περπατήσουν τα πράγματα με τον πιο όμορφο τρόπο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Όχι μετεωρολογίας, μετρολογίας. Για τα μέτρα. Ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα. Τώρα αυτό δεν είναι ακριβώς μουσείο. Μην γελάς, ρε. Όντως, υπάρχει ένα. Όχι μουσείο, είναι χώρος μέτρων. Βάρους και μέτρων. Ναι. Και έχει και είναι επισκέψιμο. Ναι, μην γελάς. Γιώργο, μην γελάς. Αλήθεια σου λέω. Καλημέρα, Ιωσήφ. Λαμόγιο. Δεν λέω άλλα, φτάνει. Καλημέρα. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Ενώ σαν σήμερα είχαμε τη μάχη στο Μανιάκι. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Σαν σήμερα επίσης το 41 άρχισε η μάχη της Κρήτης, είναι η επιχείρηση Ερμής. Καλοπέρασαν οι Γερμανοί βέβαια, αλλά έκαναν και τις ζημίες τους εκεί πέρα που πέσανε. Ενώ το 1996, φόβο παιδιά, αυτό το θυμάμαι σαν τώρα και περάσανε 30 χρόνια, είχαμε το έγκλημα στη Θάσο από το Σεχίδι που σκοτώνει γονείς, μπαμπά, μαμά, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Έγινε γνωστό, αποκαλύφθηκε το έγκλημα αυτό 9 Αυγούστου, θυμάμαι, στην καρδιά του καλοκαιριού το 1996, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κουβαλάει η ψυχή του κάθε ανθρώπου, για να φτάσει. Όπως άλλο μάθατε την ιστορία με τον Ισπανό, τον πλούσιο που τον πήγε τον πατέρα και τον έριξε. Τα λεφτά είναι πολλά. Εγώ τα λεφτά, ρε, που λέει και η Ατάκα. 1,5 δις, 2,5 δις, πόσα ήταν τέλος πάντων. Είχαν μαλώσει οι πατέρας και μάλλον. Αυτά διάβαζα δηλαδή στα διεθνή πρακτορία. Και τον κάρφωσε, λέει, το κινητό. Διότι είχε ξαναπήγε, λέει, στο σημείο. Τέλος πάντων, η ιστορία δεν χρειάζεται να σα πω λεπτομέρειες, αλλά τον έφαγε τον πατέρα και τον συλλάβανε. Βέβαια, αφέθηκε ελεύθερος, λέει, με εγγύηση 1,000,000 ευρώ, αλλά δεν πάβει να είναι ένα θέμα. Δεν είναι ένα θέμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έφυγε τώρα πρόσφατα, το 26, 13 Γενάρη. Σαν σήμερα φεύγει ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα φεύγει και ο Νίκη Λάουντα. Όπου τον είχα γνωρίσει τον Λάουντα, παιδιά. Βέβαια. Ήμουνα Σαντορίνη, φαντάρος. Ήμουνα πυροσβέστης. Βέβαια, λοιπόν. Και έρχεται το αεροσκάφος, η Air Lauda. Ο Λάουντα είχε κάνει μια αεροπορική εταιρεία, Charter, από την Αυστρία. Λοιπόν, και έρχεται το πρώτο αεροπλάνο, θυμάμαι ήταν, πότε ήταν, Μάρτιος, Απρίλιος, ήταν πρώτη, από τις πρώτες πτήσεις τσάρτερ που είχε ανοίξει το Σαντορίνη, και κατεβαίνει ο Λάουντα με το καπέλο, είναι καμένο στο πρόσωπο κλπ. Εμείς εκεί τα φαντάρια ήμασταν, γιατί κάναμε, εκτελούσαμε χρέη και πυρόσβεση στο πολιτικό αεροδρόμιο, γιατί είναι το ίδιο αεροδρόμιο, το στρατιωτικό και το πολιτικό είναι το ίδιο αεροδρόμιο, και μας χαιρέτησε, ήρθε και το Λάουντα, όχι τίποτα, μικρό το δέμα. Δεν ήταν πολύ κανένα ψηλό, κανένα ταγλάρα. Πιλότο ήταν στη Φόρμουλα 1. Τον υποδέχτηκαν εκεί, να ξέρετε, με χορούς, με αυτά κλπ. Βέβαια, γιατί ήρθαν οι πρώτοι Αυστριακοί για το. Αυτό έγινε το. Πότε πήγα, φαντάρος, εγώ το 86, το 80 ή το 87 ή το 88. Γιατί κάθεσα 2 χρόνια σαν Σαντορίνη. Ήμασταν 18 μήνες εκεί. Ο Νίκη Λάουντα. Έβγε σαν σήμερα το 2019. 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77 και το 84 στη Φόρμουλα 1, και 25 νίκες σε Grand Prix, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ήταν το χαρακτηριστικό του, ήταν μετά το ατύχημα που είχε, που κάηκε στο πρόσωπο. Και τότε έλεγε και ξαναέλεγε ότι σώθηκε από θαύμα που πήρε φωτιά το μονοθέσιο, και πώς κατόρθωσαν να τον βγάλουν από τη θέση στην οποία βρισκόταν. Λοιπόν, ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση των δύο ηγετών. λίγες μόλις μέρες μετά τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Δονάλτιο. Εκεί όμως δεν θα υπογραφούν πολλές συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Κρατάω δύο πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους στην επίσκεψη αυτή. Πρώτη ήταν ότι η υποδοχή, λέει, έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος, προσέξτε, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου, ενώ, λέει, ο αντιπρόεδρος της Κίνας που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι μέλος του πολιτικού γραφείου. Και αυτό, λέει, είναι πολύ σημαντικό για τον ποιον στέλνουν να υποδεχθεί υψηλούς καλεσμένους. Το δεύτερο που έχει τη σημασία του είναι, λέει, ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι, λέει, πολύ πιο βαθιές, παρά το γεγονός, λέει, ότι το Πεκίνο θέλει σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θεωρεί και εκτιμά ότι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται με τη Δύση τους ενδιαφέρει και τις επιθυμούν τις σχέσεις αυτές. Βέβαια, με τη Μόσχα το κυρίαρχο, λέει, ζήτημα που υπάρχει είναι ένας περίφημος αγωγός που θέλουν να φτιάξουν, ένας επιπλέον αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μόσχα για τις ανάγκες της Κίνας, για να αποφύγουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τα στενά του Ορμούς. Ήρθε εμπαρόδο, το ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων, ε? Δόθηκε το πράσινο φως για δύο πλοία, 2 εκατομμύρια βαρέλια το ένα, 1 εκατομμύριο βαρέλια το άλλο, κινεζικών συμφερόντων, τα οποία είχαν φορτώσει, λέει, το ένα από το Ιράκ και το άλλο από κάποια άλλη χώρα, όχι όμως από το Ιράν, και περιμένανε 2 μήνες, λέει, για να πάρουν το πράσινο φως για να περάσουν. Εν τω μεταξύ βλέπω τα... Πού τα? Για να δω λίγο τα στενά του Ορμούς. Βλέπω βγαίνει ένα τάνκερ με το κορεάτικο Universal Winner με ανοιχτούς πομπούς, παρακαλώ πάρα πολύ, και τα βλέπω τα δύο Κινέζικα τα οποία έχουν περάσει. Βέβαια έχουν κλειστούς πομπούς, το ένα πριν από 12, όχι από 4 ώρες, και το άλλο από πριν από 12 ώρες είχε δώσει στίγμα. Μια κινησούλα τη βλέπω σήμερα σε σχέση με χθες. Και για να κλείσουμε, για να μας εντάξει, ο άνθρωπός μου με ενημέρωσε ότι σήμερα οι τιμές των καυσίμων τσιμπάει 1 λεπτό ακόμα η βενζίνη, 1 λεπτό ακόμα το πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι φαίνεται, με τις παρούσες συνθήκες, στα $111 το Brent, αυτό το 1 λεπτό θα συνεχιστεί, λέει, και τις επόμενες μέρες. Με λίγα λόγια, σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, την τηλεδίσεων γυρίζουμε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
11: Τάκης και Πούκης. Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
11: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζέι Βάνς, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχεται αυτή την ώρα στο Μεγαρό του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Είσαστε κι εσείς, αλλά είμαι κι εγώ, ε. Λέει ο φίλος μου ο Στέλιος, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Σιάμω να χαίρεσαι την κόρη. Τέτοια ώρα θα κοιμάσαι εσύ, αλλά εγώ τα είπα τελείως. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει ρε Συμψάλτη, η Θεσσαλονίκη μου λέει γελάει μέχρι δακρύων, γιατί πάντα λέει τέτοια εποχή έχουμε παρόμοια περιστατικά με μυρωδιά, ενώ η Δυτική Θεσσαλονίκη λέει μυρίζει σχεδόν μόνιμα. Μέχρι λέει και οι ηλεκτρονικές βάλανε για να βρουν τι είναι. Οι ηλεκτρονικές δεν ξέρω τι είναι. Κάτι προφανώς θα ψάξουν, κάτι θα έχουν βάλει κλπ. Ε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ μου λέει η Κατερίνα, συνάδελφος, η Κατερίνα πάει για δουλειά, μου λέει για τη μυρωδιά στα δυτικά, μου λέει είναι μια μόνιμη κατάσταση. Στο κέντρο λέει εν τω μεταξύ μας λένε πως είναι από το πλανκτόν. Ναι, βγήκε καθηγητής πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και είπε, επειδή λέει ξέρω εγώ δεν υπάρχει οξυγόνο και τα φύκια που υπάρχουν στη θάλασσα, τα οποία αυτό καταστρέφονται με τον πάτο και λοιπά, βγάζει μια μυρωδιά λέει η θάλασσα σαν θιάφη. Αλλά τώρα είναι αυτή ή δεν είναι αυτή? Αλλά ξαναλέω ρε παιδί μου, για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, δεν είναι καταπληκτικό? Έχουν περάσει 12 ώρες από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το θέμα. Κλείσανε δημαρχία, κλείσανε σχολεία. Έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνα, έβγαινε στους δρόμους, κοιτούσε δεξιά και αριστερά. Σου λέει κάποια. Πώς το λέει, κάποιος αγωγός έχει σπάσει. Ή να περιμένουμε, φοβούνται. Και δεν έχουμε απάντηση, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα λέει, όπως σας είπα, το εμπορικής δαχτυλίας, το περιβάλλοντος θα δει με αυτούς που έχει βάλει ειδικούς να δουν, αλλά σύμφωνα λέει με τις μετρήσεις που γίνονται, δεν έχει καταγραφεί λέει κάτι στην ατμόσφαιρα. Άρα τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου? Πέστε μου και εμένα, σας πω κι εγώ. Μάλιστα, αυτά τα ωραία. Γεια σου Κατερινάκη, καλή δουλειά, να είμαστε καλά. Ο Στέλιος είναι ο πιο ωραίος από όλους. Μου λέει ο Στέλιος το εξής για την οσμή. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά κλπ. Γιατί ο Στέλιος κρατάει 40 μέρες το Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος κλπ. Χθες βράδυ λέει, ήμουνα στο περιφερειακό Γαλατσί, την ώρα της βροχής και έρχεται λέει μια μυρωδιά δράμα. Γυρίζει ο γιος μου και μου λέει το εξής, λέει, τι ωραία που μυρίζει ρε ματέρα, κρέας ψήνουνε. Ο καθένας με την αγάπη του, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, περαστικά για το ανήψιλε Στέλιο, τι να πω, τα πιτσιρίκια είναι. Πρέπει να το κυνηγά παντού. Παντού, όταν σου λέω παντού, παντού. Καλημέρα, Παπαθανάση, χαιρετίσματα. Μου λέει ο Παπαθανάσης πάνω από τα σύνορα. Η βενζίνη στη Βουλγαρία χθες 1,57, το πετρέλαιο 1,77, το αέριο 0,82. Αύριο έχω συνεννοηθεί, θα μιλήσουμε με τον. Με ποιον θα μιλήσουμε, κάτσε τώρα να μιλήσουμε, γιατί τα έχω ήδη συνεννοηθεί. Έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Λοιπόν, για το τι γίνεται στα βόρεια σύνορα και αν φεύγουν για να πάνε να ψωνίσουν απ' έξω, διότι του συμφέρει. Στην παρέα μας λοιπόν αύριο το πρωί 7:15, γιατί μετά έχει ταξίδι, θα είναι, ποιος θα είναι, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης. Αύριο όμως θα τα πούμε αυτά αναλυτικά γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Η φίλη μου η Σοφία μου λέει, τώρα έβαλα βενζίνη 2,099, μια χαρά είσαι Σοφία. Σε καλό δρόμο είσαι. Στο 2,20 θα έχουμε ζητηματάκια. Στο 2,10 δεν πειράζει, αντέχουμε ακόμα. Ναι. Πλάκα κάνω, έτσι προφανώς είναι ακριβή, δεν το κουβεντιάζω. Και ξέρετε τι, ποιο είναι το κακό της ιστορίας. Αυτοί οι οποίοι έχουν ανελαστικές δαπάνες και πρέπει να κυκλοφορούν, είτε με βενζίνη που είναι πιο ακριβή προφανώς, είτε με πετρέλαιο που παρά τα 20 λεπτά έχει φτάσει το 1,80. Διότι σας θυμίζω και το λέω μονότονα ότι το κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο ακριβά έχει έχει γίνει, πιο ακριβή έχει γίνει η χρέωση στη μετακίνηση προϊόντων με ένα φορτηγό, με ένα αυτοκίνητο, με ένα βανάκι κλπ. Το οποίο καίει πετρέλαιο κίνησης. Ακόμα και, πώς το λένε, και φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο, γκάζι. Και αυτά ακριβή να είναι πολύ. Και λέω ρε παιδί μου, επιμένω να το λέω αυτό και το υπογραμμίζω κιόλας. Για σκεφτείτε τώρα, επειδή τα προσπερνάμε μερικές φορές ορισμένα πράγματα, γιατί λέμε ας πούμε για τους ταξιτζίδες, ταξιτζίδες, αυτοί, αυτό, φάρα, κύριο κλπ. Λέω τώρα, αυτοί που ακρίβηναν τόσο πολύ η πρώτη ύλη, το καύσιμο τους, όσοι ας πούμε από αυτούς έχουν πετρέλαιο κίνησης και δεν έχουν αλλάξει τα τιμολογιά τους. Δεν είναι ένα θέμα και για αυτούς. Δεν μιλάω για τα αεροπλάνα. Ε? Τα αεροπλάνα έχει κοστίσει μέχρι τώρα στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ο πόλεμος 15 δισεκατομμύρια επιπλέον. Θα μου πεις, κάποιες από αυτές ήδη μετακύλνησαν το κόστος στα εισιτήρια. Σωστό. Αλλά πάλι μετρηθήκαμε ως Ευρώπη, μετρηθήκαμε, ζυγιστήκαμε και βρεθήκαμε λειψή. Διότι και εδώ αποδείχθηκε ότι στο ζήτημα των αεροπορικών καυσίμων πάλι
προβληματικοί είμαστε. Πάλι είμαστε προβληματικοί. Και πάλι ψάχνουμε να βρούμε από πού θα πάρουμε καύσιμα, πώς θα πάρουμε καύσιμα κλπ. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις τις αεροπορικές. Επαναλαμβάνω. Που και εμείς και εγώ είμαστε για τις αεροπορικές μετακινήσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε, ο εισερχόμενος τουρισμός στο ένα ισχυρό μεγάλο κομμάτι του είναι μέσω των αεροπορικών μετακινήσεων. Έτσι. Καλημέρα στον Ευγένιο, καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα στη Χρύσα, στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο, τη Βούλα στο Παγκράτη και το φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο. Καλημέρα Σοφία, καλά δρομολόγια για την Τρίπολη, καλά χιλιόμετρα, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω, γιατί έχω σημειώσει διάφορα πραγματάκια. Η G7 λέει στο Παρίσι, διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Πιερακάκης, νομίζω σε ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης. Και είπε για την Ευρώπη που πρέπει να έχουμε παραγωγή κλπ. Okay. Αλλά λέει, ανησυχεί λέει, και κάνει έκκληση οι ισχυρότερες 7 χώρες του κόσμου για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς, τα οποία ακόμα τα κουβεντιάζουμε. Αν θα ανοίξουν ή θα ανοίξουν, τι γίνεται, τι συμβαίνει, περνάνε, βάλανε, πώς το λένε, νάρκες, δεν βάλανε νάρκες, οι Ιρανοί έχουν, δεν έχουν ναυτικό, το καταστρέψαμε που έλεγε ο Αμερικανός κλπ. Αλλά ακόμα το πρόβλημα παραμένει. Και γίνεται θέμα το αν θα περάσουν ή δεν θα περάσουν και πώς θα περάσουν και αν έχουν πληρώσει, πώς το λένε, διόδια, δύο υπέρ, σούπερ τάγκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα πετρέλαιο. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 66 συμπατριώτες οι οποίοι έχουν πάει, λέει, φυλακή μετά την εφαρμογή του νέου αυστηρότερου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λόγω, λέει, λόγω εντοπισμού να έχουν πιει και να οδηγάνε, είτε λόγω υπερβολικής ταχύτητας. 66, σύμφωνα, λέει, με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, κυρίες και κύριοι, στις ελληνικές φυλακές που έχουμε 13.500 κρατούμενους. Όταν η χωρητικότητα είναι 1700, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι δευτερευούς σημασίας. Κρατούνται 66 άτομα για ζητήματα τροχιών, παραβάσεων και ατυχημάτων, από τα οποία, λέει, 26 εμπλέκονται με συμβάντα που έχουν νεκρούς και τραυματίες. Θυμίζω το τελευταίο στη Ρόδο. Είδατε τα πλάνα της ταχύτητας που φέρεται ότι είχε ένα όχημα το οποίο συγκρούστηκε με ένα άλλο που ήταν μέσα μια μάνα με την κόρη που έχασαν στιγμιαία τη ζωή τους. Δεν έτρεχα, λέει, είπε ο οδηγός. Ο άλλος που πήγαινε με 209 χιλιόμετρα, λέει, πάνω στη Θεσσαλονίκη και έλεγε, ήταν, λέει, καινούργιο το αυτοκίνητο, δεν κατάλαβα, λέει, ότι έτρεχε. Με 200 χιλιόμετρα. Εντάξει, να φτάσεις, ρε παιδί μου, τα 200, εγώ δεν λέω, πάτα το ρημάδι, αλλά πώς σταματάει αυτό το ζήτημα. Ναι, πατούντας φρένο, αλλά πόση ώρα κάνει να σταματήσει, λέει, Γιώργο. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που λες. Τα 210, ωραία είναι, ε! Εν τω μεταξύ, λέει, το άλλο στη Ρόδο, διαβάζω εκεί τις τοπικές εφημερίδες, ακουγόταν, λέει, το όχημα αυτό, αν μην πω, γερμανικής κατασκευής, οι εξατμίσεις, λέει, 3 χιλιόμετρα μακριά το ακούγαν οι άλλοι που είχε περάσει. Και ακουγόταν η εξάτμιση που πήγαινε. Και εντάξει όλα αυτά, τα μάθατε τα νέα, λέει, με τους σύλλογους γονέων Ηλιούπολης, με αφορμή δυστυχώς το περιστατικό με τα 2 17χρονα που έχασαν τη ζωή τους κλπ. Που πρότειναν, λέει, να υπάρξει, τέλος πάντων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης. Το μυαλό μου πήγε στον πρόεδρο. Συγγνώμη. Λοιπόν, είπε ότι η ολόκληρη κοινωνία, λέει, της Ηλιούπολης και η σχολική κοινότητα βιώνουν μια ανίποτη τραγωδία. Να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη των αδικαχωμένων παιδιών και στις οικογένειές τους, που λογικό είναι, ζουν το αδιανόητο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την κατάσταση των παιδιών εν όψη και των πανελλαδικών εξετάσεων.

το αίτημα της Ένωσης Γονέων. Υπερβολικό να το λέγα. Μπορεί να το πω και υπερβολικό, αλλά περίεργο. Τέλος πάντων, αυτά και για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Όπως επίσης συγκλονιστικό, κυρίες και κύριοι.

0: ξέρω εγώ, 100 ρίζες ελιάς ένα βράδυ. Τις έκοψα. ΣΥΡΙΖΑ, όλες.
1: Όχι ΣΥΡΙΖΑ, τον άλλο ΣΥΡΙΖΑ, μπερδεύεστε. Άλλο αυτό. Και τραβάνε τον. Πάρε τέτοιο γραμματέα. Τι γίνεται, παιδιά, και εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ΖΑΠ Ταξί Κλαμπ, κυρίες και κύριοι. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ε? Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές της ΖΑΠ σε όλη την Αττική. Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Επιπλέον, σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της FreeNow. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Zaptaxiclub, μία λέξη έτσι, zaptaxiclub.gr. Και θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά. Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τρεις Εργένικες. Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκωται καρφώνει. 69-69. Ο Αμαϊκάλ. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
16: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
17: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
16: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
17: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση.

0: χάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Σκάει 100,3. Τι ωραία μέρα που ξημερώνει σήμερα. Εντάξει, μετά τη βροχούλα έχει συννεφάκι κλπ. Αλλά είναι ωραία. Προσπαθούμε να στεγνώσουμε. Σήμερα, μάλλον το μεσημερό απόγευμα, μπορεί πάλι να έχουμε βροχές. Τι έγινε τέλος πάντων με αυτή την ιστορία της οσμής? Έχουμε καλέσει τον αστυνομικό μας συντάκτη και ρεπόρτερ ερευνητή, τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για να μας πει αν μα έμαθε κι αυτός τίποτα από τα τηλέφωνα που έκανε. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου.
5: Γεια σας, θα σέβομαι.
4: Τι κάνετε?
5: Μια χαρά. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχει εντοπιστεί η πηγή αυτής της οσμής.
4: Τι λες, παιδί μου?
5: Και μάλιστα δεν ξέρουμε όχι μόνο την πηγή.
4: Αν θα εντοπιστεί. Ναι, αν θα εντοπιστεί. Να ξέρεις, Κεραμιτζόγλου, μου λέγανε χθες.
5: Ναι.
4: Εσύ θα το ξέρεις βέβαια, ότι είχε παρατηρηθεί, λέει, αντίστοιχο φαινόμενο λίγο πριν από το Πάσχα. Μου λέγανε ότι υπήρχε.
5: Γίνεται συχνά.
4: Ναι.
5: Αλλά όχι τόσο, σε τόσο μεγάλη έκταση. Δηλαδή, μιλάμε χθες από Βάρκιζα μέχρι Πειραιά,
4: ναι,
5: και όλα αυτά τα νότια προάστια, δηλαδή Φάληρο, Καλυθέα, Κερατσίνη, παντού. Δηλαδή, όλα αυτά τα νότια προάστια. Μέχρι και κέντρο Αθήνας, σε τόσο μεγάλη έκταση δεν έχει παρατηρηθεί.
4: Μάλιστα.
5: Κατά καιρούς συμβαίνει. Και μάλιστα συμβαίνει και υπάρχει αυτή η οσμή.
4: Καλά, στο παρελθόν, παιδί,
5: ναι, σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
4: Ωραία, ερώτημα.
5: Τώρα,
4: τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τις προηγούμενες φορές που έγινε αντίστοιχο περιστατικό, βρέθηκε ποια ήταν η αιτία του περιστατικού, της οσμής αυτής?
5: Όχι. Τώρα,
4: καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι
5: γίνεται.
4: Ναι,
5: γιατί, για ποιο λόγο?
4: Για ποιο
5: πρώτον,
4: λόγο?
5: Δεν υπήρχε θέμα με την Ρεβιθούσα, δηλαδή και η ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου που έχουμε εκεί στη Ρεβιθούσα.
4: Ναι.
5: Δεν υπήρχε θέμα και στην Ψιτάλια.
4: Από την ΕΙΔΑ.
5: Που είχαμε εκεί πέρα βιβλίο καθαρισμό.
4: Δεν υπήρχε, πάει αυτό. Δεν υπήρχε από πλοίο που πέρασε. Από τη
5: δεν υπήρχε πλοίο που πέρασε και επίσης δεν υπήρχε κάποιο είδους ρύπανση.
4: Μάλιστα.
5: Από τώρα, τι εξετάζεται? Εξετάζεται εάν προέρχεται από ιδιωτική εταιρεία που έχουμε πάμπολες διάσπαρτες σε όλη την Αττική. Και εδώ
4: αυτές ειδικά, δεν οφείλουν, αν υπάρχει τέτοια διαρροή, να ενημερώσουν υπηρεσιακό σου?
5: Φυσικά, μάλιστα, φυσικά, μάλιστα, και οφείλουν. Τώρα, αν έγινε σε κάποια φάση που άστο, καλύτερα να μην πούμε τίποτα, ιδιώτης είναι αυτός και να λαμβάνει την ευθύνη.
4: Μάλιστα.
5: Επίσης εξετάζεται και η διαδικασία των μεταφορών. Δηλαδή κατά τη μεταφορά ή στη μετάγγιση, ξέρει, δηλαδή εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα. Και ένα άλλο, πέρα από το ότι δεν γνωρίζουμε την πηγή,
4: ναι,
5: δεν γνωρίζουμε και την χημική σύσταση αυτής της ουσίας.
4: Μάλιστα.
5: Τι χημική σύσταση είναι?
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, ας πούμε, η σταθμή μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν συμπεριλαμβάνουν αυτό το χημικό στοιχείο.
4: Και από ό,τι έμαθα, Γεώργη, έχουν δώσει εντολή, λέει, από το Υπουργείο Εμπορικής, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε επιστήμονες στο ΕΚΠΑ να δουν τι μπορεί η ουσία να είναι αυτή. Να την εντοπίσουν και να την παραδώσουν σήμερα, λέει.
5: Ναι, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να έχει καταγραφεί. Δηλαδή πρέπει να από κάποια όργανα να φανεί ότι ποια χημική σύσταση είναι.
4: Μάλιστα.
5: Και έτσι λοιπόν, ξέρουμε, δεν ξέρουμε, αυτή η εντολή που δίνεται είναι σε ευπαθείς ομάδες, σε κόσμο, κλείστε παράθυρα και πίνετε μέσα.
6: Μάλιστα,
5: δεν υπάρχει. Και επίσης, αυτό το πλοίο λένε και πολλοί δήμαρχοι, γιατί μίλησε και δες με αρκετούς δημάρχους, να υπάρχουν και εγχειρίδια πολιτικής προστασίας για να ξέρουμε και εμείς οι απλοί πολίτες τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
6: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, πόσα
6: τα μέτρα προστασίας, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια.
5: Να βγουν, γιατί ίσως να μην είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει σε τόσο μεγάλη έκταση.
6: Εντάξει, Γιώργο. Okay.
5: Να δούμε, πρέπει να είμαστε και εμείς οι απλοί πολίτες μαθημένοι στο πώς διαχειριζόμαστε και αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση.
6: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Χεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι μας, επί του περιβάλλοντος ουσιαστικά, τα όλα τα είπα εγώ για να κάνω εντύπωση, μην νομίζετε. Αλλά επειδή μιλάγαμε μαζί με τον Γιώργο χθες αρκετές φορές. Μηδέν ισοπηλίκων προς το παρόν. Αλλά θα τη βρούμε την οσμή, παιδιά. Θα δούμε από τι μπορεί να προέκυψε. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο ZAP. Ταξίκλαμπ.gr, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Βασκαλίδη και όχι Μελάνια και επιστροφή σε 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη!
10: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
14: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: ομαδής γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
21: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, αν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζέι Ντι Βάνς, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η ηγερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η ηγερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά της έγκρισης του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζα να δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζα, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε πριν από πολύ καιρό ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζα. Αν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Παράλληλα, άλλος διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη της Συμμαχίας, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ πρόκειται να συναντηθούν στις Άγκυρες στις 7 με 8 Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζα, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν, και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και από τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, τόνισε πως οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βάνς, έκανε λόγο χθες για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία αν αποτύχει η διπλωματία. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε ακόμη ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ έχει στο Πεκίνο αυτή την ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος πραγματοποιεί την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν διμερεί ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προαστία, κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εμφανίστηκε καθησυχαστικό μετά την αυξημένη ανησυχία, ενώ ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της ρεβιθούσας σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αλλεπάλληλα, επεισόδια έντασης σημειώθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο στη Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
1: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Και δεν της έφταναν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
2: Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγυλαν. Τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, οι ίδιοι που θάβουν την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση των τεμπών, όλες τις υποθέσεις, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μέχρι στιγμής κρατάει ανεξαρτησία.
1: Έρχονται και τα έξι κακουργήματα, μάλλον η Βουλή θα αποφασίσει πότε. Και από εκεί και πέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο.
2: Προσωπικά, τιμή μου να με καταδιώκει και να προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα ένας Φλωρίδης.
0: Πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις ιστοιχίες Πάτριο του από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού, πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση αυτή της κυβέρνησης, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε μέσω του Σκάι τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση λήθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου.
3: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στα Βορίζια. Σε δήλωσή του, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών.
4: Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί, να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα μας. Αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να δουλέψω μαζί με την ΑΔΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτή η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη.
0: Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική για ήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε: ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Να ακούσουμε τι είπαν οι κ. Φάμελος και Πολάκης.
5: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
1: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης στους 7 χρόνια καθώς λάβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019, ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μέγεθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πέντε σημεία πρέπει να προσέξουμε. Φυσικά τη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, η οποία όμως είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Τι εννοώ, όσοι ανεβαίνετε ή προτίθεστε να την ανεβείτε, τη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Ρωσινιόλ θα βρείτε την κίνηση προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια σημαντική βελτίωση. Όσοι κατεβαίνετε από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι ανατμήματα. Η λεωφόρος Φιλής έχει προβλήματα και στο ανωδικό ρεύμα, στο ύψος του Καματερού, και στο καθοδικό ρεύμα όμως, πλησιάζοντας τους Αγίους Αργύρους, μετά την Μπίμπιζα δηλαδή. Η άνοδος του Βασιλείου Κωνσταντίνου είναι φορτωμένη ήδη, η ανηφόρα της Κατεχάκη πολύ φορτωμένη από την Ηλιούπολη, τουλάχιστον προς τον Καρέα, και βεβαίως στους Καραμαγκάς. Αυτά πέντε σημεία, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους τους ακρατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη τώρα το πρωί κυρίως. Άνεμη βόρειο δυτική 3 με 5 μποφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 26 με 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και εκεί θερμοκρασία έως 26 με 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας και κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου για λίγο ακόμα τώρα το πρωί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Επίσης το απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και εκεί θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα είναι επί το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25. Την Πέμπτη γενικά αίσθητος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο προς Κερέφτα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βορειοανατολικά, ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Τετάρτη μέσα της εβδομάδας. Με, εντάξει, λίγα σύννεφα, αλλά νομίζω πιο καλός ο καιρός σε σχέση με την χθεσινή νύχτα. Που, νύχτα, απόγευμα τέλος πάντων, που είχαμε και τη βροχούλα. Βέβαια, καθάρισε και λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι η ιστορία. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε Λιδίες τώρα τελευταία, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δεν θέλουμε τα παραδοσιακά ονόματα, όχι. Λιδία, Λιδία, Νέστορα, Νέστορα. Πώς το λένε, Αγαμέμνονα, Αγαμέμνονα. Δεν έχει να. Δεν μας αρέσουν τα άλλα. Τα ίδια λέγα και εγώ, να ξέρετε, πιτσιρικάς, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να πω ότι απέναντι μας στη ρύθμιση στον ήχο είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 6 και 11 ανέτειλε ο ήλιος και θα δει 8 και 32 σήμερα. Άρα 6 παρα 10 μέρα και 9 παρα 10 μέρα. Το βράδυ. Κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν ακούσαμε, δεν έχει σημασία, τα ακούσατε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο του Sky 100,3. Αυτά που καθημερινά κάνουμε 6 με 8. Στην παρέα μας ο πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και φίλος μου, ο κ. Βασίλης Μπάτρης, γιατί με κυνηγάτε εδώ και κάμποσες μέρες με αφορμή τις τιμές στα προϊόντα των λαϊκών αγορών. Ηρίστο εμπαρόδο, πριν του δώσω το μικρόφωνο να κουβεντιάσουμε λίγο για τις τιμές. Κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί γίνεται, λέει, μια συζήτηση αναφορικά πάλι με τους μεταπράτες, δηλαδή τους ενδιάμεσους, οι οποίοι ενώ οι τιμές, λέει, σε κάποια προϊόντα ξεκινάνε με 2 ευρώ, φτάνουν στα σούπερ μάρκετ με πολύ υψηλότερες τιμές. Και βλέπω, πού το, να το. Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε. Στα κεράσια, λέει, τα κεράσια πολλούνται, λέει, στο χωράφι 2,5 και φτάνουν το κιλό στην Αθήνα ή γενικά στις αγορές 8 έως 12. 2,5 ξαναλέω το κιλό τα κεράσια στην αρχή που υποτίθεται ότι είναι και πιο ακριβά και φτάνουν 8 έως 12. Καλημέρα, πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Ωραία, θα μιλάμε στο ελληνικό ή στο πληθυντικό, γιατί μπερδεύομαι. Δεν έχω ιδέα, αγαπητέ κύριε Μπάτρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει σημασία. Για πάμε.
1: Στο ελληνικό.
0: Ωραία, Βασίλη, επειδή εμείς γνωριζόμαστε κιόλας.
1: Αφού είμαστε και φίλοι.
0: Όχι μόνο φίλοι, είμαστε και κοντοχωριανοί που λέω κι εγώ, γιατί είμαστε από την Ανατολική Αττική εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Διότι υπάρχει μια μουρμούρα του κόσμου ότι τα πράγματα έχουν ακριβήνει. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε με αφορμή και τον νέο πόλεμο που καταγράφεται. Και αναφέρομαι και στην ιστορία των καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν και εσάς, τους παραγωγούς, ξαναλέω, άλλο κομμάτι είναι οι έμποροι, αλλά και τα λιπάσματα, ας πούμε, τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε, είναι πολύ πιο ακριβά τώρα.
1: Γιώργο, όπως το είπες, είναι λόγω του πολέμου έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στις πρώτες ύλες που αγοράζουμε εμείς σαν παραγωγή, ναι, και στα λιπάσματα και στο πετρέλαιο. Μην κοιτάς τώρα με τα 20 λεπτά που έχει δώσει το κράτος στην Αγγλία. Το πετρέλαιο έχει 1,75-1,78.
0: 1,81.
1: 1,81. Μετά από 10 μέρες τα 20 λεπτά φεύγουνε. Ήταν Απρίλιο-Μάιο η επιδότηση των 20 λεπτών.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τώρα αν θα υπάρξει και περαιτέρω.
1: Ναι, αν θα υπάρξει και περαιτέρω. Ναι. Από εκεί και πέρα και τα λιπάσματα ανεβήκανε. Οι πρώτες ύλες όλες, δηλαδή, τα λιπάσματα πήγαν 3-4 ευρώ το τσουβάλι με το καλημέρα επάνω. Που αυτά, ναι, ό,τι και να γίνει, δεν πιστεύω να πέσουν.
0: Άρα, πόσο δηλαδή, πιο ακριβά έχουν γίνει τα προϊόντα τα οποία πουλάς τώρα, πρόεδρε? Θέλω να πω, δηλαδή, ότι στον πάγκο σου.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό. Γιατί εσείς η παραγωγή έχετε μια ιδιαιτερότητα, παύλα ιδιορυθμία. Αλλιώς ξεκινάτε με το που ξεκινάει η λαϊκή και αλλιώς τελειώνεται στη λαϊκή, για να μην μεταφέρετε τα προϊόντα πάλι πίσω. Δηλαδή, εγώ στον πάγκο σου που είδα κουνουπίδι μπρόκολο, είδα κρεμμύδια,
1: κολοκύθια.
0: Είδα κολοκύθια, μπράβο, είδα. Καλά, 0,80 έχει στα. Πώς τα λένε, τα. Μου έκανε εντύπωση.
1: Τα μπαζάρια, τα πράσα.
0: Τα πράσα, 0,80 έχει τα πράσα. Λέω λοιπόν ότι αλλιώς ξεκινάς και αλλιώς καταλήγεις στις τιμές. Ξαναλέω, ως παραγωγός.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω προϊόντα πίσω. Θέλω να τα πάρει ο κόσμος, γιατί άμα τα πάρω πίσω θα τα πετάξω.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχεις και διπλά έξοδα για να τα ξαναπάρεις πάλι.
1: Βεβαίως. Άρα πόσο. Θα τα πάρω πίσω για να τα πετάξω πού, στο χωράφι μου.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην τα πάρει ο κόσμος. Το Σάββατο, θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα 3 που στη λαϊκή και μου είχαν μείνει 5 κλουβάκια κολοκύθι. Τα έβαλα 50 λεπτά να φύγουν, να τα πάρει ο κόσμος. Δεν είναι. δεν είναι το χρηματικό. Δεν είναι το χρηματικό. Είναι αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε και μια επαφή με τον κόσμο, εμείς οι παραγωγοί, δεν θέλουμε να πετάμε προϊόντα. Να τα πάρει ο κόσμος, γιατί εκεί θα πιάσουν και τόπο. Να τα φέρω εγώ στο μαραθώνα και να τα πετάξω.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Δεν έχει κάποιο νόημα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν ξαναλέω για να το μαζέψουμε. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η λαϊκή, ρε παιδί μου, κατά μέσο όρο, 5%, 10%, πόσο πιο ακριβή είναι?
1: Κοιτάξτε, σε κάποια είδη, ναι, σε κάποια είδη, πριν 15-20 μέρες ήταν ακριβή σε κάποια είδη, δηλαδή στα κεράσια. Όταν ξεκίνησαν τα κεράσια πριν 10 μέρες, ναι, η λαϊκή αγορά είχαν 12 ευρώ, 13. Τώρα, εχθές που ήμουνα στη λαϊκή, που πήρα και εγώ κεράσια για το σπίτι μου, ναι, τα πήραμε 6,90. Δηλαδή, τα,
0: έχει μια διαφορά.
1: Κεράσια, είχε, ναι. Είχε πολύ τα καλά κεράσια, γιατί έχει και λίγο πιο μαλακά, γιατί έχει πολλές ποικιλίες κερασιών,
0: okay,
1: που πουλάγανε και 3 και 4 ευρώ. Okay. Δηλαδή βρίσκεις όλες τις τιμές στη λαϊκή. Εγώ πιστεύω ότι ομαλοποιούνται οι τιμές, γιατί όλα αυτά τα φρούτα στην αρχή που βγαίνουν τώρα την άνοιξη είναι λίγο ακριβά.
0: Ωραία, αλλά πάντως το αποφεύγεις και για να κλείσουμε. Ωραία, μισό λεπτό. Ναι. Άρα για να κλείσουμε, είναι 5% ή 7% πάνω οι τιμές στο ρεζουμέ που λέμε στην κεντρική ιδέα.
1: Ένα 5% είναι, γιατί μην ξεχνάς τις λαϊκές είναι και οι συνάδελφοι επαγγελματίες που αυτοί τα αγοράζουν από τους μεσάζοντες τα προϊόντα, από την κεντρική λαχανογαρά. Για να έρθουν στην κεντρική λαχανογαρά τα προϊόντα περνάνε δύο χέρια.
0: Α, τα χέρια τα ρημάδια είναι αυτά, τα χέρια τα ρημάδια που μας κλείνουν.
1: Αυτά τα χέρια.
0: Κλείνοντας, εγώ θα το ξαναρωτήσω κάθε φορά που τα λέμε στον αέρα, σε ρωτάω. Να υπάρχουν στις λαϊκές και παραγωγή και έμποροι ή μόνο παραγωγή? Ή να είναι άλλες λαϊκές για τους έμπορους?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και οι έμποροι, γιατί εσύ όταν θα έρθεις, το έχω ξαναπεί, θα πάρεις και την μπανάνα σου, θα πάρεις και, και ένα φρούτο διαφορετικό που δεν μπορεί να το φέρει ο παραγωγός, γιατί τώρα για να έρθουν όλοι οι παραγωγοί στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
0: Άρα...
1: Απλά είναι και κάποια, χρειάζονται και οι έμποροι. Εντάξει, τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε
0: κιόλα,
1: που έχει ψηφιστεί, ναι, και πρέπει να λειτουργήσει σιγά σιγά,
0: ναι,
1: λέει ότι ο παραγωγός και ο επαγγελματίας πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα τέντας και πανιού στις λαϊκές αγορές.
0: Από εκεί θα το καταλάβουμε. Αφού το γράφεις στην προθήκη, λέει ο άλλος, λέει ότι είναι παραγωγός και ο άλλος λέει ότι είναι
1: θέλει να το λέει και πιο. Να το,
0: να το λέει και η ομπρέλα. Okay,
1: να το λέει και η ομπρέλα. Να είναι άλλο χρώμα. Να, δηλαδή να έχω εγώ πράσινο.
0: Πράσινο και άλλο να έχει κόκκινη, ας πούμε.
1: Και άλλο να έχει μπλε, κόκκινη, κίτρινο. Okay, δεν ξέρω.
0: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Μπάτρης, πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών. Φίλος μου είναι, να ξέρετε. Κάθε Σάββατο το πιάνω εκεί στη γωνία και μου λέει τις τιμές, να ξέρετε. Λοιπόν. Τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας πω, τι ήθελα να σας πω, αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του. Α, διάβαζα πολύ ωραίο. Ωραίο είναι αυτό, γι' αυτό θέλω να σας το πω, ότι έχει βγάλει το ΜΕΤΕΟ, οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν στο ΜΕΤΕΟ, ΜΕΤΕΟΠΕΔΙΑ, νέα υπηρεσία, λέει, διαθέσιμη στους χρήστες για τη διάχυση της επιστήμης της μετεωρολογίας στο ευρύ κοινό. Πάρα πολύ ωραία, μπήκα, το είδα, πάρα πολύ ωραία δουλειά, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, από τους επιστήμονες στο αστεροσκοπείο της Αθήνας. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν εδώ και μέρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς τη Ραφίνα. Από την οδό Τριανέλιο στη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε, ένα παίξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
17: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
18: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
17: Με Noforce.
18: Και Προσταζάν
17: από τη Vogel.
19: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
18: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
20: Να δω.

0: Father Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Αγνώστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζη αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζη αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στο Λίβανο. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή που δέχθηκε στο Μέγαρο του Λαγού ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Λίγο τα πετρέλαια τώρα, λίγο παίρνουμε μια ανάσα. Κάτι έχει συμβεί, κάποια δήλωση έχει γίνει, ίσως επειδή φύγανε τα δύο πλοία αυτά, τα super tanker με τα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Για σκεφτείτε τώρα, τώρα έχει μέσα 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Σκεφτείτε τι μάκρος έχει αυτό το πλοίο. Δεν μιλάω για το πλάτος. Λοιπόν, 110,5 λέει το Brent τώρα, με μια πτώση 103,6 το αμερικανικό ελαφρύ. Αλλά βλέπω χθες το φυσικό αέριο τσίμπησε, παιδιά, πάνω από 50. Είναι στα 51,6. Μιλάω πάντοτε ευρώ ή μεγαβατόρα φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, πριν από λίγες μέρες είχαμε κάνει μια συζήτηση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια και το μεγάλο πόνο που έχουν οι ιδιοκτήτες αυτών των κυρίως μικρών περιφερειακών ή συνοικιακών εργαστηρίων με αφορμή την ιστορία του clawback και του rebate. Έχω λοιπόν μία φίλη η οποία κάνει αυτή τη δουλειά κάπου εδώ στην Ανατολική Αττική και μου στέλνει κάθε φορά υλικό το οποίο προκύπτει από συναδέλφους της οι οποίοι ανεβάζουν ιστορίες τρέλας στα κοινωνικά δίκτυα. Το τελευταίο που μου έδωσε ήταν για μια κυρία, δεν χρειάζεται να πω τα στοιχεία της, αν το ψάξετε στα κοινωνικά δίκτυα θα το βρείτε, όπου είχε υποβάλει, λέει, παραστατικά για να πάρει 10.000 ευρώ και παρέλαβε 0. Τίποτα. λόγω, λέει, του clawback των οφειλών που είχαν και του rebate. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα οποία, να ξέρετε, ότι όταν πάτε ένα κομμάτι το πληρώνετε εσείς, το πληρώνουμε εμείς όσοι κάνουμε εξετάσεις, από ό,τι κατάλαβα θα ισχύει αυτή η ιστορία μέχρι το 2030. Τώρα έχουμε 26 ακόμα. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συνεργασία, η κυρία Ελευθερία Μοσχούς. Είναι βιοπαθολόγος, είναι στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Καλημέρα, κυρία πρόεδρε, τι κάνετε?
9: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
8: Εγώ σας ευχαριστώ. Τις προηγούμενες μέρες, από ό,τι έμαθα, βρεθήκατε στην Αθήνα, κάνατε και επαφές με τα κόμματα για να τους ενημερώσετε για μια ακόμα φορά για την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα, πώς θα το πω τώρα, απόϊχος, απότοκο της κρίσης που περάσαμε, όπου έπρεπε να μαζευτούν τα έξοδα τα οποία δίναμε ως ταμεία, ως ασφαλιστική φορείς γενικότερα, για μια σειρά εξετάσεις, είτε αιματολογικές, μικροβιολογικές, είτε διαγνωστικές, απεικονιστικές. Τι γίνεται τώρα, γιατί η κατάσταση αυτή δεν βελτιώνεται, γιατί τα πράγματα, αντί να βελτιώνονται στο κομμάτι το δικό σας, γίνονται όλο και χειρότερα?
9: Καταλαβαίνετε, κύριε Ψάρτη, ότι αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία θα πρέπει να μας απαντήσει ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ, το κράτος δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών.
8: Μάλιστα.
9: Πρόκειται για ένα μονοπόλιο, ένα μονοψώνιο του κράτους. Εάν ο Υπουργός είχε κατηγορήσει τους πώς συναδέλφους για καρτέλ, το καρτέλ το απόλυτο που βιώνουμε είναι το καρτέλ του ΕΟΠΗ. Έχει πάρει όλα τα παλαιότερα ταμεία, τα έχει συνενώσει σε ένα, εύρος τα ταμεία. Οι παχυλές ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών καταλήγουν όλες στον ΕΟΠΗ και ως οφείλει πρέπει να πληρώνει τους γιατρούς οι οποίοι συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Για εμάς η σύμβαση με τον ΕΟΠΗ είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλο ασφαλιστικό ταμείο. Εδώ και 15 χρόνια που έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και επί καιρό μνημονίων μας φόρτωσαν ένα μνημονιακό μέτρο, το λεγόμενο clawback, δηλαδή ουσιαστικά επιστροφές οι οποίες είναι αυτόματες του εισοδήματός μας προς το κράτος, το οποίο βρισκόταν σε οικονομική δυσχέρεια.
8: Ναι.
9: Το δεχτήκαμε, ήταν ένα μέτρο που ξεκίνησε με χαμηλά ποσοστά επιστροφής, είπαμε όλοι θα βάλουμε πλάτη, περνάμε μια κρίσιμη εποχή μνημονίων, όλος ο κόσμος ζορίζεται, γιατί να μην ζοριστούν και οι γιατροί. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο όπου αυτό το μέτρο παγιώνεται, όπως είπατε και εσείς, φτάνει να μετράει μέχρι το 2030 και θα δούμε.
8: Ναι.
9: Το δυσάρεστο.
8: Γιατί αλλάζουν όμως τα ποσοστά? Από ό,τι καταλαβαίνω, τα ποσοστά αυξάνονται, δηλαδή.
9: Θα σας πω. Το δυσάρεστο είναι ότι όλοι οι πολιτικοί φορείς, όλα τα κόμματα, είτε της αντιπολίτευσης είτε της κυβέρνησης, επιμένουν ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει κανένα σκοπό να πάρει την πολιτική ευθύνη και να το καταργήσει. Και αυτά τα ποσά αυξάνονται, διότι έρχεται το κράτος καθυστερημένα και μας λέει: θέλω να μου πληρώσετε και για το 2013 δόσεις, θέλω να μου πληρώσετε και για το 2015 αναδρομικά. Αρχίζει δηλαδή και ζητάει χρήματα δεδουλευμένα, πράγματα ανήκουστα για οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Δεν νομίζω να υπάρχει κλάδος ο οποίος να δέχεται ένα κούρεμα των δεδουλευμένων του της τάξης των 70%. Και θα ήθελα να σας θέσω αυτή την ερώτηση. Ποιος από εσάς και από τους ακροατές σας θα δεχότανε να χρεώνεται τις εξετάσεις των πολιτών? Και πώς είναι δυνατόν να το απαιτεί αυτό το κράτος και ήδη ασφαλισμένοι από το μικροβιολόγο?
8: Ωραία. Δύο ερωτήματα που θέλω να βάλω, κυρία Μοσχούς. Το έχω κάνει κάθε φορά που μιλάω με εκπροσώπους είτε μικροβιολογικών είτε ακτινολογικών εργαστηρίων. Πρώτον, γιατί δεν φεύγετε από τον ΕΟΠΗ για να μην έχετε αυτό την ιστορία? Το λέω διότι ξέρω ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κλείσαν τα εργαστήριά τους ή έφυγαν από τον μάτι του το κόσμο και τα χρέη τα αφήσανε στους συγγενείς τους.
9: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έχω συναδέλφους οι οποίοι ψελίζουν τις δυσλέξεις. Φοβάμαι να πεθάνω γιατί τα χρέη που μου φόρτωσε το κράτος θα περάσουν
8: στα
9: παιδιά μου.
8: Ναι. Λοιπόν, το ένα ερώτημα είναι γιατί, λοιπόν, ας πούμε, μου λέτε ότι κάτι έγινε στην ΚΟ. Στην ΚΟ, νομίζω, οι συνάδελφοί σας έφυγαν από τον ΕΟΠΗ, σωστά?
9: Βεβαίως, πήρανε την απόφαση πλέον οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να βιοποριστούν εντός ΕΟΠΗ. Αυτός είναι ένας δρόμος που αναγκαστικά, αν συνεχιστεί έτσι, θα ακολουθήσουμε και άλλοι μικροβιολόγοι. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα σύστημα του ΕΟΠΗ. Επαναλαμβάνω ότι ο ΕΟΠΗ είναι μονοπόλιο.
8: Okay.
9: Οπότε όταν ένας γιατρός φτάνει στο σημείο να χρωστάει 10 και 15.000 ευρώ το μήνα, το μήνα, αυτά τα
8: άρα
9: χρήματα...
8: Άρα πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, ας πούμε, για να καλύπτει τις ανάγκες του.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ζούμε πλέον.
8: Ναι,
9: δεν
8: άρα
9: ζούμε.
8: Να περάσω και στο δεύτερο κομμάτι. Εσείς εκτελείτε τις συνταγές που γράφουν οι γιατροί, σωστά?
9: Βεβαίως.
8: Δηλαδή δεν μπορείτε να αρνηθείτε συνταγή που σας έρχεται στο χέρι σας.
9: Είμαστε υποχρεωμένοι.
8: Υποχρεωμένοι.
9: Εκτελέσουμε όλες τις συνταγές, όσο παράλογες κι αν είναι αυτές,
8: ναι, κάτι...
9: όσο κι αν υπερβαίνουν τα όρια της συνταγογράφησης,
8: ναι,
9: και όσο κι αν το Υπουργείο αρνείται να βάλει έναν κόφτη, και όταν λέμε κόφτη, δεν εννοούμε ο κόσμος να μην κάνει τις εξετάσεις που πρέπει, εννοούμε αυτό ακριβώς, ο κόσμος να κάνει τις εξετάσεις που πρέπει.
8: Ναι. Διότι ισχύει.
9: Μαστίζει την Ελλάδα.
8: Κυρία Πρόεδρε, ισχύει, ας πούμε, ότι υπάρχουν εξετάσεις τις οποίες, οι οποίες είναι τρελές. Δηλαδή,
9: μπορούμε να σας καταθέσουμε, αν έχετε τη διάθεση και τον γερό νευρικό σύστημα να αντιμετωπίσετε αυτή την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος παραπεμπτικά που έρχονται στο ιατρείο μας, με τα οποία πραγματικά θα θυμώσετε για το πού καταλήγουν οι ασφαλιστικές σας εισφορές. Καθημερινά στα ιατρεία μας φτάνουν έλεγχοι, πλήρης έλεγχοι βιοχημικοί. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβω.
8: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
9: Να έλεγχε όλων των διχτών ανεμίας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 50 και 54 και 56 αιματοκρίτη. Το καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για χρήμα που πάει πεταμένο στον κάδο των αχρήστων.
8: Αλλά εσείς είστε...
9: μία διαγνωστική.
8: Ωραία. Εσείς όμως είστε υποχρεωμένοι να τις εκτελέσετε τις εντολές.
9: Βεβαίως. Μπορούμε να αρνηθούμε.
8: Και μεταφέρετε, κυρία Μοσχούς, μεταφέρετε και ένα κομμάτι των εξετάσεων, δηλαδή του κόστους, αν καταλαβαίνω καλά. Έχετε δικαίωμα να το μεταφέρετε στον καταναλωτή, στον πελάτη σας?
9: Είναι πλέον μονόδρομος για εμάς. Οτιδήποτε δεν μας πληρώνει το κράτος είναι θέμα επιβίωσης πριν το λουκέτο, είναι θέμα απόγνωσης. Οτιδήποτε δεν πληρωνόμαστε από το κράτος να μετακυλείται σε αυτόν που εποφελείται των υπηρεσιών μας, δηλαδή των ασθενείς.
8: Να σας πω επίσης...
9: Δεν μπορούμε άλλο να πληρώνουμε από τη τσέπη μας τις εξετάσεις των ασθενών. Πρέπει και οι ασθενείς να πληρώσουν τις εξετάσεις.
8: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι τα τιμολόγια είναι από πότε, ο ορισμός των τιμολογίων.
9: Να φανταστείτε ότι εμείς τώρα, σήμερα, εξοφλούμε δόσεις και από το 2013.
8: Α, όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι τα τιμολόγια τα οποία αντικατοπτρίζουν μια εξέταση αίματος. Από πότε έχει βγει, δηλαδή θέλω να πω, το ποσό που δίνουμε είναι από το πότε, πότε έχει οριστεί αυτό το ποσό ή αλλάζει, είναι φρέσκο?
9: Εννοείται το ποσό που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος, δεν κατάλαβα την ερώτηση.
8: Όχι, λέω ρε παιδί μου τα τιμολόγια που ορίζει ο ΕΟΠΗ για τις εξετάσεις.
9: Κάθε μήνα έχει ένα διαφορετικό προϋπολογισμό για τις εργαστηριακές εξετάσεις.
8: Okay.
9: Καταθέσαμε εξώδικο στον ΕΟΠΗ για αυτό το λόγο. Υπάρχει μία διαφάνεια, ο ΕΟΠΗ δεν έχει ποτέ κάνει επίσημους ισολογισμούς και μπαίνει το εύλογο ερώτημα για μας και για τους πολίτες. Πού καταλήγουν οι ασφαλιστικές του εισφορές και δεν μπορούν να πληρωθούν οι γιατροί, και το κυριότερο, μη κάνοντας επίσημους ισολογισμούς, μπορεί να μας απαντήσει πώς υπολογίζει αυτά τα χρήματα που πρέπει να το επιστρέψουμε και για ποιο λόγο το ελεκτικό συνέδριο του κράτους έχει καταλογίσει πρόστιμο στον ΕΟΠΗ για τους μη ισολογισμούς.
8: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
9: Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Χαιρετισμούς στο νησί σας.
9: Να έχουμε την κατανόηση τη δική σας και των πολιτών και να τους έχουμε στο πλευρό μας. Γιατί χωρίς εργαστηριακούς γιατρούς δεν υπάρχει διάγνωση, δεν υπάρχει υγεία.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελευθερία Μοσχούς.
9: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
8: Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνεργασία εκπροσωπεί μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινολογικά διαγνωστικά εργαστήρια. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά.

0: ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Α, πάμε και στον κύριο Κολιομιχάλη. Πολύ σωστά, έλα Δημήτρη μας γρήγορα.
1: Και εγώ θα σας πάω στο Καματερό. Η άνοδος της Φυλής, εκεί στο ύψος της Καματερού και της Κωστή Παλαμά, έχει προβλήματα και σήμερα. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανεβαίνοντας από το ύψος της Λένορμαν, κατεβαίνοντας από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε. Άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου σχεδόν ακινητοποιημένη. Και κλείνουμε Κατεχάκι προς τον Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα. Και η Κατηφόρα όμως προς τη Μεσογείο έχει φορτώσει πολύ νωρίς. Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα μπάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
8: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν

0: Διασκευή είναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τραγούδι της γενιάς μου, είναι λίγο πιο μεγάλο, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Κατά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αύριο, όχι αύριο, ναι, σήμερα Τετάρτη για τους Αμερικανούς, γιατί τώρα άλλαξε η ώρα εκεί πέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, θα κατηγορήσουν τον Ραούλ Κάστρο, αδερφό του Κάστρο, θα διωχθεί, λέει, για ζητήματα, λέει, 3 δεκαετιών πίσω. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο είχε ανοίξει και με την Κούβα η Ουάσιγκτον. Προσφάτως βρέθηκε εκεί, λέει, αντιπροσωπεία Αμερικανών. Θα στείλουν βοήθεια για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, κυρίως με τον μπλόκο που υπάρχει για τα καύσιμα στην Κούβα. Θέλει να παρέμβει και εκεί η Ουάσιγκτον για να αλλάξουν τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στη συγκεκριμένη χώρα. Τώρα, να σας πω ότι αυτή την ώρα θεωρητικά θα είχαμε μια επικοινωνία με τον κύριο Άγγελο Ραδαφινό. Ο κύριος Ραδαφινός είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο, διδάσκει νέες τεχνολογίες, και ήθελα να κάνω μια κουβέντα μαζί του με αφορμή την είδηση ότι έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να δούμε αν ο καθηγητής, ο οποίος έχει 30 χρόνια στην πλάτη του στις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και στο εξωτερικό, να δούμε αν τελικά αυτό θα ωφελήσει ή δεν θα ωφελήσει τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την επαφή τους με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη πρέπει να σας πω κάποιες αναφορές που έκανα την περασμένη εβδομάδα για το ζήτημα, αλλά διάβασα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε κυριακάτικες εφημερίδες για τη διχογνωμία που καταγράφεται για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή που ουσιαστικά είναι και ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που αναφέρει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ανησυχία, λέει, των γονιών για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στα σχολιά, και αυτό, λέει, υποβαθμίζει την παιδεία αλλά και δημιουργεί, λέει, και ζητήματα όσον αφορά τη σκέψη των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά δεν δουλεύουν χρησιμοποιώντας κατάλληλα το μυαλό τους για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από θέματα τα οποία προκύπτουν, τους βάζουν οι δασκαλοί για να τα λύσουν, αλλά βρίσκουν τον εύκολο τρόπο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης με δυσμενή αποτελέσματα για τη σκέψη τους, για τη λογική τους κλπ. Λοιπόν, βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είδε και άλλη μια είδηση, ας πούμε, που αναφέρεται σε απολύσεις από επιχειρήσεις λόγω του ερχομού της συγκεκριμένης τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις, και μάλιστα σε κάποιες επιχειρήσεις τα νούμερα των απολύσεων είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό επίσης είναι μια παράμετρος η οποία υπάρχει πάνω στο τραπέζι γύρω από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, του AI που λέμε, στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Και αυτό υπάρχει και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Να, ας πούμε, η τελευταία, μια από τις τελευταίες ειδήσεις που βλέπω είναι, λέει, ότι κόβονται σχεδόν 8.000 άτομα, 8.000 θέσεις εργασίας σε μια μεγάλη βρετανική τράπεζα με ισχυρή παρουσία, λέει, σε Ασία και Αφρική, λόγω της άφιξης της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα γραφεία, λέει, που θα κλείσουν στη συγκεκριμένη τράπεζα, δεν έχει νόημα να πω το όνομά της, είναι σε Ινδία, Μαλαισία, Πολωνία, Κίνα, αυτοματοποιήσεις, λέει, και υιοθέτηση λύσεων AI τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα είναι πρόβλημα ή δεν είναι πρόβλημα η τεχνητή νοημοσύνη? Εδώ σας θέλω. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να βρούμε την ευκαιρία να το ξανακουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για την παιδεία, που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία στο τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, αν υπάρχουν επιπτώσεις για τα παιδιά, για τη σκέψη τους, για τις προοπτικές τους, για τη λογική τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή επικοινωνία. Να μην ξεχάσω ότι το Σάββατο εκτάκτως θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3 10 με 12 το πρωί και θα περάσουμε υπέροχα. Σας το προσυπογράφω. Αν θέλετε να κάνουμε παρέα και το Σάββατο πρωί, εδώ θα είμαστε για να ανοίξουμε ή μάλλον να διατηρήσουμε το μαγαζί ανοιχτό που λέω κι εγώ, γιατί ξαναλέω εδώ στο Sky 100,3 έτσι κι αλλιώς περνάμε καταπληκτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Κανονικά ο κύριος Παύλος Τσίμας σήμερα. Εμείς αύριο Πέμπτη στην ώρα μας 6 με την παρέα και του Διονύση Ρίζου. Καλημέρα σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mage Big One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ήδη. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια ως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: άγρια μελισούλα. Μελισούλα, πήγε σαν το λουλουδάκι. Διεθνή, διεθνής μέρα μέλισσας. Άκου
1: μελισσάκι. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας.
0: Μελισούλα, πήγε σαν το λουλουδάκι. Άκου μελισσούλα. Άμα φύγουνε λέει οι μέλισσες, θα ψοφούσαμε όλοι. Άκου μελισσούλα, πήγε σαν το λουλουδάκι. Άκου μελισσούλα. Παίζουν μεγάλο ρόλο στην ισορροπία του συστήματος.
1: Είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Όχι μετεωρολογίας.
1: Μετρολογίας. Μετρολογία. Με το μέτρο έχει να κάνει.
0: Είναι αυτό που έχουμε διδάξει οι Έλληνες εμείς στην ανθρωπότητα, το μέτρο.
1: Εμείς.
0: Ναι,
1: εμείς τι σχέση έχουμε με το μέτρο?
0: Παιδί μου,
1: εμείς είμαστε ο λαός της υπερβολής.
0: Το διδάξαμε και μετά λέμε κάντε το εσείς και εμείς κάναμε το δικό μας. Καταλάβατε. Ναι. Καλημέρα.
1: Το 1875 λέει υπογράφτηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η συνθήκη του μέτρου.
0: Βλέπεις.
1: Θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και στην καθημερινή ζωή. Ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την ναι. αξιοπιστία των οργάνων κλπ.
0: Έτσι. Καλημέρα σας. Πού θα πηγαίνατε σήμερα αν δεν ξέρατε αυτές τις πληροφορίες? Δηλαδή τώρα. Σήμερα τελευταία μέρα που λέμε εκτός Ανέστη.
1: Γιατί?
0: Ορίστε. Γιατί διαβάζω εδώ απόδοσης εορτής του Πάσχα.
1: Και τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει? Τέρμα το Πάσχα λέει.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι.
1: Δεν το λέμε μέχρι το Άγιο Πνεύματος?
0: Αλήθεια?
1: Δεν ξέρω, λέω.
0: Γιορτάζει και ο Θαλέλεος.
1: Όχι ο Θαλελέος.
0: Πολύ ωραίο. Θαλελέου Αλεξάνδρου και η Αγία Λιδία. Ήταν λέει πολίτρια πορφυρών υφασμάτων.
1: Απόδοση σε ορτή του Πάσχα, κάτσε να δω τι σημαίνει τώρα αυτό.
0: Τι
1: γιατί
0: σημαίνει,
1: δεν μπορούμε να τα.
0: Περιμένετε, γιατί μετά τη μετρολογία θα κάνουμε.
1: Α,
0: και...
1: είναι τα 40.
0: Ορίστε. Τι είπα εγώ προηγουμένως? Τι πρέπει να πω?
1: Είναι 39 ημέρες για την ακρίβεια μετά την ανάσταση του Κυρίου.
0: Δηλαδή οι παπάδες με βλέπαν στον δρόμο, μου λέγανε ότι είσαι Ανέστη. Πάλι λέω εγώ. Σιωπή, αληθώς έλεγα. Τώρα που ξαναμιλάμε, καλημέρα.
1: Είδες. Ναι. Ανήμερα της αποδόσεως, παραμονή της αναλήψεως.
0: Ορίστε, βλέπεις.
1: Σημαίνει απόδοση αύριο της αναλήψεως, ε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οι πιστοί λένε για τελευταία φορά το Χριστός Ανέστη.
0: Ορίστε. Άρα, παιδιά, να μ' ακούτε με ένα σταθεσκευτικά, είμαι καλός. Λοιπόν. Αδέρφια. Πού ακριβώς βρισκόμαστε με το θέμα του πολέμου, δεν μπορώ να σας πω. Γιατί,
1: δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος.
0: Αρχίζει, σταματάει, είναι σε μια τέτοια. Εμένα με διαφέρει η βενζίνη. Κύριε, δώσ' το
1: παλικάρι. Η βενζίνη τραβάει την ανηφόρα.
0: Δώσ' του, λέει, παιδιά μου, δώσ' του. Λοιπόν, είναι, λέει, πάλι στο κόκκινο. Εντάξει.
1: Γιατί πότε ήταν στο πράσινο?
0: Ο Τραμπ έκανε μια δήλωση. Πότε να σου πω, τη βραδινή, την πρωινή?
1: Θες απογευματινή?
0: Όχι, την πρωινή, τα ξημερώματα.
1: Ξημερώματα δικά μας.
0: Ναι, είπα θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα.
1: Το έχω ακούσει άλλες 10 φορές.
0: Το απόγευμα είχε πει ενδέχεται να επιτεθούμε ξανά. Εγώ τώρα τι να πάρω, την πρωινή, ε? Καλά. Εντάξει. Και εκεί το πράγμα τώρα, έτσι, μεταξύ του πρωινού και του απογευματινού. Όποια θέση γουστάρετε, εσείς πάρετε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μεταξύ οι άλλοι δουλεύει για τους άλλους τώρα, έτσι. Αν δει κανείς τις συμφωνίες που υπογράφει ο Πούτιν με τον Τζιντζιπίνγκ, Κόγκο, όπως λέγεται το Κινέζο.
1: Σιντζιπίνγκ.
0: Αυτό, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάθει πλάκα του. Αυτοί πάνε να γίνουν ένα τώρα στο μεταξύ. Πήγε και του έφερε κοντά. Λοιπόν, μια χαρά πάει. Μια χαρά το πάει ο δικός μας.

0: Στα δικά μας όλα βαίνουν καλώς. Η ζωή τσακώνεται στη Βουλή, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα και εντός και εκτός. Για να ξέρουμε τα νέα κόμματα δημιουργούνται. Αναμένουμε με αγωνία την ανακοίνωση του συντρόφου.
1: Την Τρίτη.
0: Το ξέρεις, ε?
1: Ναι. Η συντρόφισσα όμως έχουμε και άλλο.
0: Η συντρόφισσα, η Πούτιν.
1: Όχι.
0: Ποια.
1: Πώς τη λένε, η.
0: Ποια. Η Πούτιν, είπα εγώ.
1: Τη λένε Πούτιν.
0: Τι τη λένε. Κόλλησε το μυαλό σου, ε.
1: Χαριστιανού.
0: Τι είπα εγώ, Πούτιν είπα.
1: Κοντά. Πού κολλάει ο Πούτιν.
0: Έλατε. Λοιπόν. Όχι, ο άλλος ο σύντροφος, ο Αλέξης. Άντε, ρε, περιμένει να μας ξανασώσει, ρε γάμο του. Λοιπόν, τη φορά εμπροκάναμε. Τώρα θα σωθούμε κανονικά. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν αυτά βέβαια, να πούμε ότι εδώ εμείς έχουμε τα δικά μας, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και τα οποία είναι και επαναλαμβανόμενα. Ναι. Ας πούμε για παράδειγμα η επιστολή των συνταξιούχων του ΝΑΤ. Αυτή τη φορά στην διοικήτρια του ΕΟΠΗΗ. Έχει δύο Ι. Διότι είχαν καταφύγει στο Υπουργείο, είχαν πάει στο τέτοιο, πήγαν στους βουλευτές, πήγαν στον Υπουργό Υγείας. Τώρα καταλήγουν στη διοικήτρια του ΕΟΠΗΗ για το θέμα των εξετάσεων των διαγνωστικών εργαστηρίων και τα όσα ζητάνε να πληρώνουν καπέλο οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ. Γιατί το Σωματείο αναφέρεται σε αυτούς τους συνταξιούχους, τους δικούς του. Έτσι. Τι λένε λοιπόν στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ,

0: Αν είχαν φιλότιμο στην κυβέρνηση αυτή, θα κάνανε ομαδικά χαρακίρι. Αλλά δεν έχουνε. Δεν έχουνε. Το γράφουνε κανονικά, δεξιοφαλού και γονάτων. Τι είναι, εκεί τα γράφουν αυτά όλα. Λοιπόν, καλά κάνουν, καλά κάνουν. Τι λέει λοιπόν στην επιστολή η Ένωση.
1: Αγαπητή κυρία Καρποδίνη, δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, αλλά 1013 φορές που έχουμε διαβάσει και συνεχίζουμε να διαβάζουμε σε site εφημερίδων και μέσων ενημέρωσης για αναφορές του ΕΟΠΗ και αυστηρές συστάσεις σε διαγνωστικά κέντρα για παράνομες χρεώσεις πέραν της νόμιμης συμμετοχής του ασφαλισμένου και για καταγγελίες που πρέπει να γίνονται εκ μέρους των ασφαλισμένων ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τιμωρία των υπευθύνων.
0: Μάλιστα. Βαραθήκανε το γεύμα, βαραθήκανε. Θα κάνουμε αυστηρές συστάσεις, θα κάνουμε αυστηρές. Τι αυστηρές θα κάνετε, ρε. Μετρημένα κουκιά είναι. Συνεχίζει η επιστολή.
1: Κυρία Διοικήτρια, δεν νομίζετε ότι έχετε πλέον κουράσει με το να μας επαναλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε πλέον εξαντληθεί τόσο ψυχικά όσο και οικονομικά. Έχει καταντήσει πλέον κουραστικό και απαράδεκτο να διαβάζουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ για καταγγελίες σε παράνομες χρεώσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με το νησί μας, αυτό που βλέπουμε και εξακριβώνουμε είναι ότι τόσο στα διαγνωστικά κέντρα όσο και στα μικροβιολογικά εργαστήρια που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ, οι υπερτιμολογήσεις παραμένουν και συνεχίζουν απτόητες, καταγγελίες έχουν γίνει, ποια τα αποτελέσματα.
0: Να σηκώσει το χέρι του όποιος έχει δει πιο μεγάλα γαϊδούρια από αυτά που κυβερνάνε. Συνέχισε.
1: Φυσικά παρόλο... Οι γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ χώνουν βαθιά το χέρι τους στις τσέπες των ασφαλισμένων χωρίς φόβο και ίχνος ντροπής. Εμείς συνεχίζουμε να καταλαβαίνουμε τη θέση τους, γνωρίζοντας ότι ο ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας με το Clawback και το Rebate έχει φέρει τους γιατρούς στα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα σε απόγνωση. Είναι πλέον φως φανάρι ότι στόχος σας είναι όλα στους μεγαλοκαρχαρίες. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι γιατροί των κέντρων στο νησί μας είναι μεγαλοστελέχοι ή στελέχοι της κυβερνητικής παράταξης. Οπότε ίσως είναι αυτός ο λόγος της σιωπής τόσο του ΕΟΠΗ όσο και του Υπουργείου Υγείας στις παράνομες υπερτιμολογήσεις.
0: Πώς αλλιώς να το πούνε.
1: Αυτό που πλέον πιστεύουμε ακράδαντα είναι ότι αφήνεται τους γιατρούς να βγάζουν τα σπασμένα από τις τσέπες μας και οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εμείς συνεχίζουμε να μην παραμένουμε βούβοι και θα χτυπάμε στην κουφή πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούμε.
0: Δεν απαντάει κανένας στην τάξη.
1: Εδώ και 4 χρόνια δεν δίνεται καμία σημασία στις καταγγελίες μας, εκτός και αν το αφήνεται και αυτό να γίνει πριν τις εκλογές, όπως και για τις υπόλοιπες εξαγγελίες της κυβέρνησης για ευνόητους λόγους. Αυτά λέει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
0: Η κυβέρνηση πρέπει μέσω του Υπουργείου Υγείας να πληρώσει σωστά τους γιατρούς και να σταματήσει να τους κλέβει. Γιατί αυτό κάνει. Με τα clawback και τις μπουρδες black. Συνεχίζει να τους κλέβει. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό, πρέπει οι γιατροί να κλέβουν στους ασφαλισμένους.
1: Ναι, αλλά κάπως πρέπει να τη βγάλουν όλοι.
0: Ωραία. Και ποιος την πιώνει στο τέλος?
1: Πάντα τα...
0: Ο ασφαλισμένος.
1: Ναι, πώς.
0: Ωραία. Δεν είναι πιο τίμιο, ρε, πολιτικοί απατεώνες, να πείτε τα ταμεία είναι τελειωμένα. Κάνε το λογαριασμό σου, φίλε μου, πήγαινε όπου θέλεις, κάνε μια ιδιωτική ασφάλιση. Κρατικό ταμείο δεν υπάρχει πλέον, άρα δεν είσαι υποχρεωμένος σαν κερατάς να πληρώνεις και ο εργαζόμενος και ο εργοδότης στο κράτος, γιατί εγώ δεν μπορώ αυτό να στο παρέχω. Είναι δύσκολο. Δεν το κάνει αυτό κάποια στιγμή. Βγείτε λοιπόν και πείτε τίμια ότι εμείς δεν βγαίνει το μαγάζι και άκου να σου πω, αυτά που σου λέμε ότι έχεις μπερδέψει είναι μαλθακίες, πληρώνεις σαν κερατάς και μη μιλάς. Αυτά, γιατί δεν τα λέτε. μονοποιεί, θα κάνει καταγγελία, θα δει, θα ερευνήσει, θα. Άμα έρθει η ώρα να ψηφίσει βέβαια ο κόσμος, θα σας ξαναψηφίσει. Οπότε καλά του κάνετε. Είναι η άλλη τώρα η ερμηνεία. Πρέπει να ερμηνεύουμε τα πράγματα και από τις πλευρές. Καταλάβατε? Και τη μια θα λέμε και την άλλη θα λέμε. Ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι, το οποίο συνιστά κλοπή κατά των ασφαλισμένων. Τώρα, άμα θα πάει ένας αθήγκανος να κλέψει μια σχάρα υπονόμου, κακώς θα την κλέψει, κάκιστα, να το βάλαμε φυλακή. Ε? Εσείς που κλέβετε κάθε μέρα χιλιάδες ασφαλισμένους, απ' έξω.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Λέγεται σκοπό να πάτε σε παντοπολείο σήμερα και έχετε ανάγκη από κουζινόχαρτα ή χαρτιά υγείας ή χαρταπεσέτες να αποτιμήσετε τα δικά μας τα χαρτιά του Λίπα. Τα οποία επιπρόσθετα, αν είστε επαγγελματίες, μπορεί να τυπώσετε και την ονομασία του καταστήματος επί της χαρτοπετσέτας ή του τραπεζοτραπετών. Μα αυτού, καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι, το.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ο Στέλιος ο Κουμπιάς, ο πρόεδρος Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων.
0: Τι θέλει Στέλιο?
1: Αναφέρει ότι πόσες φορές έχουμε πει, μουρμουρίσει Θεέ μου, αν τους ξαναψηφίσω να κοπούν τα χέρια μου.
0: Δεν έχει χέρια πια. Τώρα κόβουν όλα πράγματα.
1: Αν λέει, σ' ακουγόταν αυτό από το Θεό, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα θα ήταν κουλοχέριδες.
0: Ευτυχώς, δεν μας ακούει ο Θεός. Μας έχει απαλλάξει.
1: Την ειλικρίνεια πολύ αγάπησαν τον ειλικρινή κανείς. Το παράδοξο φαινόμενο οι άνθρωποι να εκτιμούν και να επιζητούν την αλήθεια ως αφηρημένη έννοια, αλλά να ενοχλούνται, να απομακρύνονται και να δεσαιρεστούνται όταν κάποιος τους λέει κατά πρόσωπο τη σκληρή πραγματικότητα.
0: Στέλιο, σε λέμε φιλοσοφημένο, κάποιο μεσημέρι θα τα πούμε εμείς.
1: Ενώ να πούμε
0: επιστημονικά.
1: Ότι... Ναι, το καταλάβαμε.
0: Δεν καταλάβατε ρε παιδιά. Συνδυά, τελείωσες, τελείωσες.
1: Το θέμα των υπερτιμολογήσεων των διαγνωστικών κέντρων και των εργαστηρίων κλπ. Είχε έρθει στην Βουλή από τον Σταύρο Μιχαηλίδη.
0: Και
1: δεν είναι η απάντηση όμως. Λέει ότι την έστειλε αλλά δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, η απάντηση θα είναι, θα κάνουμε ελέγχους.
1: Όχι, όχι, κάτι άλλο έχει απαντήσει. Να το βρήκα τώρα, υπερχρεώσεις, για να δούμε τι είχε απαντήσει ο Υπουργός Υγείας.
0: Αφού τον είχαμε εδώ. Εδώ τον είχαμε και έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε βάλει το μέτρο και ότι εκείνοι θα το σταματήσουν το 2030 νομίζω. Ότι το μειώσανε, το μειώσανε πολύ.
0: Τι με νοιάζει εμένα τι κάμανε αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Τους καταψήφισε ο ελληνικός λαός και έβγαλε αυτούς για καλύτερους.
1: Ποιους?
0: Ξέρω και ποιοι κυβέρνανε τώρα.
1: Ποιος κυβερνά τον κόσμο?
0: Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο?
1: Λοιπόν, ένα λεπτό.
0: Να το ανοίξει το σύστημα.
1: Να διαβάσω τι.
0: Να διαβάσει τι μας είπε το Υπουργείο. Πώς δεν ακούς εμένα που σου λέω την απάντηση με τη μία, που δεν σου και διαβάζει και χάνει την ώρα σου. Θα κάνουν ελέγχου σου λέει άνθρωποι. Θα ελέγξουν, θα το καταγγείλετε. Τι άλλο να κάνουν το καταγγείλουν, δεν κατάλαβα. Να κόψουν τις φλέβες τους. Μετά θέλουν πάλι γιατρό. Βλέπετε μπέρδεμα η δουλειά. Λοιπόν, να περάσουμε στην καταγγελία του τέος δημάρχου, ο οποίος με ανακοίνωσή του μας αναφέρει την, όπως την ονομάζει ο ίδιος, διοικητική παράλυση του Δήμου Χίου. Α, είναι ο Δήμος Χίου παραλυτός. Εντάξει. Ο Γάλλος νόμιζα. Τέλος πάντων. Η θέση του διευθυντή πρόνοιας, λέει, παραμένει καινή. Καινές παραμένουν οι θέσεις. Προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού. Ωραία. Στη διεύθυνση περιβάλλοντος. Ωραία. Στη διεύθυνση πρασίνου. Αφέρομαι τον, πώς λέγανε εκείνο τον Τσιτσιρικό, πώς το λέγανε εκείνο το που φέραμε εδώ ένα διοικητή, ρε, που φέραμε ένα διευθυντή και μας προέκυψε φιλάθλος και τον διώξαμε. Αχ, το ξέχασα τώρα.
1: Α, το γενικό γραμματέα λες.
0: Ναι, αφέρομαι ένα τέτοιο, ναι, αφέρομαι τα συνεφέρει πάλι τα πράγματα. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν υπάρχει σωτηρία, αδέρφια, δεν υπάρχει. Εντάξει. Βρήκε την απάντηση του Υπουργού.
1: Βεβαίως. Απάντηση σε αναφορά βουλευτή. Την στέλνει το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Διεύθυνση Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Υγείας.
0: Ξέρετε πόσοι.
1: Και την υπογράφει ο ίδιος ο Υπουργός.
0: Πόσοι κυφίνες δουλεύουν τώρα, για ξαναπείτε την διεύθυνση. διαίτηση.
1: Άκουσε. Ξεκινάμε από το Ελληνική Δημοκρατία.
0: Α, από τι ξεκινάμε, Ελληνική Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Είναι εγγύηση αυτό.
1: Μετά πάμε.
0: Ναι,
1: πάμε. Υπουργείο Υγείας.
0: Υπουργείο Υγείας.
1: Γιατί έχουμε και πολλά υπουργεία.
0: Ναι. Α, βέβαια, τι, είμαστε μεγάλη χώρα. Ναι.
1: Ναι. Διεύθυνση Υπηρεσίας Συντονισμού.
0: Συντονισμού.
1: Διεύθυνση Υπηρεσίας Συντονισμού.
0: Ναι.
1: Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
0: Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
1: Δηλαδή το Υπουργείο Υγείας έχει ένα γραφείο που απαντάει μόνο στους βουλευτές.
0: Γραφείο
1: στο ότι ρωτάνε
0: βουλευτές. Νομικών και κοινοβουλευτικών. Αυτό μπορεί να είναι και ένας όροφος τώρα.
1: Να ξέρουμε τώρα.
0: Συνέχαση. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Απάντηση σε αναφορά βουλευτή. Απαντώντας λοιπόν στην αναφορά που κατέθεσε 17 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Σεπτέμβρη. Ναι.
1: Απάντησε τον Οκτώβριο, εντάξει.
0: Εντάξει, παιδί μου, γρήγορα απάντησε.
1: Ναι. Ο κύριος Μιχαηλίδης για τη διαρκή υπερχρέωση ασφαλισμένων σε διαγνωστικές εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ. Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
0: Ορίστε, το λέει.
1: Πω, είναι
0: τα ακόλουθα. Εγώ το είπα ότι είναι μεγάλο, αλλά εσύ επιμένεις.
1: Το θέμα είναι ότι τα καταλάβουμε.
0: Μα για να μην καταλάβεις είναι γραμμένο έτσι. Αλλά διάβασε ότι έχει ενδιαφέρον.
1: Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων μεταξύ του ΕΟΠΗ και των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών πολυιατρίων, προβλέπεται ότι.
0: Ό,τι. Ένα.
1: Το 13. Προφανώς στη σύμβαση υπάρχει ο αριθμός 13.
0: Τι προβλέπετε.
1: Ως αμοιβή ορίζεται κατά πράξη ή από τους ισχύοντες νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις προβλεπόμενοι για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το ιδιωτικό εργαστήριο.
0: Λέει, δηλαδή η εξέταση έχει 10 ευρώ. Αυτή. Η άλλη έχει 15, η άλλη έχει 13, η άλλη έχει 8.
1: Δηλώνει λοιπόν ότι αποδέχεται να αμείβεται με το κάθε φορά ισχύον κρατικό τιμολόγιο
0: ότι...
1: για κάθε ιατρική πράξη και παρακλινική εξέταση που θα παρέχει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας και τους ειδικότερους όρους του παραρτήματος της παρούσης όπως αυτό κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.
0: Βλέπεις,
1: πέραν αυτής
0: απαγορεύεται
1: να ζητήσει ή να εισπράξει οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον ασφαλισμένο.
0: Και να ζητήσει και να εισπράξει, απαγορεύεται.
1: Συνεχίζει.
0: Ναι.
1: Η εισπράξη οποιασδήποτε αμοιβή από τον ασφαλισμένο ή τους οικείους του για τη συμπλήρωση ή υποκατάσταση του κρατικού τιμολογίου ρητά απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται.
1: Συνέπεια της παράβασης αυτής είναι η εκ μέρους του Ταμείου καταγγελία και η διακοπή της σύμβασης με το εργαστήρι, το πολυιατρείο, το οποίο καμία αξίωση δεν θα έχει κατά του Ταμείου.
0: Άμα το καταγγείλετε, λέει, θα κόψουμε τη σύμβαση και δεν πρόκειται
1: και
0: να.
1: Και μάλιστα
0: να...
1: λέει ότι η διεύθυνση συμβάσεων τώρα του Υπουργείου.
0: Και συμβάσεων.
1: Έχουμε άλλη διεύθυνση.
0: Άλλη διεύθυνση να...
1: συμβάσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει ενημερώσει με το τάδε έγγραφο από 3 έκτου του 25 την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ.
0: Τι έχουν ενημερώσει, λέει. Ναι.
1: Για τους ισχύοντες συμβατικούς όρους, καθώς και για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αμοιβή των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΗ παρόχων και τη συμμετοχή των ασφαλισμένων.
0: Άρα έχετε ενημερωθεί, κύριε.
1: Αναφορικά με τα ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Σχετικά με τις διαδικασίες της αυτοτελούς διεύθυνσης ελέγχου συμβάσεων και παρόχων, άλλη είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Για τις καταγγελίες πολιτών για επιπλέον χρεώσεις στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων και βιολογικών υλικών της χείου, σας γνωρίζουμε τα κάτωθη.
0: Μάλιστα.
1: Η αρμόδια διενέργεια ελέγχων σε συμβεβλημένους παρόχους του ΕΟΠΗ. Η αρμοδιότητα διενέργειας και η επιβολή κυρώσεων από την αυτοτελή διεύθυνση ελέγχου συμβάσεων και παρόχων.
0: Άλλη είναι αυτή.
1: Προβλέπονται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 121 του 2008.
0: Προβλέπονται.
1: Και στο νόμο 4603 του 2019.
0: Μάλιστα.
1: Η αυτοτελής διεύθυνση ελέγχου συμβάσεων και παρόχων, έχοντας λάβει επώνυμες καταγγελίες κατοίκων της χείου σχετικά με επιπλέον χρεώσεις κτλ. Άντε πάμε. Συγκρότησε με εντολή ελέγχου ειδικό κλιμάκιο επιθεωρητών.
0: Ειδικό κλιμάκιο.
1: Που μετέβησαν στοιχείο.
0: Να ήρθανε, ναι.
1: Προκειμένου να διενεργήσουν ελέγχου σε ιδιωτικού φορεί πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγεία. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στι αρχέ Σεπτεμβρίου ελέγχθησαν πάροχοι υγεία για του οποίου υπήρχαν ήδη καταγγελίε πολιτών.
0: Ναι.
1: Και ο έλεγχος των επιθεωρητών διευρύνθηκε και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους αρκετών άλλων συμβεβλημένων παρόχων.
0: Κάνε κι άλλες.
1: Επί των διαπιστώσεων θα συνταχθεί σχετικό πόρισμα ελέγχου ώστε να αξιολογηθεί και επί των συμπερασμάτων του να επιβληθούν κατά περίπτωση οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους συμβατικούς όρους του ΕΟΠΗ. Καλά, αυτά ήταν τον Οκτώβριο του 25.
0: Εντάξει, τι έχουμε τώρα.
1: Τώρα έχουμε Νοέμβρη, Μάη του 26.
0: Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, Απρίλη, 7 μήνες. Σου λέει εμείς θα πούμε θα συγκροτήσουμε μια επιτροπή. Αυτοί τώρα οι απατεώνες ξέρουν ότι η επιτροπή αυτή δεν συγκροτείται, γιατί δεν είναι. Δεν είναι
1: την κάναν την επιτροπή, καλά, ήρθανε, αφού σου λένε ότι ήρθανε.
0: Η άλλη επιτροπή, καταλαβαίνετε. Είπε ότι κάναν την έρευνα και τα έχουν να θέσει μια άλλη επιτροπή.
1: Όχι, και θα συνταχθεί σχετικό πόρισμα ελέγχου.
0: Μπράβο, πώς θα το κάνει το πόρισμα τώρα.
1: Ώστε να αξιολογηθεί.
0: Αμέ.
1: Και επί των συμπερασμάτων του να επιβληθούν οι κυρώσεις. Πόσου μήνε κάνουμε δηλαδή για να το αξιολογήσουμε.
0: 7 μήνε μέχρι τώρα έχουμε. Αυτή την απάντηση του Υπουργού. Του Υπουργού.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καταλάβατε πώς δουλεύει το σύστημα. Αυτοί επί 7 μήνε κάνουν τον έλεγχο και περιμένουν τώρα μια επιτροπή να αξιολογήσει το αυτό και να ζει σε μάιμου να φας τριβίλι και τον Αύγουστο στα βίλι. Στο μεταξύ, εσύ πα να κάνει κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Την εξέταση χρησιμοποιεί κάθε μέρα τόσα η εξέταση, τόσα η διάγνωση. Πε ένα πενιντάρικο. Και αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση. Το ξέρουν όλοι, κάνανε ελέγχους. Αν αυτοί δεν είναι πολιτικοί απατεώνες, πώς αλλιώς τους λες? Για πείτε μου μια ορολογία εσείς.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, Marketing. Φθηνότερα,

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι,
8: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3.000 παιδιά επί 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα.
9: Μάλιστα.
8: Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Σήμερα έχει ως 8 και 38 λεπτά. Αν θα πάρετε κλιματιστικά, να πάτε στον κύριο Σκεριάνο, ο οποίος έχει μια μεγάλη ποικιλία και για τα οποία κλιματιστικά δίνει σε όλα εγγύηση 10 χρόνων. Όσα χρόνια θα κάνει.
1: Σε όλα. Τέλος πάντων.
0: Πήγαινε η κίδα και τα βλέπεις Παναγία μας. Θα πας αυτό το οποίο σημασία έχει, να πας εκείνο το οποίο πρέπει να πάρεις. Μην πάρεις κάτι παραπάνω ή λιγότερο για το χώρο σου. Καλά. Λοιπόν, για να τελειώσουμε τα θέματα ένα-ένα, δεν μου αρέσει να αφήνω με εκκρεμότητες, να πούμε ότι μας ειδοποίησε ο κύριος Αλέκος Αργυράκης, ο οποίος μας είχε καταγγείλει τα λίμματα τα οποία έπεφτανε στην οδό Χρυσολορά
1: στον κάμπο,
0: στον Κοκαλά,
1: ότι τελικά,
0: και τα οποία περιέγραψα εγώ, ότι πρέπει να πάει στον παπά του Αγίου Ισιδούρου Πετροκοκκίνου, που είναι η νορία του,
1: ναι,
0: που λέει ότι Ιωάννη, μετά λέει την
1: επίσκεψη στον παπά,
0: ανάλυση που έκανε εσύ στο ραδιόφωνο, έφτασε αν συνεργεία εδώ.
1: Α. Ωραία παιδιά, δεν έχετε χάσει κάτι, παίρνετε ένα τηλέφωνο.
0: Δεν προλάβε. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα μου είπε ο άνθρωπος ότι ήρθαν όλοι εκεί και αυτός που έδωσε τη λύση ήταν ο πρόδρομος ο Μανολάκης.
1: Έχει γίνει ειδικός επί των λιμάτων.
0: Ο άνθρωπος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, ήταν λέει αυτός ο οποίος ενδιαφέρθηκε. Ήρθαν με μπάζα, μπαζούσαν το οπτό, κλείσανε το χύμαρο, βάλανε τα... θα φτιάξουν τώρα την αποχέτευση. Τέλος πάντων, το βάλανε, το δρομολογήσανε το θέμα, να λυθεί, και οφείλουμε να το αναφέρουμε και να το πούμε.
1: Ωραία, οπότε ξαναλέμε, άμα αν έχετε κάποιο τέτοιο πρόβλημα με αυτά τα που βγάζουμε,
0: είπαμε,
1: από τα εντεράκια μας,
0: παπά θα πηγαίνουμε.
1: Όχι, μπορεί να παίρνετε και εδώ τηλέφωνο.
0: Λοιπόν,
1: όπως βλέπετε, τα λύνουμε τα θέματα.
0: Αυτά, ναι, αυτά με τον κύριο Αργυράκη.
1: Και με τα λύματα.
0: Με τα λύματα.
1: Τι, προχωράμε. Τι κάνουμε με την δημιουργία τριτοβάθμιου.
0: Α, προχωράμε. Προχωράμε γιατί προχωράω και εγώ προχωράω.
1: Γιατί είχα δει κάτι, ναι, μια...
0: Ναι, ναι, τι βλέπεις εσύ.
1: Κάνανε εργασίες εκεί στο βιολογικό.
0: Μπράβο, μπράβο. Εγώ αυτό που περπατάω, γιατί μου το είπε ο γιατρός.
1: Να περπατάς.
0: Ναι, ναι, μου λέει.
1: Ποια, στην οδό Καρτάλη πας.
0: Ναι, οδό Καρτάλη. Όποτε δεν μπορείς, μου λέει, θα πηγαίνεις να κάνεις περπάτημα. Πηγαίνω, του λέω, μη συναχωριές, εγώ. Του λέω, κοιτάξτε, να βαδίζω και κάπου να ευάερα. Μου λέει τώρα, όπου και να πάω στη Χίο.
1: Ευάερα.
0: Μα γιατί μου εκεί που λέω, του λέω που πάω. Δεν μυρίζει σκατά. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Σκατήλα μυρίζει ο βιολογικός πάλι, παιδιά. Θέλω να πω τόση ώρα.
1: Γιατί τον κάνουμε τριτοβάθμιο, σταμάτα.
0: Μέχρι να τον κάνουμε πριν από μία ώρα, μα σκατήλα.
1: Είναι οι κλιματολογικές.
0: Μα κάθε καλοκαίρι μυρίζει σκατήλα.
1: Είναι οι κλιματολογικές συνθήκες τέτοιες. Και επίσης, ναι, γι' αυτό βγάλαμε και το βιολογικό.
0: Και γι' αυτό
1: δίπλα στο αεροδρόμιο.
0: Και τον Ισίμηρο βάλω.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ξεκάθαρο. Περνάγανε, λέει, οι περιηγητές, λέει, απ' έξω και,
1: ναι,
0: τους αγόρανε η μυρωδιά.
1: Από τα μανταρίνια και τα λεμόνια και
0: τώρα και η διαθεωρία. Έχουμε άλλη μυρωδιά τώρα. Έχουμε άλλη μυρωδιά. Πάλι μυρίζει όμως.
1: Πάλι μυρίζει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, εχθές είχα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και θέλω να το καταθέσω στο ραδιόφωνο. Δες πίσω στο τηλέφωνο, γιατί και μετά μιλάω εγώ.

0: Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν θέλω να, αλήθεια το λέω, θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από εσάς και από τους ακροατές για τις τόσο συχνές παρεμβάσεις μου. Αλλά εγώ εδώ που είμαι στην Αθήνα, αν δεν ακούω εσάς, αν δεν ακούω τους άλλους δημοσιογράφους από άλλα μωμέ και τα λοιπά, χάνω επεισόδια. Αλλά μας ακούω, πρέπει να απαντώ κιόλας για να ενημερώνουμε καλά τους συμπολίτες μας, για να γνωρίζουν ότι υπάρχουν και εντεταλμένοι που τους έχει εξοδοτήσει ο κόσμος, όπως είμαι ένας από αυτούς και εγώ, ότι τελικά έχουμε μια επικοινωνία διαδραστική και αφουγκραζόμαστε και κάτι κάνουμε. Είπαμε το προηγουμένως, διαβάσατε μέχρι σήμερα συμπεριφορά του Υπουργείου Υγείας για τα θέματα των υπερχρεώσεων.
2: Ναι.
1: Έχω ήδη από χτες, προχτές, υποβάλει νέα επιστολή, νέα ερώτηση για να μας πει τελικά αυτή η επιτροπή που διαβάσατε που κατέληξε,
2: ναι,
1: σε αξιολόγησης. Ναι. Τώρα όσον αφορά τα λεωφορεία και τις συγκοινωνίες, τη Δευτέρα περίπου μεσημέρι, δεν μου έχουν μπει ακόμα ώρα, έχω καλέσει στη Βουλή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη,
2: ναι,
1: για να μας απαντήσει τι, να μην πω καμία λέξη, πώς το έχουν στο μυαλό τους να μας ξεμπλέξουν.
2: Τι στο διάολο θα κάνουν, θες να πεις. Ναι.
1: Για τα θέματα της συγκοινωνίας, περαστικό και το αστικό, που ήδη πνέει τα λύσια από ό,τι μας λέει και ο Σταμάτης ο Πρόεδρος. Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται και το θυμάται, τη Δευτέρα 25 του μήνα, μεσημεριανή ώρα, θα ενημερώσω και πιο μπροστά με κάποια ανάρτηση.
2: Ωραία.
1: Τι ώρα μπορείτε να δείτε κι εσείς, τι θα μας απαντήσει. Βέβαια, το μειονέκτημα είναι σε εμάς, στους βουλευτές, ότι ρωτάμε τους υπουργούς, έχουμε μόνο 2 λεπτά, σε 2 λεπτά, τώρα ήδη όσο μιλάμε μπορεί να είναι και 5.
2: Ναι.
1: Και το τελευταίο λέει τα δικά του, ξαναλέω και εγώ τα δικά μου, την τελευταία λέξη όμως την έχει ο υπουργός που δεν έχει δικαίωμα να το απαντήσει. Δηλαδή θα σου πει ότι τα τελειώσω όλα, τα κάνω, τα μαχαιρώνω, μετά βούβα, εσύ δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις. Εν πάση περιπτώσει είναι μια δημοσιοποίηση που παίρνει το θέμα, είναι μια πίεση.
2: Βεβαίως είναι.
1: Και ελπίζω να έχουμε απαντήσεις. Και φυσικά δεν τελειώνει τίποτα με το μια φορά ή 2 φορές, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, όταν φέρνουμε τα πράγματα, τα αναδεικνύουμε και αρχίζουμε να ζητάμε λύσεις.
2: Ωραία.
1: Αυτά ήθελα μόνο.
2: Καλημέρα.

0: για να τα δίνουν στα παιδιά. Και είχα το μεσημέρι χθες, είχα μια επαφή με τα παιδιά, μια ώρα περίπου, και μιλήσαμε ενδελεχώς, κατάλαβες, για τα βιβλία, και τους ευχαριστώ πολύ, γιατί από την κουβέντα αυτή τα γράφω κιόλας, εγώ βγήκα σοφότερος από τα παιδιά. Ναι, ξέρεις, τα παιδιά σου λέει τώρα αυτός ο πάπος τώρα τι θέλει να μας πει για τα βιβλία, αλλά εγώ, ξέρεις, τώρα εγώ του είπα για τον Ολυμπιακό.
1: Τι κάνει ο Ολυμπιακός?
0: Με την ΑΕΚ.
1: Το παιχνίδι, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ωραία, καλά. Μπράβο.
1: Αυτό το ξέρω κι εγώ.
0: Μπράβο. Για το παιχνίδι μιλήσαμε. Ναι. Για το κάτω εκεί, τα TikTok, τα τηλέφωνα, τα κινητά.
1: Ξέρεις εσύ για τα TikTok.
0: Μου τα πάνε εκείνοι. Εγώ έμαθα τα παιδιά. Εγώ τα παιδιά μαθαίνω. Μετά μιλήσαμε για τα επώνυμά μας.
1: Ναι.
0: Γιατί λέγεται αυτό το επώνυμο, το δικό τους. Κατάλαβες. Και ανταλλάξαμε απόψεις. Τι να πω στα παιδιά τώρα για τα βιβλία. Τα παιδιά λοιπόν τα ρώτησα, παίζουνε. Μου λένε, όχι κύριε Τσμα, παίζουμε. Γιατί ρε παιδιά, γιατί, αγγλικά μου λέει, γαλλικά, μπαλέτο, μουσική. Δύο ιδιαίτερα. Λοιπόν, τι ιδιαίτερα? Από μικρά λέει, κάναμε ιδιαίτερα μαθήματα στο δημοτικό. Και γλώσσα και μαθηματικά. Δύο μου ιδιαίτερα κάναμε, λέει, από την αρχή. Κούς.
1: Ακού.
0: Α, μπράβο. Δύο ιδιαίτερα. Πότε να προλάβουμε, λέγει, λέω. Και εγώ βγήκα σοφότερος, καταλαβαίνεις. Λέω, αυτά τα παιδάκια, αν δεν τα τρελάνομαι, θα τα σπάσουν όλα. Θα τα σπάσουν όλα και κάποια στιγμή θα πούμε, ρε, από τα σύννεφα στη γη, πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση, θα λέμε. Αλλά πέρα από αυτό, ότι βγήκα σοφότερος, εγώ έχω να κάνω και μία διαπίστωση. Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που πάω στο σχολείο αυτό, με έχουν καλέσει κι άλλες φορές, γιατί έχουν αγοράσει κι άλλα βιβλία μου, τους άλλους τόμους εννοώ, κάθε χρονιά που πάω βλέπω λιγότερα παιδιά.
1: Αυτό είναι πανελλαδικό φαινόμενο.
0: Εντάξει, εγώ μου αρέσει να βλέπω την καμπούρα τη δικιά μου και όχι τον αλωνώνε. Το ξέρω ότι είναι πανελλαδικό και ξέρω ότι το δημογραφικό είναι πρωτίστως θέμα κυβέρνησης. Αλλά είναι και θέμα δικό μας. Ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Σας λέω το εξής. Όσες αλχημίες και να κάνει ο Ρες, και όποιος Ρες αύριο μεθαύριο, σε επόμενη πενταετία δεν θα μιλάμε για συγχωνεύσεις τμήματων, αλλά σχολείων. Συγχωνεύσεις σχολείων.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: www.ellinor.gr.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 9 20.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Σε 8 λεπτά θα δείξει το ρολόι 9. Θα πεις σήμερα για κάνα στρώμα, προλάβω να
2: φυσικά,
1: πάρω.
2: Φυσικά, φυσικά. Έχω και στρώματα. Έχω.
1: Θα γίνει αγιασμός όπου ήταν, θα γίνει εκεί στο, στα κτίρια αυτά. Θα γίνει αγιασμός.
2: Τι αγιασμός?
1: Αν κρεμίσουν τα κτίρια.
2: Καλά, εντάξει. Έτσι, παράδοτο το Hanson διπλό ανατομικό στρώμα με pillow top, 5 ζώνες στήριξης, 5 ζώνες pocket springs και memory. Διπλό στρωματάκι από 1250, μόνο 499, γιατί το εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Πανελλαδικά, και μπορούμε να τα βρούμε και στο εντός της Χίου, στη Λεωφόρο Ενώσεως 98, στο αεροδρόμιο. Επίσης υπάρχει και το Χερμόσα, το Hanson είναι της King Coil, όπως και το Χερμόσα. Επίσης διπλό ανατομικό στρώμα με 5 ζώνες Diamond Pocket Springs με Gel Memory και Silk. Αυτό από 2040, ναι, που είναι η αρχική τιμή, διατίθεται μόνο 699 ευρώ.
1: Εντάξει, παιδιά. Όλα αυτά.
2: Οπότε κάνετε το κομμάτι σας.
1: Είπαμε, βιαστείτε.
2: Αυτά είναι και πολύ χοντρά, ξαναλέω, και χωρίς κρεβάτι, μια χαρά κάθονται.
1: Ναι, μόνο. Το 1958, σαν σήμερα, είχαμε το πολύ νεκρό δυστύχημα με την πτώση του λεωφορείου στο Κρεμό, στο δρομολόγιο Βίκη Χίος. Ναι, όντως, πολύ τραγικό και πολύ πολύ νεκρό για την εποχή του 58. Επίσης, σαν σήμερα, το 1045, είναι κάποια χρονακιά, οι ασκητές μοναχοί του προβάτου Ιώρους, ο Ιωσήφ και ο Ιωάννης, παίρνουν μια φωτιά από κάτω τους και βρίσκουν άθικτη την εικόνα της Παναγίτσας μας. Και σου λέει, εδώ που βρέθηκε η εικόνα, εδώ θα κάνουμε μοναστήρι. Κατάλαβες, το πιο στρατηγικό σημείο του νησιού, το πιο ωραίο, το πιο έφορο, ακριβώς στη μέση, στην ακριά τη Μικρασία, η Παναγία μας εκεί διάλεξε να πάει να μην καεί. Κατάλαβες, και χτίζεται από τον μονομάχο τον Κωνσταντίνο, τον αυτοκράτορα, δίνουν τα λεφτά και γίνεται η νέα μονή. Εντάξει, η οποία πρέπει να πούμε ότι σήμερα στέκει εκεί ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, χαρακτηρισμένο ως τέτοιο από την UNESCO. Όσοι επισκέπτες θέλετε να πάτε, που δεν είστε στοιχείο, θέλετε να πάτε στη Νέα Μονή, πάρε ταξί. Δεν το κατάλαβα. Δεν θα είχαμε και λεωφορείο για τη Νέα Μονή. Άρα η πρωί. Πάμε. Ο Στάβος Μιχαλίδης ζητάει να καλυφθεί η θέση του παιδοψυχιάτρου στο νοσοκομείο. Θες και παιδοψυχίατρο. Ενώ με χαρά άκουσα χθες με χαρά.
2: Για ακόμη μία φορά θα πω εγώ.
1: Όχι, για ακόμη μία φορά.
2: Για ακόμη μία φορά, γιατί αυτά, αν δεν κάνω λάθος, είχαν ξεκινήσει από το Βουρνού.
1: Ο Βουρνούς, ο Κάρματζης τα υπέγραψε να γίνουνε.
2: Ναι, και
1: τώρα θα γίνουνε, κύριε.
2: Τώρα θα γίνουνε, εντάξει.
1: Θα γίνουνε 7 πάρκα τσέπης.
2: Τσέπης.
1: Ωραία, φίλε, τσέπης.
2: Ναι.
1: Το, για διάβασέ μου που θα γίνουν αυτά.
2: Αγία Κατερίνη.
1: Πάρκα τσέπης. Τσέπης.
2: Λιβάδια, κοντά στις εργατικές κατοικίες. Ναι. Άγιο Γιώργιο Ορφανό.
1: Ναι.
2: Στην Οδό Πολυτεχνείου. Στην Οδό Πολυτεχνείου πού? Καταρχάς έχουμε τον κήπο γύρω-γύρω και θα κάνουμε πάρκο τσέπης στην Οδό Πολυτεχνείου.
1: Και ο ψυχίατρος, ο Παπαχρήστος, ο Παπαχρήστου, αυτό ρωτάει. Τι? Γιατρέ μου, τι δεν θες ερωτήσεις? Εμείς θέλουμε να το κάνουμε εκεί.
2: Ναι, αλλά ξαναλέω, η Οδός Πολυτεχνείου, ναι, είναι δίπλα στον κήπο.
1: Η Οδός Πολυτεχνείου είναι
2: στον δημοτικό κήπο.
1: Μα πώς θα γίνει ο κήπος?
2: Ο κήπος 7 του Ιούνιου, 6 πότε είναι, παραδίδεται.
1: Πριν τα πάρκα αυτά.
2: Εννοείται.
1: Α,
2: στον Άγιο Σιμεών, λέει. Άγιο Σιμεών πού, στην Καλαμπόκα?
1: Να πάρω σειρά. Δηλαδή θα
2: και στην
1: γίνουν
2: Οδό Ξενοβίδη. Μήπως είναι Ξενομίδη?
1: Ξενομίδη, είναι Ξενομίδη. Τι σημασία έχει τώρα, θα παραπονηθεί ο Ξενοβίδης?
2: Και στην περιοχή Λάδης και Καρπασίας.
1: Καρπασίας.
2: Γύρω από το δημοτικό ακίνητο της Οδού Λάδης. Μα ήδη δεν έχει ένα παρκάκι. Τι θέλουμε να κάνουμε, δεν κατάλαβα. Α, θα το αναπλάσουμε, οκ. Okay.
1: Άρα, Σύρια,
2: λεφτά είναι, βρήκαμε και τρώμε πάλι.
1: Τσέπη, βρε, είναι, βρε.
2: Ναι,
1: λεφτά, τσέπη. Λεφτά, τσέπη. Όχι αυτό που...
2: εντάξει.
1: Πάρκα, ναι. Ωχ, Παναγία. Καλά είναι, παιδιά. Να γίνει, να γίνει. Δεν λέω εγώ, να γίνει. Να γίνει. Αλλά σε, με μια σειρά, με μια σειρά. Δηλαδή, να πάρει σειρά ο κήπος. Ναι. Μετά είναι να πάρει σειρά το κτίριο της Λάδης, 13 του μηνός. 13 του μηνός είναι, που το λένε, είναι 3 μήνες μηταράκι. 3 μήνες που σου έχουν πει από το Υπουργείο Οικονομικών θα γκρεμίσουν το κτίριο της
2: Λεωνίου. Είπαν ότι συμφωνούν, δεν είπαν ότι θα το γκρεμίσουν.
1: Ναι, ναι, είναι, 3 μήνες έχουν πει.
2: Τι διαδικασία είναι,
1: λοιπόν.
2: Πόσες επιτροπές πρέπει να αποφανθούν.
1: Αν είναι να κάνουμε ένα αγιασμό και εκεί πέρα να τον αγιάσουμε, πας και πώς και γίνει σωστά, προχωρήσει σωστά το έργο. Έργο.
2: Ωραία.
1: Ωραία δουλεμά ρε που πέφτει. Εντάξει, καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Κανένα πρόβλημα. 7 πάρκα τσέπης. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.
2: Και 282 ημέρες σήμερα.
1: 282
2: ημέρες.
1: Που οι κάτοικοι των χωριών μας είναι υποχρεωμένοι να υποχρεωθούν κάπου εάν αποφασίσουν να κατέβουν στην πόλη για οποιοδήποτε εργασία. Δεν μιλάμε για οποιοδήποτε νησί, μιλάμε για ένα μεγάλο νησί.
2: Το πέμπτο σε μέγεθος νησί της Ελλάδος.
1: Το οποίο για πολλούς λόγους, δεν είναι τώρα ώρα να τα πούμε αυτά, γιατί δεν είναι έτσι άλλα νησιά. Ας πούμε, δείτε τη Μυτιλή, δείτε τη Σάμο. Νησί υδροκέφαλο. Ξέρετε, υδροκέφαλο είναι ένα που και μεγάλο, μεγάλο κεφάλι, σαν καζάνι είναι το κεφάλι του. Νησί υδροκέφαλο είναι μόνο εδώ. Που όλα είναι μαζεμένα στην πόλη. Όλα, όλα, μα όλα. Με αποτέλεσμα πρέπει να κατέβει στην πόλη ο άλλος να κάνει τη δουλειά του. Και να γυρίσει στο σπίτι του. 282 μέρες τον έχουν αποκλείσει από αυτή την παροχή. Α, υπόλοιπα τα λέμε αύριο.

0: το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
1: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
1: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
1: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House.
1: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Βρε γύρω ξεφτύλα.
1: Καλημέρα.
10: House.
1: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

0: Καλή σας μέρα φίλοι και φίλες, καλημέρα χάος.
1: Εγώ και εσύ και οι δυο μαζί ζωή είναι μία.
0: Όμορφη Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη
1: σαμε μαζί
0: 2026.
1: Το καλοκαίρι αυτό θα το περάσουμε σαν να είναι το τελευταίο.
0: Εδώ και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 το πρωί, 10 το βράδυ ανάλογα από ό,τι μας ακούτε.
1: Ξέρεις και σου το ξαναλέω.
0: Ναι, το βράδυ είμαστε μαγνητοσκοπημένοι.
1: Θα είναι δικό μας μωρό μου αυτό το καλό.
0: Λοιπόν, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας γνωστά 22 71 0 2 5 6 7 8.
1: Μέρα και ώρα.
0: Ναι, εννοείται, όταν πάρετε τηλέφωνο πρέπει να λέτε και ονοματεπώνυμο. Όνομα και επώνυμο, αυτό είναι το ονοματεπώνυμο. Γεια σου καπετάν Αναστάση, καλημέρα. Αναστάση Μουντές εδώ στην παρέα μας. Καλές θάλασσες ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Η ευρύτερη οικογένεια Μουντέ, με εξαίρεση το Μαστροκώστα, τον Καπτακώστα, το Μουντέ, είναι στο νησί, έτσι. Καπετάν Αναστάση, ο καπετάν Αντώνης, ο Μαστροκώστας, ο Τζούμας.
1: Εγώ και εσύ.
0: Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα στη Βαλάντο.

0: ιστορία. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τελικά της Κυριακής το πρόγραμμα του Κυριακάτικου από το Δήμο. Αυτό που θα κάνει, μωρέ, τη συνάντηση, γιατί με ρωτάει εδώ πέρα ο κόσμος, τελικά θα γίνει το... Αυτό με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Έχει μια εκδήλωση, λέει, ενημέρωσης για την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Θέλω να πάμε ξανά. Για να ενημερωθούν οι πολίτες, λάβε, τότε... αυτό το πράγμα, παιδιά, το κάνουν την Κυριακή 24 Μαΐου, 7 το απόγευμα. Αυτό το καλό. Ποιος άμπαλος, γιατί αλλιώς δεν θα το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ποιος άμπαλος πήγε και το έβαλε εκείνη την ώρα. Θέλω να πάμε ξανά διακοπές, είτε χίλια είτε μπορά. Λοιπόν,
1: χωρίς καμία ενημέρωση, έτσι κλείσει ο δρόμος το πρωί.
0: Λοιπόν, πήρα ένα βίντεο, παιδιά, τώρα πάνω εκεί προς το... ο δρόμος πάει για τις φυλακές. Καλημέρα. Να σε ευχαριστώ πολύ την ελπίδα που μου το στείλε. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Η ώρα είναι 7 και 40. Η ώρα του πικ. Το πικ. Δεν έχει πιο πικ. Λοιπόν, δεν φαίνονται ακόμα οι φυλακές. Είναι αυτός ο δρόμος ο ανηφορικός που έρχεσαι, ναι, μέσα εκεί από το παζάρι. Παναγία βοήθα, έτσι. Λοιπόν, προφανώς είναι δρομολόγιο. Είναι δρομολόγιο του απορριμματοφόρου. 7:52 έφτανε εκεί στο στεναδάκι του Αγίου Νικόλα. 7:56 και 57 είχε προχωρήσει καμιά δεκαριά, 20 μέτρα. Εν τω μεταξύ, στον ίδιο δρόμο γίνονται εργασίες. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι πώς παίρνουν τις άδειες. Γίνονται εργασίες. Έχει κλείσει τα 2/5 του δρόμου. Για να μην πω μισός δρόμος. Τι να πω, αποφύγεται το κέντρο, αποφύγεται την πόλη, αποφύγεται τη Χίο ολόκληρη. Και να είσαι τώρα με τα μάξι, να είσαι κανένας επαγγελματίας, τέλος πάντων, δεν το συζητάμε έτσι. Αυτό πρέπει να έχεις δίπλα στο χειρόφρονο ένα κουτάκι με Ζάναξ. Ζάναξ κανονικά, παιδιά, και δεν χρειάζεται και συνταγή το. Δεν χρειάζεται συνταγή. Πας και του λες, γεια σας, είμαι επαγγελματίας οδηγός. Πού είσαστε, στην πόλη της Χίου? Ορίστε, πάρτε τα Ζάναξ σας. Καλημέρα. Καλημέρα στα όμορφα Καρδάμιλα. Τα παιδιά εκεί στο Ντεστήλ μας ακούν τώρα. Την καλημέρα μου. Ντεστήλ All Day Bar. Εξαιρετικός κατάλογος. Τρομακτικές γεύσεις. Ναι, παιδιά, κοίταξε να δεις. Από εδώ πέρα, ό,τι έχει να κάνει με φαγητό, ό,τι έχει να κάνει με γλυκό, να ξέρετε ότι είμαστε. Βήμα, είσαι εσύ, είσαι φωτιά, σοφιλή, αγκαλιά και φιλή. Στα πίσω. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ό,τι έχει να κάνει με φαγητό, ό,τι έχει να κάνει με γλυκό. Γλυκά καγιάκ, παιδιά, τώρα δεν τα βρίσκεις πουθενά άλλου, νομίζω, στην πόλη. Στοιχείο, έτσι. Τα έχει φέρει, ο Νίκος εκεί στον Ντεστήλ All Day Bar στα Καρδάμιλα. Πάγω τα καγιάκ και γλυκά καγιάκ με πολύ γλυκές τιμές. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Σε ποια οδό. Εξαιρετική πρόταση για τις εξόδους. Να σε ζητήσω. Ή να είσαστε για φαγητό και να περάσετε μετά. 22-72-0 είναι το τηλέφωνο. 22-22-0. Δεν έχω γη. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα από τα Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής.

Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 9. Μας κάνει κάτι νούμερα εδώ πέρα ο υπολογιστής. Ναι, αργοπεθαίνει και δεν έχει βρεθεί κανείς να του το πει, τέλος πάντων. Θα κάνουμε σύντομα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να τα ξαναφέρουμε σε μία τάξη όλα αυτά.

0: Πολύ ενδιαφέροντα, παιδιά. Ό,τι δεις και εδώ πέρα, έτσι. Ό,τι δεις και εδώ πέρα από τις ειδήσεις. Μπήκα λίγο εδώ πέρα στη site, στην αλήθεια, να το... Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Άκου τώρα είδηση. Έρχονται πάρκα τσέπης σε 7 περιοχές. Έρχονται πάρκα τσέπης. Μάλλον εκείνη την πλατεία στην Πάνω Ευρετή που περάσαμε, που είναι εκεί η ζούγκλα του Αμαζονίου, θα την κάνουν πάρκο τσέπης. Ναι, έρχονται πάρκα τσέπης, λέει, σε 7 περιοχές. Κάτσε να δούμε, μπαίνω και εγώ μέσα, ανοίγω το φάκελο, το... Αγία Κατερίνη, Λιβάδια, κοντά σε εργατικές κατοικίες τα Λιβάδια. Άγιο Γιώργη Ορφανό, εκεί που έχουν κολλήσει τα αυτοκίνητα τώρα που είναι μπροστά το τέτοιο. Στην οδό Πολυτεχνείου, στον Άγιο Σημεών. Στην οδό Ξενοβίδη, στην περιοχή Λάδης και Καρπασίας. Εκεί θα γίνει συνολική ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Έρχονται πάρκα τσέπης, μάλιστα. Από πλευράς υπηρεσίας αναφέρθηκε ότι το έργο αναπτύσσεται σε 3 υποέργα, ενώ εντάσσεται και ένα ειδικό υποέργο. Πώς λέμε, υπαστηνόμος, ανθιπολοχαγός και τότε. Υπάρχει και το έργο και το υποέργο και το ανθιπόέργο. Λοιπόν, για τη δημιουργία χώρου αναψυχής για αμαία στην περιοχή του Κοφινά. Έλα. Μη μας τρελαίνεις τώρα. Καλημέρα από την περιοχή του Καρφά. Μέρες τώρα, λέει, αυτή η κατάσταση είναι στο...
1: Σήμερα σε βρήκα και λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Στη φτωχή μου.
0: Ένα βίντεο πήρα τώρα εδώ από το... Από την περιοχή του Καρφά έχει γίνει μίνι μάρκετ. Παζάρι, τι είχε ανοίξει εκεί πέρα. Παζάρι, τι είναι το... Εκεί στον Καρφά, λέει, τώρα μέρες είναι αυτή η κατάσταση. Εκεί στο πάλε ποτέ κέντρο του Καρατζά.
1: Να με τη δώσει στην καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που φάτι θα περιμένανε, θα χρειαζόταν και ολοκληρή ζωή.
0: Έχει, ναι, δεν μπορούσα να καταλάβω. Ήταν μια γρήγορη φωτογραφία τώρα το.
1: Με αγαπάς, δεν πιστέψουν την καρδιά μου, δείξε με να, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τα τουά.
0: Λοιπόν, αν είναι, παιδιά, να του στείλουμε κάνα γλυκάκι εκεί πέρα στους ανθρώπους και θα μπορέσει και ο Δήμος. Να, πολύ έξυπνη κίνηση αυτή. Εκεί πέρα σε αυτές τις τεράστιες ουρές προς τις φυλακές. Εκεί πέρα, ναι, προς τις φυλακές.
1: Μα δεν κρατάνε οι εφημερές.
0: Θα μπορούσατε να έχετε υπαλλήλους του Δήμου από την Καθαριότητα. Την ώρα που γίνεται η δουλειά και πάει μπροστά το απορριμματοφόρο, 7 το πρωί, 7.30 το πρωί, πάνω στο πικ της κίνησης, να έχετε υπαλλήλους τους καθαριώτες να προχωράνε προς τα πίσω, να κρατάνε ένα κουτί με γλυκάκια. Εγώ σας προτείνω να πάτε από το ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλο 84. Φοβερά γλυκά, παιδιά. Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν υπάρχει έτσι. Να είστε τώρα με ένα κουτί με μπακλαβαδάκια καρύδι, έτσι. Αυτό το άρωμα του λεμονιού, η μυρωδιά της κανέλας, αυτό το λεπτό φύλλο της κρούστας.
1: Αγάπη, κρίμα,
0: φρέσκο βούτυρο, δηλαδή, το ξεχνάω άλλος. Έχει κάτσει μέσα στο δρόμο τώρα πάνω στο αυτοκίνητο το.
1: Κρίμα, τέτοια τύχη.
0: Του έρχεται να πάρει το λευγέ των ταχυτήτων και να βγει όξο να μην αφήσει κολυμπηθρόξυλο. Τσακ, του σκάσε εσύ με το γλυκάκι Αυγουστάκι. Το μπακλαβαδάκι, το καρύδι. Το ατομικό γαλακτομπουρεκάκι. Ατομικό ήταν αυτό, καλά, τόσο μεγάλα είναι τα ατομικά. Α, όχι, αυτό ήταν το οικογενειακό, ναι.
1: Δεν αξίζεις ούτε ματιά, κρίμα να σε ζει το κρίμα μου.
0: Μου λέει, την άλλη φορά μου λέει ο Αντώνης, είχα πάει να πάρω αυτά τα γαλακτομπουρεκά και τα ωραία τότε. Μου λέει, Μανώλη, διατηρείται σε ξηρό και δροσερό. Τι διατηρείται, άστο, Αντώνη. Αυτό είναι, το θέμα είναι να διατηρηθεί μέχρι την πόρτα, γιατί μέχρι να βγω την πόρτα θα τα έχω φάει.
1: Κρίμα να σε ζει το κρίμα μου, κρίμα να περνάς για θύμα.
0: Να πάτε να δίνετε στον κόσμο ένα γαλακτομπουρεκάκι τέτοιο να γουστάρει. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Μανώλη, καλημέρα. Χθες η κόρη μου έχασε τα γυαλιά οράσεως στην Πολυτεχνείου. Της έπεσαν από την τσάντα της. Ήταν μέσα σε μια γκρι θήκη. Αν τα έχει βρει κάποιος, σας επικοινωνήσει μαζί μου. Σήμερα θα παραγγείλω καινούργια, επειδή έχουν ειδικούς φακούς, θα κάνουν 10 μέρες να έρθουν. Χάνει τις εξετάσεις στο μουσικό σχολείο. Όχι ρε φίλε. Ρε παιδιά, δεν είναι δηλαδή. Ρε Σιγκρού, ήταν μέσα στην. Ήταν μέσα σε μια γκρι θήκη. Στην οδό Πολυτεχνείου. Της έπεσαν από την τσάντα της. Παιδιά, αυτά τα γυαλιά τώρα, αν τα βρήκε κάποιος. Αν τα βρήκε κάποιος, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να τα κρατήσει. Έτσι, αυτά είναι. Αυτά είναι κομμένα και ραμμένα για το κοριτσάκι. Παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο. Πάρτε ένα τηλέφωνο εδώ πέρα, ποιος θα βρήκε, έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος τα έχει χάσει. Η κόρη του μάλλον, που είναι να δώσει και τις εξετάσεις στο μουσικό σχολείο. Έτρεχε το κοριτσάκι να προλάβει το λεωφορείο και έχασε τα γυαλιά της, και ήταν και ειδικά γυαλιά οράσεως. Τι να σου πω ρε φίλε. Αν τα βρει κάποιος σε μια γκρι θήκη, ας πάρει εδώ στην αλήθεια να.
1: Σε μια καρδιά.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Αυτή η κατάσταση είναι στον καρφά τις τελευταίες μέρες. Αυτή η κατάσταση είναι στον καρφά, μου λέει, τις τελευταίες μέρες. Κοιμούνται, τρώνε, κάνουν την ανάγκη, όλα τότε. Πάνω στις κουβέρτες. Οι κουβέρτες είναι, παιδιά, δηλαδή από ό,τι είδα τώρα, έτσι. Είναι μπροστά στο κέντρο του Καρατζά, δίπλα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο μετά τη σημαία, δηλαδή. Είναι η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η σημαία της Ελλάδας, είναι η σημαία της Νέας Δημοκρατίας, για να το. Και δίπλα είναι οι κουβέρτες, είναι πάνω οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται απάνω στις κουβέρτες. Live your myth in Chios. Στου γιαμού, ναι. Στου γιαμού, τι είπα ο Καρατζάη, είπα όχι, στου γιαμού, παιδιά, στου γιαμού, συγγνώμη. Καλημέρα στη Μυρόπη, δες ξεφτύλα. Μου στείλε εδώ πέρα η Μυρόπη ένα συγκρότημα. Πρέπει να είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης. Μυρόπη, σε ποιο μέρος είναι αυτό το πράγμα?

0: μέσα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στην πατρίδα από τη συνηφιασμένη Θεσσαλονίκη, Μαρία Ιδράκου. Γεια σου, Ελπίδα. Η Ελπίδα λέει δεν θα μας κάνουν τίποτα τα γλυκά. Αντί για γλυκά να κυρνάνε Ζάναξ. Ηρεμιστικά λέει, αλλά εγώ το πήγα λίγο παράπονο. Άμα μπας στο φαρμακείο και πεις είμαι επαγγελματίας οδηγός στοιχείο, δεν θες και συνταγογράφηση. Τα Ζάναξ τα δίνουν έτσι. Σαν M&M θα τα κουμπώνουμε σε λίγο. Έμα, ξέρω εγώ ρε φίλε. Μα ξέρω εγώ. Λοιπόν, Μυρόπη, πού είναι αυτή η φωτογραφία που μου, αυτές οι φωτογραφίες που μου έστειλε. Α, στο καστέλο, μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα σημείο με τρεις κάδους. Τρεις κάδους. Έχει έναν καναπέ ανάποδα. Έχει ένα στρώμα κρεβατοκάμερας. Έχει κάτι κλαδέματα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτοδιπλανό οικόπεδο. Και έχει καμία 35 σακούλες απορριμμάτων πεταμένες από μακριά εν είδη τριπόντου. Είναι τώρα το Final Four και όσοι πάνε να πετάξουν τα, σκουπίδια κάνουν και δοκιμή στο τρίποντο. Περνάνε στα μάξι, χραπ! Airball, airball, ούτε καν τον κάδο δεν ακούμπησε.

0: Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Είναι και αυτοί, αλλά είμαστε και εμείς. Είναι η τέλεια.
1: Πέφτει στον δρόμο.
0: Είναι η τέλεια σύνδεξη πλανητών.
1: Το χέρι απλό.
0: Πώς λένε αυτό, οι πλανήτες. Για φαντάσου, όλοι οι πλανήτες μπήκανε σε μια γραμμή. Εμάς δεν χρειάστηκε τόσο. Εμάς χρειάστηκε η δική μας η βρωμιά. Η γαϊδουριά. Δεν πρέπει να πω γαϊδουριά, γιατί πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τα γαϊδούρια. Ούτε γυφτιά πρέπει να πω. Είναι κακός. Η δικιά μας η μιούχα αδερφέ, η βρωμο, η μισκνή. Εσυνέπεσε με τη δημοτική αρχή, ας πούμε,
1: αρχή,
0: και είναι με ένα συνδυασμός. Πώς λένε, η Coca-Cola πάει για όλα, έτσι.
1: Αυτό που ζήσαμε ποτέ δεν θα τελειώσει.
0: Α, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Λοιπόν, να στείλω μία μεγάλη καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Στην αγαπημένη κυρία Ευαγγελία Παπαφίγκου. Που μας ακούει τώρα, πολλά φιλιά από τη Μαρία τη Δράκο, από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, Μαρία, έφτασε το μήνυμα, έφτασε. Λοιπόν, λέγαμε για τις φωτογραφίες αυτές που πήραμε τώρα εδώ από το Καστέλο. Ρε φίλε, εντάξει. Τι να σου κάνει και ο Δήμος. Τι να σου κάνει και ο Ηλίας ο Παπαδόπουλος, ο Αντιδήμαρχος. Τι να σου κάνουν και 5 και 15 συνεργεία να βγάλουν στο δρόμο. Άμα αν είσαι βρωμιάρης. Ρε φίλε, το έχουμε πει. Πετάς, έχεις να πετάξεις κλαδέματα. Έχεις να πετάξεις έπιπλα. Έχεις να πετάξεις πράγματα, έτσι, το γκώδι. Έχει τηλέφωνο ο Δήμος 2271-350.000. Πάρε τηλέφωνο ρε βρε δίποδο. Πάρε τηλέφωνο βρε δίποδο. Όχι, όχι, εγώ όταν βλέπω αυτές τις φωτογραφίες, το μόνο που δεν λέω είναι κοίτα ο Δήμος. Αυτό γίνεται συνέχεια, λες στον κάδο, θα βάλω κάμερα. Μυρόπη, δεν χρειάζεται να βάλεις κάμερα, θα βάλει κάμερα ο Δήμος. Ναι, ναι, τα ακούω πάρα πολύ καιρό. Αυτές τις πινακίδες, αυτές τις τέτοιες του Δήμου, τις έχω ακούσει ο Θεός ξέρει πόσο. Να σε καλά Μαρία, έφτασε η αφιέρωση, έφτασε. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Πρώτα απ' όλα όμως, παιδιά, να προσέχετε λίγο. Να προσέχετε λίγο οι άνθρωποι, οι ακροατές, οι μεγαλύτεροι ακροατές. Ναι, οι πιο μεγάλες ηλικίες, παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες, μπαμπάδες. Λοιπόν, να προσέχετε λιγάκι παραπάνω με τα τηλέφωνα. Μην τζιμπάτε στα τηλέφωνα, ρε φίλε. Παίρνει ο άλλος, έλα τιό, είμαστε από τον ΤΕΙ, αντεντή. Είμαστε από τον ΤΕΝΤΙΕ. Ποιο ΤΕΝΤΙΕ, ρε. Από πού είσαι, ρε Καραγκιόζη. Συγγνώμη κιόλας για τον Καραγκιόζη που λέω εδώ. Από πού είσαι, ρε, του λέω. Μου λέει, από τον ΤΕΝΤΙΕ είμαστε. Αυτό τον ΤΕΝΤΙΕ έχετε ραδιενέργεια εκτός στο σπίτι και το. Δεν μου λες, του λέω, ρε φίλε, από πού είσαι, Έλληνο είμαι, φίλε, Έλληνο είμαι, είμαι τεχνικός ΔΕΗΣ. Πώς ήταν, ρε, του λέω, η θεή του Ολύμπου, μου λέει, 12. Άντε, βρε, καραγκιόζι. Λοιπόν, προσέχετε, παιδιά, έτσι. Μην τζιμπάτε στα τηλέφωνα. Μην τζιμπάτε στα τηλέφωνα. Παίρνει τώρα ο καθένα, σου λέει ότι γουστάρει και σου παίρνει 3 χιλιάρια, σου παίρνει 5 χιλιάρια.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Όλα είναι ωραία άμα τα βλέπεις από μακριά. Όχι, όχι από το αεροπλάνο, πιο ψηλά. Πού αεροπλάνο? Για να πας με το αεροπλάνο τώρα πρέπει να δώξεις ένα νεφρό. Για να πας τώρα με το αεροπλάνο θες ένα νεφρό, τέλος. Μιλάμε, η Χίος είναι πανέμορφη αν την βλέπεις από τον Κρόνο. Όχι τα παγωτά, από τον Κρόνο τον πλανήτη. Ρε φίλε, δηλαδή δε δίνει διάρα. Διάρα, διάρα, κανένα. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν για τους πιο μεγάλους ανθρώπους. Υπάρχει λύση, παιδιά, να το είπα κιόλας. Γραφείο λύσης. Ό,τι έχετε να κάνετε με θέματα ενέργειας. Σε ποιο μπάροχο να πάω, ρε φίλε? Ακούω διάφορα. Έχω να, θέλω να είναι τα παιδιά μου, τα παπά να σπουδάσουν, ας πούμε, να τους αλλάξω το ρεύμα. Σε ποιο μπάροχο να πάω? Έχει ρεύμα για φοιτητές. Έχει ρεύμα για επαγγελματίες. Έχει ρεύμα για νοικοκυριά που έχουν λίγο πιο μεγάλες καταναλώσεις. Σας λέμε για τον Ήρων. Καλός χρυσός ο Ήρων. Δεν είναι όμως για όλα. Πώς λένε, δεν είναι για όλα το Ζάναξ. Όχι, το Ζάναξ για όλα είναι. Δεν είναι για όλα η βενζίνη. Δεν είναι για όλα το πετρέλαιο. Δεν είναι για όλα αυτό το εργαλείο. Έτσι και τα γραφεία δεν είναι για όλα. Το γραφείο λύσης όμως έχει το κατάλληλο εργαλείο που θα σε οδηγήσει να λύσεις την ανάγκη σου. Λοιπόν, το προσωπικό του είναι άρτια εκπαιδευμένο. Μπορείτε να πάτε εκεί να κάνετε ό,τι πληρωμή θέλετε. Ό,τι πληρωμή σκεφτείτε. Τα ενίκια της συνυφάδας μου στη Λάρισα. Ναι, τα πληρώνεις. Το ενίκιο του γιού μου στην Κρήτη. Ναι, το πληρώνεις. Τα κοινόχρηστα της πολιτικής. Ναι, το αναλαμβάνουμε να στα κάνουμε. Λοιπόν, και θα σας το πω, για λίγες μέρες τρέχει ακόμα. Αλλάζοντας πάροχο ή πηγαίνοντας στο γραφείο λύσης, να πάτε από τον ένα πάροχο στον άλλο ή να κάνετε μία νέα σύνδεση. Έχετε φοβερό δωράκι, την ασφάλεια της μοτοσικλέτας ή του αυτοκινήτου σας. Πολύ καλό αυτό, έτσι πολύ δυνατό. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα κάνω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα τα σβήσω όλα, να τα ξαναεφανίσω. Έτσι, ξαναμπείτε. Άμα δεν βαριέστε, ξαναμπείτε. Σε λίγο. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Πού πήγες εχθές βόλτα? Πήγες βόλτα εχθές? Μην πεις όχι, θα εκνευριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Θα γίνει μια μικρή διακοπή, θα με χάσετε και θα ξανάρθω. Μαγικό. Μηνύματα αδιαβαστά. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
2: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σεμουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σεμουά, δικό σου.
1: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 100.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9:33, πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, Χάος. Λοιπόν, με όλα αυτά που μου στέλνετε, με τα μηνύματα, με ό,τι έγινε. Λοιπόν, συνδεθήκαμε, μόλις συνδεθήκαμε και διαδικασία.

0: Ναι, παιδιά, ζητούμε συγγνώμη για την, για την καθυστέρηση.
1: Πες μου ακόμα πως κάνω γελάει κι άμα γλυκά σου σιγό τραγουδάει.
0: Δεν προλάβαμε να δούμε με τον καιρό τι γίνεται.
1: Δώστε
0: σήμερα έχει μία τούμπα, έχει μία βουτιά λίγο η, η θερμοκρασία. Κοίταξε να δεις, είναι λίγο παραπάνω το βορειαδάκι, βόρειο-βορειοανατολικό βορειαδάκι. Θα κρατήσει λίγο τη θερμοκρασία, λίγο πιο χαμηλά, έτσι.
2: Νύχτα μου, έχω εσένα στα ξενύχτα.
0: Αύριο τώρα, 5η 21 του μήνα, θα έχει ζέστη, πολύ ζέστη, λίγο χαμηλότερο. Χαμηλώνει κι άλλο την Παρασκευή. Ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Ελπίζω να μην το χαλάσει πάλι με βροχές. Όπως χάλασε και το προηγούμενο. Χρόνια πολλά στη Λίδα, τη Λιδία που γιορτάει σήμερα. Το Θαλή. Το Θαλή, το πιο Θαλή. Το Θαλή των... Τον Θαλή το Μιλίσιο. Λοιπόν, ξανακάναμε τη σύνδεσή μας.

Λοιπόν, μια πολύ πολύ καλή επιλογή για αυτό το... για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μάλλον από σήμερα, έτσι. Από σήμερα Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι ο Καταράκτης, ο Μόλος, πάνω στο λιμανάκι. Εξαιρετικά φαγητά σε πάρα πολύ καλές τιμές. Αυτό είναι το... αυτό, παιδιά, είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί τώρα, εντάξει, κακά τα ψέματα, έτσι, ο άλλος το σκέφτεται λιγάκι παραπάνω. Okay, να κάνω τη βόλτα μου, να πάω, αλλά το θέμα είναι, ρε φίλε, εντάξει, καλό φαγητό, καλή εξυπηρέτηση, τίμιες τιμές. Αυτά που προσφέρει πάντα ο Μόλος. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2271-061-292. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό. Έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα. Για τον Καταράκτη είναι πολύ ωραία εκεί πέρα, έτσι. Γιατί βλέπω τους ανέμους και είναι βόρειοι. Οπότε εκεί θα είναι καλοκαίρι. Κανονικό, έτσι. Λοιπόν, είπαμε χρόνια πολλά στη Λιδία και τη Λίδα και το Θαλή. Αύριο, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη, έτσι. Πρόσεξε, αύριο είναι της αναλήψεως. Έχει εκεί στην Αρβανίτη στις Καριές. Έχουμε ένα διήμερο αφιέρωμα. Δεν καταφέραμε να πάμε, ναι. Πώς να πας, ρε φίλε, με 2,5 ευρώ τη βενζίνη. Και εμείς δεν θα πάμε για να χορέψουμε. Εμείς θα πάμε για ρεπορτάζ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τυχαίνει αύριο να είναι 5η 21 του μήνα της αναλήψεως. Συνήθως παλιά κάναμε το πρώτο μας μπάνιο εκεί, έτσι. Αύριο βέβαια είναι και μεγάλη μέρα Κωνσταντίνου και Ελένης. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει, έτσι. Ο Κώστας, η Κωνσταντία, η Κωστούλα, η Ντίνα, η Ελένη, Ελεονόρα, Νόρα. Χαμός, είναι Παγκόσμια Μέρα του Πολιτισμού αύριο. Έχω και Κώστηδες, έχω και θείους και φίλους και Ελένη και θείες και ξαδέρφες και φίλες και το... τι να πιάσω από τώρα να λέω τα χρόνια πολλά. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα.

Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Τι να κάνω, ρε φίλε, εδώ βλέπεις τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, σας ενημερώνουμε κατόπιν κλήρωσης. Έχετε επιλογή, λέει, ως δικαιούχος της ενίσχυσης για το πρόγραμμα Κύθυρα Pass. Α, για την πρώτη φάση, Μάιος, Ιούνιος 26. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 250 ευρώ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Μεταφορά, εστίαση, διαμονή αποκλειστικά στο Δήμο Κυθύρων μέχρι τις 30 Ιουνίου. Και μου λέει εδώ πέρα ο Αργύρης, α, να το χρησιμοποιήσω μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν ξέρω, ρε Αργύρη, τι γίνεται τώρα με αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το Κύθυρα Pass, μα ήθελες να πας και στα Κύθυρα, έτσι. Γιατί, βρε, δεν έβγαλες το Χίος Pass? Γιατί δεν έβγαλες το Χίος Pass? Με το Χίος Pass δεν θα έχεις διαμονή, θα μένεις στο σπίτι σου. Δεν θα έχεις διατροφή, θα τρώγες στο σπίτι σου. Και γενικά θα έχεις πάρει αυτά τα 250 ευρώ να βγαίνεις με τη γυναίκα σου, να πήγαινες μια βόλτα, ένα καφεδάκι, ένα... Γεια σου, Στράτο, καλημέρα. Καλημέρα, ομορφόπεδο. Στράτο, την Παρασκευή το απόγευμα πού θα είσαι? Την Παρασκευή το απόγευμα... Σάββατο, Κυριακή απόγευμα. Γιατί χτες έφυγε ο Αλέκος. Αλέκος Βαβούλης έφυγε, πάει για το Final Four. Το έχει πάρει από τον πρόεδρο. Ο ίδιος ο πρόεδρος, λέει, του έχει δώσει το... του έδωσε τα εισιτήρια, το...

0: για να πάει στο Final Four. Τέλος πάντων, εμείς θα πάμε Βόλο με τη γραμμή. Α, πάγωσε. Ωραία ρε φίλε, έτσι. Απ' το καλό στο καλύτερο το πάμε εδώ πέρα. Καλημέρα κύριε Νότη, ξεπαγώστε καλέ τη γραμμή. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνη Ισχύου δεν θα γίνει τη φετινή θερινή περίοδον, παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγες εβδομάδες παρουσιάζονταν ως όριμο σχέδιο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίμων Τζούρη, ο οποίος γιορτάζει αύριο, να του στείλουμε τις ευχές μας. Πολυχρονεμένε Περιφερειάρχη Κωνσταντίμων Τζούρη, χρόνια πολλά. Χάθηκε, λέει, χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Α, μάλιστα. Με απλά λόγια, το πλοίο δεν χάθηκε στη θάλασσα. Όχι, δεν είναι. Χάθηκε η θάλασσα και δεν έχει πού να πάει το πλοίο. Και φαντάζομαι ότι το ξεκινήσαν από τον Οκτώβριο του 25. Οι περιφέρειες, λέει, το Γενάρη ήταν έτοιμες να βάλουν 2 εκατομμύρια. Η περιφέρεια του Βόλου, η περιφέρεια της Λεβδό. Πάκα, 2 εκατομμύρια, τα αρέστα μου, all in. All in. Και ο Ηλιόπουλος είχε ενδιαφέρον, ο Πέδρος Σάκ είχε ενδιαφέρον να το... Μετά ήρθε λίγο ο πυρετός ο Αυθόδης στη Λέσβο. Κάτι μαγουλάδες που έπαθε ένας αντιπεριφερειάρχης. Ένας δικός μας εδώ στραμπούλησε το ποδάρι του και και γενικά καθυστέρησε το τέτοιο. Γενικά, παιδιά, έχει παγώσει η τέτοια. Και μη λέτε και πολλά, μην μπουντιάσει. Μην μπουντιάσει η γραμμή εδώ. Ό,τι να είναι. Α, για την παιδική χαρά όμως που λέγαμε αυτή στον Κοφινά, την παιδική χαρά των ΑΜΕΑ, η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τη σημερινή συνεδρίαση. Ο αντιδήμαρχος Πρόνοιας Αργύρης για μας δήλωσε ότι η έκταση που θα γίνει η παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ παραχωρήθηκε από τον Μητροπολίτη Χίου Παιδιά, αυτό με τη μελέτη ισχύει ή έχω παραπληροφόρηση? Μια ζωή στο νίκη. Γιατί κάπου διάβαζα ότι η μελέτη είναι της τάξης των 184.000 ευρώ. €184.000 η μελέτη. Και μέσα σε όλα έχουμε και το... Πώς το λένε, έχουμε και τον Αλέξη, τον Αλέξη τον Τζίπραν που μας καλεί σε συνάντηση.
1: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
2: Ανέμεις και πέφτει νερό, που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό. Όπως το...
0: Ανέμι σφυρίζουν κύριε Αλέξη. Πού πας καραβάκι με τέτοιον καιρό, που λέγει ο κύριος Πάρης. Λοιπόν, ο Στράτος μας ακούει, παιδιά, στον Πειραιά. Ο Στράτος, είμαι στον Πειραιά, ψάχνω να δω πως θα μπω στο γήπεδο. Ρε εσύ, πάρ' το φίλο στον Μπαράκο. Ο Μπαράκος, νομίζω, μου στείλε και ένα μήνυμα προηγουμένως. Τώρα χαθήκαμε κάπου γιατί έκανα εγώ κάτι διακοπές. Ναι, έκανα κάτι διακοπές. Μου κοβότανε το σήμα, μου ξαναρχότανε το σήμα. Έμπαινε ο Μπαράκος, έβγαινε ο Μπαράκος. Την επόμενη Τρίτη το... Αχ, τι ωραία.

Λοιπόν, μια και λέμε για το ναυτικό μιλοχείο, σήμερα έχουμε αγώνα πόλο. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρτσελονέτα. Είναι πρόβα ουσιαστικά. Έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final, στο Final Four. 9.30 ώρα στην Art 2 Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα. Ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις, έτσι. Και η Μπαρτσελονέτα θα βρεθεί στο Final Four. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πανηγύρισε 5 νίκες σε εισάριθμες αγωνιστικές. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 8 βαθμούς. Λοιπόν, και γιατί το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν το λέμε μόνο για τον Ολυμπιακό, δεν το λέμε μόνο γιατί είναι μια ελληνική ομάδα. Είναι μια ελληνική ομάδα στην κορυφή του πόλο, με χιώτες, βασικούς παίκτες, έτσι. Γιάννης ο Φουντούλης, ο εμβληματικός παίκτης, ο Νίκος ο Γκύλας. Η συνέχεια για κάποιους, άλλος ένας παίκτης στα χνάρια του. Στα χνάρια του Γιάννη του Φουντούλη.

0: Η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα. Τι διαβάζω εδώ, παιδιά, έτσι. Η Arsenal το πήρε και το Βόρειο Λονδίνο τρελάθηκε. Έλα. Μπράβο. Λοιπόν, να δούμε τι μεταδόσεις έχουμε σήμερα για να ξέρουμε τι ώρα θα παραγγείλουμε πίτσα, πίτσα λύκος. Παιδιά, τώρα αυτή η πίτσα δεν υπάρχει, έτσι. 22-71-0. Εντάξει, αυτό το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το λέω. 27-27-7. Και όταν παραγγέλνεις λες καλημέρα χάος. Ανώλης Βερβεράκης. Χάος. Γιατί αν το πεις αυτό και σιγά θα σου πέσει η μούρη άμα το πεις. Όχι. Άμα σου έρθουν όμως τα τυροπιτάκια, τα λύκους και ξερογλύφες, παιδιά, δεν είναι τυροπιτάκια αυτά τώρα, έτσι. Δεν είναι τυροπιτάκια αυτά τώρα. Τι να λέμε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Μες στα όνειρα σου να'ρθω για να ξενυχτήσω. Εκπληκτικά. Λοιπόν, είπαμε θα δούμε το πόλο Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 9.30 από την ΕΡΤ 2. Τενερίφη Μπανταλώνα. Α, σήμερα έχει Europa League. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα. 10 το βράδυ θα το δείξει ο Αντένας.
1: Και στην καρδιά μου, μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, έσαι και μια βόμβα από την Τουρκία. Η Μπεσίκτας λέει είναι έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης στον ΠΑΟΚ για να πάρει για να πάρει το Λουτσέσκου. Ετοιμάζεται και μια κρίσιμη συνάντηση Σαβίδη Λουτσέσκου στο... Λοιπόν, μεγάλο μάτς στην Κωνσταντινούπολη σήμερα. Φράιμπουργκ με Άστον Βίλα, 10 το βράδυ. Μονομαχούν για τον τρόπαιο του Europa League. Η τετανομαχία στην Κωνσταντινούπολη και η στήριξη του Ολυμπιακού στους χωριάτες. Ποιοι είναι οι χωριάτες? Α, μάλιστα, ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει λέει τον Ολυμπιακό σε μεγάλο βαθμό. Θέλει να δει την ομάδα του Έμερι να κατακτάει το τρόπαιο. Γιατί αν γίνει αυτό, τότε ο Ολυμπιακός δεν θα ξεκινήσει από τον δεύτερο, αλλά από τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League. Και στην καρδιά μου, μες στα όνειρά μου, γυρνάς κάθε νύχτα. Δηλαδή, οι χωριάτες είναι η Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα είναι το τέτοιο. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, από 1η Ιουνίου ξεκινάει και το σαφάρι. Το σαφάρι της τροχέας. Ναι, ναι, ναι, το σαφάρι της τροχέας. Αναπνευστήρα, πυροσβεστήρα, φαρμακείο, σύριγγα, ορούς, μηχανήματα. Άμα δεν τα έχεις αυτά μέσα αυτοκίνητο, σου έρχεται το προστιμάκι. Αναπνευστήρα, όχι αναπνευστήρα, πυροσβεστήρα.

Τρίγωνο, φαρμακείο και γυλαίκο. Και γυλαίκο. Αυτό το φωσφορίζον. Το φωσφορίζον γυλαίκο ακριβώς, δηλαδή και το έλα μέσα. Λοιπόν, στο πίκεφι, γιατί και σε αυτό θα δώσει τη λύση το πίκεφι. Στο πίκεφι ο Μιχάλης ο Τσακός, Αργέντι 4 και Αργέντι 6. Θα μπορέσετε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να είστε νόμιμοι. Το καταλάβατε? Στο PKFI έχει όλο το πακετάκι. Θα πάτε και θα του πείτε: θέλουμε το πακετάκι της τροχέας. Εγώ πήγα και τότε ένα ωραίο μικρό συμμαζεμένο. Έχει το γυλαίκο, έχει το τρίγωνο, έχει το ασθενοφόρο, έχει το φαρμακείο, έχει τον πυροσβεστήρα. Και σε τιμή δεν θα τη βρείτε άλλου, παιδιά, έτσι. Τι 50, ρε 50, άμα ήταν 50 θα σου έλεγα ότι είναι καλή τιμή. Τι 40, ρε, άμα ήταν 40 θα σου έλεγα ότι είναι καλή τιμή. Όλα τα προβλεπόμενα για το αυτοκίνητό σας σε σούπερ τιμή, σε τιμή πι και φι. Αργέντι 4 και Αργέντι 6. Πηγαίνετε να ρωτήσετε, τι, νομίζετε ότι σας το λέω εγώ έτσι? Πηγαίνετε να ρωτήσετε. Λοιπόν, για να δούμε το... για να δούμε βενζίνη. Τι θα δώσουμε για να... Λοιπόν, σημερινές τιμές. Βλέπω μία τιμή σε ένα πρατήριο 1,985, αλλά είναι τιμή 11/5. Λοιπόν, μόνο σημερινές τιμές, παιδιά, έτσι. 2,018. Δεν έχω κάτω από 2, δεν ξέρω, εκτός αν ισχύει ακόμα στον Άγιο Τρίφωνα. 1,98. 98,5. Δηλαδή δίνεις 1,5 λεπτό ακόμα και πας στο αμέσως επόμενο. 2 ευρώ, 2,18. 2019, 2020, 2029, σε 3 χρόνια από τώρα δηλαδή. Και μετά πάμε 2,050, 2,060. Κάτσε να πάω στον πάτο της λίστας. Στον πάτο, ναι, ναι. Ω! Παιδιά, έχουμε πρατήριο Revoil Amolive 95 Revolution 2,194 στο... εκεί στην περιοχή της ΔΕΗ. Και 2,177 στα Ψαρά και 2,169 στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, 2,194 η πιο ακριβή, δηλαδή 19,5 λεπτά. 19,5 και 20 λεπτά θα είναι το τράτος από το χαμηλό στο ακριβό. Τι θα γίνει, κύριε Κυριάκο? Ποιο fuel pass? Το fuel pass το φάγαμε για να γυρίζουμε από βενζινάδικο σε βενζινάδικο, να βρούμε.

Δηλαδή βλέπω τώρα εδώ τις ειδήσεις. Δεν κόπηκε η γραμμή για Βόλο. Πηγαίναμε και στο Βόλο. Δεν έχει γιατρούς στο νοσοκομείο. Όλοι, οι τίτλοι όλοι είναι χάος και διοικητική παράλυση στο Δήμο της Χίου. Χάος, κύριε, ποιος το λέει αυτό, τι? Α, ο κύριος Σταμάτης Κάρματζης. Καλημέρα, κύριε Σταμάτη. Έπρεπε να πάρετε μετεγκρίσεως τον όρο χάος. Όχι, δεν πειράζει, μ' αρέσει. Καμιά φορά το... Γιατί καμιά φορά και αυτοί που... Και για αυτούς που χρησιμοποιούν τη λέξη χάος με έχουν ξεπεράσει. Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα, έστω και στο τέλος. Τι έγινε, πού ήσουν σήμερα, Κατερίνα? Λοιπόν, αύριο Παρασκευή έχουμε, παιδιά, το... Αύριο Παρασκευή έχουμε Knockout Friday στο Ζανίτου Γκογκολιά. Εκεί θα πάτε σοκ, έτσι δεν είναι? 50% σε όλα τα εργαλεία ΑΕΓΕ. Έκπτωση 50% έκπτωση. Αλλά Knockout Friday δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά, έτσι. Επίσης το ίδιο κατάστημα βρίσκεται σε αναζήτηση προσωπικού τμήμα των πολιτών. Πολιτή στα εργαλεία. Δεν ζητάμε τίποτα κανένα νευροχειρουργό. Λοιπόν, στέλνεις βιογραφικό στο hrkokolias.gr. Πολύ καλό, παιδιά, τώρα. Τι δημόσιο τώρα. Παιδιά, δεν υπάρχουν τώρα αυτές εκεί πέρα οι δουλειές τότε. Πολύ δυνατός, έτσι. Πολύ δυνατός. Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα post. Ένα δημοσίευμα που έκανε ο Νίκος ο Κλαδιάς, γνωστός και αγαπητός σε όλους, έτσι. Είναι μαζί με το Δήμο Χίου. Έχει βάλει και εμένα μέσα επισήμανση. Κατεβαίνω σήμερα για λιμάνι από το αεροδρόμιο. Βλέπω στην παραλία πριν το ναυτικό όμιλο ένα τσούρμο νεαρούς τουρίστες να ψάχνουν τόπο να βάλουν πετσέτα και να κολυμπήσουν. Μιλάμε λοιπόν για τουρισμό και παράλληλα τη διαδρομή από την πόλη έως τις πύλες εισόδου και τις τουριστικές περιοχές. Ένα κομμάτι που έχει τα μαύρα τα χάλια του. Πιο απαράδεκτη εικόνα δεν υπάρχει από αυτή που βλέπει ο επισκέπτης, είτε βγει από αεροδρόμιο ή από πλοίο με κατεύθυνση τα νότια. Ξεκινάς από το ξενοδοχείο Χανδρής. Σε λίγο θα υπάρχει το ξενία ελληνικό κάστρο, μετά το μοναδικό πεντάστερο του νησιού μας, και η εικόνα είναι εντελώς αποκαρδιωτική. Θυμάμαι την εικόνα της πόλης της Ρόδου που πέρασε κάποια χρόνια εκεί. Και σκέφτομαι ότι από το 1988 που επέστρεψα στη Χίο, γιατί ρε Νίκο, μέχρι σήμερα το μόνο επίτευγμα των δημοτικών αρχών στην περιοχή είναι ο βιολογικός. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και η Μαρίνα στο Καστέλο. Και οι οπτικές ίνες. Και το πεντάστερο ξενοδοχείο. Αυτά όλα είναι ιδιωτικά έργα, έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς, μια μεγάλη καλημέρα. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Καλά αποτελέσματα στις εξετάσεις. Η Κατερίνα εδώ μου λέει έχει εξετάσεις πανελλήνιες. Καλά να πας και να περάσεις εκεί που θες. Πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί σε 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη, καλημέρα σε όλους.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψη αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ το νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται η ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της, αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ. Στην επιστολή μεταξύ άλλων επισημαίνονται: αυτό που πλέον πιστεύουμε ακράδαντα είναι ότι αφήνεται τους γιατρούς να βγάζουν τα σπασμένα από τις τσέπες μας και οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση. Αλλά εμείς συνεχίζουμε να μην παραμένουμε βουβοί και θα χτυπάμε την κουφή πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούμε. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου, κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού, στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Η θέση του Διευθυντή Πρόνοιας παραμένει επίσης κενή. Κενές παραμένουν επίσης οι θέσεις προϊσταμένων στη Διεύθυνση Προγραμματισμού καθώς και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά τη φετινή θετινή περίοδο παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο με διαπεριφερειακή χρηματοδότηση, θετική πολιτική βούληση και στόχο να ανοίξει ένας νέος θαλάσσιος διάδρομος ανάμεσα στη Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Με απλά λόγια, το πλοίο δεν χάθηκε στη θάλασσα, χάθηκε στη διαδικασία. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παστελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως είπε, η χρηματοδότηση για τις μελέτες θα γίνει μέσω της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κάτι που χαρακτήρισε ως σπάνια περίπτωση, ενώ οι παρεμβάσεις αφορούν χώρους που σήμερα παραμένουν είτε εγκαταλελειμμένοι είτε υποβαθμισμένοι και αδιαμόρφωτοι. Από πλευράς υπηρεσίας, ο Μάρκος Γεραζού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού τόνισε ότι το έργο αναπτύσσεται σε τρία υποέργα, ενώ εντάσσεται και ειδικό υποέργο για τη δημιουργία χώρου αναψυχής για μέα στην περιοχή του Κοφινά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά, με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη συνεδρίασή της την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου και ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 184.000 ευρώ. Με 18 νέους υπολογιστές εξοπλίζονται τα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γιάννη Ρέ να εκφράζει την ικανοποίησή του. Όπως είπε, το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της πρωτοβάθμιας για εξοπλισμό των γραφείων της, ενώ το επόμενο διάστημα θα έρθει εξοπλισμός και για τις σχολικές μονάδες. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής, με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Όπως είπε ο κ. Μουχλής, στη συγκεκριμένη παραλία έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως ηλικιωμένων, και η παρουσία ναυαγοσώστη θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, ενώ υπενθύμησε ότι είχε ψηφίσει το θέμα με αυτήν την επισήμανση. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος των Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, οι εργασίες ξεκινούν σε λίγες μέρες, με ορίζονται υλοποίηση στην 30 Ιουνίου και προβλέπουν τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτούς της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης πρώην ΙΕΚ και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 22 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Δύο εμβληματικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους και ξεκινούν το καλοκαίρι του 2026 μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου θα δώσουν δεκάδες συναυλίες, μεταξύ των οποίων και στοιχείο, στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης, το Μουσείο Μαστίχας Χίου θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας, σήμερα Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου Χίου σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγκίτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπου. Όπως αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα αδιέξοδα που δημιουργούνται, αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της, μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου και μέλος της θεατρικής ομάδας. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου 10.30 το πρωί. Η καλλιτεχνική δράση εκεί που ζω εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το Σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Σπήλαιο, στην Παναγία Γεωγαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλελαιό. Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος, θα τελέσει την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί στο νησί μας το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυθιστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης συγγραφέας, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ραστέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Η ποδοσφαιρική ομάδα Μικρασιατική διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ζωές μας, περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5:30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων τον επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά με ένα περίπατο έξω και μέσα στον 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας, πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών της Water Polo League γυναικών, Ολυμπιακός Εθνικός 29 και Βουλιαγμένη Γλυφάδα 14-6. Στον δεύτερο τελικό για την άνοδο στη Water Polo League ανδρών, ο Λυσιακός νίκησε με 10-5 την Κέρκυρα και προβιβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Μόκας πέτυχε 2 γκολ και ο Αντώνης Φικάκης 1. Η Κέρκυρα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Σάββατο τα Χανιά και ο νικητής του αγώνα θα αγωνίζεται την επόμενη περίοδο στην Water Polo League ανδρών. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο τρίτος και καθοριστικός ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και του ΦΟΒ. Οι ομάδες είναι ισόπαλες με 2-2 νίκες και ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Πρωταθλητής Σάμου στην Α κατηγορία ποδοσφαίρου αναδείχθηκε ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας. Ο Νηρέας Καρδαμήλων κατέκτησε το τοπικό πρωτάθλημα βόλεϊ Παγκορασίδων αφού στον πρώτο τελικό νίκησε με 3-0 σετ τον ΦΟΚ. Η Ελληνική Φύλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης ανακοίνωσε τις αποστολές αγοριών και κοριτσιών κάτω των 13 και κάτω των 11 ετών που θα πάρουν μέρος στο επικείμενο βαλκανικό πρωτάθλημα που θα γίνει από τις 27 μέχρι τις 31 Μαΐου στην Αλμπένα της Βουλγαρίας. Στην 15μελή αποστολή στα κορίτσια κάτω των 11 ετών συμμετέχει η Μυρτό Κοντοπούλου του Ομίλου Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Χίου, ενώ στην προπονητική ομάδα της αποστολής μετέχει ο προπονητής του ΟΕΑ Χίου Κώστας Αναγνώστου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 47 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, να έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα θα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κιλιάρης στη συμβολή των οδών Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1045, οι μοναχοί ασκητές του προβάτιου όρους Νικήτας, Ιωσήφ και Ιωάννης βρίσκουν ύστερα από πυρκαγιά άθικτη σύμφωνα με την παράδοση την εικόνα της Παναγίας. Αυτό στέκεται αφορμή στο σημείο της έβρεσης να κτιστεί από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονομάχο η Νέα Μονή. Η Εκκλησία τους ανακήρυξε όσιους. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1958, πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα με πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στο δρομολόγιο Βικίου Χίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα.

0: κομματική μοτσαρέλα για τόστ 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή 4,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το Πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙς ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολιτή. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: να ξεκινήσουμε με τον καιρό, να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες της ημέρας, αλλά και αύριο.
1: Ξεντόνια δίχτυα, το δέρμα της.
0: Λοιπόν, ηλιοφάνεια. Το πρωί η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά. Ηλιοφάνεια έχουμε όμως τώρα πια. Η θερμοκρασία μέχρι τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι έχουν στραφεί σε βόρειους βορειοδυτικούς. Θα ενισχυθούν εκεί νωρίς το απόγευμα. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Πέφτει το βορειαδάκι στα 3 αμποφόρ.
1: Όσο αυτό δεν φτάνει σε προς...
0: Την Παρασκευή θα φτάσουμε στους 28 βαθμούς, ενώ φαίνεται ότι το Σάββατο αυτή τη στιγμή τα στοιχεία δείχνουν βροχή και μάλιστα από το μεσημέρι και μετά δείχνουν έντονη βροχή, καταιγίδα για την ακρίβεια στην περιοχή μας και πτώση της θερμοκρασίας στους 23 βαθμούς. Στην επικαιρότητα και ας ξεκινήσουμε με τα δικά μας για μία ακόμη φορά, χωρίς βέβαια να συγκινείται κανείς. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ στέλνει επιστολή για ποιο θέμα? Για το καπέλο που βάζουν τα διαγνωστικά εργαστήρια στους ασφαλισμένους. Λέει, δεν θα παραμείνουμε, λένε οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ. Βουβή, δεν θα περιμένουμε, παρόλο που έχουμε καταλάβει ότι χτυπάμε στον κουφού την πόρτα, εμείς θα επιμένουμε μέχρι να δικαιωθούν. Όσοι περιμένατε την περίφημη, την πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Μυτιλίνη και με τη Χίο, ξεχάστε το, γιατί τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος. Ο λόγος, όπως είπε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωστάς Μουτζούρης, είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Οι πολίτες καλούνται να αντικαταστήσουν τις παλιές τους ταυτότητες με τις νέες μέχρι τις 3 Αυγούστου, όπως ορίζει ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός. Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Δεν θα γίνονται οι παλιές ταυτότητες δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας εκείνη τη στιγμή από την υπηρεσία έκδοσης ή σε ένα πιστοποιημένο φωτογράφο. Εάν γίνει σε φωτογράφο, θα πρέπει να αναρτήσει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myphoto του gov.gr. Πάντως, αν βγάλετε τις φωτογραφίες σας στην υπηρεσία έκδοσης, δεν χρεώνεστε κιόλας.

0: κάπου.
1: Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με την αιτία πίσω από την έντονη οσμία αερίου που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Αττικής, ιδιαίτερα του νοτίου τμήματος, χθες Τρίτη. Η ανησυχία μάλιστα που προκλήθηκε από την οσμή ήταν τόσο έντονη που οι αρχές ζήτησαν να εκκοινωθούν επιχειρήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις και σχολεία. Από την πλευρά τους οι Δήμοι εξέδωσαν ανακοινώσεις προτρέποντας τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Είχαμε κινητοποιήσεις από δυνάμεις της πυροσβεστικής, από δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Αλλά ακόμα μέχρι στιγμής αναζητείται η προέλευση της οσμής.
0: Ρίξω μια μπουνιά, χαμογελώ στο ψέμα.
1: 10 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να δούμε την επικαιρότητα.

0: εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Πάμε να διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή οσμή αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Μετά τον Τραμπ, ο ΣΥ δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Τροπολογία, αντίδραση, κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη. Έλεγχο σε όσους αμφισβήτησαν το τεκμαρτό από την εφορία. Νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα, προωθείται ρύθμιση. Βορείς για Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Πιο συχνές και πιο επικίνδυνες οι επιδημίες, τι αναφέρει νέα έκθεση. Πάμε στην πρώτη σελίδα των νέων. Ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού σχετικά με το πού ήρθε, σχετικά με το πώς

0: Βρέθηκε στη Λευκάδα σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, τα δύο πιθανά σενάρια. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους αγιαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι θα κάνουν αν φύγονται. Βουλή ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει. Εθνικό θέατρο, Φόνησα και Δράκουλα, Σέξπιρ και Σοφοκλής. Γιατί οι Τραμπ και Πούτιν βρίσκονται στα πόρωθυρα μιας νευρικής κρίσης. Στα βαρέα μπαίνουν όλοι οι νοσηλευτές. Πάμε στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγίνα όλο το αισίως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο. Τα μπρος πίσω από τον Τραμπ, σκληρή γραμμή του Ιράν. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λίρας. Τέλος το δικοματισμό με τον Μητσοτάκη να αναζητεί αντίπαλο. Τα σενάρια γρίφωση, έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Νέα Δημοκρατία, πατριωτικές συγκρούσεις, οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση για την απόσυρση των Πάτριων από Κάρπαθο και Θράκη. Αριστερά σε συνθήκες ρευστότητας, Μέση Ανατολή, ο φόβος του Τραμπ μπροστά στους πετρελάδες του κόλπου. Φωτιά στις αγορές σε υψηλό 18 ετών, το αμερικανικό 30, ομόλογο 30 ετών. Ο ριζοσπάς στις παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. ΝΑΤΟ, σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Απόσυρση των Πάτριων το από Κάρπαθο Δημότυχο επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά τους έγινε για την προστασία αμερικανατοϊκών υποδομών. Ευρωπαϊκή οικονομία, σοκ, στάσιμο πληθωρισμού και προετοιμασία νέου γύρου επίθεσης στο λαό. Αναπάντητα ερωτήματα για τη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια. Ελεύθερος τύπος σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και για το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζάκη και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Αντιπολίτευση στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και νοτιάς αναστάτωσε όλη την Αττική δυσάρεστη οσμή άλλα θερμαϊκός στον Σαρονικό. Μανιφέστο, συνταγές χρεοκοπίας, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη Δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ προσώπων και υποκλοπών. Νυχηρή παρέμβαση Ιωάννη Σαρμά για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Διάλυση ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος να κλείσει τα φώτα και να κατεβάσει τα σκουπίδια. Αυτά είναι τα θέματα που βρίσκει για να παρουσιάσει την επικαιρότητα το μανιφέστο. Πάμε στην κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, δυναμική συνεχούς ανόδου, δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κέντρου αριστεράς και του κέντρου. Μπότλερ με την περίεργη οσμή κυρίως στα νότια προάστια, αν μπορεί το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά στις ποινικές ευθύνες των ευθυνών. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων και καταγγέλει την Ελλάδα για φρικαλαιότητες. Νέα εφαρμογή της ΑΔΕ, αυτόματα πλέον τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βαθιά ανησυχία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την επιδημία του ιού έμπολα. Τέλος, από την κόντρα, διρεκτίβα της Κομισιόν, αποσύρονται από την κυκλοφορία τα παλαιά οχήματα πετρελαίου. Πάμε στην Εστία. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισέα παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται στην ιταλική ευθεία και ο Αντώνης Σαμαράς τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα. Απίθια τζαβέλα στην κλήση του Κοινοβουλίου. Η Εσθονία έκλεισε τον εναέριο χώρο της μετά τις παραβιάσεις από ουκρανικά ντρόνς ως μία αερίου στη μισή Αθήνα. Πραξικόπημα Φλωρίδη αφαιρεί την ανάκριση βουλευτών από την Λάουρα Κοβέση. Η πολίτικα, όλη η αλήθεια για τους Πάτριοτ, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχιών στις βάσεις ανάπτυξής τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Η στρατηγική του Μαξίμου εν ώψη εκλογών, σε πρώτο πλάνο η ηγετική εικόνα και η εμπειρία του Μητσοτάκη. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γλιστρούν στην αγκαλιά του Τσίπρα. Η Νίκη Κεραμέως δηλώνει στην Political δεν θα υπάρξει περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Η δημοκρατία ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Άρων νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία μετά την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Καμπανάκι πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολύ παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Άγνωστη αιτία, θρίλερ στην Αττική με μυστηριώδες αέριο που τρομοκράτησε τα νότια προάστια. Εφιάλτης ακρίβεια στα καύσιμα με ευθύνη του κράτους. Πάμε στα οικονομικά πρωτοσέλιδα, η ναυτεμπορική μπροστά μας. Παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση, καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό. Στενά του ορμού, σχέδια του ΝΑΤΟ για προστασία ναύση πλοίας, ΔΕΗ άνοιγμα σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Ασφαλιστική συνείδηση, εγγύηση για την οικονομική ανθεκτικότητα. Οι Greeks χτίζουν το στόλο του μέλλοντος. Πάμε και στην Wanna Voice. Το ξύλο άρχισε, ο Μασούτης είναι προετοιμασμένη. Τα πρώτα ισχυρά χτυπήματα από τον ανταγωνισμό μέσω των media στα σούπερ μάρκετ. Ο πολίτης χρειάζεται να μην μισθό για ενίκιο και η πολιτική ελίτ κομπλιμπά στα εκατομμύρια. Πόσο πιο χαμηλά, κυρία Τζαβέλα, θα μείνετε στην ιστορία του Αρίου Πάγου για τις θεσμικές εκτροπές σας. Αγία Σοφία Αγλαία Κυριακού, 48 παιδιά στα ζήτητα, επειδή οι κοινωνικές δομές του κράτους δεν λειτουργούν, κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι αποκαλύψεις της ΠΟΕΔΗΝ. Δύο λεπτά μετά τις 11 η ώρα, εμείς θα συνδεθούμε με τον Sky, θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις από το Sky, αμέσως μετά οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.
1: Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιάννηρης. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κατεχάκη από το ύψος του Καρέ, από την Κεσαριανή λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ομυρίδου Σκυλίτση προς το Γεώργιο Χαρισκάκη λόγω εργασιών, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά τον ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές bullying αλλά και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν σήμερα στο Πεκίνο. Σχετικά με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο πλευρών, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην τεχνητή νοημοσύνη και στην τεχνολογική καινοτομία. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, διαδραματίζοντας σταθεροποιητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, ανέφερε την πλευρά του Βλαδιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος Πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα εχθές επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Ρεγατζή. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που ανασάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαλονικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του Σκάι ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Αριγιάννης. Τόνισε ότι τα πιθανότερα σενάρια είναι δύο. Το πρώτο είναι να προήλθε από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάματος, καθώς την διαδικασία επισκευής ή κατασκευής θυμάτων πλοίου μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολοιμάτων, τα οποία μπορεί να δώσουν αυτή την οσμή. Το δεύτερο σενάριο είναι να προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα, το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του. Και τα δύο ενδεχόμενα, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι εξίσου πιθανό να ευθύνονται για τη δυσοσμία. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σχετικά με τη χθεσινή οσμή που κάλυψε περιοχές Αττικής. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σε 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο την Μαλάτια. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο Γκεζαντέπ και στα Άδανα. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή θύματα ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει να καταθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κ. Τζαβέλας απέστειλε επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αντίθετα, ο διοικητής της ΕΥΠ θα μιλήσει ενώπιον των μελών της Επιτροπής στην συνεδρίαση που διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Συνάντηση με τον CEO της Ευρωλίγκα Τάους Τσους Μπουένο είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή στην Αθήνα. Συνάντηση του κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό αλλά και την ενέργεια της Αθήνας, καταλήγει στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα εντός του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί επί της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός τροφίμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες 48 και 59 ετών, τρόφιμοι του νοσοκομείου, οι οποίοι διέμεναν στον ίδιο θάλαμο, καυγάτισαν με αποτέλεσμα ο 48χρονος να επιτεθεί στον 59χρονο και να τον στραγγαλίσει. Ο φορεμένος δράστης έχει συλληφθεί ενώ στην προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, Marketing. Φθηνότερα,

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίστανται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μία φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη Δικήτρια του ΕΟΠΗ. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης καινή και νές παραμένουν οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη χθεσινή της συνεδρίαση την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει η παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Ο Δήμαρχος Χίου τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή περίοδο, καλοκαιρινή περίοδο, να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού δικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου στοιχείως στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας σήμερα Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Ενημερωτική συνάντηση στο Γυμνάσιο Κάμπου σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Την Παρασκευή 22 Μαΐου 10.30 το πρωί στο Ομήριο.
Ο Σύλλογος Γυναικών Ιχείου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της ιατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο σήμερα και αύριο Πέμπτη, 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι. Με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση. Στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, στην οδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων αυτήν την Κυριακή 11 το πρωί, σημείο συνάντησης η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Ο Σύλλογος Περιπατίν προσκαλεί σε ξενάγηση την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Λοβοκομείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος εκδήλωσης θα βραβευθούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 47 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και μισή ώρα, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της σημερινή εκπομπή και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε για αύριο, αύριο Πέμπτη. Γύρω στις 11 παρά 25. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα, της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του, του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πόσες φορές θέλετε να το πείτε το ως εδώ?
1: Εσύ το χθες, το αύριο, εγώ.
0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 20 Μαΐου και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Ως εδώ το δούλεμα, επί της ουσίας, λέει, Πανχαιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ. Για το θέμα της επιπλέον κοστολόγησης διαγνωστικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους. Από τα προβλεπόμενα, τουλάχιστον με βάση τα περαπεμπτικά.
1: Δεν έχουμε πια τίποτα κοινό.
0: Ναι, τουλάχιστον γίνεται που γίνεται. Μη μας δουλεύουν κιόλας και έρχεται το Υπουργείο Υγείας και λέει κάντε καταγγελίες και θα τις εξετάσουμε, γιατί καταγγελίες έχουν γίνει, αλλά και δεν έχουν εξεταστεί προφανώς όπως θα έπρεπε και αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Και εκείνο πια που έχουν καταλάβει ασφαλισμένοι και το γράφει η ΠΕΣΝΑΤ στην ανακοίνωσή της, είναι ότι ο οργανισμός, βλέπε, Υπουργείο Υγείας, αφήνει τους γιατρούς να βγάζουν τα σπασμένα από τις τσέπες των ασφαλισμένων. Οι ασφαλισμένοι χτυπούν στην κουφή πόρτα του ΕΟΠΗ. Έτσι με τα δικά μας ξεκινήσαμε, είναι η χιώτικη ραδιοπαλμή μαζί σας όπως και κάθε μέρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.
1: Δεν έχουμε πια τίποτα κοινό.
0: Τώρα να σας πω, έχουμε στην Κίνα τον Πούτιν, εγώ από κάτι βίντεο που βλέπω τα πιτσιρίκια εκεί επί της υποδοχής τα είδα πιο ενθουσιώδη σε σχέση με την υποδοχή του Τραμπ. Λοιπόν, εντάξει, για να το ελαφρύνουμε και λίγο, διότι αυτοί οι ισχυροί παίζουν στις πλάτες τις δικές μας όλοι μαζί.

Ναι, παιδιά, καλοκαιράκι έχουμε και τώρα επειδή λέει λίγα συννεφάκια και λίγες βροχούλες, αν τις κάνει κατά διαστήματα. Εδώ είναι το καλοκαίρι, μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Αύριο θα πιάσουμε 25 και την ερχόμενη Δευτέρα 15. Θα πάμε στους 26 βαθμούς Κελσίου, κατά πως βλέπω εδώ. Υπάρχει βέβαια ένα ενδεχόμενο το Σάββατο να έχουμε κάποιες λίγες βροχούλες. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι καλά πάμε. Από πλευράς τουλάχιστον καιρικών συνθήκων, κάτι είναι και αυτό. Η Αθήνα, όπως το λαιμό, με φως και ρουτίνα. Στις ειδήσεις που έτσι κάνουν μεγαλύτερη εντύπωση των τελευταίων ωρών είναι και αυτό το άγριο έγκλημα που είχαμε στο Δαφνί, όπου ο τρόφιμος στραγγάλισε τον συγκάτοικό του. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μάνη πάνω στη γη. Στα δικά μας εδώ στα ενχείο που θα μας απασχολήσουν σήμερα και στους χιώτικους ραδιοπαλμούς, να σας πούμε ότι μεταξύ άλλων θα έχουμε την δυνατότητα να φερθούμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία. 29 του Μάη έχουμε τις πρώτες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.

Θα μιλήσουμε σήμερα με τον Γιάννη Προδρόμου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κύριος Προδρόμου είναι προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων που θα μας δώσει και τα αριθμητικά δεδομένα που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάντως να σας πούμε ότι παρά τα αιτήματα και αυτή τη χρονιά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δεδομένο ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των υποψηφίων από τα επαγγελματικά λύκεια στις πανελλαδικές εξετάσεις, δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν αποφάσισε να λειτουργήσει και δεύτερο εξεταστικό κέντρο στοιχείο. Είχε προταθεί το ΕΠΑΛ του Βροντάδου. Θα λειτουργήσει ένα μόνο εξεταστικό κέντρο στο ΕΠΑΛ της πόλης Ισχύου.

Επίσης, σήμερα θα σας ενημερώσουμε για τις δράσεις του Συλλόγου Διαβητικών Βορείου Αιγαίου στην γειτονική Λέσβο. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο των Ψαρών, τον Κώστα Βρατσάνο. Πάντα χαιρόμαστε να μιλάμε με τον Δήμαρχο των Ψαρών για τα νέα επιτεύγματα που έχουμε στο ηρωικό νησί. Φέτος κατασκευάζεται και μια αντιπυρική ζώνη στα πλαίσια του προγράμματος Αντινέρο από την Διεύθυνση Δασών, η οποία μάλιστα λέει θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του Ιούνιου. Από όσο πληροφορούμε, στην τελική ευθεία βρίσκεται και το έργο της ολοκλήρωσης του ιατρείου των ψαρών, ένα ιατρείο το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και διαμερίσματα για τους γιατρούς που θα πάνε και θα υπηρετήσουν εκεί, που είναι και αυτό ένα κίνητρο. Να σημειώσουμε ακόμη ότι θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με την Ερατόπουλα Ζέρη από την Μικρασιατική, διότι θα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση από την Αθλητική Ένωση στον Φάρο Βαρβασίου. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε και καταγγελίες του Σταμάτη Κάρματζη, του επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας, που έχουν να κάνουν με

0: με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. 29 Μαΐου ξεκινούν για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και μία μέρα αργότερα για τους μαθητές, τους τελειόφοιτους και τους απόφοιτους των επαγγελματικών λυκείων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Προδρόμου, προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να δούμε την προετοιμασία που έχει γίνει εν ώψη των πανελλαδικών και να δούμε και τα αριθμητικά δεδομένα που έχουν να κάνουν και με τους υποψήφιους αλλά και με τις κατευθύνσεις που έχουν ακολουθήσει τα παιδιά. Να δούμε και τις τάσεις που υπάρχουν. Καλή σας μέρα, κύριε Προδρόμου.
2: Καλημέρα.
1: Βέβαια, και φέτος, παρά τα αιτήματα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας, το Υπουργείο Παιδείας δεν ικανοποίησε το λογικό που ακούγεται στους περισσότερους, φαντάζομαι, να υπάρχει και δεύτερο εξεταστικό κέντρο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων στοιχείων. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός τους πια.
2: Ναι, ιδίως φέτος ο αριθμός έφτασε στα 209 άτομα, το οποίο είναι αρκετά αυξημένο σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Κάναμε έτοιμα στο Υπουργείο, δεν ικανοποιήθηκε. Τώρα γιατί και πώς δεν μπορώ να πω. Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές σίγουρα το πρώτο πάλι είναι ένα σχολείο το οποίο είναι αρκετά παλιό, οι αίθουσες είναι αρκετά μικρές και σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ακόμα ένα

0: κέντρο, δηλαδή στο επάλληλο βροντάδο, και τουλάχιστον να πηγαίνουν εκεί τα επάλληλα κατά μήνα και το επάλληλο βροντάδο. Δηλαδή, φυσικά να αποσυμφορίζεται το κεντρικό επάρτη τη πόλη από τους μαθητές του βροντάδου και των Καρδαμήλων.
1: Να. Στα γενικά λύκεια πόσα εξεταστικά κέντρα έχουμε?
0: Στα γενικά λύκεια έχουμε πολλά. Έχουμε πρώτο γέλ, δεύτερο γέλ, τρίτο γέλ, γέλ Καλυμασιάς, γέλ Βροντάδου. Φυσικά κάθε γέλ είναι και εξεταστικό κέντρο.
1: Δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση εκεί. Ο κάθε μαθητής στην ουσία πηγαίνει στο χώρο του σχολείου του.
0: Σωστά.
1: Και πόσους υποψήφιους έχουμε εκεί?
0: Εξαίρεση είναι μόνο το μουσικό σχολείο Χίο, το οποίο πηγαίνει στους χώρους του πρώτου γέλ φέτος.
1: Ναι. Εντάξει. Δύο σχολεία τα οποία χωράνε μέσα εκεί.
0: Ναι, χωράνε, μια χαρά είναι.
1: Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά φέτος ή πάντα πήγαινε το μουσικό στο πρώτο γέλ?
0: Πάντα το μουσικό πήγαινε ή στο πρώτο ή στο τρίτο. Φέτος πάει στο πρώτο.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, πόσους υποψήφιους έχουμε από τα γενικά λύκεια?
0: Από τα γενικά λύκεια έχουμε 295 φέτος και 209 από τα ΕΠΑΛ.
1: Να, βλέπουμε
0: υπάρχει
1: λοιπόν.
0: Υπάρχει δηλαδή και στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ φέτος. Αλλά φανταστείτε πέρυσι, δηλαδή, μιλάω πάντα για τους υποψήφιους της ΓΑΜΑ λυκείου, γιατί έτσι είναι το συγκριτικό στοιχείο. Δηλαδή, αν μετράμε και τους αποφύτους, ουσιαστικά οι απόφοιτοι υπολογίζονται δύο φορές, γιατί μπορεί να είναι τελειόφοιτοι των προηγούμενων χρόνων. Αν δούμε λοιπόν μόνο τους τελειόφοιτους, δηλαδή αυτούς που είναι τώρα ΓΑΜΑ λυκείου, ας πούμε πέρυσι ήταν 244 στα ΓΕΛ και αυτούς ήταν 295, δηλαδή σχεδόν 50 άτομα σύν. Ομοίως και στα ΕΠΑΛ ήταν 183 πέρυσι, 209 φέτος. Άρα μιλάμε και 25 άτομα σύν.
1: Αυτή είναι η τελειόφοιτη?
0: Αυτή είναι η τελειόφοιτη, ναι.
1: Και πόσοι απόφοιτοι, δηλαδή από προηγούμενα χρόνια, θα ξαναδώσουν φέτος εξετάσεις, ξέρουμε?
0: Αυτό δεν το έχω τώρα μπροστά μου το δεδομένο. Θα υπολογίσετε περίπου σύν 20-30 άτομα σε κάθε...
1: Σε κάθε κατηγορία.
0: Σε κάθε κατηγορία, γελ και πάλι, ναι.
1: Τα παιδιά από τα γενικά λύκεια επιλέγουν περισσότερο την οικονομική κατεύθυνση, αν δεν κάνω λάθος. Έχει αλλάξει τώρα, αυτή η τάση ή όχι?
0: Ναι, το ίδιο ισχύει. Δηλαδή, διαχρονικά, περίπου το 40% των παιδιών που επιλέγουν την κατεύθυνση της οικονομίας αποτελεί περίπου το 40% του μαθητικού πληθυσμού.
1: Μάλιστα. Και,
0: το 15% περίπου τη θετική, το 15-20% της υγείας και περίπου το 25% τη θεωρητική, την παλιά θεωρητική, την τώρα ανθρωπιστικών. Και είναι διαχρονικά τα τελευταία 5 έτη που κάναμε λίγο τα στατιστικά στοιχεία που είδαμε, είναι σχεδόν τα ίδια, ελάχιστες αλλαγές.
1: Μικρές μεταβολές επομένως.
0: Μικρές μεταβολές, ναι.
1: Το μαθητικό δυναμικό περίπου είναι το ίδιο τα τελευταία 5 χρόνια ή εκεί έχουμε κάποιες μεταβολές?
0: Τώρα από τη στιγμή που έχουμε περισσότερους, έχουμε κάποιες μικρομεταβολές.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν έχω ακριβώς τα δεδομένα μπροστά μου, αλλά ναι, με μικρομεταβολές υπάρχουν και λογικά που φέτος που υπάρχουν και περισσότεροι τελειόφοιτοι, λογικά δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός.
1: Ναι. Τα περισσότερα παιδιά που τελειώνουν παίρνουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε και κάποιους όμως που δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δηλαδή είναι ένα σταθερό ποσοστό εκεί που δεν συμμετέχει.
0: Ούτε αυτό δεν είναι τώρα αυτή μπροστά μου, μπορώ να το μελετήσω και
1: ναι,
0: να την ενημερώσω.
1: Ωραία.
0: Αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό.
1: Ένα μικρό ποσοστό. Αυτό που λέμε η εξαίρεση των κανόνων.
0: Δεν έχουν κάτι να χάσουμε, είναι εξαίρεση.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, πόσο έτοιμοι είμαστε για να ξεκινήσουν όλα όπως πρέπει στις 29 Μαΐου?
0: Είμαστε καθόλου έτοιμοι και οι ηλικιακές φύτοπες έχουν φτιαχτεί, άσχετα που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Ανακοινώθηκαν βασικά χθες και οι επιτηρητές έχουν καθοριστεί που θα πάνε. Νομίζω είμαστε καθόλου έτοιμοι και η Χίωση έχει αρκετά και όλες οι διευθύνσεις έχουμε αρκετά μεγάλη εμπειρία. Mm-hmm. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Τώρα πρόπτω πάντα μπορεί να συμβούν, αλλά εδώ είμαστε για να τα λύνουμε.
1: Ναι. Οι προφορικώς εξεταζόμενοι στο δεύτερο γενικό λύκειο θα είναι
0: στο
1: και φέτος?
0: Στο δεύτερο γυμνάσιο θα πάνε.
1: Στο δεύτερο γυμνάσιο, ναι.
0: Ναι. Ναι. Αυτό.
1: Και μιλάμε πάντα για τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Γιατί για τα ΕΠΑΛ πρέπει να φύγουν να πάνε στο κέντρο.
0: Σωστά. Τα ΕΠΑΛ πρέπει να πάνε σε εκτός φύου. Στην Αθήνα πρέπει να πάνε. Νομίζω ένα στο ΕΠΑΛ Αθηνών είναι και ένα στο Περιστέρι.
1: Και γι' αυτό το θέμα. Και γι' αυτό το θέμα έχουν
0: και
1: γίνει παρεμβάσεις.
0: Είχαμε κάνει παρέμβαση και γι' αυτό δεν ικανοποιηθήκαμε.
1: Να. Τουλάχιστον να δίνει τα δύο πρώτα μαθήματα.
0: Α,
1: δηλαδή,
0: αυτό, ακριβώς,
1: αυτό που είχαμε, έχουμε συνηθίσει εμείς να λέμε οι παλιότεροι.
0: Ναι,
1: την έκθεση τα νέα ελληνικά και τα μαθηματικά.
0: Ναι. Το μόνο έτοιμο που ικανοποιήθηκε από το πορικό φέτος ήταν με το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειες. Που έτσι πιέσαμε αρκετά το γάμα επίπεδο. Τώρα άστε βάλουμε τις πανελλαδικές, αλλά πια μιας που μιλάμε για οχλήσεις προς το υπουργείο και την ικανοποίηση ετοιμάτων, ήταν μετά από πάρα πολλά χρόνια, το γάμα επίπεδο έγινε στην Αιχείο και δεν χρειάστηκε τις παιδιά να βγουν εκτός νησιού να δώσουν το γάμα.
1: Μάλιστα. Κύριε
0: Πρόεδρε. Αυτό δηλαδή ικανοποιήθηκε.
1: Κύριε Προδρόμου, έχουμε να σημειώσουμε κάτι να πούμε στα παιδιά, στις οικογένειες, ενώπιον των πανελλαδικών.
0: Κοιτάξτε, είμαι κατά των συμβουλών και των οδηγιών. Θεωρώ ότι αυτό μόνο μπορώ να πω, τα παιδιά πρέπει να έχουν ψυχραιμία, ότι με αυτά ιδίως που συμβαίνουν και βλέπουμε και τα φώτα της επικαιρότητας τις τελευταίες μέρες, δεν χρειάζεται να χωνόμαστε για κάτι. Κανένας δεν πάει χαμένος, τίποτα δεν κρίνεται από μια μέρα ή από τέσσερις μέρες εξετάσεων και ότι όλοι στο τέλος της ημέρας όλοι βρίσκουν τον δρόμο τους και τίποτα δεν θεωρείται σίγουρο. Δηλαδή τι εννοώ, ότι μπορεί ένας παθητής να περάσει στη σχολή της προτίμησής του και στο βάθος του χρόνου να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα παιδί που μπορεί να περάσει μια σχολή που φαινομενικά να μην τον ικανοποιήσει στην αρχή, μπορεί στο τέλος να γίνει επιτυχημένο στο επάγγελμα αυτό που θα έκανε ενώ δεν το ήθελε στην αρχή. Ενώ ότι όλα αυτά είναι σχετικά, ιδίως σημερινό κόσμο που είναι τόσο μεταβαλλόμενος. Δεν χρειάζεται να χωνόμαστε για τα θέματα, γιατί όλα αλλάζουν και δεν ξέρεις ποτέ που θα βρεθείς, τι θα κάνεις, με τι θα ασχοληθείς, τι θα αγαπήσεις. Είναι όλα πολύ σχετικά και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άγχος όσον αφορά αυτά τα θέματα. Η αγορά εργασίας είναι αρκετά μεγάλη. Πάρα πολλά νέα επαγγέλματα σε σχέση με τα παλιά χρόνια που μπορεί εμείς επειδή είμαστε τώρα μεγαλύτερων γενναίων να τα υποβιβάζουμε και να τα υποτιμάμε γιατί νομίζουμε ότι ακόμα είμαστε σε παλιά χρόνια ότι υπάρχει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, ένας πολιτικός μηχανικός και ένας οικονομολόγος και ότι όλα τα άλλα είναι άχρηστα αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα πια.
1: Κρατάω αυτό που είπατε.
0: Μπορούν να βρουν τον δρόμο τους.
1: Κρατάω πάρα πολύ αυτό που είπατε για την αγάπη. Καμιά φορά πρέπει να σου οδηγεί και η καρδιά σου στις επιλογές.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και όχι να μην στηρίζεσαι μόνο στη λογική.
0: Ναι.
1: Και στα αριθμητικά
0: και
1: δεδομένα.
0: Το χρήμα δηλαδή. Ναι. Πολλά παιδιά ευτυχώς και δυστυχώς λόγω και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών. Αλλά και για άλλους λόγους. Όταν τα ρωτάσουμε τι θες να κάνεις και ψάχνουν ένα παγκόσμιο που θα τους δώσει χρήματα. Δεν είναι παράλογο αυτό που ζητάνε. Είναι απόλυτα λογικό. Αλλά δεν πρέπει να το πρώτο κριτήριο σίγουρα. Και αν αγαπάς κάτι, ό,τι και να κάνεις, θα πετύχεις. Δεν υπάρχει θέμα να μην πετύχεις.
1: Τα παιδιά μας θα δώσουν εδώ και κάποια ειδικά μαθήματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, θα δώσουν και τα αγγλικά εδώ.
1: Να.
0: Είναι 20 κάτι Ιουνίου, να θυμάμαι καλά. Ναι, και εκεί έχουμε πολλές συμμετοχές. Έχουμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω σε 150 συμμετοχές παιδιών που δίνουν αγγλικά, σαν ειδικό μάθημα. Που είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Γιατί πλέον τα αγγλικά είναι σε πολλούς τομείς, σε πολλούς κλάδους είναι μάθημα το οποίο μπορεί τα παιδιά να τα δώσουν.
1: Ναι, ξεκλειδώνουν κάποιες σχολές και αυτά.
0: Σίγουρα, αυτό ακριβώς.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ελπίζω όλα να πάνε καλά στο διοικητικό οργανωτικό κομμάτι και από εκεί και πέρα τα παιδιά να περάσουν και τις συγκεκριμένες εξετάσεις και να συνεχίσουν την πορεία τους έτσι όπως αυτά επιθυμούν.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Να
1: είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος, Ομερίδους, Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο λόγω έργων, στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς το ανωτικό ρεύμα της Συγκρού λόγω τροχαίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, ενώ πρόσθεσε ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό Πρόεδρο να διαμηνύει, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Λιθουανία μετά τις αναφορές για επίθεση από ντρόουν. Οι πολίτες έσπευσαν σε καταφύγια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ανεστάλη, ενώ προειδοποίηση εκδόθηκε και για το κτίριο του Κοινοβουλίου. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας δήλωσε ότι εξέδωσε το συναγερμό με αφορμή ένα ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία, που εθεάθη να πετάει προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευση του ντρόουν δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι το ντρόουν έχει πλέον αλλάξει κατεύθυνση και καταδιώκεται από στρατιωτικά αεροπλάνα του ΝΑΤΟ. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αργιάννης. Τόνισε ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρυσι την ίδια εποχή. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η διάταξη του κανονισμού της Βουλής, όπου αναφέρεται η δυνατότητα της Επιτροπής να καλεί προς ακρόαση τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει να καταθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι παρόν στη συνεδρίαση, αναφέρθηκε αρχικά στην παρουσία του επικεφαλής της ΕΥΠ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ανταποκρίνεται στο καθήκον του σε αντίθεση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του Θεμιστοκλή Δεμήρη. Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Είδαμε σήμερα το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι Και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου!
7: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίστανται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μία φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη Δικήτρια του ΕΟΠΗ. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης κενή και νές παραμένουν οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη χθεσινή της συνεδρίαση την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει η παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε σε συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Ο Δήμαρχος Χίου τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού δικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου στοιχείου στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράταση των εργασιών συντήρηση στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας σήμερα Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Ενημερωτική συνάντηση στο Γυμνάσιο Κάμπου σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Την Παρασκευή 22 Μαΐου 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της ιατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο σήμερα και αύριο 5η, 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ.
Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω, φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Η εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας. Θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών. 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Ο κοινωνικός χορός Αντίβαρος, στην οδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων αυτήν την Κυριακή 11 το πρωί, σημείο συνάντησης η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Λοβοκομείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος εκδήλωσης θα βραβευθούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 47 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση, μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. 28 λεπτά μετά τις 12. Πριν από μια εβδομάδα συζητούσαμε με τη Μάρο Μπουλαζέρη από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου για την δράση που έκανε ο Σύλλογος στην Αιγαίο για τον διαβήτη κοίησης. Σήμερα έχουμε ξανά την κυρία Μπουλαζέρη στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί ήρθε η σειρά της Μυτιλίνης να ενημερωθεί για τον διαβήτη. Ένα διήμερο επιστημονικών και διαδραστικών εκδηλώσεων από το Σύλλογο Γλυκιά Διάδραση 23 και 24 Μαΐου στην Μυτιλίνη. Μια δράση που γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Μυτιλίνης. Γι' αυτό έχουμε και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μιχαέλα Νικολάου, ενδοκρινολόγο του Κέντρου Υγείας Μυτιλίνης. Καλημέρα, κυρία Μπουλαζέρη.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Νικολάου.
2: Καλημέρα και από μένα. Μία μικρή διόρθωση. Ναι. Είμαι παιδίατρος παιδοενδοκρινολόγος. Ασχολούμαι πιο πολύ με τον νεανικό διαβήτη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
0: Ωραία, ωραία. Για να ξεκινήσουμε να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της συγκεκριμένης διοργάνωσης η κυρία Μπουλαζέρη. Σας ακούμε, ο λόγος εσάς.
1: Λοιπόν, φέτος μέσα στους στόχους του συλλόγου, επειδή όπως γνωρίζετε είμαστε Σύλλογος Βορείου Αιγαίου, είναι να μεταφέρουμε τη γνώση, την πρόληψη, τη σωστή ενημέρωση και την εκπαίδευση και στα υπόλοιπα νησιά. Οπότε ο πρώτος μας σταθμός είναι η Μυτιλίνη, καθώς είναι και το μεγαλύτερο νησί, έχει αρκετά ποσοστά διαβήτη και επειδή να πούμε και την αλήθεια, βρήκαμε επώνυμο έδαφος με την άψογη συνεργασία που είχαμε και συνεχίζω να έχω με την κυρία Νικολάου, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια πολύ μεγάλη δράση εκτός έδρας, είναι Μυτιλίνη, και αν δεν είχα συνεργασία αυτό δεν ήταν και τόσο πολύ εφικτό για να γίνει και δύο μέρες. Οπότε παίρνουμε εκλεκτούς επιστήμονες όπως κάνουμε κάθε φορά και πάμε Μυτιλίνη για να κάνουμε μια ολιστική προσέγγιση του θέματος του διαβήτη με ομιλίες, διαλέξεις, συνδιαδράσεις. Εμείς άλλωστε το γνωρίζετε ότι είμαστε της διεπιστημονικής προσέγγισης του διαβήτη. Χαίρομαι που γνωρίζει την κυρία Νικολάου, μας συνδέει έτσι καλώς, έχουμε και ενδιάμεσους κρίκους όπως είναι η κυρία Καλέργη και πάμε λοιπόν Μυτιλίνη.
0: Στη Μυτιλίνη πού ακριβώς θα γίνουν οι ομιλίες?
2: Στην Μυτιλίνη οι ομιλίες θα γίνουν στα κεντρικά γενικά λύκεια της Μυτιλίνης, που είναι στο κέντρο, είναι ακριβώς στην αγορά της Ερμού, ούτως ώστε να υπάρχει προσβεσιμότητα από το κοινό, μεγάλους ανθρώπους, μικρούς ανθρώπους, γιατί η διημερίδα όπως και στοιχείο απευθύνεται σε επιστήμονες, σε ανθρώπους του κλάδου, ιατρούς και μη, και απευθύνεται στο κοινό. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η ενημέρωση του κοινού και οι δικές τους ανάγκες. Οπότε θέλαμε να έχουμε προσβασιμότητα και θα γίνει στην αίθουσα των κεντρικών λυκείων Μυτιλίνης.
0: Πρωινές, απογευματινές ώρες, τι λέει το πρόγραμμα?
2: Το πρόγραμμά μας ξεκινάει το Σάββατο στις 10 το πρωί, όπου έχουμε το πρώτο τετράωρο 10 με 2, με τους χαιρετισμούς μας, με τις ομιλίες μας και τα workshop, γιατί θα είναι διαδραστικό με τους ασθενείς να ρωτάνε, να λύνουμε θέματα, πρακτικές ανάγκες των ασθενών. Έχουμε το απόγευμα, ένα διάλειμμα το μεσημέρι και το απόγευμα ξανά 6 με 8 με τιμητικές ομιλίες με διακεκριμένους επιστήμονες από την Αθήνα και μετά συνεχίζουμε την Κυριακή 10 με 1. Ένα τρίωρο τελευταίο για να ολοκληρώσουμε τα θέματα του διαβήτη και όσον αφορά την διατροφή, την άσκηση, τις επιπλοκές και να δώσουμε τις λύσεις που χρειάζονται.
0: Από την επαφή σας με τους ασθενείς διαπιστώνετε ότι υπάρχει έλλειμμα γνώσης και πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς για να μπορέσει όντως να προχωρήσει και στο επόμενο στάδιο που είναι η ρύθμιση του διαβήτη?
2: Ο διαβήτης το γνωρίζουμε πολύ καλά. Συγγνώμη, Σμαρό, παίρνω και το λόγο.
0: Ναι.
2: Απλά για το νησί. Ο διαβήτης γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ένα νόσημα το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Και είναι θετικό αυτό, γιατί υπάρχουν έρευνες, υπάρχουν μελέτες, βγαίνουν καινούριες τεχνολογίες όπου κάνουν τη ζωή των ανθρώπων με διαβήτη πολύ πιο εύκολη. Καλώς ή κακώς στα νησιά μας τα ακριτικά, όπως είναι η Χίος, όπως είναι η Μυτιλίνη, τη γνώση θα πρέπει λίγο να την αναζητήσουμε ή να την φέρουμε. Mm-hmm. Δεν είμαστε κέντρο για να έρχεται η γνώση εύκολα σε όλα. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για συνεχής ενημέρωση. Ο διαβήτης είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο αλλάζει όσον αφορά την αντιμετώπιση και κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη αυτή η αλλαγή. Και οι συνάδελφοι εδώ πέρα έχουν την ανάγκη να ενημερωθούν. Λέει, το αγκάλιασαν πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά και ο κόσμος που μπορεί να έχει μείνει σε τακτικές 2 και 3 ετών πιο πίσω, θα ήθελε να ξέρει τι επιλογές υπάρχουν και να γνωρίζει ότι μπορεί να τις βρει και στο νησί αυτές τις επιλογές και όχι να πάει στην Αθήνα.
0: Μα,
2: και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Σμάρο, έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για το θέμα που έχει να κάνει με τον νεανικό διαβήτη, αλλά επειδή τώρα είναι και παιδίατρος, ενδοκρινολόγος η κυρία Νικολάου, να μας πείτε ειδικά για αυτό το κομμάτι πόσο σημαντικό είναι να είναι ενημερωμένοι και οι γονείς και τα παιδιά, πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Κυρία Νικολάου.
2: Συγγνώμη, νόμιζα μιλήσατε στην Μάρα.
0: Όχι, είπα, επειδή έχουμε αναφερθεί πολλές φορές με τη Μάρα Μπουλαζέρη για το συγκεκριμένο θέμα, για τον νεανικό διαβήτη, γι' αυτό έδωσα σε εσάς την...
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ που μου που δίνετε και το βήμα, γιατί ήμουνα 5 χρόνια στο παιδόν και ασχολιόμουν με τον νεανικό διαβήτη, ή αλλιώς τον ζαχαρό διαβήτη τύπου 1.
0: Ναι.
2: Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί η πρώτη αντίληψη του ότι κάτι συμβαίνει μπορεί να γίνει από τον ίδιο το γονιό, μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον παιδίατρο, γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα για να μην φτάσουμε σε πολύ βαριά μορφή
0: να.
2: Για να διαγνώσουμε το διαβήτη. Όπως επίσης το πώς θα τον διαχειριστούμε τον διαβήτη σε ένα παιδί είναι πολύ σημαντικό, όχι για το τι αποτελέσματα θα έχουμε τώρα, αλλά για το πώς θα μάθουμε αυτό το παιδί να μεγαλώσει ζώντας με το διαβήτη, να μην αισθάνεται ξεχωριστό και να μην περιορίζει τις λειτουργίες και τη ζωή του αύριο μεθαύριο. Και πάνω σε αυτό, πέρα από τις ομιλίες τις επιστημονικές, πέρα από τους σχολικούς νοσηλευτές που θα έχουμε και μας βοήθησε πάρα πολύ η Σμαραγδή σε αυτό και την ευχαριστούμε για να ενημερώσουμε και τα σχολεία που θα έχουν συμμετοχή, έχουμε και τους ψυχολόγους μας για να μπορέσουμε να το αγκαλιάσουμε αυτό πολύ όμορφα και να δώσουμε τη στήριξη και στις οικογένειες και στα παιδιά που ακόμα δυστυχώς το 2026 υπάρχει στο μυαλό μας, ειδικά στις μικρές κοινωνίες, το στίγμα του έχω κάτι, δεν θέλω να το πω, ντρέπομαι γι' αυτό, ενώ στην ουσία έχουμε μια φυσιολογική ζωή όπως όλοι οι υπόλοιποι και
0: ναι.
2: Οι διαβητικοί.
0: Ναι. Σμάρο, είναι η πρώτη εκδήλωση που κάνετε στη Μυτιλήνη, έτσι?
1: Σωστά, γιατί ο σύλλογος μας θέλουμε να το δείξουμε, να υπάρχει, να αποδείξουμε έμπρακτα ότι ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Ξεκινάμε, όπως είπαμε, τη Μυτιλήνη, γιατί εκεί βρήκαμε γρήγορα γόνιμο έδαφος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να διεξαχθεί μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση, θέλουμε συνεργασία με ένα τοπικό φορέα εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί, γιατί μετά τη Μυτιλήνη έχουμε προγραμματίσει για τέλη του Ιούνιου να πάμε και η Ικαρία, γιατί μας έχει καλέσει ο διοικητής εκεί.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι Χιώτης, ο Θόδωρος Τσέτσερης, δεν
1: ο
0: είναι.
1: Ο κύριος Τσέτσερης, ναι. Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Μας έχει κάνει την πρόταση από την αρχή του χρόνου. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι εκδηλώσεις είναι και λίγο κοστοβόρες. Και υπάρχει και λίγο θέμα, ξέρετε, αυτής της απόψεως. Γι' αυτό φέτος δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε, γιατί μας έχει καλέσει και το νοσοκομείο της Λίμνου, το σύλλογο, και η Σάμος. Απλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μέσα σε μια χρονιά. Ξεκινήσαμε με τη Μυτιλήνη, γιατί το οργανώνουμε μαζί με την κυρία Νικολάου τουλάχιστον 5 μήνες. Δεν είναι οι εκδηλώσεις, δεν είναι, ξέρετε, δεν έχουμε από πίσω ένα γραφείο διοργανώσεων να το τρέξει. Ουσιαστικά το τρέχαμε σε συνεννόηση και, ξέρετε, είναι και η απόσταση, αλλά είχαμε πολύ καλή συνεργασία, αυτό με χαροποιεί. Ανοίγουμε την πόρτα, γιατί αυτή η εκδήλωση γίνεται για την ενημέρωση, αλλά γίνεται για να κάνουμε και μια γέφυρα συνεργασίας με όλο το Βόρειο Αιγαίο. Γιατί, όπως είπε και η κυρία Νικολάου, δυστυχώς είμαστε μακριά από το κέντρο, πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι είναι λίγο μακριά από τη γνώση, και αυτό προσπαθεί ο Σύλλογος να κάνει σε συνεργασία με τους επιστήμονες μας και όλη την ομάδα, να φέρουμε τη γνώση στα νησιά μας.
0: Και για ένα πεδίο που συνεχώς καταγράφει εξελίξεις, όπως επεσήμανε και η κυρία Νικολάου.
1: Φυσικά, ο διαβήτης έχει όλων των τύπων, έχει έναν αυξανόμενο επιπολασμό, δυστυχώς, δηλαδή αυξάνονται τα περιστατικά με διαβήτη, οπότε θα μπορούσα να πω ότι εν γέννη αφορά όλους τους ανθρώπους, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει σήμερα, έχουμε, ξέρετε, και την παχυσαρκία που συνδέεται άμεσα με τον διαβήτη, και τύπου 1 και τύπου 2, γιατί και σε αυτό θα αναφερθούμε, γιατί ξέρετε ότι και το βλέπετε ότι εμείς στις εκδηλώσεις μας προσπαθούμε, όπως το είπα, να προσεγγίσουμε ολιστικά τα προβλήματα και να αγγίξουμε όλες τις πτυχές. Ελπίζω ότι ο κόσμος έχει φροντίσει, κυρία Νικολάου, με τον κύριο Μεσάρη, τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, να το επικοινωνήσουν πολύ καλά στο νησί. Έχουμε στείλει ήδη προσκλήσεις, περιμένουμε κόσμο. Περιμένουμε, γιατί η επιτυχία θα είναι αν ο κόσμος έρθει και έστω φύγουν κάποια άτομα νιώθοντας ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν ευαισθητοποιηθεί. Δεν είναι το να απλά να έρθει ο κόσμος και να πούμε ότι ναι, okay, μαζεύτηκαν, ας πούμε, και 100-200 άτομα. Το θέμα είναι να υποφιληθούν.
0: Να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις δύο, και εσάς, κυρία Νικολάου.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Και εσάς, κυρία Μπουλαζέρη.
1: Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε έτσι εσάς, την αλήθεια εκεί, γιατί είστε πάντα, δηλαδή οφείλω να το πω, είσαστε πάντα δίπλα μας. Και επικοινωνείτε την κάθε δράση μας, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι για να ακουστεί ο σύλλογος, για να ακουστούν οι δράσεις και ο κόσμος να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Συνέχεια και σε εσάς.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού, 2,79. Πεντανόστιμη φέτα Θεσσαλίας Πόψε Άλμη, 8,99 το κιλό. Μπύρα Αλφα κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία, 3,99. Φανταστικό παγωτό 2 λίτρων με γεύση βανίλια κακάο, 2,99. Και σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο, 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι,
8: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα.
9: Μάλιστα.
8: Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Αλλάζουμε πεδίο ενδιαφέροντος και πάμε να μιλήσουμε για την εκδήλωση που διοργανώνει αυτό το Σάββατο στο Φάρο Βαρβασίου η Ένωση της Μικρασιατικής με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Πάμε λοιπόν να παίξουμε μπάλα. Τροποντινά, μαζί μας είναι η Ιερατό Μπουλαζέρη, πρόεδρος της Μικρασιατικής, η οποία μάλιστα θα είναι και μία εκ των ομιλητών στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπουλαζέρη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Το Σάββατο στις 23 Μαΐου, στις 8 η ώρα, στην αίθουσα του Φάρου μας, θα έχουμε μία βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, που εορτάζεται στις 25 Μαΐου. Θα είναι μία εκδήλωση όχι αμιγώς αθλητική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι μία βραδιά που θα αναδεικνύει το ποδόσφαιρο ως κομμάτι της ιστορίας, της κοινωνίας και της μνήμης. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Ανδρέα Μπαλτά, εκπαιδευτικό και διδάκτορα ιστορίας, που έχει μελετήσει ιστορικά την ιστορία του αθλητισμού και έχει συγγραφικό έργο γύρω από αυτό το θέμα και θα μας μιλήσει για την εμφάνιση και την εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Τον αγαπημένο ιστορικό Μιχάλη Βαρλά, ο οποίος θα προσεγγίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, δηλαδή τον κοσμοπολιτισμό και τα λεγόμενα ευγενή αθλήματα, για να το δούμε και με βάση το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε το ποδόσφαιρο. Την πρόεδρο του Φάρου, την κινητήρια δύναμη, τη Γεωργία Τιχούλη, που είναι και μέλος του εθελοντικού τμήματος της Μικρασιατικής. Θα μας διαβάσει αποσπάσματα από εφημερίδες που θα φανερώνουν την πορεία της Μικρασιατικής, η οποία ιδρύθηκε το 1924 και πλέον μετράει παραπάνω από 100 χρόνια ζωής. Εγώ θα κάνω μια σύντομη αναδρομή σε αυτή την πορεία. Και όλοι μαζί θα γιορτάσουμε το ποδόσφαιρο που το αγαπάμε όλοι μας, αλλά από ένα διαφορετικό πρίσμα, από αυτό του πολιτισμού, της μνήμης. Και είναι μια εκδήλωση η οποία δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια του Φάρου, ο οποίος μας παραχωρεί την αίθουσά του και ο οποίος τα τελευταία 6 χρόνια φυλάσσει και τα κύπελα της ομάδας καθώς και τα αρχεία μας στις εγκαταστάσεις του.
0: Είναι μεγάλο το βάρος 102 χρόνια ιστορίας σε μια ομάδα. Τι σημαίνει για εσάς που είστε πρόεδρος τώρα σε αυτήν την ομάδα, ένας νέος άνθρωπος σε μια θέση?
1: Κοιτάξτε, έχουμε την τύχη τα μέλη της ομάδας μας και όλος αυτός ο οργανισμός της Μικρασιατικής να μας μεταλαμπαδεύει πολύ γρήγορα την ιδέα της Μίκρας. Δεν είναι ένα απλό αθλητικό σωματείο. Είναι μια οικογένεια η οποία σε όλο αυτό το διάστημα των χρόνων συνεχίζει να ζει με βάση τις δικές της αξίες των Μικρασιατών. Η καταγωγή αυτή είναι μέσα στο αίμα μας, είναι η αλήθεια, οπότε μας ακολουθεί. Είναι μια μεγάλη ευθύνη, σίγουρα, γιατί θέλουμε η ομάδα να συνεχίσει να προσφέρει στον αθλητισμό, αλλά θέλουμε να προσφέρει και στο κομμάτι της κοινωνίας.
0: Να, και επίσης δεν είναι και ότι πιο συνηθισμένο μια γυναίκα να ηγείται σε ένα τέτοιο αθλητικό σωματείο.
1: Το μικρόβιο προήρθε από τον αδερφό μου, πρόεδρος τα προηγούμενα χρόνια στη Μικρασιατική, οπότε είναι οικογενειακή αγάπη και για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα.
0: Εντάξει. Και θα έλεγα ότι είσαστε και συγκοινωνούντα δοχεία με το Φάρο Βαρβασίου, δηλαδή είναι βάση ο Φάρος Βαρβασίου. Κάτι σαν το σπίτι σας.
1: Ναι, γιατί είναι η αγάπη και τη Μικρασία. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι και γενική γραμματέα στο Φάρο, το ότι αυτή η βραδιά της Μικρασιατικής θα γίνει στο άλλο μου, το δεύτερο μου σπίτι, το Φάρο, είναι πολύ συγκινητικό από μόνο του.
0: Μάλιστα. Ιστορία λοιπόν και ποδόσφαιρο, σημαντικό γιατί θα δώσετε και την διάσταση, τη γενικότερη αλλά και την τοπική μέσα από την Μικρασιατική. Για όσους ενδιαφέρονται να θυμίσουμε λίγο την ώρα είναι...
1: Στις 8 το απόγευμα στο Φάρο μας.
0: Στο Φάρο. Ωραία. Θα έχει και φωτογραφικό υλικό ή θα γίνει και κάποια έκθεση ή όχι?
1: Έχουμε ετοιμάσει ένα βιντεάκι με φωτογραφικό υλικό που μας έχουν δώσει τα μέλη μας. Από φωτογραφίες από πολύ παλιά, τις πρώτες εμφανίσεις και κοντά στην ίδρυση του σωματείου, ό,τι έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε. Και η αλήθεια είναι ότι τα μέλη μας είναι ολοπρόθυμα πάντα να δίνουν το υλικό που έχουν, να μας μεταφέρουν τις μνήμες τους για να μπορέσουμε και εμείς να τις διατηρήσουμε. Το επόμενο βήμα θα είναι να γράψουμε και ένα βιβλίο για την ιστορία μας. Το οποίο θα το προσπαθήσουμε.
0: Ωραίο, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και οι νεότεροι για τους παλαιότερους και να βρίσκουν και τους συνδετικούς κρίκους, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να ανακαλύψει τον παππού του ή τον προπαππού του μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες που εσείς θα παρουσιάσετε μέσα από το υλικό που έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε, καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στο σημείο αυτό σε διαφημίσεις και μετά επιστρέφουμε. Ετοιμαστείτε. Ανοίγουμε πανιά για ψαρά. Έχουμε καλές ειδήσεις από τα ψαρά. Συνήθως καλές ειδήσεις μας δίνουν τα ψαρά. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Θα πούμε περισσότερα μετά την επιστροφή μας.

0: και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και σας πάμε μία βόλτα στα ψαρά τώρα που φτιάχνει και καιρός και έχει και την Κυριακή πολύ ωραίες δράσεις της εφορίας αρχαιοτήτων στα ψαρά και μπορείτε να πάτε αν καταφέρετε να κλείσετε δωμάτιο και με τα δρομολόγια του Σαββάτου ή την Κυριακή.

0: Το πρωί. Εμείς όμως δεν φωνάξαμε τον Δήμαρχο τον Ψαρό να μας πει για αυτά. Βέβαια, αν θέλει, μπορεί να μας τα πει και για τις δράσεις της Κυριακής. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί διαβάσαμε ότι θα υλοποιηθεί στα Ψαρά πρόγραμμα Αντινέρο. Τι είναι το Αντινέρο, να υπενθυμίσουμε, είναι έργα που γίνονται από την, στην προκειμένη περίπτωση από τη Διεύθυνση Δασών Χίου για την καλύτερη αντιπυρική θωράκιση. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψηλή, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχετε σε εξέλιξη αυτό το έργο που κατά πώς λέτε θα τελειώσει μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί να πω ότι το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας. Ξέρω ότι έχει υλοποιηθεί στοιχείο 2-3 χρόνια, νομίζω από το 22 είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμασταν σε επαφή και με τη Διεύθυνση Δασών και τον Αποστόλη του Φιλιόκα, που έχουν μια άριστη συνεργασία, και επιλέχθηκε πλέον να υπάρχουν κάποιες δράσεις του συγκεκριμένου έργου τόσο στα Ψαρά όσο και στις Ινούσες. Για το Δήμο μας προβλέπεται να γίνει μια αντιπυρική ζώνη αρκετά μεγάλη, 4 χιλιόμετρων, και σε δύσβατη περιοχή, όπου δεν είχαμε δηλαδή πρόσβαση εύκολη σε αυτή την περιοχή, όπως και μία δεξαμενή πυρόσβεσης σε απόσταση, έτσι ώστε να μπορούν να πληρώνονται τα πυροσβεστικά σε περίπτωση ανάγκης. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί το βασικό είναι να προβλέπουμε, να ρίχνουμε δηλαδή μεγάλο βάρος στην πρόληψη και όχι μετά στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ειδικά εμείς εδώ προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι. Έχουμε 2 πυροσβεστικά οχήματα. Πέρυσι ολοκληρώσαμε μια ζώνη πυροπροστασίας περιμετρικά του οικισμού με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Φροντίζουμε τους δρόμους, τους αγροτικούς που έχουμε, έτσι ώστε να κάθε χρόνο να θέτουμε μια εργασία για να είναι σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τα πυροσβεστικά οχήματα. Ναι. Είμαστε σε ενίσχυση εργασία με την πυροσβεστική, καταλαβαίνετε, γιατί όταν θα συμβεί το κακό, εμείς είμαστε που θα τρέξουμε πρώτοι, ναι, για να προλάβουμε τη φωτιά. Σαφέστατα μπορεί να υπάρξει βοήθεια μετά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έτσι μεγάλο βάρος στο να μπορούμε άμεσα να επεμβαίνουμε και να λύνουμε το πρόβλημα από την αρχή.
0: Έχετε δηλαδή λοιπόν εκεί εθελοντές που είναι εκπαιδευμένοι από την πυροσβεστική?
1: Ναι, δεν έχουμε τόσους εξειδικευμένους, αλλά ουσιαστικά όλος ο Δήμος, αλλά και όλοι τρέχουν. Δηλαδή, η τελευταία φωτιά που είχε συμβεί το 20, ουσιαστικά δώσαμε μεγάλη μάχη και θα έλεγα, ας πούμε, ότι η πρωτίστη φωτιά σβήστηκε από εμάς, παρόλο που μετά αργότερα ήρθε τμήμα, πεζοπόρο, αποτυχίο κτλ. Είναι σημαντικό να μπορείς να επέμβεις τα πρώτα λεπτά, θα λέγαμε. Οπότε προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα με την υλοποίηση του προγράμματος, αυτού του πολύ μεγάλου προγράμματος που τρέχει σε όλη την Ελλάδα και έχει πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, με συγκεκριμένες δράσεις φέτος και για το νησί των Ψαρών.
0: Το οποίο βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ γίνονται αυτές οι ζώνες, οι αντιπυρικές, θα πρέπει να υπάρχει και μια μέρημνα στην πορεία των χρόνων για να διατηρούνται και καθαρές. Αυτό το αναλαμβάνετε μετά εσείς σαν Δήμος?
1: Εμείς, ναι. Εκτός αν υπάρξει κάποια χρηματοδότηση, αυτό φροντίζουμε και αυτό σαν Δήμος να προσέχουμε, δηλαδή, τις αντιπυρικές ζώνες. Γιατί είναι σημαντικό να διατηρείται. Είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε πάντοτε, κυρία Ψηλή. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε χρήματα για το έργο, υλοποιείται το έργο και μετά δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε.
0: Η διαχείριση μετά.
1: Εγώ μάλιστα έχω κάνει και πρόταση, εφόσον υπάρχουν, ας πούμε, χρηματοδοτήσεις, να πάμε σε ένα μοντέλο που θα υπάρχει και μια συντήρηση μέσα στη χρηματοδότηση, δηλαδή, του έργου, να υπάρχει και μια συντήρηση του έργου για κάποια χρόνια. Δηλαδή, ο ανάδοχος που το παίρνει να αναλαμβάνει και τη συντήρηση του έργου. Γιατί ενώ υπάρχουν χρήματα για έργα και είναι γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα για την τοπική αυτοδιοίκηση πολλά προγράμματα που, αν δουλέψεις εμπεριστατωμένα, μπορείς να πάρεις χρήματα, το θέμα των συντηρήσεων δεν υπάρχουν. Οι περισσότεροι, δηλαδή, δήμοι αδυνατούν να συντηρήσουν τα έργα τα οποία. Γι' αυτό και έχουμε τα φαινόμενα που παρατηρούμε όλοι μας, έργα καινούρια να υπολειτουργούν ή να σιγά σιγά, δηλαδή, να απαξιώνονται.
0: Εσείς τώρα εκεί με τις χορτοκοπές έχετε προχωρήσει? Βλέπω, για παράδειγμα, τώρα και κάτι άλλο, ότι έχετε βγάλει και μία ανακοίνωση, σχεδόν 500.000 ευρώ θα πάρετε για έργα που αφορούν την αγροτική οδοποιία από το ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου, έτσι.
1: Να πούμε ότι έχουμε αναθέσει ήδη στις, πέρα από τις, γιατί αναμένουμε να προσλάβουμε και κόσμο τώρα, δηλαδή έχουμε μείνει με 2-3 άτομα έξω, έχουμε αναθέσει σε εξωτερικό συνεργείο τις χορτοκοπές και εκτελούνται κανονικά. Έχουμε κάνει και μια κίνηση έτσι να κινητοποιήσουμε όσο το δυνατόν όλους τους ιδιώτες, δηλαδή ακόμα και με τηλεφωνική επικοινωνία, υπενθυμίζοντας έτσι τις υποχρεώσεις όλων. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Πέρυσι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία συμμορφώθηκε, γιατί φέτος υπάρχει και μια πιο αυστηρή νομοθεσία σχετικά με αυτό το θέμα και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, δηλαδή θα πρέπει αυτό που μπορούμε να κάνουμε να το κάνουμε τον καλύτερο τρόπο για να αποφύγουμε τα πολύ πολύ χειρότερα. Τώρα όσον αφορά την αγροτική οδοποιία, είναι αλήθεια ότι είχαμε υποβάλει την πρόταση πριν από 1,5 χρόνο, άργησε πολύ η αξιολόγηση, αλλά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που ουσιαστικά εμείς είχαμε υποβάλει μια πρόταση. Ξέρω ότι υπάρχει χρηματοδότηση και για το Δήμο της Χίου, που είχε υποβάλει νομίζω 5-6 προτάσεις. Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βγήκαν έτσι τα προσωρινά αποτελέσματα. Η ένταξη, η οριστική ένταξη θα γίνει, ας πούμε, είναι τυπικό θέμα, θα γίνει, ας πούμε, σε λίγες μέρες. Και εξασφαλίσαμε ένα ποσό 500.000 ευρώ για αγροτική οδοποιία με το στρος κατά βάση, σε περιοχές εκτός οικισμού που ουσιαστικά βοηθάνε ανθρώπους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κτηνοτροφικές ή μεσοκομικές εγκαταστάσεις.
0: Θα προχωρήσουν, θα πέσουν και τσιμέντα δηλαδή εκεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Περίπου πόσα χιλιόμετρα θα κάνετε?
1: Είναι γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε τρεις περιοχές του νησιού. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τα έργα αυτά μπαίνουν... Δηλαδή αν με ρωτούσα θα μπορούσα να είχα επιλέξει και κάποιους άλλους δρόμους, όμως ήταν η συγκεκριμένη φύση της πρόσκλησης, όπου ουσιαστικά φαινόταν που υπάρχουν και περισσότερες εκμεταλλεύσεις γεωργικές και εκμετροφικές, και με βάση αυτά τα στοιχεία μπορέσαμε να επιλέξουμε και τα μέρη δηλαδή.
0: Να.
1: Δεν ήταν ελεύθερα.
0: Η στόχευση ήταν η εξυπηρέτηση του πρωτογενούς τομέα.
1: Ακριβώς. Στοχευμένος αυτό στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων, των επαγγελματιών.
0: Πριν κλείσουμε, να μου πείτε που βρίσκεται για το έργο του Ιατρείου των Ψαρών, προχωράτε εκεί κανονικά?
1: Ναι, να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου να τελειώσουμε, να κλείσουμε, να ολοκληρωθεί το Ιατρείο μέχρι τέλος Ιουνίου, που τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί χρηματοδοτείται το έργο αυτό, το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι είμαστε οριακά το να τα καταφέρουμε. Θεωρώ πάντως ότι για τα ψαρά, γιατί ουσιαστικά οι εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2024, το ότι τελειώνουμε σε δύο περίπου χρόνια είναι μεγάλο επίτευγμα, θα έλεγα, γιατί γνωρίζετε, κύριε Ψηλή, τις δυσκολίες που έχουμε, ας πούμε, σαν νησί, απαγορευτικά. Όλα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα στα ψαρά από ότι το ότι σε δύο χρόνια καταφέρουμε να τελειώνουμε αυτό το, θα έλεγα, θα είναι στολίδι για το Βορειο, ίσως το καλύτερο περιφερειακό ιατρείο του Αιγαίου. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος. Βέβαια μένει να το εξοπλίσουμε κιόλας, δηλαδή να μπει ο εξοπλισμός, αυτό θα το αναλάβει η δεύτερη ΔΥΠΕ. Και το σημαντικότερο, να υπάρχουν γιατροί και να κάνουμε αγώνα μετά, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να πω ότι το ιατρείο μας ανοίγει νέες δυνατότητες, τόσο φιλοξενίας των εθελοντικών ομάδων ιατρικών που έρχονται κατά καιρού στο νησί, αλλά και μας ανοίγει νέες δυνατότητες σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, με τον Οδυτιατρικό Σύλλογο, να έχουμε έτσι αναταχτά χρονικά διαστήματα στο νησί μας, όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν κιόλας και να μπορούν να έρχονται στο νησί και να περνάνε και καλά και να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους κατοίκους μας.
0: Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι μέσα σε αυτό το ιατρείο έχετε και χώρους διαμερισμάτων. Πόσα, 5 διαμερίσματα είναι?
1: 5 διαμερίσματα.
0: 5 διαμερίσματα.
1: Ναι. Οπότε θα έχουμε, λέει, διαθέσιμα και για ανθρώπους που περιστασιακά θα έρχονται στο νησί μας και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες.
0: Είναι ένα κίνητρο και για προσέλκυση μόνιμου προσωπικού, έτσι, αλλά και για έλευση περιστασιακά, όπως είπατε και εσείς, γιατρών ειδικοτήτων.
1: Ναι, νομίζω αλλάζει το χάρτη της υγείας στο νησί μας, το νέο ιατρείο. Θεωρώ ότι και σε αυτό βέβαια θα πρέπει το αναβάγει, βέβαια η δεύτερη ΔΥΠΕ πλέον ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Θα υπάρξει έτσι ανάγκη συντήρησης, έτσι ώστε είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, σύγχρονο, βιοκλιματικό, το οποίο θα χρειαστεί και αυτό τη συντήρησή του. Δηλαδή δεν είναι μόνο να κάνουμε τα έργα, θέλω να το τονίσω αυτό, αλλά να προβλέπουμε και την συντήρησή τους και την καλή λειτουργία τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, καλές ειδήσεις από τα ψαράκια αυτή τη φορά. Πάμε σε δελτία ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτριου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματά μας.
2: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψη αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται η ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της, αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ. Στην επιστολή μεταξύ άλλων επισημαίνονται: αυτό που πλέον πιστεύουμε ακράδαντα είναι ότι αφήνεται τους γιατρούς να βγάζουν τα σπασμένα από τις τσέπες μας και οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εμείς συνεχίζουμε να μην παραμένουμε βουβοί και θα χτυπάμε την κουφή πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούμε. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου, κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού, στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης κενή. Κενές παραμένουν επίσης οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά τη φετινή θετινή περίοδο παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο με διαπεριφερειακή χρηματοδότηση, θετική πολιτική βούληση και στόχο να ανοίξει ένας νέος θαλάσσιος διάδρομος ανάμεσα στη Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Με απλά λόγια, το πλοίο δεν χάθηκε στη θάλασσα, χάθηκε στη διαδικασία. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παστελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως είπε, η χρηματοδότηση για τις μελέτες θα γίνει μέσω της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κάτι που χαρακτήρισε ως σπάνια περίπτωση, ενώ οι παρεμβάσεις αφορούν χώρους που σήμερα παραμένουν είτε εγκαταλελειμμένοι είτε υποβαθμισμένοι και αδιαμόρφωτοι. Από πλευράς υπηρεσίας, ο Μάρκος Γεραζού από τη διεύθυνση προγραμματισμού τόνισε ότι το έργο αναπτύσσεται σε 3 υποέργα, ενώ εντάσσεται και ειδικό υποέργο για τη δημιουργία χώρου αναψυχής για αμαία στην περιοχή του Κοφινά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά, με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη συνεδρίασή της την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου και ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 184.000 ευρώ. Με 18 νέους υπολογιστές εξοπλίζονται τα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Γιάννη Ρέ να εκφράζει την ικανοποίησή του. Όπως είπε, το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της πρωτοβάθμιας για εξοπλισμό των γραφείων της, ενώ το επόμενο διάστημα θα έρθει εξοπλισμός και για τις σχολικές μονάδες. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστης στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής, με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Όπως είπε ο κ. Μουχλής, στη συγκεκριμένη παραλία έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως ηλικιωμένων, και η παρουσία ναυαγοσώστη θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, ενώ υπενθύμησε ότι είχε ψηφίσει το θέμα με αυτή την επισήμανση. Από την πλευρά του Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος των Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, οι εργασίες ξεκινούν σε λίγες μέρες, με ορίζονται υλοποίηση στην 30 Ιουνίου και προβλέπουν τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης πρώην ΙΕΚ και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 22 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Δύο εμβληματικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους και ξεκινούν το καλοκαίρι του 2026 μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου θα δώσουν δεκάδες συναυλίες, μεταξύ των οποίων και στοιχείο, στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης, το Μουσείο Μαστίχας Χίου θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο, τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας, σήμερα Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου Χίου σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγκήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπου. Όπως αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα αδιέξοδα που δημιουργούνται, αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της, μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκη Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου και μέλος της θεατρικής ομάδας. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση εκεί που ζω εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το Σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Σπήλαιο, στην Παναγία Γεωγαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλελαιό. Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος, θα τελέσει την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυθιστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης συγγραφέας, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ραστέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Η ποδοσφαιρική ομάδα Μικρασιατική διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, 8 το βράδυ, στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ζωές μας, περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5:30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων τον επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου Χ στον Κοφινά με ένα περίπατο έξω και μέσα στον 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας, πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών της Water Polo League γυναικών, Ολυμπιακός Εθνικός 29 και Βουλιαγμένη Γλυφάδα 14-6. Στον δεύτερο τελικό για την άνοδο στη Water Polo League ανδρών, ο Λυσιακός νίκησε με 10-5 την Κέρκυρα και προβιβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Μόκας πέτυχε 2 γκολ και ο Αντώνης Φικάκης 1. Η Κέρκυρα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Σάββατο τα Χανιά και ο νικητής του αγώνα θα αγωνίζεται την επόμενη περίοδο στην Water Polo League ανδρών. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο τρίτος και καθοριστικός ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και του ΦΟΒ. Οι ομάδες είναι ισόπαλες με 2-2 νίκες και ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τους Ιωνές. Πρωταθλητής Σάμου στην Α κατηγορία ποδοσφαίρου αναδείχθηκε ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας. Ο Νηρέας Καρδαμήλων κατέκτησε το τοπικό πρωτάθλημα βόλεϊ Παγκορασίδων αφού στον πρώτο τελικό νίκησε με 3-0 σετ τον ΦΟΚ. Η Ελληνική Φύλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης ανακοίνωσε τις αποστολές αγοριών και κοριτσιών κάτω των 13 και κάτω των 11 ετών που θα πάρουν μέρος στο επικείμενο βαλκανικό πρωτάθλημα που θα γίνει από τις 27 μέχρι τις 31 Μαΐου στην Αλμπένα της Βουλγαρίας. Στην 15μελή αποστολή στα κορίτσια κάτω των 11 ετών συμμετέχει η Μυρτό Κοντοπούλου του Ομίλου Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Χίου, ενώ στην προπονητική ομάδα της αποστολής μετέχει ο προπονητής του ΟΕΑ Χίου Κώστας Αναγνώστου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 47 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα θα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κιλιάρης στη συμβολή των οδών Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1045, οι μοναχοί ασκητές του προβάτη όρους Νικήτας, Ιωσήφ και Ιωάννης βρίσκουν ύστερα από πυρκαγιά άθικτη σύμφωνα με την παράδοση την εικόνα της Παναγίας. Αυτό στέκεται αφορμή στο σημείο της έβρεσης να κτιστεί από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονομάχο η Νέα Μονή. Η Εκκλησία τους ανακήρυξε όσιους. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1958, πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα με πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στο δρομολόγιο Βικίου Χίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΦΤΙΚΗ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΦΤΙΚΗ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέργιος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εναρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. πρόγραμμα πολιτιστική συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
0: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
4: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: και την κυρία Διοπαλμή. Και όπως σας λέγαμε και στην έναρξη της εκπομπής, έχουμε νέα παρέμβαση της Πανχιακής Ένωσης Δεξιούχων ΝΑΤ αναφορικά με το πρόβλημα που υπάρχει με την επιπλέον κοστολόγηση διαγνωστικών εξετάσεων από διαγνωστικά κέντρα της ΧΙΟΥ. Είτε πρόκειται για μικροβιολογικές εξετάσεις, είτε πρόκειται για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, με τους ασφαλισμένους να γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στο νέο ΠΗ και τα διαγνωστικά κέντρα, με τους γιατρούς να λένε ότι δεν καλύπτονται επαρκώς από τις συμβάσεις που έχουν με τον οργανισμό. Τον οργανισμό να λέει κάντε καταγγελίες. Τελικά όλο αυτό το θέμα να σέρνεται για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και όπως λέει η Πανχιακή Ένωση Ταξιούχων ΝΑΤ, το μάρμαρο να το πληρώνουν οι ασφαλισμένοι για μία ακόμη φορά. Σχετικές δηλώσεις έκανε για το συγκεκριμένο θέμα ο πρόεδρος της ΠΕΣΝΑΤ, ο κύριος Κουμπιάς, ο Στέλιος Κουμπιάς, τον οποίο και ακούμε αμέσως τώρα.
1: Μια φορά βρεθήκαμε στην ανάγκη να απευθυνθούμε στο χιώτικο λαό και γενικά σε όλους, διότι βλέπουμε σχεδόν καθημερινά πλέον αναφορές στα site των εφημερίδων σχετικά με ανακοινώσεις οποίες που έχουν να κάνουν με τις υπερτιμολογήσεις στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελών. Δεν ακούμε τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν βρίσκουμε καμία απάντηση, καμία λύση. Το να μας λέει συνεχώς ο ΕΟΠΗ, κάντε καταγγελίες και ότι είναι παράνομα και είναι παράλογα, για μας είναι ένα και το αυτό. Έχουμε φτάσει πια στο τέρμα, δεν πάει παρακάτω. Εδώ και 4 χρόνια συνεχίζεται αυτή η κλοπή, γιατί είναι κλοπή. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η κάλυψη από το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΗ, προς τους γιατρούς εδώ στη ΧΙΟ, αν μη υποψιαζόμαστε, λόγω του ότι περισσότεροι γιατροί είναι μεγαλοστελέχοι ή στελέχοι της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας που είναι και κυβέρνηση. Εκεί πάει το μυαλό μας, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Τόσα χρόνια μπαίνουμε στον ίδιο παρανομαστή. Εμείς προσπαθούμε με χίλιο τρόπους να υποστηρίξουμε τους γιατρούς, γιατί πραγματικά και αυτοί έχουν πρόβλημα. Αλλά αυτοί συνεχίζουν με θράσος να έχουν βαθιά το χέρι τους στην τσέπη μας. Και χωρίς ντροπή. Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα. Μέχρι πότε? Και δυστυχώς, το λέω και θα το ξαναλέω, εδώ στη ΧΙΟ, επειδή κουβεντιάζομαι, προχωράμε στην Απροταριά, συναντάμε κόσμο στα καφενεία και όλοι μου λένε για αυτό το πρόβλημα και για τη συντάξη. Και ναι, ρε παιδιά, εκλόγες έρχονται. Από τη στιγμή που δεν είσαι ευχαριστημένος, πάρα τους. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή, έχουμε φτάσει πια στο σημείο απελπισίας. Δεν πάει άλλο. Δυστυχώς, παιδιά. Εξέταση η οποία σε σένα τιμολογείται βάσει του ΕΟΠΗ 13,5 ευρώ. Παίρνει τηλέφωνα στους γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με το ΕΟΠΗ. Ένας θα σου πει 40, ο άλλος θα σου πει 50, ο άλλος θα σου πει 60. Δεν έχει ένα στάνταρ όσον αυτή η εξέταση που ζητά να γίνει.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταγγελίες έχουν γίνει.
1: Πολλές.
2: Έχουν διερευνηθεί δηλαδή.
1: Άκου να δεις. Τον Οκτώβριο είχε έρθει, λέει, από ό,τι είπε ο ΕΟΠΗ, είχε έρθει κλιμάκιο. Εμείς ξέρουμε ότι ήρθε και το Δεκέμβρη. Αποτελέσματα ποια είναι? Είπανε ότι θα εξεταστούν από την επιτροπή του ΕΟΠΗ, από μια επιτροπή του ΕΟΠΗ, και θα βγουν τα αποτελέσματα και θα πέσει και πρόστιμο. Εμείς δεν έχουμε δει. Έχει περάσει τώρα 7 μήνες από τον Οκτώβριο, 8 πόσο είναι. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Χωρίς κανένα. Υποχρεούνται κάθε τετράμινο να κάνουν εξετάσεις, οι οποίες πάνε 200 με 250 ευρώ εδώ στη ΧΙΟ. Ενώ στην πραγματικότητα είναι 70 και 80 ευρώ. Για σκεφτείτε, δηλαδή ένας που καρκινοπαθείς να πρέπει κάθε 3 μήνες να πληρώνει 250 ευρώ, προς Θεού να. Ενώ η εξέτασή του είναι 70 και 80. Εντάξει, το έχουν παραξευτιλήσει.
3: Δηλαδή, πλέον κόβεται αποδείξεις.
1: Εκεί είναι η ξυπνάδα μεγάλη. Σου κόβουν την απόδειξη, όπως λέει το το παραπεμπτικό και μετά συμβλέπεις κόβει μια άλλη, κόβει 13 μισό πόσο είναι για το παραπεμπτικό και μετά για διάγνωση και το άλλα 50.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε ο Στέλιος ο Κουμπιάς. Τώρα, επαναλαμβάνουμε, το πρόβλημα συνεχίζεται και εγώ λύση δεν βλέπω στον ορίζοντα. Πάμε σε διαφημίσεις και προς το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Σταμάτη Κάρματζη που αφορούν στο ζήτημα της στελέχωσης υπηρεσιών του Δήμου και ειδικά προϊσταμένων σε συγκεκριμένους τομείς. Μιλάει για ένα διοικητικό χάος ο κύριος Κάρματζης, αποδίδοντας τις ευθύνες στην Δημοτική Αρχή. Θα την ακούσουμε μετά την επιστροφή μας.

Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου.

0: Θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίαινα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο.
0: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
0: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση του Δημοχείου, κατηγορεί τον Δήμαρχο, ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης. Χθες εκδόθηκε μια ανακοίνωση του συνδυασμού. Περισσότερα λέει σήμερα ο ίδιος σε δήλωση που έκανε στους συναδελφούς. Σας τον ακούσουμε.
1: Η παράταξή μας έβγαλε ένα δελτίο τύπου σε ό,τι έχει να κάνει με την διοικητική διάλυση κυριολεκτικά του Δημοχείου. Για να κατανοήσει και ο κόσμος τι ακριβώς αναφέραμε στο δελτίο τύπου. Και βέβαια αυτό το οποίο θέλω να πω για μια ακόμη φορά, ότι ο δικός μας ο ρόλος, έτσι όπως μας έταξε ο χιώτικος λαός την δεύτερη Κυριακή, το 23, είναι να ελέγχουμε, δεν αντιπολιτευόμεθα, έτσι. Είμαστε εδώ να ελέγχουμε, να δούμε τελικά με ποιο σύνομο τρόπο μπορεί να πάει χείος παρακάτω, μέσα και από τις εξαγγελίες που ουσιαστικά είναι ο τρίτος χρόνος της παρούσης Δημοτικής Αρχής και φαίνεται τελικά ότι όχι μόνο ο κόσμος ξεγελάστηκε, δυστυχώς όλα εκείνα τα παραμύθια, τα προεκλογικά και οι υποσχέσεις, οι απίστευτες, ανέξοδες, φαίνεται ότι πάνε περίπατο. Υπάρχει μια Δημοτική Αρχή αλαζονική, μια Δημοτική Αρχή η οποία βρήκε ως λάφυρο τον Δήμο και έτσι τον λειτουργεί και έτσι τον χρησιμοποιεί. Συνεπώς, και είναι και η απέτηση του κόσμου ότι πρέπει να είμαστε παρόντες. Και εγώ τήρησα την θέση που έδωσε ο χιώτικος λαός. Αντιπολίτευση, αξιωματική, αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση να χαρίσουμε το έργο μας και γι' αυτό είμαστε εδώ να επισημαίνουμε και να καυτηριάζουμε τα κακώς κείμενα τα οποία βλέπουμε ότι είναι πλέον κατακλυσμία, είναι χιονοστιβάδα, κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν το οποίο αναφέραμε για να κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες είναι ακέφαλες υπηρεσίες του Δήμου, όπως η πρόνοια, όπως το περιβάλλον, όπως το πράγμα.

0: άσχημο, όπως ο προγραμματισμός, είναι χωρίς προϊσταμένους και χωρίς διευθυντές. Δηλαδή, κάποιες υπηρεσίες από αυτές πλησιάζουν περίπου και τον ένα χρόνο. Έχουμε λοιπόν ένα κύριο σούπερ μαλαφή, σούπερ δήμαρχο, έτσι, γιατί αυτή την ώρα κάνει τον δήμαρχο, επιτρέψτε μου να το πω, ο οποίος έχει συγκεντρώσει τα πάντα επάνω. Είναι αντιδήμαρχος οικονομικών, είναι προϊστάμενος όλων αυτών των υπηρεσιών, είναι πρόεδρος στο ΦΟΣΔΑ, είναι στην ΚΕΔΕ, είναι, δεν ξέρω τελικά, μόνο Μητροπολίτης δεν έχει γίνει ακόμα, ίσως γίνει και το επόμενο διάστημα. Και το πιο αστείο και πρωτότυπο είναι ότι τελικά οι αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν κατά διαστήματα γύρω από αυτές τις υπηρεσίες είναι εις αντικατάσταση του προϊσταμένου ο οποίος λείπει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Πώς είναι δυνατό να αντικαθιστάς κάποιον που δεν υπάρχει, που δεν έχει οριστεί. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνουν και ζητήματα παρανομίας, παρατυπίας αποφάσεων οι οποίες έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του Δήμου. Ξέχασα να πω ότι είναι και ηλεκτροφωτισμού. Έτσι και βλέπουμε τελικά ότι και αυτό σιγά σιγά θα τα πάρει όλα πάνω του. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τελικά δεν προχωράνε πράγματα και αναφέραμε πράγματι για τη διοικητική διάλυση. Καλούμε λοιπόν το Δήμαρχο για ακόμη μία φορά να συνέλθει. Γενικό γραμματέα δεν έχει ο Δήμος, έτσι, πέρα από ένα μικρό διάλειμμα ενός μηνός με τα γνωστά αποτελέσματα. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν ο Δήμος, πώς θα λειτουργήσει και με ποιο τρόπο δηλαδή θα λυθούν τα προβλήματα των δημοτών και οι απαιτήσεις τους, που αυτό το οποίο απαιτεί είναι ενέργεια, λειτουργία, σχεδιασμό, ικανότητα, αποτελεσματικότητα. Κλείνω λέγοντας ότι κύριε Δημάρχε, κύριε Μαλαφή, είστε 3 χρόνια Δημοτική Αρχή, είστε 3 χρόνια Δήμαρχος Χίου, δεν ξέρω αν αυτό το έχετε καταλάβει, διοικείτε με αναζωνία, διοικείτε με ένα τρόπο που έχει να κάνει μόνο με ψέματα. Γιατί αν τελικά εσείς πείτε αλήθεια, τότε ο ήλιος θα βγει από τη Δύση. Το είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, συνέλθετε. Συνέλθετε γιατί έχετε βαρύτατες ευθύνες και εσείς και οι συνεργάτες σας απέναντι σε 55-60.000 ανθρώπους εδώ στην εσκατιά του Αιγαίου και της Ευρώπης. Και επειδή ο χρόνος πιέζει, η κλεψίθρα έχει αρχίσει να λειτουργεί ανάποδα, νομίζω ότι κάποτε θα τελειώσουν οι μέρες εκπομπής. Και φυσικά τότε θα κληθείτε να απολογηθείτε.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Σταμάτη Κάρματζη. Αναμένετε να δούμε αν θα υπάρχει κάποια απάντηση από πλευράς Δημοτικής Αρχής. Γραπτή απάντηση μέχρι τώρα πάντως δεν υπήρχε. Στη χθεσινή ανακοίνωση, γιατί αυτά επισημάνθηκαν από χθες. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Όσοι περιμένατε να μπει και η νέα ακτοπλοϊκή γραμμή που θα συνδέει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Τυχείου και την Λέσβο με τον Βόλο, για φέτος μην περιμένετε πλοίο στη γραμμή, τελικά ακυρώθηκε ο σχεδιασμός. Οι πληροφορίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας αναφέρουν ότι ενδεχομένως οι εξελίξεις να συνδέονται και με την καθυστέρηση που υπήρξε από πλευράς του Υπουργείου Ναυτιλίας να προχωρήσει τις διαδικασίες. Από την άλλη, έσκασε και η βόμβα με τον αφόδη πυρετό στην Λέσβο και λίγο μαγκώθηκαν τα πράγματα όσον αφορά τις προθέσεις και τις περιφέρειες Μαγνησίας. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε πια από του χρόνου για την σύνδεση Βόλου με τη Λίνης Χίου. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35 διαφημίσεις και στη συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να γνωρίζετε τους συντελεστές και για να γνωρίζετε και τις ειδήσεις της ημέρας. Τα σενάρια για τη δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, ιδιαίτερα στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Τι λένε οι αρμόδιες αρχές για κάτι που ουδής γνωρίζει έως τώρα το παραμικρό.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ξέρουμε τι ήτανε, ώστε την επόμενη φορά που θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο να έχουμε κάποιες οδηγίες χρήσης, ας το πούμε.
2: Πυροσβέστες από όλη την Αθήνα μετακινήθηκαν προς το νότιο κομμάτι. Ακόμη και δασικά περιπολικά κάποια στιγμή ήρθαν στον αστικό ιστό, έτσι ώστε να ενισχυθεί όλη αυτή η δύναμη.
3: Είχαν μείνει υπολείμματα από τέτοιες ουσίες στα πλοία που παράδειγμα μπορούσαν να διαλύονται, είναι επισκευάζοντας τα ναυπηγεία σε καταστάσεις Σαλαμίνα και στο Πέραμα, και από εκεί να ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
0: Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, ακούσατε στο τέλος. Ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι με την αποστολή μοιράς στην Κάρπαθο. Οι κινήσεις της Αθήνας στην γεωπολιτική σκακέρα που προκαλούν αυτό τον έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα.
4: Άρχισαν να λένε, η Ελλάδα τώρα στέλνει μαχητικά στην Κάρπαθο που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Δηλαδή, ενώ στην αρχή έλεγαν, α, φεύγουν οι Πάτριοι, τι γίνεται κτλ. Τώρα
5: δεν
4: η Ελλάδα απάντησε με την παρουσία, με την αποστολή μαχητικών.
6: Νομίζω ότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με Ισραήλ. Διότι εκλαμβάνουν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Το πιστεύουν δηλαδή στην Τουρκία αυτό.
0: Και θα ακούσουμε τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ουσιαστικά η απόφαση αυτή λέει ότι πρέπει να κοπεί μία από τις δύο συντάξεις στις περιπτώσεις χειρίας. Το θέμα είχε αναδείξει εδώ στον Sky ο Δημήτρης Μπούρλος. Το Υπουργείο προαναγγέλει νομοθετική ρύθμιση.
7: Ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
8: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Σε εκκρεμότητα υπάρχει και η περικοπή από 70 σε 35% των συντάξεων χειρίας. Άλλο μεγάλο ζήτημα, θα το δούμε στη συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι και παραδόξως θα ξεκινήσω από την παραλιακή. Γιατί από την παραλιακή, γιατί έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της. Και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, λίγο μετά το Φλίσβο, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Και στο ρεύμα από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, γιατί είχε ακινητοποιηθεί ένα πυροσβεστικό όχημα νωρίτερα και δημιούργησε μποτιλιάρισμα το οποίο δεν μπορεί να φύγει. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, ενώ σιγά σιγά αρχίζει να φορτώνει και πάλι η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι, από την Πέτρου Ράλη, ανατμήματα προς τη Νέα Φιλαδέλφια, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε από τα της οικονομίας, γιατί υπάρχουν ένα-δύο θέματα, μάλλον αρκετά περισσότερα, τα οποία όμως αφορούν πάρα πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας. Είναι το ειδικό χωροταξικό που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τις ανανεώσιμες πηγές. Είναι το θέμα των συντάξεων χειρίας. Πολύ σημαντικό το θέμα και με πολλές παραμέτρους. Τι θα γίνει με τις συντάξεις χειρίας, αν κοπεί ή όχι μία από τις δύο εθνικές συντάξεις και αν πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας, κάτι που προβλέπεται από τον νόμο. Έδωσε κάποιες απαντήσεις, όχι σε όλα τα θέματα, το Υπουργείο Εργασίας. Και είναι και ένα άλλο ζήτημα που θα επιλέξω να αρχίσω από αυτό, αν δεν έχει αντίρρηση ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Θα δούμε ελέγχους από την εφορία σε εκατοντάδες χιλιάδες, εκατοντάδες σκέτο ελεύθερους επαγγελματίες που κάνουν αυτή τη στιγμή οι φορολογικές αρχές, ξεσκονίζοντας ακόμη και τα έξοδα για τις διακοπές που πήγαν. Οι έλεγχοι, αν δεν κάνω λάθος Νίκο, γίνονται επειδή αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είπαν, εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε εδώ και να σας δείξουμε τα βιβλία μας και να πληρώσουμε το φόρο που αναλογεί. Την ίδια στιγμή που με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αυτό πρέπει να το πούμε, των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλώνει γύρω στα 350 ευρώ εισόδημα το μήνα. Ότι ζουν αυτοί οι άνθρωποι με 350 ευρώ το μήνα.
10: Τόσο καταλήγει αφαιρουμένο των εξόδων. Βασικά η πρώτη σου παραδοχή ότι ψάχνουν τα έξοδα των διακοπών είναι κάτι ασύμβατο. Δεν υπάρχει κανένα επάγγελμα, κανένας επιδευματίας που να έχει δικαίωμα να περάσει τις διακοπές του ως έξοδο, όπως δεν το είχε κανένας φορολογούμενος γενικά. Οι διακοπές, η προσωπικό έξοδο και πληρώνονται από το φορολογημένο διαθέσιμο εισόδημα του καθενός.
0: Ναι, ναι, όχι, το είπα στο πλαίσιο για να διορθώσω. Το είπα στο πλαίσιο ότι δεν μπορεί να δηλώνεις 300 ευρώ το μήνα εισόδημα, αλλά να βλέπουν η εφορία, να βλέπει ο πιτσιλής ότι εσύ πηγαίνεις σε διακοπές σε πεντάστερα. Εδώ είναι ασύμβατο το πράγμα.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Πόσο μάλλον να το έχεις δηλώσει, όπως το κάνουν κάποιοι, η αλήθεια είναι. Το 300 και το 400 ευρώ που λέμε εισόδημα, φορολογημένο, τελικό, έχει προέλθει με πολλά έξοδα, πολλές δαπάνες, οι οποίες η αλήθεια είναι από κάποιους γίνεται υπερβολική κατάχρηση. Δηλαδή ξεκινάνε με εισοδήματα τα οποία έχουν εισπράξει ως έσοδα κοντά στις 40-50 χιλιάδες ευρώ και καταλήγει στο τέλος ένα φορολογητέο κοντά στις 8-9 χιλιάδες που είναι το φορολογημένο. Αυτό είναι φοροδιαφυγή. Δηλαδή το να βάλεις δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην άσκηση και στο επάγγελμα το οποίο έχεις δηλώσει την εφορία. Άρα να είναι ως εργαλείο δουλειάς και ως έξοδο της δουλειάς. Αυτό ψάχνουν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές και νομίζω ότι είναι και η μοναδική λύση αν θέλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να αποφύγουν τα τεκμήρια και όσοι έχουν πραγματικά μειωμένο εισόδημα και νιώθουν αδικημένοι να ελαφρυνθούν, δηλαδή να φορολογηθούν για το πραγματικό τους εισόδημα.
0: Οπότε βρέθηκαν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που είπαν στην ΑΔΕ...
10: Όλοι και όλοι,
0: Όλοι, ναι. Ναι, στο σύνολό τους που είπαν στην ΑΔΕ ότι εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε να δείτε τα πραγματικά μας εισοδήματα. Και αυτό νομίζω ότι θα κάνουμε.
10: Το εντυπωσιακό είναι το 700 στους εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
10: Είναι εντυπωσιακό ότι φωνάζουν για τον άδικο τρόπο φορολόγησης και με το που τους δίνεται η δυνατότητα να πούνε εμείς εδώ καθαροί μας, ελάτε να μας ελέξετε, μόνο 700 δήλωσαν ότι θέλουν να έρθουν να ελεκτούν προκειμένου να φορολογηθούν για το 3.000 ευρώ το χρόνο, ναι, το 4.000 ευρώ το χρόνο, τα κάτω από τα 10 τέλος πάντων τα οποία δήλωναν.
0: Βέβαια, σε αυτό την απάντηση μπορεί να δίνει ο τρόπος που θα γίνει ο έλεγχος. Γιατί διαβάζω πως θα ανοίξουν από λογαριασμούς μέχρι θα ξεσκονίσουν και το τελευταίο ευρώ το οποίο θα βρουν ως κίνηση οι ελεκτές.
10: Ναι, σε αυτή την περίπτωση επίσης ισχύει το ίδιο. Ειλικρινά, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί μισθωτοί, οι οποίοι αναρωτιούνται τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το σωστό είναι αυτό. Το σωστό είναι να υπάρχει έλεγχος και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι το τολμηρό για τη δημόσια διοίκηση δεν είναι το τεκμαρτό. Το τολμηρό είναι ανοιχτά τα δεδομένα για όλους, φορολόγηση για αυτό που δηλώνεις και έλεγχος για να διαπιστωθεί αν αυτό που δηλώνεις είναι αυτό που πραγματικά έχεις εισπράξει και αυτό το οποίο πραγματικά σου αναλογεί. Αυτό θα ήταν το ορθό για όλους και νομίζω και το πιο δίκαιο.
0: Ναι.
10: Τα τεκμήρια γενικά είναι μια ομολογία ότι δεν μπορώ να το κάνω σωστά. Αλλά τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι επιμείναν και μπράβο τους και είναι οι τολμηροί οι οποίοι θα ανοίξουν τα βιβλία τους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή παραπάνω φόρου, θα γίνει ο έλεγχος που τους αναλογεί.
0: Και βέβαια αυτοί οι 700 είναι με βάση τις περσινές δηλώσεις, γιατί ήδη τρέχει η διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, οπότε θα δούμε από το Σεπτέμβρη ποιοι επίσης θα αποφασίσουν να πούν στον κύριο Πιτσιλή ότι έλα να με ελέγξεις, γιατί εγώ δεν δέχομαι το τεκμαρτό. Εγώ δηλώνω 305 ευρώ το μήνα εισόδημα και έλα να δεις πώς θα βγάζω πέρα. Εντάξει, αφού έχει το δικαίωμα.
10: Βέβαια, καλά, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι υπάρχουν πράγματι κάποιοι επιδευματίες οι οποίοι μπορεί να είναι ένα εισόδημα και να ζουν από αποταμιεύσεις παρελθόντων ετών και να κάνουν ένα διάλειμμα, ας πούμε.
0: Μα εμείς δεν λέμε, Νίκο, για να μην δημιουργηθεί παρανόηση τώρα και σε κάποιους ανθρώπους, εμείς δεν λέμε ότι όλοι είναι απατεώνες.
10: Α, μπράβο, ακριβώς.
0: Εντάξει, προς Θεού.
10: Ακριβώς. Δεν ζεις με 300.
0: Ναι.
10: Είναι βέβαιο αυτό.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές.
10: Ναι.
0: Αυτό έχει σχέση με το πού μπαίνουν ανεμογεννήτριες, πού φτιάχνονται υδροηλεκτρικά και τέτοια πράγματα.
10: Ναι, μπαίνουν όρια. Μπαίνουν όρια. Για παράδειγμα, στα αιωλικά, στις ανεμογεννήτριες, μπαίνει το όριο ύψους στα 1200 μέτρα. Άρα η ιστορία που παλιά είχαμε 6-7 βουνά που τα λέγαμε απάτητα, πλέον θα πολλαπλασιαστούν τα απάτητα, υπό την έννοια ότι τα 1200 μέτρα βγαίνουν αρκετοί ορεινοί όγκοι από το κάδρο. Μπαίνουν περιορισμοί στην Αττική, για παράδειγμα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν άπη γενικά και αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Μπαίνουν αρκετοί, είναι πυκνό το κείμενο. Τώρα σε λίγο θα μας έχουν μια ενημέρωση εδώ στο Υπουργείο Ενέργειας, όπου βρίσκομαι, για να μάθουμε ακριβώς και τα ντεσού και τις λεπτομέρειες για μια εκκρεμότητα του ελληνικού κράτους που κρατάει πολλά χρόνια. Είναι ξεπερασμένο το υπάρχον χωροταξικό. Τη στιγμή που τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά έχουν ξεφυτρώσει παντού και όχι μόνο αυτά,
0: ναι,
10: πλέον έχουμε και χώρους αποθήκευσης. Και ή πρέπει να έχουμε χώρους αποθήκευσης. Άρα εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έρχεται με καθυστέρηση να διευθετήσει τους όρους την ώρα που οι επενδύσεις έχουν γίνει. Λέει το κείμενο ότι δεν θα φυγούν επενδύσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο διοδότησης.
0: Οπότε μάλλον αυστηροποιείται το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θα έχουμε λεπτομέρειες και αύριο που θα έχεις την πλήρη εικόνα. Το τρίτο θέμα αφορά πάρα πολλούς ακροατές μας, οι οποίοι μας έστειλαν και μηνύματα για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε πρώτα τα ηχητικά και μετά να ζητήσω το σχόλιο σου. Στα ηχητικά που θα ακούσουμε, μιλάει ο κύριος Μπούρλος, ο εργατολόγος, και η κυρία Ευθυμίου, η υφυπουργός εργασίας. Ο κύριος Μπούρλος ήταν στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και εκείνος έριξε τη βόμβα. Από το νόμο Κατρούγκαλου προέρχεται αυτό. Το 2021 εκδόθηκε εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, που έλεγε ότι δεν πρέπει να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις, αλλά μία. Χειρίας εννοώ, σε περιπτώσεις χειρίας. Εναντίον της εγκυκλίου, όπως λέει ο κύριος Μπούρλος, προσέφυγαν σύλλογοι συνταξιούχων. Το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε μεν την εγκύκλιο, αλλά έκρινε ότι στις περιπτώσεις, και εδώ ερχόμαστε στο ζουμί, δύο συντάξεων, της χείρας και του εκλιπόντος, ουσιαστικά πρέπει να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη. Θα ακούσουμε το debate, αυτό που εμείς διαμορφώσαμε μέσα από τα ηχητικά, γιατί το ένα θέμα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το δεύτερο είναι η περικοπή των συντάξεων χειρίας από το 70% στο 35%.
7: Στην ουσία είπε ότι μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
8: Στο σήμερα είναι, ναι, και αυτό που εξετάζουμε είναι γενικώς πολιτικά, ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας.
5: Άρα, ανεξαρτήτως αποφάσεως του Συμβουλίου.
8: Σε αυτό, ναι, και αν χρειαστεί, το ξαναλέω, να νομοθετήσουμε, να δούμε την απόφαση. Το είπε και
5: άρα,
8: ο Υπουργός.
5: Περικοπές.
8: Το ξεκαθαρίζουμε. Περικοπές δεν θα υπάρχουν συντάξεις χειρίας. Ναι, το ξεκαθαρίζουμε.
7: Αυτό το θέμα συνδέεται άρρηκτα και θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση με το άλλο θέμα που κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Mm-hmm. Ποιο δηλαδή? Τι γίνεται μετά την τριετία,
8: ναι,
7: στις συντάξεις χειρίας όταν υπάρχει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα?
8: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει μια συνολική συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
5: Εξορθολογισμός προς τα κάτω ή προς τα πάνω?
8: Ναι. Όχι,
5: προς
8: δεν είπαμε κάτι. Δεν υπάρχει.
5: Όχι, να το διευκρινίσουμε, δεν, γιατί ξέρετε, όχι, είναι, δεν, όπως δεν είπατε, θέλουμε, είναι ευαίσθητο το θέμα.
8: Δεν, επειδή είναι βούληση πολιτική, ναι, προφανώς να μην μπούμε σε περικοπές συντάξεων χειρίας.
0: Δύο τα ζητήματα στις συντάξεις χειρίας, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα. Ναι. Το ένα είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ φαίνεται κάθετο το Υπουργείο Εργασίας, λέει ό,τι απόφαση και να βγάλει σχετικά με την περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης, εμείς θα νομοθετήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε μετά την τριετία από το 70% να πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας. Αυτό δεν έχει γίνει για όλους. Έχει γίνει για κάποιους. Και η κυβέρνηση κλωτσάει το δενεκεδάκι συνεχώς μπροστά και αυτό είναι σε κρεμότητα.
10: Ναι, έχει γίνει τα πρώτα χρόνια. Έγινε κατ' εφαρμογή, νομίζω, των πρώτων ανθρώπων που έπεσαν στην τριετία, που επί της ουσίας ήταν εκεί το 18-19, έκτοτε πάγωσε η διάταξη και όλοι οι υπολογισμοί παρέμειναν σταθεροί, δηλαδή ότι η σύνταξη είχε βγει μετά τον θάνατο. Τότε αυτή και παρέμενε, λέει, το 75%. Είναι μια εκκρεμότητα ενός κακού σκέλ. Το πιο κακό σκέλος ενδεχομένως του νόμου Κατρούγκαλου ήταν το σκέλος που αφορούσε τη συντάξη χειρίας. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ευνηδιαστική αλλαγή ζωής, που είναι η απώλεια του ανθρώπου σου, είχες και ευνηδιαστική οικονομική αλλαγή. Θα έλεγα απότομη υποβάθμιση του τρόπου ζωής. Αυτό αν ήταν κάτι παραπάνω από άδικο, δεδομένου ότι κατέληγε να σου δίνει το 25 ή το 35% της
0: σύνταξης του συντρόφου. Αλλά για κάποιους έχει γίνει η περικοπή. Και τώρα το ερώτημα είναι, Νίκο, για αυτούς που έγινε η περικοπή και είναι στο 35%, θα τους πάει στο 70% ή αυτοί που είναι στο 70% θα τους ζητήσει αναδρομικά επειδή έπρεπε ήδη να τους είχε κόψει περισσότερα?
10: Πιο κοντά είμαστε στο πρώτο, θα έλεγα. Είναι πιθανό να αποδεχτεί τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην νομοθέτηση που θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι πλέον είναι υποχρεωτική η νομοθέτηση, δεδομένου ότι η απόφαση Βουλή της Επικρατείας διατάσσει τη μείωση η κατάργηση της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων, πράγμα που σημαίνει ότι η μία σύνταξη σχεδόν εκμηδενίζεται, δεν πάει στο 35%, θα πάει στο 5% και στο 10%. Άρα μιλάμε για 80% ευρώ η δεύτερη σύνταξη, αν εφαρμοζόταν η απόφαση.
0: Αλλά λες αυτό δεν θα εφαρμοστεί?
10: Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και η κυρία Κεραμέως, το ακούσαμε νωρίτερα.
0: Θα περικόψει και θα ζητήσει αναδρομικά για όσους είναι στο 70%?
10: Όχι. Η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να αποδεχτούν ως εδώ ότι έχει γίνει, να μην υπάρξει περικοπή, να μην εφαρμοστεί δηλαδή το σκέλος για όσους δεν έχει εφαρμοστεί του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτό να γίνει άμεσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι λίγα τα λεφτά, γιατί είναι αρκετοί οι άνθρωποι που έχουν υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο, θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια δεδομένα τα οποία δεν είναι εύκολο να αλλάξουν, ανατρέποντας τη δημοσιονομική πολιτική.
0: Και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
10: Αυτή είναι η μαγική λέξη την οποία είπες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, και αυτή είναι η διάθεση σε όλα τα ζητήματα, να μείνει κάποιο είδους τέτοια εκκρεμότητα, εάν αυτή ειδικά έχει κάποια χαρακτηριστικά δίκαιου αιτήματος, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Παραλαμβάνω, είναι μεγάλη ανατροπή οικονομική της ζωής των ανθρώπων, πέρα από την απώλεια του δικού τους ανθρώπου, που προκύπτει από τη διάταξη τη συγκεκριμένη, ευτυχώς που δεν έχει εφαρμοστεί και ευτυχώς που τελικά δεν θα εφαρμοστεί και η απόφαση του δικαστηρίου, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης, νομίζω ότι απαντά στα ερωτήματα πολλών σχετικά με όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα, με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας. Ευθύς αμέσως στον Χρήστο Στρατουλάκο, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον Χρήστο βεβαίως για κρούσματα βίας με θύτες και θύματα ανηλίκους. Αυτό που έγινε στην Αμαλιάδα νομίζω ότι περιλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο. Βία και κρούσματα βίας ανηλίκων. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο να βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο του κέντρου στη Δυτική Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι και σε όλη την χώρα, τέτοιου είδους περιστατικά. Τελευταίο περιστατικό στην Αμαλιάδα σήμερα το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία του σχολείου, Σπύρο, πριν μπουν μέσα στο προάβλιο τα παιδιά, υπήρξε ένα επεισόδιο με βάση την καταγγελία, λοιπόν, 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της.
0: 13χρονη, είπες, 13χρονη.
11: 13χρονη. Ναι. Από δύο συμμαθήτριές της, οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι συνομήλικες της, άρα μιλάμε για 13χρονών. Όλα τα κορίτσια που ενεπλάξαν σε αυτό το επεισόδιο. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, η 13χρονη να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου έγινε η πρώτη περίθαλψη από τους γιατρούς εκεί του νοσοκομείου, και εν συνεχεία μεταφέρθηκε εδώ στην Πάτρα, στο Καραμαντάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, για περαιτέρω νοσηλεία. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για την υγεία της. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει και εξιτήριο, Σπύρο. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο. Μάλιστα, ήδη υπάρχει έρευνα από την αστυνομία με βάση καταγγελία που έκανε η οικογένεια της 13χρονης. Ενώ θα αναμένεται να υπάρξει και μήνυση, μαθαίνουμε, από την πλευρά της οικογένειας, καθώς θα ζητήσουν και για τη δικαστική έκθεση που θα γίνει στην 13χρονη. Τώρα, όσον αφορά η αιτία του επεισοδίου, όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη αξία, Σπύρο, ήταν προσωπικές διαφορές που έχουν οι δύο πλευρές, δηλαδή αναφέρομαι στις δύο 13χρονες και στην τραυματισμένη 13χρονη και το υπόβαθρο είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, 13χρονα κορίτσια, που δηλαδή που δεν το χωράει ο νους. Κορίτσια, μικρά κοριτσάκια, να γροθοκοπούν με αυτόν τον άγριο τρόπο ένα συνομιλικό τους και να το στέλνουν στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο επίσης μυστηριώδες. Είναι αυτή η δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε τη μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις οι αρχές. Μέχρι τώρα μπορούν να μιλήσουν μόνο με εικασίες, όχι νομίζω με βεβαιότητες, εκτός και αν έχει προκύψει κάτι τα τελευταία λεπτά. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου στο στοντίο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
12: Να είστε καλά. Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι. Ακόμα αναζητείται η πηγή αυτής της διαρροής, αυτής της οσμής που είχαμε χθες για αρκετή ώρα στο λεκανοπέδιο και κυρίως στα νότια προάστια. Έφτασε μάλιστα η οσμή μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το οποίο εξετάζουν οι αρχές πρώτον είναι ότι έχει σχέση με τη θαλάσσια αύρα, γιατί ήταν χθες μια ημέρα, ειδικά το πρωί, με άπνοια, άρα λοιπόν σχετίζεται με τη θαλάσσια αύρα. Και εξετάζονται αρκετά ενδεχόμενα, δηλαδή εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα το πιθανότερο που εξετάζουν οι αρχές είναι τα πλοία τα οποία έχουν ρίξει άγκυρα στο στενό εκεί μεταξύ Σαλαμίνας, Έγινας και Περάματος. Mm-hmm. Είναι τα γνωστά πλοία τα οποία έχουν και δεξαμενές υγροποιημένου υγραερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουμε διαρροή από την ξηρά σε ιδιωτική μονάδα, γιατί από το δημόσιο, δηλαδή από Ρεβιθούσα της ΔΕΣΦΑ, έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχαμε κάποια διαρροή ή κάποια εργασία. Επίσης έχει αποκλειστεί το σενάριο από την Ψιτάλια. Και επίσης εξετάζεται λοιπόν αυτό το σενάριο είτε από πλοία,
0: είτε από πλοίο, είτε από είτε κάποια από δραστηριότητα ξηρά, ιδιώτη
12: ξηρά,
0: που...
12: ή από στα στάδια της μεταφοράς, δηλαδή κάτι συνάσυνε, γιατί κακά τα ψέματα είναι, μιλάμε για μια ουσία, για μια οσμή η οποία δεν ξέρουμε ποια είναι ακόμα η χημική σύσταση.
0: Αυτό.
12: Τι ήταν. Τι ήταν αυτό.
0: Να σου πω κάτι, και εδώ θέλω να υποβάλω και ένα προσωπικό ερώτημα.
12: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν εργαστήρια. Το από πού, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να χρειάζεται χρόνος να εντοπιστεί το από πού. Αλλά το τι
12: ήταν,
0: είναι κάτι που τα νότια προάστια οι κάτοικοι ήταν πολύ έντονοι και δυσάρεστοι αυτή η οσμή. Δεν υπάρχουν εργαστήρια να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια χημική ανάλυση και να βρουν τη χημική σύσταση και να πούνε ότι με βάση τη χημική ανάλυση που κάναμε, βρήκαμε ότι το στοιχείο αυτό είναι προπάνιο, μεθάνιο, δεν ξέρω και εγώ τι είναι.
12: Η απάντηση είναι η εξής. Το ρώτησα και ακριβώς το ίδιο θέμα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μάλιστα στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης σε ατμοσφαιρικής ρήπανσης καταγράφουν μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα μικροσωματίδια. Δηλαδή, όχι τέτοια.
0: Όχι η μόνιμη σταθμή.
12: Η μόνιμη σταθμή.
0: Δεν μπορούσαν να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια περισσότερη.
12: Τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν τους σταθμούς τους, δηλαδή έχουν τους σταθμούς τους μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Άρα λοιπόν, είχαμε κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας από τα πανεπιστήμια κάποια έρευνα σε εξέλιξη όπου μπορούσαν να εντοπίσουν τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που είχαμε στην ατμόσφαιρα και μάλιστα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
0: Ναι.
12: Δηλαδή όταν είναι στη φάση της οσμής του ανθρώπου, φανταστείτε ότι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ακόμα λοιπόν περιμένουμε απάντηση, γιατί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δώσει εντολή στα πανεπιστήμια εδώ της Αττικής να αποδείξουν και να διερευνήσουν ποια ήταν η χημική σύσταση. Η πηγή είναι δύσκολο να βρεθεί, αλλά ποια είναι η χημική σύσταση. Ένα άλλο σενάριο είναι ότι ακριβώς την ίδια περίοδο και πέρσι υπήρχε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση στην Αττική. Και μάλιστα πάλι υπήρχε αυτή η υποψία από πλοία που καθαρίζουν δεξαμενές, δηλαδή από πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου ή υγροποιημένου υγραερίου που καθαρίζουν δεξαμενές εκεί στην περιοχή του Περάματος, μεταξύ Έγινας και Περάματος, Σαλαμίνας.
0: Το τι μπορεί να είναι, μιλάμε τώρα για σενάρια, έτσι, για
12: έτσι,
0: να
12: ακριβώς,
0: μην ενοχοποιούμε και κάποιο, μόνο σενάρια. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που απάντηση Όχι, δεν έχει πει προς τα εσένα. Απάντηση από αυτό που λέμε κράτος και πολιτεία, εμένα δεν με ικανοποιεί. Φυσικά. Το περιμένουμε από τα πανεπιστήμια, περιμένουμε από τον ένα, περιμένουμε. Υπάρχει κάτι που στον κόσμο δημιουργεί μια δυσάρεστη κατάσταση. Και το κράτος μου λέει ότι δεν έχω τα εργαστήρια να αναλύσω, να σου πω τι είναι αυτό.
12: Επίσης, το λιμενικό εχθές έκανε μεγάλη έρευνα και μάλιστα έκανε και εξέταση για θαλάσσια ρήπανση. Έκανε και εξέταση αν δεν υπάρχει διαρροή από πλοίο το οποίο είναι εγκυροβολημένο έξω από τον, κοντά στις δεξαμενές περάματος, Πειραιά και όλα αυτά. Δεν εντοπίστηκε.
0: Το δεύτερο είναι, άκουγα χθες διάφορους δήμους και επιχειρήσεις να λέει ο ένας δήμος: εγώ είπα στους δημότες μας κλείστε τα παράθυρα. Ο άλλος δήμος, εγώ τους είπα κλείστε τα κλιματιστικά. Ο τρίτος δήμος, εγώ τους έδιωξε στα σπίτια τους. Σε ένα άλλο δήμο πηγαίνουν τα παιδιά, πηγαίνετε γρήγορα στο σπίτι.
12: Ναι, κλείσαν σχολεία, τα πάντα και επιχειρήσεις.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Όλα αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει σωστή κατεύθυνση, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να λέει ότι ξέρετε, ενεργήστε έτσι.
12: Δεν υπάρχει εγχειρίδιο το πώς θα διαχειριστούμε εμείς οι απλοί πολίτες μια τέτοια ρήπανση. Καταρχήν, εφόσον δεν ξέρουμε και τη χημική σύσταση. Δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο, δηλαδή κάποιες οδηγίες. Όπως έχουμε για πυρκαγιές, όπως έχουμε για πλημμύρες, όπως έχουμε για καύσωνα. Ένα τέτοιο εγχειρίδιο. Τι κάνουμε, κλείνουμε παράθυρα, δεν κλείνουμε παράθυρα, ανοίγουμε κλιματιστικό. Τι κάνουμε, ή δίνουμε την απλή εντολή, κλείστε παράθυρα, μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, όπως κάνουμε και για τις πυρκαγιές, όπως κάνουμε και διάφορες άλλες ουσίες που έχουμε δίπλα στο σπίτι μας και όλα αυτά.
0: Και πόσο μάλλον όταν δυσκολεύει όλη αυτή η κατάσταση, με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε και τι έχουμε να κάνουμε.
12: Χρειαζόμαστε λοιπόν οδηγίες πολιτικής προστασίας. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτές. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες που υπάγονται σε μια κατηγορία της οδηγίας Εβέζο. Σας θυμίζω ότι μεγάλη πυρκαγιά και την καταστροφή που είχαμε στην πόλη Σεβέζο της Ιταλίας πριν από αρκετές δεκαετίες. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια σοβαρή οδηγία, η οποία υποχρεούνται όλες αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν εγχειρίδια προστασίας για όλους τους πολίτες.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Μένουμε εδώ γιατί δεν μπορούμε να πάμε και παραπέρα, όχι μόνο λόγω χρόνου. Πάντως, και λόγω δεδομένου δεν είναι.
12: Δηλαδή, για ένα λεπτάκι εδώ, άκουσα και το ακραίο σενάριο για ραδόνιο που είναι. Που είναι για σεισμό.
0: Ωραία.
12: Συγγνώμη που γελάω.
0: Όχι, όχι, καλά κάνεις και γελάς, αλλά οτιδήποτε πρέπει για να σταματήσουν αυτές οι ψεκ θεωρίες, οτιδήποτε θα έπρεπε να γίνει, θα πρέπει να το κάνει το κράτος.
12: Σε αυτό έχεις
0: απόλυτο δίκιο. Όσο το κράτος δεν δίνει απαντήσεις, δίνει έδαφος για ραδόνια, μωρόνια και κάθε είδους.
12: Απλά το ραδόνιο είναι εντελώς άοσμο.
0: Εάν το κράτος σου έδινε απάντηση από την πρώτη στιγμή ότι συμβαίνει αυτό, δεν θα άφηνε τα περιθώρια να αναπτυχθούν και άλλες θεωρίες. Πάμε διαφημίσεις.
13: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε, τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
14: Πώς, ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαίτερου φροντιστηρίου.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
20: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
21: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
20: Με Nofors.
21: Και Προσταζάν
20: από τη Vogel.
22: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
21: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
23: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69, 69. Oh my God.
1: δάχτυλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
24: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
24: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
24: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
24: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
25: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
26: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
25: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
27: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
28: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
29: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
28: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
29: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Και συνεχίζουμε. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών του και την ενημέρωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για όλα τα τρέχοντα θέματα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και της περιοχής με αυτοπεποίθηση. Στο ίδιο κλίμα και οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα.
30: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
31: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
0: Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός στη συνάντησή τους αναφέρθηκαν στην ισχυροποίηση και στη θωράκιση της Ελλάδας και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές τώρα οι τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας στο πεδίο και στη διπλωματία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μάλιστα αυτός ο εκνευρισμός φάνηκε με, με τα Patriot στην Κάρπαθο και στο Δηδημότυχο. Και ενώ υπήρχε η εντύπωση, τουλάχιστον αυτό αρχικά δημιουργήθηκε εντύπωση στην Τουρκία, ότι με την απόσυρση των Πάτριων στην Κάρπαθο ίσως η Αθήνα έδειχνε και ένα σήμα, τέλος πάντων μετά την τελευταία ένταση σε επίπεδο ρητορικής και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, έδειχνε ότι μπορεί η Αθήνα να στέρνε ένα σήμα προς την πλευρά της Άγκυρας. Οι εξελίξεις το διέψευσαν. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
32: Καλό μεσημέρι από την βροχερή Κωνσταντινούπολη. Πολύ βροχή.
0: Ναι.
32: Σήμερα είναι και ο τελικός της Freiburg με την Arsenal εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ο τελικός στην UEFA και τώρα συνταξιδεύουμε στο καραβάκι του Βοσπόρου μαζί με πολλούς Γερμανούς και Βρετανούς. Είναι ένα ωραίο κλίμα.
0: Και ελπίζουμε να μείνει έτσι, γιατί ναι, να μην έχουμε παρατράγουδα τώρα εκεί με τους οπαδούς, τέλος πάντων, μακάρι να μείνει έτσι. Οπότε έχετε μουσαφιρέους αρκετούς στην πόλη.
32: Έχουμε πολλούς, πίνουν μπύρες γύρω μας, πίνουν πολλά.
0: Καταλαβαίνω.
32: Είναι ωραίο κλίμα, αλλά εγώ θα σας αλλάξω την ατζέντα, ναι. Γιατί η ατζέντα τώρα στη Τουρκία, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Γιατί πριν από λίγο οι δημοσιογράφοι του ρώτησαν μάλιστα αν ήταν ομιλία αποχαιρετισμού και εκείνος είπε έτσι σας φάνηκε, καθώς πριν από λίγο ο Τούρκος Προέδρος στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του είπε ένας Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να φύγει αλλά θα έρθουν άλλοι χίλιοι. Το καθήκον μας είναι να μεταδώσουμε το λάβαρο που λάβαμε από τους προκατόχους μας σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς, χωρίς να αφήσουμε να πέσει κάτω στο έδαφος. Αυτό καταλαβαίνετε όταν το λέει ο Ερντογάν. Και λέει θα φύγει ο Ερντογάν, θα έρθουν άλλοι χίλιοι, δηλαδή αρχίζει να λέει ότι υπάρχουν διάδοχοι. Αμέσως οι δημοσιογράφοι μετά το τέλος της ομιλίας του ρώτησαν, ήταν ομιλία αποχαιρετισμού? Και ο ίδιος είπε, έτσι φάνηκε, έτσι είναι. Και αμέσως οι δημοσιογράφοι είπαν, όχι, δεν ήταν έτσι και τα λοιπά, κάπως το μάζεψαν. Καταλαβαίνετε, ίσως να το κάνει για να συσπηρώσει τον κόσμο. Γιατί χρειάζεται μια συσπήρωση, για μην φύγει, Πρόεδρε, λέμε τώρα. Μπορεί όμως πράγματι να έχει κάτι στο μυαλό του, αυτό το καταλάβουμε το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως ξανά δώσε τροφή σε αυτά τα σενάρια για την επόμενη μέρα.
32: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μα εγώ με το που τον άκουσα, λέω, ναι. Τι λέει τώρα, γιατί το λέει. Λέω, Μανώλη, πάλι είσαι υπερβολικός.
0: Φουντώνει συζήτηση πάλι.
32: Αλλά μετά είδα τους δημοσιογράφους Τούρκους που αναρωτήθηκαν το ίδιο πράγμα. Και λέω εντάξει, σωστά σκεφτήκαμε.
0: Και μπορεί να κυριολεκτούσε κιόλας όταν έλεγε ένας Ερντογάν θα φύγει, θα έρθει άλλος.
32: Αυτό ακριβώς. Και θα δώσουμε το ρόλο. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό ακριβώς.
0: Εννοώ για τα συγγενικά του πρόσωπα που τέλος πάντων.
32: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή η εξουσία από εμάς δεν θα φύγει.
0: Ναι, ναι.
32: Αυτό εννοεί ίσως.
0: Τώρα εκτός από την ομιλία του Προέδρου που φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες θα συζητηθεί πάρα πολύ στα τουρκικά πάνελ, συζητιέται επίσης και το θέμα της αποστολής των Μοιρά στην Κάρπαθο, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
32: Οπωσδήποτε, διότι ναι, στην εφημερίδα Κουριέρ και στο Συνεντούκ λένε διφορούμενα μηνύματα από την Αθήνα, από τη μία αποσύρση του Patriot για να δημιουργήσει ίσως και ένα καλύτερο κλίμα, από την άλλη στέλνει τα Μοιρά σε ένα νησί που πρέπει να είναι κατά την άποψη των Τούρκων αποστρατιωτικοποιημένο, στην Κάρπαθο. Ήδη η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε να αντιδράσει η Άγκυρα στην αποστολή των Μοιράζ, αλλά να πω την αλήθεια, σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε briefing για τα τεκτενόμενα, δεν είπαν τίποτα για τα Μοιράζ. Και αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι χθες υπήρξε και το τηλεφώνημα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ερντογάν, σε ένα καλό κλίμα για ευρωπαϊκές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη κτλ. Εκεί ο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει ότι μίλησε και ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου.
0: Κάτι που όπως άκουγα προσεκτικά το πρωί στην τηλεόραση του Sky, δεν το είπε η τουρκική προεδρία. Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι συζητήσαμε και για την Ανατολική Μεσόγειο.
32: Ακριβώς έτσι, και αυτό μας προκάλεσε εντύπωση.
0: Μπορεί και αυτό να έχει τη σημασία.
32: Κάποιο του. Μήνυμα. Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε όλα καλά στην πόλη μετά.
32: Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τον αγώνα σήμερα.
0: Άντε, μπράβο.
32: Να αγχωθούμε λιγάκι.
0: Ωραία. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, το κλίμα λόγω αθλητικής δραστηριότητας είναι λιγάκι έτσι οπαδικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε και σε αυτά που είπε πριν από λίγο. Είναι τελευταία είδηση. Ο Ερντογάν ξαναέδωσε τροφή για τα σενάρια της διαδοχής του. Αυτά σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όχι πως δεν μας αφορούν και αυτά που θα μας πει ο Γιώργος Φελίδης. Κάθε τι πια πρέπει να το βλέπουμε ως ντόμινο, όταν πέφτει το πρώτο του βλάκι, οι συνέπειες απλώνονται παντού. Σε όλο τον κόσμο το βλέπουμε και με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον πρόεδρο Πούτιν στην Κίνα.
5: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα αποκτά και άλλη διάσταση αυτό το ταξίδι, γιατί έρχεται μετά το Τραμπ στην Κίνα. Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος με τους Ιρανούς έχουμε μάλλον μια επανάληψη του ίδιου μοτίβου. Απειλές, προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα.
5: Συνομιλίες που συνεχίζονται.
0: Ναι.
5: Λεονταρισμοί. Τουλάχιστον από την πλευρά του Ιράν αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι, έχουν καταφύγει σε υπερβολές, θα λέγαμε. Καταρχήν, δημόσια, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα.
0: Πόσες φορές στο ρεπορτάζ έχεις καταγράψει αυτή τη φράση, πες.
5: Το πολύ γρήγορα με κάνει να ανησυχώ περισσότερο, γιατί συνήθως το αγαπημένο του χρονικό περιθώριο είναι δύο εβδομάδες.
0: Δύο εβδομάδες.
5: Ναι, ναι. Για τα πάντα, για τους δασμούς, για τις συνομιλίες. Ναι. Τώρα το πολύ γρήγορα με κάνει και ανησυχώ λίγο. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε. Επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι απήχα μόλις μία ώρα από το να πατήσω το κουμπί για νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει κατόπιν παρενέσεων των αραβικών χωρών να αναβάλει την επίθεση. Τώρα, στην Ουάσιγκτον οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ το χρονοδιάγραμμα για τις επιθέσεις το έχει σε 2 ή 3 μέρες, δηλαδή ίσως Παρασκευή ή Σάββατο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πάντως σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη, και οι Ιρανοί δεν κάθονται όχι φρόνημα, δεν κάθονται χωρίς να μιλούν. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι αν οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχιστούν, η σύγκρουση θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή. Ο περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά και θα γίνει πέρα από την περιοχή και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα γίνουν σε μέρη που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε και θα σας κάνουν στάχτη.
0: Αυτή η στρατηγική επέκταση του μετώπου διεύρυνσης φάνηκε από τις πρώτες κιόλας μέρες του πολέμου με την προσπάθεια του Ιράν να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες αυτή την ιστορία.
5: Ακριβώς. Και τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό, ναι, με την παγκόσμια οικονομία σε αφασία θα τη λέγαμε,
0: ναι, ναι, καλά,
5: με την ενεργειακή τροφοδοσία στραγγαλισμένη,
0: ναι,
5: πάει ο πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο και το πιο σημαντικό νομίζω από όσα είπε, ναι, διότι είπαν και για είπαν ότι Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές bullying και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία. Mm-hmm. Τώρα, αυτά τα λέει ο άνθρωπος που έχει διατάξει και γίνεται εδώ και 4,5 χρόνια η εισβολή στην Ουκρανία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και φυσικά και η Κίνα έχει ανάλογες, αλλά όχι τόσο μεγάλης έκθεσης. Mm-hmm. Έχει καταλάβει νησιά.
0: Δημιουργεί
5: νησιά, διεκδικεί νησιά που είναι των Φιλιππίνων ή του Βιετνάμ κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό νομίζω από αυτό που είπε ο πρόεδρος Πούτιν, είπε στον Κινέζο συνομιλητή του, μην ανησυχείς, κάθε ενεργειακή σου ανάγκη, γιατί το Πεκίνο, ναι, παίρνει ο πρώτος πελάτης του Ιράν,
0: βεβαίως,
5: σε πετρέλαιο και γενικά, ναι, της Μέσης
0: Ανατολής. Θα συγκαλύψω εγώ, λέει ο Πούτιν.
5: Ναι. Θα την καλύψει ο πρόεδρος.
0: Ναι.
5: Αυτό είπε.
0: Αυτό μπορεί να μην ακούστηκε και καλά στον Τραμπ μετά το τελευταίο του ταξίδι που...
5: Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας και η Ρωσία είναι έτοιμη να διασφαλίσει απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
0: Γιατί αυτό που μεταξύ άλλων ήθελε να αυξηθούν και οι ποσότητες, να ανοίξει ο ενεργειακός δρόμος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης για τα δύο μεγάλα γεγονότα που βεβαίως αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη μια... Ναι, ναι, ναι.
5: Είχαμε και τις πτήσεις των ντρόουν ή του ντρόουν στην Λιθουανία.
0: Αυτό
5: που έστειλε
0: είναι...
5: για πρώτη φορά από το 2022, από το Φεβρουάριο του 2022, όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία πολίτες ευρωπαϊκής χώρας, νατοϊκής χώρας στα καταφύγια.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρή
5: εξέλιξη. Είχαμε και αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρή. Στη Βαλτική εκεί το πράγμα δυσκολεύει με κατέρωθεν προειδοποίησης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Φελίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
14: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
13: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
14: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
15: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άτζη Κούκη, γιατί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής βρίσκεται ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το θέμα των υποκλοπών. Και εκεί είχαμε με ιδιαίτερη ένταση κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Για να μας τα πει όμως καλύτερα η Άτζη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Για αρκετές ώρες συνεδρίαζε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Από τις 9 είχε ξεκινήσει.

0: του έθεσε μία σειρά από ερωτήματα. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του και ρώτησε τον κύριο Δεμήρη γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άσπρα απορρίτου των επικοινωνιών όσο οφείλεται και να είστε σαφείς σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ύξης αφήξης.
1: Όπου ο φάκελος αυτός, γιατί εσύ το έχεις παρακολουθήσει αλλά λέω και τους ακρατές, ζητάει το φάκελο ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης που να φαίνεται η αιτιολόγηση της παρακολούθησής του. Έτσι δεν είναι? Γιατί του λέει γιατί είχατε εμένα στόχο παρακολούθησης, την αιτιολόγηση, το γιατί.
0: Ακριβώς, οι λόγοι που έγινε ουσιαστικά αυτή η παρακολούθηση, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του κύριου Δεμήρη, όπου ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης ανέφερε ότι υπήρξε προφορική εντολή, ότι κάποιες μάλλον εντολές δεν δίνονταν γραπτός. Τον ρώτησε ο κύριος Ανδρουλάκης αν ουσιαστικά εννοεί ότι αυτό γινόταν προφορικά, με τον κύριο Δεμήρη να λέει ότι όχι, δεν λέω αυτό. Να πούμε ότι η μετοπική κυβέρνηση κιόλας και ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς σήμερα με την διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Όπου αναμένεται να είναι μια μακρά συνεδρίαση, η οποία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άτζη Κούκη, για τα όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας, όπου βρισκόταν εκεί ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, απαντώντας τα ερωτήματα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, και μεθαύριο στη Βουλή, εκεί βεβαίως αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Επίδειξη στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα σε Μόσχα και Πεκίνο, εν μέσω συνάντησης Σι-Πούτιν. Την αντίθεσή της με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων εκφράζει και φέτος η Άγκυρα. Προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και έντονες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επέμειναν στην προσθήκη ρήτρας ασφαλείας που θα επιτρέπει την επαναφορά δασμών εάν η Ουάσιγκτον αυξήσει εκ νέου τα αμερικανικά τέλη εισαγωγής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου μεταφέρθηκε Αμερικανός γιατρός που μολύνθηκε από έμπολα στο Κονγκό και συγκεκριμένα στην ειδική μονάδα απομόνωσης του Σαριτέ στο Βερολίνο, μετά από αίτημα των Αμερικανικών αρχών προς τη γερμανική κυβέρνηση. Το Βερολίνο επιλέχθηκε λόγω της μικρότερης διάρκειας πτήσης αλλά και των δυνατοτήτων του ίδιου του Σαριτέ, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη ειδική μονάδα απομόνωσης στη Γερμανία, συνδυάζοντας λοιμοξιολογία και εντατική θεραπεία. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας για την συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα στους 20 βραβευμένους ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα, αλλά και το Ιρλανδικό συγκρότημα U2. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχει μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ένα κομμάτι της ενημέρωσης για το τι διημήθη στην Επιτροπή προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από μια άτυπη ενημέρωση στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι το απάντησε ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής ΕΕΠ. Και τώρα υπάρχει μια σφοδρή επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Το κατηγορεί ότι διαρρέει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και καταλήγει ότι είχαμε κατηγορήσει το

0: Πασόκ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Προφανώς θα υπάρχει συνέχεια σε αυτή την κόντρα. Ένα αναμονή της απάντησης από το Πασόκ. Νίκο Σταματέλο στο στούντιο μαζί μας.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς ήρθες.
1: Έχουμε απόψε τον πρώτο από τους τρεις τελικούς για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην Κωνσταντινούπολη στις 10.
0: Μας είπε ο Μανώλης ότι γίνεται χαμός. Είχαμε τον Μανώλη Κωστέλη.
1: Λογικό είναι. Λογικό είναι. Η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα, για τους πιο παλιούς, μπορεί να θυμούνται ότι είχε κατακτήσει πρωταθλητριών απέναντι στην Μπάγερν αρχές δεκαετίας του 80. Η Φράιμπουργκ ψάχνει το πρώτο της τίτλο. Με ελληνικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι αν το πάρει η Άστον Βίλα και βγει τέταρτη στην Πρέμιερ Λίγκ, ο Ολυμπιακός ως δεύτερος που θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League θα κερδίσει ένα γύρο.
0: Κερδίζει ένα γύρο.
1: Ακριβώς. Αντί για δεύτερο πρόεδρο.
0: Πάντως η προθέρμανση, μας είπε ο Μανώλης, έχει ήδη αρχίσει. Βλέπει παντού γύρω του Γερμανούς και Άγγλους να πίνουν μπύρες. Έχουν ξεκινήσει.
1: Η είδηση θα ήταν να μην πίνουν μπύρες.
0: Ωραία.
1: 10 η ώρα, ξαναλέω, στην Κωνσταντινούπολη ο τελικός. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής με τον Εργίνα Ταμάν να αναμένεται να έχει αύριο συνάντηση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, το ιδιοκτήτη της ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκ προπονητή στη τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όλα δείχνουν διαζύγιο άμεσα.
0: Πριν τους τελικούς, εδώ.
1: Πριν τους τελικούς. Δηλαδή και αύριο ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά την. Την αποτυχημένη πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και είχαμε και δύο αναμετρήσεις χθες στην Premier League στην Αγγλία. Η Arsenal είναι χωρίς να παίξει. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια γιατί η Manchester City που την κυνηγούσε δεν κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας στην Bournemouth. Έτσι, μια αγωνιστική πριν από το τέλος, η Arsenal για 14η φορά στην ιστορία της κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του τίτλου. Ενώ την ίδια ώρα η Chelsea νικούσε την Tottenham με 2-1 και η Tottenham θέλει μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην κατηγορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς Αναστασοπούλου. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
10: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi. Και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
15: Τρεις Εργιανίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
21: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος του Αγίου Στεφάνου προς την Άνοιξη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχε προηγηθεί ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εάν το κλείσιμο των στενών του ορμού συνεχιστεί, θα βρεθούμε μπροστά σε μια μείζωνα οικονομική και νομισματική κρίση μέσα στους ερχόμενους μήνες, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λεμέρ. Μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, υπογράμμισε ότι η άνοδος των επιτοκίων συνδέεται ευθέως με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Αστόντ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Στο λιμάνι του Αστόντ θα ακολουθήσουν, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις Ισραηλινές αρχές, οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησή τους. Όπως ανέφερε η κυρία Ζοχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο χώρο που θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής αλλά και για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η προσήλωση της οποίας παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Παγού Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Είχε προηγηθεί επιστολή του κυρίου Τζαβέλα με την οποία ενημερώνει ότι δεν θα παραστεί στην ακρόαση καθώς η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών του Συντάγματος. Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης του διοικητή της ΕΙΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη σχετικά με το θέμα των υποκλοπών, η οποία διεξήχθη σήμερα και κλεισμένων των θυρών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα μικρά νησιά. Σε περίπου 730.000 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τον Απρίλιο του 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 9,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση 14,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων, 65,9%, είναι γυναίκες. Στο ζήτημα της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι με βάση τα όσα αναφέρονται στην επιστολή παρέτησης Καλπάκη προκύπτει ανάγκη άμεσης αλλαγής της απόφασης για την απομάκρυνση του ιδίου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Καλπάκης στην επιστολή του ανέφερε ότι ο χώρος δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Playback 8-1 πρώτο. Playback.
6: Hey, κύριος, δεν γίνει ακόμα τα φιλά. Stop. Stop.
5: Ποιος ζώων μίλησε?
6: Ζώων είσαι και φαίνεσαι, βρε, ακούς? Άντε, βρε, και εσύ με το λεπατέρα εκεί πέρα, βάντε, άντε, γρήγορα, βάλτε το μοτόρ, φάτε, πώς είναι αυτό.
7: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα.
8: Δεν το πιάσε αυτό.
7: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα.
9: Ωραία, εκεί θα γίνω κομμέτα αυτό.
7: Μεγάλο ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η παρουσία του στην Πρωθυπουργία και του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες τότε προσέφεραν μια μεγάλη εθνική υπηρεσία.
10: So, thank you very much.

0: Καλέ, η ώρα έχει πάει 3 και 12.
1: Τι παθαίνεις εσύ.
0: Πρέπει να τρέξουμε.
1: Δύο
0: τρέξουμε.
1: Ώρες εκπομπή έχεις τώρα, σε πείραξε σένα.
0: Δεν θέλουμε καθόλου να σας αγχώσουμε.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλουμε να σας βάλουμε σε κατάσταση.
1: Τα νεάκια σας.
0: Πριν μπούμε σε αυτήν, πριν βουτήξουμε στα βαθιά της επικαιρότητας,
2: κάποια μουσική ήρεμη, χαλαρωτική.
0: Θέλω λίγο όσο μπορούμε να χαλαρώσουμε.
2: Ναι.
0: Θέλω αυτή τη μουσική.
1: Είσαι από την επηρεία μυρωδιάς της εμείς ακόμα,
0: Με επηρεάζει περισσότερο όπως πίστευα. Και με νευριάζει πάρα πολύ που δεν έχουμε μάθει ακόμη τι είναι αυτό που επηρεάζει τόσες περιοχές.
1: Δεν θα μάθει κιόλας από ό,τι φαίνεται.
0: Γιατί δεν ισχύει.
1: Ποτέ. Καλά, πέρασε μια μέρα τώρα, θα μάθουμε τώρα.
0: Όσο ζούμε, ελπίζουμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή την στεντόρια φωνή σου, την τόσο έντονη.
1: Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκα.
0: Να τη χαλαρώσει.
2: Να τη χαλαρώσει.
0: Γίνεται.
2: Χαλαρώσει.

0: Όχι, κοίτα, ακούω.
1: Εντάξει.
0: Με χαλάει αυτό, γιατί δεν έχει νερά όμως.
1: Ναι, δεν έχει νεράκια.
0: Δεν πρέπει να βάλουμε λίγα νερά.
1: Πρέπει να τρέξουν τα νεράκια. Τρέχει, τρέχει, τρέχει
0: το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Δυνάμωσε λίγο το άλλο για να βάλουμε.

0: Μόνο τέτοια θέλω να ακούω τελευταία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, εγώ παλεύω.
1: Είναι σαν εμένα, μου είχε πιάσει πέρυσι να ακούω κλασική μουσική.
0: Το πιστεύεις ότι ακούω πλέον μόνο κλασική μουσική στο
1: σπίτι? Πόσο ωραία είναι. Δεν είναι πολύ ωραίο?
0: Ναι, αλλά προχθές πήγα σε ένα μαγαζί που θα γινόταν όπα.
1: Και
0: για να είμαι ειλικρινής.
1: Μπήκες με κλασική μουσική στο μαγαζί?
0: Όχι, δεν πήγα με κλασική. Απλά παίρνω τους φίλους μου και λέω: έρχομαι και ακούω όπερα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και μετά από λίγο έφευγαν τα καλαμαράκια στον αέρα.
1: Εντάξει. Διασκέδαζες εκεί.
0: Χαλιάζει η ψυχή. Προσπαθώ να μας πάρει ο ύπνος, όμως βαρέθηκα λίγο τώρα. Πάμε να μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα Καριστιανού.
2: Το κόμμα Καριστιανού από πού βλέπετε να παίρνει δυνάμεις?
3: Ντα.
2: Ναι, κατάλαβα το υπονοούμενο. Αυτή είναι η απάντηση.
3: Ντα.

0: Από τα κάρα του Γεωργιάδη.
1: Ωραία απάντηση. Από χθες την είχαμε εντοπίσει.
0: Μα το εξήγησε τον Ντά, είπε Ντά και τέλος.
1: Εσύ το εξηγήσει κάπου αλλού.
0: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Σε κάποια άλλη συνέντευξή του. Όχι, δεν είναι. Εσύ το εξηγήσει κάπου αλλού.
0: Ίσως να μην ήταν το κατάλληλο.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν, όχι, γιατί ήθελα να πει λίγα, δεν ήθελα να πει πολλά. Μίλησε μόνο 50 λεπτά. Απλά να σου πω ότι υπάρχει.
0: Υπάρχουν
1: λίστα προβλήματα.
0: Δηλαδή.
1: Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που ζουν σε μια άλλη διάσταση. Βλέπουν μεν την ακρίβεια.
0: Μισό λεπτό. Πώς το είπες, σε άλλη διάσταση?
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάπως έτσι.
1: Πώς
0: αυτό εννοούσες?
1: Θυμίζεις πέρυσι που είχα πάει σε ένα μέρος το οποίο είχε τέτοια μέσα και με βάλω να κάνω κάποιες ασκήσεις και γελούσα μόνος μου. Γελούσα με τον εαυτό μου που έκανα τις ασκήσεις.
0: Εμένα με ήρεμε πάρα πολύ.
1: Και εμένα με ήρεμε πάρα πολύ.
0: Δηλαδή μπορούμε στις 5, ας πούμε, να πάμε.
1: Δεν ήρεμε τους φίλους που είναι στο τιμόνι. Και επειδή εμείς θέλουμε να τους κινητοποιήσουμε λίγο. Και πρέπει λίγο να τους επιστρέψουμε.
0: Γιατί να τους κινητοποιήσουμε από τη στιγμή που ήδη επιστρέφουν από τη δουλειά τους ή πηγαίνουν στη δουλειά τους?
1: Επιστρέφουν από τη δουλειά που αφήσαν κάποια προβλήματα στη δουλειά και γυρίζουν στα κανονικά προβλήματα. Στην κανονική ζωή.
0: Λοιπόν, έχουν στείλει άπειρα μηνύματα. Ναι. Πες για το επόμενο, γιατί θα επιστρέψω σε αυτό. Έχω να διαβάσω
1: τίποτα.
0: Μηνύματα.
1: Θα σας ταράξουμε. Γι' αυτό ήρθαμε.
2: Μαγαζιά που κλείσανε και μαγαζιά που ανοίξανε.
3: Υπάρχει κρίση στην αγορά, πιστεύετε?
2: Εξαρτάται.
3: Ο κόσμος ψωνίζει, έχει χρήματα, υπάρχει ακρίβεια.
2: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Εμείς περιμένουμε πότε θα πληρωθούμε. Περιμένουμε το τελευταίο. Από εκεί και πέρα ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, όλα πάνε...
3: Καλά.
2: Καλά. Οπωσδήποτε καλά.
4: Και ακρίβεια υπάρχει και οι Γεωργοί έχουν δίκιο και όλοι έχουν δίκιο. Αλλά ό,τι μπορεί το κράτος να δώσει, δίνει. Από εκεί επάνω προσέχουν και να μην πέσει και το κράτος. Αυτά που ξέρουμε να τα αφήσουμε. Προσέχουν και να μην πέσει και το κράτος.

0: λέει ο Κωνσταντίνος. Μην το ξαβάλλετε αυτό με το νερό και, με το νερό και τα νεράκια. Έχω ήδη πάει δύο φορές στην τουαλέτα.
1: Ναι,
0: Κωνσταντίνος, τι θα γίνει με τα, παιδιά, με τα νερά, ρε παιδιά, θα το σταματήσει, θα κατουριθούμε.
1: Είναι ιδανική μουσική για τσίσα και αν είσαι το Κηφισό, όπως λέει και ο Γεράσμος στην Μάλτα, άστο καλύτερα.
0: Λέει με τόσο νερά και χαλάρος, κάποιος κολλημένος στην κίνηση του Κηφισού θα υποφέρει.
1: Θα υποφέρει, ναι.
0: Ναι. Και ο Νικόλας, ο φίλος μας, Μαρία, σε παρακαλώ πολύ με το νεράκι που τρέχει. Δουλεύω στο ισόγειο και η τουαλέτα είναι πάνω.
1: Δύσκολο πράγμα.
0: Νότι, δώσε σήμα. Ο Νότης μας παραχαλάρωσε. Λογικό είναι όπως όλοι μας.
1: Νότι μου, τι έγινε, τσίσα. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered.

0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
0: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.

0: Έχω πάρα πολύ.
1: Το σήμα μας κοροϊδεύω.
0: Καλά, είχαμε και χειρότερο.
1: Έχω δικαίωμα, ναι.
0: Τότε που το παίζαμε σε τη Skylights. Ήμασταν παιδιά τότε.
1: Σε παρακαλώ, εσύ ήσουν παιδί, εγώ θα γέλωσουμε.
0: Η εκπομπή ήταν τραγικό το πώς την είχαμε ονομάσει.
1: Μαρία μου, αύριο συμπληρώνω 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
0: Σοβαρά, μιλάς, θα
1: πάρτι. Πάρτι, ναι.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Ποιος είναι αύριο?
0: Ποιος είναι αύριο?
1: Ποιος είναι αύριο? Ποιος είναι αύριο?
0: Τι, αύριο θα γιορτάσουμε σένα δηλαδή?
1: Όχι, Κωνσταντίνο και Ελένης. Το Κωστάκι θα γιορτάσουμε, είναι Ελληνίτσα.
0: Οκ, ωραία.
1: Γιορτάζει το κορίτσι μας. Η σύζυγος γιορτάζει αύριο, του κυρίου Νάτου
0: Παπαγιαννάκου.
1: Η κυρία Ελένη Καραγιάννη γιορτάζει.
0: Να τη χαιρόμαστε.
1: Είπα, η σύζυγος του κυρίου Παπαγιαννάκου. Η κυρία Ελένη Καραγιάννη. Ο Κοσπανός γιορτάζει αύριο.
0: Τι θες να κάνουμε ακριβώς για τα 30 χρόνια, δεν έχω
1: τίποτα, όχι αυτό, κάτι πώς μου ήρθε αύριο.
0: Ωραία, εγώ έχω νευριάσει πάρα πολύ.
1: Με τι?
0: Πάρα πολύ.
1: Πάμε πολλές αποκαλύψεις αυτή τη διάστημα, είπες μας.
0: Αυτό είναι μεγάλη λέξη.
1: Τι έπαθες?
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ άβολο. Πάρα πολύ άβολο.
1: Ποιο, Μαρία μου?
0: Που χθες βρωμοκοπούσε η γη.
1: Εγώ δεν μίλησα τίποτα.
0: Και ακόμη δεν μας έχουν πει για ποιο λόγο.
1: Εγώ δεν μίλησα τίποτα πάντως.
0: Δηλαδή, βγαίνουν και λένε δεν είναι ψιτάλια.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι τα δηληστήρια. Δεν είναι ρεβιθούσα. Ευχαριστώ πολύ, Νότι μου. Δε ρωτάμε μήπως είναι κάτι άλλο. Βγαίνει ο κύριος Αριγιάννης από το πρωί, λέει, ναι. Μπορεί να ήταν ένα γυροβολημένο δεξαμενόπλιο.
1: Αυτό δεν είναι αυτό, λέμε.
0: Παίρνουμε κι εμείς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Λέμε τι γίνεται, Υπουργείο Ναυτιλίας. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία και τους ελέγχους δεν προκύπτει κάτι.
1: Υπουργείο Ναυτιλίας τι παίζει?
0: Τι ήταν λοιπόν?
1: Τι ήτανε?
0: Τι μπορεί να ήταν?
1: Μπορεί να ήταν κάτι. Έχουμε καταλάβει.
0: Κάνουμε τη λάμπη, παίζουμε λάμπη στο.
1: Όχι, εμείς έχουμε καταλάβει.
0: Γιάννη, μπορεί να ήταν κάτι.
1: Έχουμε καταλάβει, μπορεί να ήταν.
0: Δηλαδή, εσύ λες ότι μέχρι τώρα δεν ξέρουμε τι ήταν.
1: Υπάρχει επικρατέστατο σενάριο?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό ακούσαμε από τον κύριο Σαριγιάννη, το οποίο διαψεύδει.
1: Από χθες κυκλοφορούν κάποιοι τύποι από το απόγευμα, μα στέλνετε κάποια μηνύματα και λέγανε εγώ ξέρω τι είναι. Μίλησα εγώ με τάδε και μου είπαν ότι είναι από τα τάδα, τα δηληστήρια.
0: Εγώ ξέρω από μέσα.
1: Ναι, ξέρω από μέσα. Μου είπαν ότι είναι από καράβι που πέρασε και αυτό. Μου είπαν ότι είναι το ένα, πάνε το άλλο. Δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Ήρθε μια μυρωδιά, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Είμαστε με την απορία.
0: Πάντως,
1: θα μείνουμε με την απορία, μπορεί.
0: Να το πω. Όταν θα αρχίσουν, που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι να διακινούν σενάρια,
1: ναι,
0: αυτά που λες, θα έρθουν μετά κάποιοι άλλοι, οι αρμόδιοι, και θα λένε τα ψεκασμένοι που. Όταν δεν κλείνεις το θέμα να πεις προήλθε από αυτό, ναι, συνέβη αυτό, τελεία παράγραφος, τότε να ξέρεις ότι θα συμβούν και αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω απριόρι. Άσε που εγώ θέλω να μάθω για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό. Να ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί ή αν το διορθώσαμε. Ήταν κάτι δηλαδή τόσο μυστήριο είναι. Ποιο να φέρουμε δηλαδή να μας το βρει.
1: Δεν μπορώ με την εξαλωσύνη σου, πραγματικά δεν μπορώ. Πού σε έξαλλη με αυτό. Εγώ θέλω αυτούς τους τύπους. Αυτούς τους τύπους που λέγανε χθες, ξέρουν ότι θα βγουν άμα βγει κάτι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο λέμε τώρα. Και πούνε ότι είναι τελικά από το τάδε. Θα πει, στα έλεγα εγώ.
0: Ναι, δεν είναι αστείο όμως, γιατί έκλεισαν και σχολεία.
1: Εγώ και επιχειρήσεις.
0: Και φοβερή κινητοποίηση δηλαδή, για το θέμα.
1: Γιατί φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν πως είναι αέριο και γίνει κανένα καραμπούμ ξαφνικά, χτυπά ξύλο, Παναγία μου.
0: Και από χθες όποιον ρωτούσαμε μας λένε δεν είναι φυσικό αέριο. Δεν είναι φυσικό αέριο, δεν είναι φυσικό αέριο. Ωραία, τι είναι θα μας πείτε. Δεν σας ρωτάμε τι δεν είναι, σας ρωτάμε τι είναι. Δώσε λίγο νότι τώρα γιατί δεν γίνεται.

0: αυτό να το έχουμε όταν πηγαίνουμε Hondo Center. Γιατί έτσι νιώθεις όταν πηγαίνεις Hondo Center. Μπαίνεις σε κατάσταση άλλη, απόλυτης ηρεμίας. Θα χαίρονται τα Hondo Center με αυτό που κάνουν τώρα, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, αν πάτε στα Hondo Center πάντως, να ξέρετε ότι εκτός του ότι θα χαλαρώσετε, θα βρείτε αυτή την εβδομάδα φοβερές προσφορές στα αρώματα που έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center έτσι κι αλλιώς, δηλαδή 35% σε αρώματα Jean-Paul Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Μη φύγετε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Γιάννη.
1: Ναι, επιστρέφουμε σε λίγο, το ίδιο παρεώνει.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πολύ ωρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Τρεις Εργιανίδες. Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
20: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
21: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
22: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
20: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
21: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Ανθούσα λόγω τροχαίου μετά την έξοδο Μαραθώνος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος του Αγίου Στεφάνου λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα αλλά και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις ανέφερε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Είχε προηγηθεί επιστολή του κυρίου Τζαβέλα με την οποία ενημέρωνε ότι δεν θα παραστεί στην ακρόαση καθώς η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Στα όριστα δύο, στα ξύλα.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε στη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

0: Κάτι συμβαίνει τελευταία, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Δέχομαι bullying.
0: Αλλά να σου πω κάτι, από εκεί που ρίξαμε τα νερά, ρίξαμε το calm down λίγο της κατάστασης.
1: Το calm down.
0: Ξέρεις τι θέλω να πάθουμε τώρα?
1: Τι θες?
0: Θέλω να πάθουμε λίγο μπαγκαράγκα.
1: Πάμε.

0: Ναι, εμείς ας πούμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Θέλαμε το Σάββατο να πάμε σε ένα γάμο να τα χορέψουμε όλα αυτά.
1: Ναι,
0: ναι, κάπου. Δεν ξέρω αν θα μας αφήσει να το κάνουμε.
2: Μας τα έχει πει.
1: Παιδιά,
2: τα έχει πει αναλυτικά.
0: Να δούμε την πρόγνωση τώρα.
2: Τα έχει πει αναλυτικά. Εσύ. Θα μας τα πει όλα αναλυτικά η κυρία Σουζή, αλλά σου έχει πει ότι θα γλεντήσεις.
1: Γιατί να μην γλεντήσεις.
2: Γιατί να σε κόψει βροχή εσένα, Σοπούλου. Άμα πια.
0: Ξεκίνα. Πάς το γύρω-γύρω και εσύ τώρα.
1: Σήμερα είναι μια μέρα που μάλλον δεν θα έχουμε βροχή στην Αττική. Μια πολύ μικρή πιθανότητα για καμιά ώρα ακόμη που δεν το βλέπω. Αύριο μεσημεροαπόγευμα θα έχουμε μπόρα ή... Αυτό, βροχή ή μπόρα, μεσημεροαπόγευμα.
0: Και, γιατί κομπιάζεις.
1: Και την Παρασκευή, προσπαθώ να θυμηθώ. Και την Παρασκευή το ίδιο. Και το Σάββατο μέχρι το απόγευμα βροχή. Αργά το απόγευμα μετά θα σταματήσει.
0: Το Σάββατο.
1: Το Σάββατο μέχρι αργά το απόγευμα.
0: Τι σημαίνει αργά απόγευμα?
1: Πάλι μισή ώρα απόγευμα δηλαδή μιλάω. Ξέρω εγώ 7, 6, 7 εκεί κάπου ναι. Εκεί.
0: Γιατί έχει και συναυλία Iron Maiden το βράδυ
1: Το ξέρω, το έμαθα. Από τον Άρη. Έχω συναυλία στο ΆΚΑ. Ναι. Όχι, εδώ.
0: Ο Άρης Πρωτοσάλτα θα πάει στους Iron Maiden.
1: Όχι, παιδί μου, Άρης πάνω. Τα...
2: με τρόμαξες τώρα.
0: Δηλαδή πήγε στη Eurovision, τώρα θα πάει και στους Iron Maiden.
2: Όταν λες Άρης, το πανελό πάει απευθεία στον Πρωτοσάλτα. Ναι, συγγνώμη.
1: Το, ναι. Μας κάνει τα γραφικά και τα αυτά.
2: Ναι. Ο Άρης μας, ναι. Θα πάει Iron Maiden.
0: Θα πάει Τριανταφύλου, παιδιά.
1: Άρης Τριανταφύλου. Έλα, γεια σου.
2: Θα πάει στο ΆΚΑ. Αυτό θα πάει, ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Με ρώτησε τον καιρό γι' αυτό και
2: λογικό.
1: Το 9 με 12 το γλιτώνουμε.
0: Ωραία, ωραία, σημαντικό. Ναι.
2: Και για σένα σημαντικό αυτό.
0: Όχι, εγώ μίλησα, παίρνω χθες την Ήφη τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Βλέπει κλήση μου. Μου λέει, μη μου πεις ότι με παίρνεις για κακό. Ο γάμος μας είναι 8 παρατέταρτο.
1: Δεν είναι, δεν μπορεί να, να είναι έξω, έξω είναι.
0: Έξω είναι.
1: Έξω, όλο.
0: Ναι, ρε άνθρωπε, αλλά άμα βρέχει μέχρι τις 7, εντάξει είμαστε.
1: Δεν είμαι σίγουρη, ρε παιδιά. Μπορεί να πάει και λίγο πια. Δεν μπορεί να έχει ένα γάμο, να έχει του κόσμου τον κόσμο και να μην έχει προνοήσει ότι μπορεί και να βρέχει.
0: Το τι έχουμε προνοήσει είναι δικό μας θέμα. Εμείς θέλουμε να μας πεις αν θα βρέχει. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Όχι, δεν είναι. Οπωσδήποτε θα είναι πιο μετά, θα σταματήσει.
0: Okay.
1: Δηλαδή αυτό το 9 με 12 είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Άρα το μέχρι πότε είναι το θέμα
1: που θα κρατήσει. Το μέχρι πότε είναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά την Κυριακή πάλι μεσημέρι απόγευμα. Το πρωί θα είναι καλά, το μεσημέρι απόγευμα θα ξαναβγάλει. Βρόχα, ίσως και καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Και δεν αλλάζει ο καιρός πολύ και την άλλη εβδομάδα.
0: Όλη την άλλη εβδομάδα.
1: Σχεδόν. Όχι όλοι, αλλά τις τρεις πρώτες ότι... μέρες που μπορώ να. Ναι.
0: Το είχε πει ότι μέχρι τέλη Μαΐου έτσι.
2: Το είχε πει. Αλλά επειδή όλοι έχουν βάλει το Σαββατοκύριακο αυτό 15 υποχρεώσεις και έχουν τέτοιου τύπου υποχρεώσεις, δεν κοιτάνε καν την άλλη εβδομάδα. Όλοι κοιτάνε το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
2: Συγκεκριμένα το Σάββατο.
1: Το ξέρω. Ναι, ναι. Και το πόσοι με έχουν ρωτήσει και το πόσα μηνύματα έχω πάρει δεν θα τα ξέρετε. Και είναι αυτά.
0: Σε έχει πιάσει απελπισία.
1: Απεντελείως απελπισία, γιατί τώρα εντάξει.
0: Γιατί να κάνει και η Χριστίνα.
1: Να μην μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα, ρε παιδί.
0: Ναι. Και το θέλει, το βλέπω στο βλέμμα της.
1: Πάρα
0: δηλαδή.
1: Πολύ.
0: Το θέλει.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα δεν το έχει, λοιπόν. Εντάξει, αυτά
1: έχουμε
0: είναι τα δεδομένα τώρα.
1: Ημέρα, να πούμε δούμε. Περισσότερα. Αυτά.
0: Ωραία, εγώ ξέρεις με τι θα σε αποχαιρετήσω τώρα.
1: Με τι.
0: Ξέρεις με τι.
1: Μπακαράγκα. Τι είναι.

0: Μάγαρα. Το εγγονάκι της η κυρία βαφτίζει το Σάββατο
1: και θα κάνεις τον κήπο. Τι θα κάνεις στον κήπο?
2: Μπαρμπεκιού, τι?
0: Ναι.
2: Πάρτι.
0: Ναι.
2: Πάρτι. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί έχουν δώσει προκαταβολές.
0: Ναι.
2: Και έχουν αγχωθεί όλοι γιατί έχουν δώσει και λεφτά. Αλλιώς, όσοι μπορούσαν.
0: Θέλω τη βοήθεια της.
1: Άκουα.
0: Ναι.
1: θέλει η κόρη της θέλει να κάνει στον κήπο το πάρτι. Ο κήπος θα θέλει.
0: Ναι. Τι ώρα είναι το πάρτι, τι ώρα?
1: 12:45.
0: Το μεσημέρι.
1: Ναι, βαφτίσια
0: είναι. Στη δύσκολη ώρα.
1: Ναι.
0: Είναι στη δύσκολη.
1: Στην πολύ δύσκολη ώρα.
0: Ναι. Η Μυρτώ λέει: θέλω τη βοήθεια της κυρίας Σούζη. Έχουμε γάμο το Σάββατο στην Ερέτρια. Ναι, σε ανοιχτό χώρο να ψάξουμε για τέντες.
1: Ναι.
0: Συν το πάρτι, λέει, Παρασκευή απόγευμα στην παραλία.
1: Ναι, για τέντες.
0: Πού να βρουν στην παραλία τέντες?
1: Τι να κάνουν στην παραλία? Τι να φέρουν, δηλαδή, ναι, για όνομα του Θεού.
3: Συν που θα πέσει και λίγο θερμοκρασία, δηλαδή το βράδυ θα έχει και μια ψύχαρα.
0: Περίμενε να κρατήσω το Σάββατο 9 με 12 το βράδυ, δεν θα βρέσει.
1: Ένα είναι αυτό. Ναι. Αυτό να το κρατήσουμε.
0: Αυτό.
1: Να το κρατήσουμε αυτό, ναι. Και θα το επιβεβαιώσουμε και αύριο.
0: Πριν δεν μπορούμε να σα πούμε κάτι, παιδιά. Αυτό κρατήστε.
1: Ναι.
0: Πριν
1: θα έχει. Αυτό, ναι, Τετάρτη.
2: Θα το ξαναπούμε.
0: Είπες και πολύ βροχή το Σάββατο.
1: Θα έχει. Δηλαδή θα μουλιάσει ο κήπος. Πώς το λένε.
2: Περισσότερο από χθες, δηλαδή.
1: Χθες ήταν πολύ λίγιο.
2: Να τα μας.
1: Άλλο πράγμα. Ήταν αναμενόμενο να είναι προς το βράδυ.
2: Ναι, να τα μας.
1: Τώρα δεν είναι για να είναι προς το βράδυ. Θα είναι σήμερα απόγευμα.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στεναχωριέμαι.
0: Όχι, όχι.
2: Το καταλαβαίνουμε ότι στεναχωριέσαι επειδή εσύ το παίρνεις προσωπικά, αλλά δεν φταίει για τον καιρό. Τι να κάνουμε, βρε κούκλα.
1: Προσπαθώ να το πάρω πάνω μου, αλλά.
2: Και προσπαθείς να πεις και πέντε πράγματα για να ακούσουν όλοι.
1: Ναι.
2: Μια καλησπέρα στον κύριο Ουγγαρέζο που είναι στην παρέα μας όπως πάντα.
1: Αυτά τα μεσημέρια τα ωραία.
2: Ναι, ο άνθρωπός μας.
0: Να πεθαίνω με τον Ουγγαρέζο.
2: Γιατί?
0: Έχω πρόβλημα με τον Ουγγαρέζο.
1: Γιατί καλέ τη σου
2: είναι λογικό να έχει πρόβλημα, γιατί
0: με
2: είναι κορυφαίο και έχει τρομερό χιουμόρ.
0: Ο Θοδωρός λέει: νυφ, μπορεί να αργήσει καμιά ώρα στην εκκλησία, να καθυστερήσει λίγο αγάμο. Στο χέρι της είναι. Ναι, απλά εμείς έχουμε πολιτικό γάμο. Και μετά λέγαμε να πάμε να ρημαδοφάμε και να ρημαδοχορέψουμε. Αν μας αφήσει.
2: Είναι μισή ώρα πολιτικός.
0: Θα πάμε εμείς στο.
2: Ναι, προφανώς, αλλά είναι μισή ώρα, πώς είναι.
0: Δεν ξέρω πώς είναι. Ξέρω ότι 8 παρατέταρτο θα είμαστε στο μέρος. Στα νότια προάστια.
2: Εσύ,
0: και ό,τι γίνει.
2: Εσύ θα πας στο πολιτικό.
0: Ορίστε.
2: Θα πας στο πολιτικό, όχι.
0: Είπαμε όχι.
2: Θα είναι νωρίτερα πολιτικός.
0: Ναι,
2: το πάρτι ξεκινάει.
0: Μετά.
2: Το πάρτι ξεκινάει το παρατέταρτο. Πες, το κάνω να βάλουν ένα τέτοιο να πάει 9 το πάρτι.
1: Να πάει 9.
0: Ναι. Ωραία, θα το πω, παιδιά.
2: Ναι.
0: Θα ειδοποιήσω.
1: Ναι.
0: Άνα, μπράβο. Μαύριο καλύτερα.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Ναι, μην βρέχεις 9.
0: Μου καλό.
2: Τι να κάνει αυτό.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Άντε, γεια σας.
2: Λοιπόν, να πούμε, έχετε πολλά προβλήματα στους δρόμους αυτή την ώρα. Βλέπω μια σύγκρουση στην Αττική. Εδώ μας έχει ενημερώσει η Πέρσα και εσείς μας έχετε ενημερώσει. Έχει καθυστερήσει από Κάντζα μέχρι Ανθούσα. Ένα μποτιλιάρισμα βλέπουμε και όντως είναι μεγάλο. Λόγω σύγκρουση θα τα δούμε σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τα αυτοκίνητα. Θα μας πούνε και από την Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό έχει κίνηση από την Κηφισιά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά. Έχει κίνηση στο ανωδικό του Κηφισού, όχι πολύ μεγάλο κομμάτι, από Εγάλεο μέχρι Περιστέρι. Κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, πάντα κλασικά τέτοια ώρα. Το κέντρο λίγη κίνηση. Και έχει και η Κηφισίας ανεβαίνοντας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση. Η Μεσογείο είναι μια χαρά. Και περιφερειακή με το Προσιλιούπολη. Κλασικές οδικές αρτηρίες που κολλάνε αυτή την ώρα. Εκτός από το πρόβλημα που έχουμε στην Αττική εδώ λόγω της σύγκρουσης. Αν έχετε εικόνα εσείς, αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, 210-48-00-170-174. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα, κυρία Σταματίου. Και πάμε γρήγορα στα Hondo Center. Αυτή την εβδομάδα θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% και αγορές άνω των 50 ευρώ μόνο στα Hondo Center.
4: Το βλέπετε από το κράνος!
5: Ναι!
4: Το βλέπετε!
5: Ναι!
4: Η ζωή σας εξαρτάται από αυτό!
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
2: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Ωραία, πάμε εμείς και πήγαινε εσύ για καφέδες.
11: Γιατί εγώ?
10: Γιατί έτσι.
11: Αλλά έχω ένα μυστικό κρυμμένο.
10: Και χωρίς να τραγουδάς.

0: Λοιπόν, 3 και 52 πρώτα λεπτά, ακούμε Sky 100,3 και ακούτε Sky 100,3 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής, όπως κάθε απόγευμα εννοείται. Ο Γιάννης Τσιάπας γουστάρει που βάλαμε τον Best Pasok και του αρέσει, είναι ό,τι πιο ανεβαστικό και έχεις απόλυτο δίκιο Γιάννη μου, όντως είναι καταπληκτικό. Επίσης, εδώ φίλος ο Τάκης θέλετε τα πάντα για τον καιρό του Σαββάτου, είπαμε παιδιά, τα ακούσατε αναλυτικά, αύριο πάλι με νεότερα, γιατί αύριο θα έχουμε νεότερα και θα έχει και καλύτερη πρόβλεψη η κυρία Σούζη, καλύτερη πρόγνωση. Να, εδώ ο Ηλίας μας έχει πει και για την Αττική Οδό. Πριν την περιφερειακή Μητουλή, στο ρεύμα προς Αθήνα από Ελευθέρως Βενιζέλος. Έχει κίνηση πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Βαγγέλης στη Νέα Σμύρνη λέει: αν έχω και οξυλώσει το κάθισμα. Ναι, το έχω σπίτι. Το έχω σπίτι το κάθισμα, θα το επιστρέψω την Κυριακή. Την Κυριακή θα το επιστρέψω, να ξέρεις. Αυτή την ερώτηση που βάζουμε όλοι και τη βάζουμε και εμείς Παναθηναϊκοί, αν θα φύγει ο Αταμάν και ποιος θα είναι μετά. Εντάξει τώρα, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Μα πάρα πολλά. Αν θα είναι ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρουμε, ρε παιδιά. Αν θα είναι, εδώ έχει ακουστεί, θα είναι και ο Σπανούλης. Φαντάσου. Ναι, περιμένετε, θα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά. Κάτσε να φύγει, να δούμε αν θα φύγει. Γιατί υπάρχουν και συμβόλαια στη μέση και βλέπουμε όλα αυτά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αν πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, γιατί να φύγει ο Αταμάν μετά. Και πώς θα φύγει, θα του πει. Πήρε το πρωτάθλημα, φύγε, είσαι αποτυχημένος. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble the addresses too sloppy when I jot them. Σε λίγο θα έρθει και ο Σταματέλος.
1: Σταμαστέρας.
0: Ο Σταμαστέρας.
1: Ναι, έρθει.
0: Ο γνωστός ξενοδόχος. Να ειδοποιήσουμε τον κύριο Σταματέλο μετά τις 4 να έρθει εδώ στο στούντιο, παρακαλώ.
1: Είναι εδώ το αφεντικό.
0: Είναι σε πολύ. Να σου πω κάτι. Θα το πω τώρα που δεν είναι εδώ. Δεν είναι σωστό βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δημόσιο το λέω.
1: Είναι στα καλύτερα του.
0: Μπορώ να το πω και μετά. Καλά, πέραν ότι είναι στα καλύτερα. Πάντα είναι στα καλύτερα του ο Νίκος μας. Ακούσα ότι τον ζητούσαν συνάδελφοι από εκπομπές του Σαββατοκύριακου,
1: ναι.
0: Και του έλεγαν Νίκο μας σε χρειαζόμαστε και ξέρεις τι απάντηση έδινε.
1: Τι.
0: Μόνο αν περάσουμε, αλλιώς δεν θα εμφανιστώ. Αυτό δεν είναι για καταγγελία.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που μου τον αποθεώνεις και μου τον έχεις κάνει Θεό.
0: Όχι, γυρνάω την πιφτέκα και τον ξαναποθεώνω. Καλά είπε. Τι πειράζει δηλαδή. Τώρα σε κάτι έχεις πάρει κάποιο μήνυμα που σε έχει θορυβήσει υπερβολικά.
1: Όχι.
0: Είσαι σε κατάσταση ξέρω τι θέλεις.
1: Δεν έχει θορυβήσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Σε ακούω εσένα που έχεις μια απορία τώρα για το τι θα κάνει ο Σταματέλος και τα λοιπά. Γαύρος είναι, το καταλαβαίνεις.
0: Σταμαστέρας λέγεται.
1: Γαύρος, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι όλο μια νοοτροπία. Okay. Τι δεν καταλαβαίνεις πια
0: λοιπόν,
1: δηλαδή.
0: Ξέρεις τι χρειάζεσαι.
1: Τόσα χρόνια τα λέω.
0: Ναι. Δώσ' το λίγο Δημήτρα, δώσ' το λίγο. Πάντα χρειάζεται. Πάμε.

0: ασκεί σοβαρό ύπνο αυτό, ε. Αλήθεια δηλαδή. Μπορεί να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Παίζω στο όριο, ε.
1: Έγινε.
0: Παίζω στο όριο.
1: Όχι, εντάξει, δεν δικαιούται να το χάσει αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν παίζει ο καλύτερος ομάδας στην Ευρώπη. Άμα το χάσει θα είναι αποτυχία.

0: Σαζάκι τώρα τσέλο.
1: Το έχει πει ο πρόδρομος Καθηνιώτης στο τραγούδι αυτό, το ξέρεις, το μασάζ. Ο πρόδρομος Καθηνιώτης, ο φιναλίστ του Big Brother One με το Τσάκα.
0: Ο Τσάκας δεν είχε κερδίσει.
1: Ο Τσάκας είχε κερδίσει και ο πρόδρομος ήταν. Ο
0: πρόδρομος από τη Σκιάθο.
1: Μπράβο.
0: Τότε είχαμε τον πρόδρομο από τη Σκιάθο, μετά είχαμε και τον Τάνο από τη Σκιάθο.
1: Όχι, όχι, από τη Σκόπελο ήταν πρόδρομος.
0: Από τη Σκιάθο.
1: Από τη Σκόπελο.
0: Είστε με λέει.
1: Ναι, έχω πάει στο Σκόπελο. Έχω
0: πάει στο Μπάρτο. Τι, θα τσακωθούμε τώρα.
1: Έχω πάει στο Μπάρτο.
0: Άντε, κοιτάτε και από την Αλόνισο. Τι έγινε δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο πρόδρομος Καθηνιώτης έχει πει ένα τραγούδι. Με μασάζ, το στραβό κορμί δε σάζ.
0: Αποκλείεται να το έχει πει αυτό. Υπάρχει αυτό το τραγούδι.
1: Γιατί αμφισβητείς την παιδεία μου.
0: Ωραία, θα το βάλουμε μετά.
1: Με μασάζ, το στραβό.

0: Βαβό, κορμί δε σας.
1: Ωραία, θα το βρω αμέσως. Ναι, βασικά ωραία. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι μετά τις 4.
0: Ναι, νομίζω ότι εγώ αυτό θυμάμαι ότι έχει πει.
1: Δεν το έχει πει, το βγάζει από το κεφάλι σου. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Από το μασάζ στη γιόγκα. Είναι το.
0: Μπορεί να είναι έτσι, δεν ξέρω. Ναι. Και μπορεί να έχει αυτούς τους στίχους, δεν ξέρω.
1: Και θα το ακούσουμε για να δούμε ναι, ναι. Τι λέει. Μισό λεπτάκι. Αλλά αν δεν είναι έτσι.
0: Ο πρόδρομος Καθηνιώτης. Είναι ο πρόδρομος Καθηνιώτης.
1: Ναι.
0: Είναι ο. Μεγάλη Μούρη, γενικώς.

0: ένα το χειρότερο έχω ακούσει ever.
1: Είναι το στραβό κορμί δεν σας.
0: Είναι τραγωδία αυτό. Δηλαδή το ντρέπομαι τόσο πολύ πριν να είμαι στη διαφημίση. Το στραβό κορμί δεν σας.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίστανται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μία φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη Δικήτρια του ΕΟΠΗ. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης κενή και νές παραμένουν οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη χθεσινή της συνεδρίαση την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει η παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου. Έτοιμα για τοποθέτηση ναυαγοσώστης στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Ο Δήμαρχος Χίου τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστης στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού δικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου στοιχείου στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράταση των εργασιών συντήρηση στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας σήμερα Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Ενημερωτική συνάντηση στο Γυμνάσιο Κάμπου σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Την Παρασκευή 22 Μαΐου 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της ιατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο σήμερα και αύριο 5η, 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ.
καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω 26, έχω μια ρίζα για να ανθίζω, φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Η εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας. Θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση. Στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων αυτήν την Κυριακή 11 το πρωί, σημείο συνάντησης η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Λοβοκομείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος εκδήλωσης θα βραβευθούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 47 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σ' αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν

Αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

μνήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

γκάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Θες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο καλός. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εκσεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
0: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίστανται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μία φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη Δικήτρια του ΕΟΠΗ. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης καινή και νές παραμένουν οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη χθεσινή της συνεδρίαση την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει η παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Ο Δήμαρχος Χίου τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού δικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτούς της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου στοιχείου στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Την Παρασκευή 22 Μαΐου 10.30 το πρωί στο Μύριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της ιατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο σήμερα και αύριο 5η, 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Η
εφορίαρχη ότι τον Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση, και την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντησης. Στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων αυτήν την Κυριακή 11 το πρωί, σημείο συνάντησης η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Λοβοκομείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος εκδήλωσης θα βραβευθούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως τριών μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: έκανε άθλους ο Ηρακλής. Ημίθεος, καλό παιδί, ήταν άθλους θα έκανε. Αν ήταν ραπτομηχανή θα έραβε. 12 άθλους έκανε και μάλιστα με μια γεωγραφική λεπτομέρεια που εντυπωσιάζει. Σιγά μην έμενε όμως σε αυτούς τους 12. Έκανε και πολλά άλλα και έζησε μια έντονη ζωή γεμάτη πάθος και περιπέτεια. Ο σούπερ ήρωας της ελληνικής μυθολογίας όμως έκανε και ένα κατόρθωμα που είναι ίσως το ωραιότερα όλων. Τα έβαλε με τον Χάρο τον ίδιο. Ας πρόσεχε, ο Χάρος.
1: Pod.gr.
2: Το Freedom Pass δίνει ξανά ζωή στις αγαπημένες μας στιγμές. Απόκτησε το δικό σου προσωπικό πάσο εδώ και τώρα για να ζήσεις ξανά ελεύθερα όλα όσα θες. Εμβολιάσου, συνδέσου στο gov.gr, επίλεξε Alpha Bank και κέρδισε ελευθερία. Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. And it's all just a little bit of history repeating. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
3: Ποιος είναι ο καλύτερος άθλος του Ηρακλή? Θα μου πείτε, υπάρχει? Για μένα ναι. Υποκειμενικό, ναι. Βασικά δεν είναι τυπικά άθλος, ήταν κατόρθωμα. Πάρεργο το λένε. Θα εξηγήσω γιατί. Νομίζω όμως πρώτα είναι προτιμότερο να κάνουμε μια μικρή σύντομη αναδρομή στο μεγαλύτερο Έλληνα σούπερ ήρωα. Ο Ηρακλής, ο Χέρκ από το Χέρκουλης, ήταν γιος του Δία και της Αλκμίνης. Η Αλκμίνη όμως ήταν παντρεμένη με τον Αμφιτρίωνα. Ο Αμφιτρίωνας έλειπε σε πόλεμο και ο Δίας που την έβαλε στο μάτι, μεταμφιεσμένος σε Αμφιτρίωνα, μπήκε και ξάπλωσε μαζί της για 3 βράδια συνεχόμενα. Το επόμενο βράδυ από αυτά ήρθε ο αληθινός Αμφιτρίωνας και ξάπλωσε και αυτός μαζί της. Έτσι, σε 9 μήνες η Αλκμίνη γέννησε δίδυμα. Ο Χέρκ είχε και δίδυμο αδερφό, τον Ιφικλή. Ο Ηρακλής όμως ήταν γιος του Δία, άρα ημίθεος. Ενώ ο Ιφικλής ήταν γιος του Αμφιτρίωνα, άρα θνητός. Κανείς δεν τον ξέρει. Αν δεν γεννηθείς αστέρι.
4: Αν δεν γεννηθείς αστέρι, ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει.
3: Ο Ηρακλής μεγάλωσε και έγινε σούπερ ήρωας. Και έκανε πολλά σούπερ κατορθώματα. Πάντα όμως με γνώμονα την αρετή. Όχι την κοιτημέ, την αφηρημένη έννοια. Πάμε να γνωρίσουμε τις έντιμες αλανιές του Χέρκ. Γιατί όταν ο Χέρκ έβγαινε στο δρόμο, η αδικία κρυβότανε. Το διασημότερο πράγμα που έκανε ο Ηρακλής ήταν η γνωστή άθλη. Αποστολές δηλαδή που του είχε αναθέσει ο ξαδερφός του Ευριστέας. Οι άθλοι του Ηρακλή ήταν 12. Τους θυμόμαστε λίγο εντάχει γιατί έχουν μια λεπτομέρεια που μάλλον δεν έχουν προσέξει πολύ σχετικά με τη γεωγραφία των άθλων αυτών. Πρώτος άθλος, το λιοντάρι της Νεμαίας. Το λιοντάρι ήταν άγριο. Ο Ηρακλής το έκανε ντά. Το έγδαρε μετά και το φόρεσε. Δεν είχε φάσιον πολύ στην αρχαία Ελλάδα, ούτε Ζάρα είχε, τι να κάνει ο ημιθεούλης. Για δεύτερο άθλο, σκότωσε μια υπερφυσική γαλιάντρα. Στη Λέρνα, κοντά στο Άργος, τη Λερναία Ήδρα, σαν τεράστιο νερόφιδο με πολλά κεφάλια, ρε παιδί μου.
5: Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Ακούω έναν ήχο, sound κάτσι καλά να πούμε.
3: Τον πέδεψε λίγο γιατί είχε πολλά κεφάλια. Έκοβε το ένα, πεταγόταν κι άλλα. Σαν hater comments στο Facebook.
5: Τώρα αν είναι δηλητηριώδης, όχι δεν το ξεπάνω, αυτή την επίθεση που έχει κάνει το φίδι, εγώ φοβήθηκα. Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι.
3: Για τρίτο άθλο έπιασε το ελάφι της Κερίνιας. Ένα βουνό εκεί στα Καλάβρητα. Που είχε χάλκινα πόδια και χρυσά κέρατα. Το ελάφι, όχι το βουνό. Για τέταρτο άθλο έπιασε τον κάπρο του Ερήμανθου που ήταν πολύ άγριος. Για πέμπτο άθλο είχε να καθαρίσει τους κόπρους του Αυγία.
6: Σκάτα!
3: Ό,τι περνάει η μάνα σου για να καθαρίσει το δωμάτιό σου κάθε Κυριακή. Και για έκτο άθλο τις Τυμφαλίδες Όρνηθες, κάτι νερόκοτες στη λίμνη Τυμφαλία.
6: Put the coat down slowly!
3: Τις σκότωσε κι αυτές. Και εδώ τελειώνουν οι μύθοι που έγιναν μέσα στην Πελοπόννησο. Αυτό που σας έλεγα πριν για τη γεωγραφία. Αρχικά λοιπόν έβαλε τάξη στην Πελοπόννησο ο Χέρκ. Ήρθε η ώρα για πιο μεγάλα ταξίδια. Να ξεκάνει κακούργους σε άλλα μέρη του ελληνικού κόσμου και ακόμη πιο πέρα. Έβδομος άθλος στην Κρήτη. Έπιασε ένα τάβρο. Τον έφερε πίσω ζωντανό. Όγδοος άθλος στη Θράκη. Πήγε να πάρει τα άλογα του Διομήδη. Ήτανε λέει πολύ άγρια και ανθρωποφάγα. Τα πήρε μαζί του και τα ημέρωσε. Μετά λέει ο θρύλος, τα άφησε ελεύθερα στον Όλυμπο, όπου τα κατασπάραξαν άγρια θηρία. Δεν παίρνεις κατοικίδιο και το αφήνεις μετά, ρε φίλε. Άμα τα είχε αφήσει άγρια, θα ζούσαν ακόμη τα άλογα. Τα έκανε ημέρα, τα φάγαν τα άλλα θηρία. Ένατος άθλος, η ζώνη της Αμαζόνας Ιπολίτης, της βασίλισσας των Αμαζόνων, στη μακρινή Ασία. Δέκατος άθλος, τα βόδια του Γυριώνη, στη δυτική άκρη της Ευρώπης, ακτές Ατλαντικού, ποδαρόδρομος. Και έμειναν δύο άθλοι. Ο ενδέκατος ήταν ουσιαστικά στον ουρανό, γιατί πήγε να βρει τον Άτλαντα που κρατούσε τον ουράνιο θόλο στα χέρια του για να πάρει τα μήλα των Εσπερίδων. Και το δέκατος άθλος ήταν να κατέβει στον κάτω κόσμο να φέρει τον Κέρβερο πίσω επάνω ζωντανό. Δηλαδή ο Ηρακλής καθάρισε όλη την Ελλάδα, μετά όλο τον κόσμο, μετά πήγε στον ουρανό και κατέβηκε και στον κάτω κόσμο.
7: Στον άλλο κόσμο που θα πάω.
3: Εντάξει, το λες και εντυπωσιακό ταξίδι. Και μετά πήγε η θεία σου η Σούλα με το θείο τον Τάκη μια φορά στη ζωή τους γύρω Ιταλίας 7 μέρες με γκρουπ και έχουν να το λένε ακόμα. Δεν φτάνουν 7 μέρες θεία Σούλα για την Ιταλία, μην τρελαίνεσαι. Στο θέμα μας. Ποιος είναι ο καλύτερος άθλος του Ηρακλή? Έκανα ήδη spoiler ότι δεν είναι μέσα στους 12 άθλους. Τυπικά θεωρείται πάρεργο. Ενώ βολόδερνε την οικουμένη ο Χέρκ λοιπόν, πηγαίνοντας στον εκάστοτε άθλο, όλο και διάφορα κουφά και ευτράπελα του τυχαίνονταν στο δρόμο. Δεν ήταν όμως ο κύριος σκοπός του ταξιδιού του. Άρα όλα αυτά τα παραλυπόμενα κατορθώματα που έκανε κατά τις μετακινήσεις του από και προς τον τόπο του κάθε άθλου τα λέμε πάρεργα. Παράλληλα με τα πάρεργα βέβαια, σαν τους μίνι άθλους αυτούς εκτός αποστολής, ρε παιδί μου, έζησε και πολλές άλλες περιπέτειες. Όπως τότε που είχε πάει στη βασίλισσα Ομφάλη στη Μικρά Ασία. Στην Ομφάλη βασικά τον έστειλε ο Δίας ο πατέρας του ως τιμωρία, γιατί είχε κάνει ένα φόνο, και τον έστειλε να πάει να γίνει σκλάβος της Ομφάλης για 3 χρόνια. Και πάει ο Χέρκ, τον βλέπει η Ομφάλη, τη βλέπει κι αυτός και ερωτεύονται. Και κατέληξαν να περάσουν 3 χρόνια έρωτος και πάθους. Μάλιστα κατά το θρύλο ήταν και κίνκι. Τους άρεσε να αλλάζουν και ρούχα. Έβαζε ο Ηρακλής το αιμάτιο της Ομφάλης, έπαιρνε το αδράχτη, έβαζε η Ομφάλη τη λεοντή του Ηρακλή, έπιανε το ρόπαλο και περνούσανε βραδιές γεμάτες ποικιλία.
8: Και τι θα κάνανε, θα κανελώνανε το ριζόγαλο?
9: Μα αυτό είναι βάρβαρο.
8: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
3: Δεν θα σας πω όλα τα πάρεργα και τις άλλες περιπέτειες του Ηρακλή, γιατί είναι πάρα πολλά. Θέλω όμως να πω το αγαπημένο μου και κατ' εμέ το πιο όμορφο. Το καλύτερο λοιπόν κατόρθωμα του Ηρακλή έχει να κάνει με τον Άδμητο και την Άλκιστη. Ο Άδμητος ήταν βασιλιάς των Φερών στη Θεσσαλία. Κάποια στιγμή ο Δίας ήθελε να τιμωρήσει τον Απόλλωνα και τον έστειλε να υπηρετήσει τον Άδμητο για 9 χρόνια. Ο Άδμητος που τον συμπάθησε φυσιογνωμικά τον έβαλε μόνο να βοσκάει τα πρόβατα. Όταν όμως είδε ότι τα κοπάδια πρόκοβαν πολύ, υποπτεύτηκε πως κάτι το θεϊκό είχε αυτό το ξανθό τον τζόβενο που του στείλανε για βοσκό. Και αποκαλύφθηκε σιγά σιγά ότι ο βοσκός ήταν θεός. Και ο Άδμητος και ο Απόλλωνας έγιναν κολυτάρια. Πάντως μια παρατήρηση. Αυτό το σύστημα του Δία να μοιράζει τιμωρίες ήταν φουλ αποτυχημένο, γιατί τους έστελνε σαν υπηρέτες και τελικά γινόταν εγκομονοδουλειές και κολυτιλίκια. Και όταν πια έφυγε ο Απόλλωνας, δεν ξέχασε το κολυτάρι, τον τζιμπιτό, τον Άδμητο, αλλά του είπε πως αν χρειαστεί θα τρέξει να βοηθήσει. Και φυσικά χρειάστηκε, γιατί η ελληνική μυθολογία είσαι και όλοι είναι γκαντέμιδες και κανείς δεν είναι απόλυτα ευτυχισμένος. Και ο Άδμητος που λέτε γνώρισε μια κορασίδα, πανέμορφη και πάγκαλη, ψυχούλα ήτανε και κουκλάρα, την Άλκιστη. Αγαπηθήκανε, έκαναν το dating που απαιτούτανε, μην το κουράζουνε, έκανε πρόταση γάμου ο Άδμητος, είπε η άλλη το I do, κλάματα, χαρές κακό, να ράψει νηφικό, να βρούνε catering, φτάνει η μέρα του γάμου. Και ξεχνάει ο Άδμητος να θυσιάσει στην Άρτεμη και τα παίρνει η Άρτεμη, γιατί ήταν πολύ attention whore οι αρχαίοι θεοί γενικά, και του στέλνει πάρα πολλά φίδια στο δωμάτιο να τον εφάνε.
10: Το σκηνικό που αντίκρισε η τηλεόραση μπες στο ρεπορτάζ της, πραγματικά σοκαριστικό. Φίδια ξαπλωμένα στο δρόμο, με ένα μάλιστα να φτάνει τα 2 μέτρα.
3: Συν της άλλης, ξέχασα να σας πω, είχε στη μοίρα του γραμμένο ο Άδμητος να πεθάνει πολύ νέος. Και προφανώς θα πέθαινε από τα φίδια. Και εδώ έρχεται ο Απόλλωνας, που αρχικά είχε πάει να πιάσει τις μοίρες, να τις πείσει να αλλάξουν το ριζικό. Πώς να τις πείσει? Με την πανάρχια πατροπαράδοτη μέθοδο να τις κεράσει γλυκό πιωτό κρασάκι και να τις μεθύσει. Και τις πείθει να καθυστερήσουν το θάνατο του Άδμητου. Και τρέχει στην αδελφή του την Άρτεμη να τη μαλακώσει λίγο και να την πείσει να δεχτεί μια κάποια υποχώρηση, ρε παιδί μου, και εκείνη δέχεται, αν βρεθεί άλλος να πεθάνει στη θέση του Άδμητου, τότε οκ. Okay. Αλλά έλα μου ντε που δεν υπάρχει κανείς που να δέχεται να πεθάνει αντί για τον Άδμητο. Ούτε πατέρας, ούτε μάνα, ούτε αδέρφια. Φαίνεται πως όλο το κόλπο του Απόλλων αυτό θα πάει στράφη και ο Άδμητος μάλλον τελικά θα τα δει τα ραδί και ανάποδα. Και σύντομα, ώσπου πετάγεται η Άλκιστη, η μελόνυμφη, η αγαπητικιά του, και λέει δεν μπορεί να αφήσει τον αγαπημένο της να πάθει κακό.
11: Τι έγινε, σε πειράζουσανε!
3: και προθυμοποιείται να πεθάνει αυτή. Και η άλκη της πεθαίνει. Αλλά τώρα μπαίνει στην υπόθεση ο Χέρκ, ο οποίος εκείνη τη μέρα έτυχε να περνάει από Θεσσαλία. Ακούει τους τρίνους για την κηδεία της άλκης της, βλέπει και τον Άδμητο σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, ρωτάει, του λένε τι παίχτηκε και δεν του άρεσε. Αυτή η αγάπη, λέει, δεν μπορεί να χαραμιστεί έτσι.
4: Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει και η ζωή.
3: Πότε τη θάψετε, ρε παιδιά, ρωτάει. Πριν λίγο, του λένε. Δείχτε μου τον τάφο, θα την προλάβω. Και όντως πάει στον τάφο και εκείνη τη στιγμή πετυχαίνει το Χάρο που ήρθε να πάρει την ψυχή της. Και φωνάζει στο Χάρο ο Ηρακλής.
9: Get away from her, you bitch!
3: Και αρχίζει να παλεύει με το Χάρο τον ίδιο ο Ηρακλής, να μπορέσει να σώσει την ψυχή της άλκης της, να την κρατήσει στη ζωή.
4: You'd better hope and pray that you make it safe back to your own world.
3: Προφανώς ο Χάρος, δύσκολος αντίπαλος. Ο δυσκολότερος. Αλλά ο Ηρακλής το έτρωγε το φαγάκι του. Πάλεψε μαζί του για όση ώρα χρειάστηκε, μέχρι να φτάσει να εξαντληθεί και να γονατίσει ο Χάρος ο ίδιος, ο οποίος αποδέχτηκε πως έχασε και άφησε την άλκιστη ελεύθερη να γυρίσει στη ζωή. Συγγνώμη τώρα, αν σκεφτείτε ότι ο Χέρκ είχε φέρει πίσω από τους άθλους του κότες, ελάφια, άλογα, αγριογούρνα, κοπριές, άντε και χρυσά μήλα, με το καλύτερο, που τα μάζευε τους διάφορους άθλους του, νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο του κατόρθωμα. Αν μη τι άλλο, έφερε πίσω την αγαπητικιά στον αγαπητικό της.
11: Αγάπη μου, αγάπη μου.
3: Ο Ηρακλής λοιπόν πήρε την νεάρα, την οδήγησε στο νεαρό και όλα τελείωσαν καλά. Ναι, ναι, σπάνιο για τη μυθολογία μας, συνέβη όμως. Και ο Χέρκ, αυτός ο υπέροχος και γλυκύτατος wedding crusher, χόρεψε και στο γαμηλιογλέντι, έφαγε και στο τσιμπούσι και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: Ακούσατε το podcast Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Η Alpha Bank φέρνει το Freedom Pass στο κινητό σου. Ένα εύχριστο και απλό app σου δίνει πρόσβαση σε δραστηριότητες τουρισμού, πολιτισμού, αλλά σου προσφέρει και μεταφορές. Κάνουμε τη σωστή κίνηση, προστατευόμαστε και προστατεύουμε. Ζούμε ξανά. Η διαδικασία είναι απλή. Κάνε το εμβόλιο, συνδέσου στο gov.gr, επίλεξε Alpha Bank και με κάποια απλά και γρήγορα βήματα ολοκλήρωσε τη διαδικασία και απόκτησε το προσωπικό σου πάσο για μια ελεύθερη ζωή.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
2: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη πάρτε τιμό στο marketing. Φθηνότερα.

0: και 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
4: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3.000 παιδιά επί 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.

μας για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψη αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται η ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της, αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ. Στην επιστολή μεταξύ άλλων επισημαίνονται: αυτό που πλέον πιστεύουμε ακράδαντα είναι ότι αφήνεται τους γιατρούς να βγάζουν τα σπασμένα από τις τσέπες μας και οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εμείς συνεχίζουμε να μην παραμένουμε βουβοί και θα χτυπάμε την κουφή πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούμε. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου, κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού, στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης κενή. Κενές παραμένουν επίσης οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά τη φετινή θετινή περίοδο παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο με διαπεριφερειακή χρηματοδότηση, θετική πολιτική βούληση και στόχο να ανοίξει ένας νέος θαλάσσιος διάδρομος ανάμεσα στη Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Με απλά λόγια, το πλοίο δεν χάθηκε στη θάλασσα, χάθηκε στη διαδικασία. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παστελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως είπε, η χρηματοδότηση για τις μελέτες θα γίνει μέσω της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κάτι που χαρακτήρισε ως σπάνια περίπτωση, ενώ οι παρεμβάσεις αφορούν χώρους που σήμερα παραμένουν είτε εγκαταλελειμμένοι είτε υποβαθμισμένοι και αδιαμόρφωτοι. Από πλευράς υπηρεσίας, ο Μάρκος Γεραζού από τη διεύθυνση προγραμματισμού τόνισε ότι το έργο αναπτύσσεται σε 3 υποέργα, ενώ εντάσσεται και ειδικό υποέργο για τη δημιουργία χώρου αναψυχής για αμαία στην περιοχή του Κοφινά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά, με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη συνεδρίασή της την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου και ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 184.000 ευρώ. Με 18 νέους υπολογιστές εξοπλίζονται τα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Γιάννη Ρέ να εκφράζει την ικανοποίησή του. Όπως είπε, το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της πρωτοβάθμιας για εξοπλισμό των γραφείων της, ενώ το επόμενο διάστημα θα έρθει εξοπλισμός και για τις σχολικές μονάδες. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστης στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής, με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Όπως είπε ο κ. Μουχλής, στη συγκεκριμένη παραλία έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως ηλικιωμένων, και η παρουσία ναυαγοσώστη θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, ενώ υπενθύμησε ότι είχε ψηφίσει το θέμα με αυτή την επισήμανση. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος των Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, οι εργασίες ξεκινούν σε λίγες μέρες, με ορίζονται υλοποίηση στην 30 Ιουνίου και προβλέπουν τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης πρώην ΙΕΚ και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 22 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Δύο εμβληματικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους και ξεκινούν το καλοκαίρι του 2026 μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου θα δώσουν δεκάδες συναυλίες, μεταξύ των οποίων και στοιχείο, στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης, το Μουσείο Μαστίχας Χίου θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου Χίου σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγκήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπου. Όπως αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα αδιέξοδα που δημιουργούνται, αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της, μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου και μέλος της θεατρικής ομάδας. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση «Εκεί που ζω» εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην Παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο, στην Παναγία Γεωγαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλελαιό. Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κύριος Μάρκος, θα τελέσει την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυθιστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης συγγραφέας, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ραστέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Η ποδοσφαιρική ομάδα Μικρασιατική διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, 8 το βράδυ, στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ζωές μας, περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων τον επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου Χ στον Κοφινά με ένα περίπατο έξω και μέσα στον 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας, πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των Πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών της Water Polo League γυναικών, Ολυμπιακός Εθνικός 29 και Βουλιαγμένη Γλυφάδα 14-6. Στον δεύτερο τελικό για την άνοδο στη Water Polo Link ανδρών, ο Λυσιακός νίκησε με 10-5 την Κέρκυρα και προβιβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Μόκας πέτυχε 2 γκολ και ο Αντώνης Φικάκης 1. Η Κέρκυρα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Σάββατο τα Χανιά και ο νικητής του αγώνα θα αγωνίζεται την επόμενη περίοδο στην Water Polo Link ανδρών. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο τρίτος και καθοριστικός ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και του ΦΟΒ. Οι ομάδες είναι ισόπαλες με 2-2 νίκες και ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τους Ιωνές. Πρωταθλητής Σάμου στην Α κατηγορία ποδοσφαίρου αναδείχθηκε ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας. Ο Νηρέας Καρδαμήλων κατέκτησε το τοπικό πρωτάθλημα βόλεϊ Παγκορασίδων αφού στον πρώτο τελικό νίκησε με 3-0 σετ τον ΦΟΚ. Η Ελληνική Φύλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης ανακοίνωσε τις αποστολές αγοριών και κοριτσιών κάτω των 13 και κάτω των 11 ετών που θα πάρουν μέρος στο επικείμενο βαλκανικό πρωτάθλημα που θα γίνει από τις 27 μέχρι τις 31 Μαΐου στην Αλμπένα της Βουλγαρίας. Στην 15μελή αποστολή στα κορίτσια κάτω των 11 ετών συμμετέχει η Μυρτό Κοντοπούλου του Ομίλου Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Χίου, ενώ στην προπονητική ομάδα της αποστολής μετέχει ο προπονητής του ΟΕΑ Χίου Κώστας Αναγνώστου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα θα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κιλιάρης στη συμβολή των οδών Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1045, οι μοναχοί ασκητές του προβάτιου όρους Νικήτας, Ιωσήφ και Ιωάννης βρίσκουν ύστερα από πυρκαγιά άθικτη σύμφωνα με την παράδοση την εικόνα της Παναγίας. Αυτό στέκεται αφορμή στο σημείο της έβρεσης να κτιστεί από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονομάχο η Νέα Μονή. Η Εκκλησία τους ανακήρυξε όσιους. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1958, πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα με πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στο δρομολόγιο Βικίου Χίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΦΤΚΙς ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η Περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρέλου. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτάχιου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας, είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο πόλεμος στο Ιράν, δεν είναι μόνο ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν είναι μόνο οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι σε πάνω από 20 περιοχές του κόσμου. Είναι και ο πόλεμος στην Αθήνα, είναι ο πόλεμος στην Ελλάδα, είναι ο πόλεμος στους δρόμους μας. Είναι δηλαδή τα τροχαία, οι νεκροί από τα δυστυχήματα στο δρόμο. Για το μεγάλο αυτό, θα έλεγα, εθνικό θέμα, έχουμε τον πλέον αρμόδιο. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας και κέντρου διαχείρισης της κυκλοφορίας στην περιφέρεια Αττικής. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Βάλαμε μυαλό με τον νέο κώδικα.
1: Μυαλό βάλαμε, έστω και με τον φόβο ο οποίος φυλάει τα έρημα. Βελτιώθηκε λίγο η συμπεριφορά μας, όχι γιατί αλλάξαμε νοοτροπία, χρειαζόμαστε πολύ χρόνο γι' αυτό, όμως λειτουργήσε και έχουμε δει αυτά αποτελέσματα και είναι σημαντικό, γιατί 145 λιγότερες οικογένειες είναι ένα σοβαρός αριθμός, δεν θρύνησαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, κυρίως νέα παιδιά.
0: Ξέρω ότι είστε πολύ οργανωμένος, έχετε στοιχεία, θα τα πούμε με λεπτομέρειες. Πριν διαβάσω το βιογραφικό σας, παρότι είστε πασίγνωστος, να πούμε ότι πέρσι, το 2025 που έχουμε πλήρη στοιχεία, πόσους νεκρούς είχαμε από τροχαία?
1: Είχαμε 525 νομίζω νεκρούς, μία μείωση τάξης του 22% σε σχέση με το 2024. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και ρεκόρ μείωσης σε σχέση με το παρελθόν, με τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες στη χώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μερικά βασικά βιογραφικά στοιχεία. Ο κύριος Μαρκουίζος γεννήθηκε το 1975 στην Κηφισιά, αλλά τώρα ξέρω ότι μένετε εκτός του...
1: Εντός της Αττικής,
0: ναι.
1: Εκτός του αστικού, στις Αφίδνες ή Τούρκα όπως λέγονται. Μια περιοχή η οποία είναι, θα έλεγα, εξοχή.
0: Δηλαδή αυτή ήταν μια επιλογή, ας πούμε, ζωής, αποκέντρωση.
1: Συνειδητή της οικογένειας όλης και έχουμε πάει, μένουμε εκεί και έχω και τους γονείς μαζί. Τους φροντίζω, είναι μια ωραία περιοχή με ησυχία, με άνετο πάρκινγκ, με οξυγόνο και μια πιο έτσι ανθρώπινη, ας πούμε, ένα ανθρώπινο περιβάλλον σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας.
0: Ένα χωριό κοντά στο μεγάλο χωριό της Αθήνας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, σπουδές marketing, θητεία στις διαβιβάσεις.
1: Ναι, ήμουν διαβιβαστής.
0: Το 1994, ιδρυτικό μέλος της Σχολής Οδικής Ασφάλειας και Συμπεριφοράς. Ο πατέρας, ο οποίος έχει δώσει φοβερούς αγώνες έτσι, για το θέμα των τροχαίων, ξεκίνησε μια σχολή που ποιο ρόλο είχε?
1: Πραγματικά, είναι... πώς ξεκίνησε κιόλα να σας πω. Έχασε αρκετούς φίλους και οπαδούς που έβλεπε στους αγώνες και έμαθε κάποια στιγμή το τραγικό γεγονός ότι κάποιος φίλος του χάθηκε και αποφάσισε να αλλάξει λίγο τις συνήθειες, τις συμπεριφορές και το πώς ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, που είναι μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα. Έτσι ξεκίνησε να κάνει κάποια σεμινάρια ευαισθητοποίησης, θα έλεγα, γιατί δεν είναι οδηγικό το θέμα, είναι θέμα συμπεριφοράς. Και ξεκίνησε το πρώτο μάθημα το 1994, αρθρογραφία από τα μέσα της δεκαετίας του 1985. Και το 1997 επισήμως ξεκίνησε η πρώτη σχολή ασφαλούς οδήγησης στη χώρα.
0: Λοιπόν, και ο πατέρας και εσείς έχετε κάνει δωρεάν χιλιάδες ομιλίες. Έτσι, το ακροατήριο πάνω κάτω είναι γύρω στα 25.000 άτομα, έτσι, άνδρες και γυναίκες και νέοι κυρίως.
1: Είναι περίπου 25 με 30.000 κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο. Και διανέμονται και τα αντίστοιχα βιβλία, επειδή αναφέρεται και το εθνικό θέμα. Εθνικό θέμα λέγεται το βιβλίο το οποίο έχει γράψει πριν 30 χρόνια, καθώς επίσης και το εθνικό πένθος, γιατί είναι ένα πένθος αυτό το οποίο συμβαίνει. Και κάνουμε περίπου 30.000 άτομα, αν βάλετε τώρα ότι είναι περί τα 30 χρόνια η σχολή, πάνω από 900.000 άτομα έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια μας.
0: Οδηγός αγώνων αυτοκινήτου, μέλος της Εθνικής Ομάδας το 1999, κατέκτησε 2 τίτλους στο πρώτο ολοκληρωμένο πρωτάθλημα το 1998, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας F3 και 4 κύπελα F3, F4 και F3.
1: Σωστά,
0: είναι μια δεν κατηγορία. Είμαι πολύ... γνώστης αυτό των θεμάτων.
1: Είναι αγώνες ραλί, δηλαδή σε ορεινές τοποθεσίες, χωμάτινα και ασφάλτινα. Κάναμε μεικτό πρωτάθλημα τότε. Ήμουνα ήμι επαγγελματίας οδηγός με μια εταιρεία εδώ, για να μην λέμε και τα ονόματα. Και έχουμε ευχαριστηθεί τους αγώνες και μέσα από αυτό μαθαίνουμε και τις δυνάμεις που διέπουν την κίνηση και το πόσο τελικά κινδυνεύουμε και στους δρόμους. Παίζει σημαντικό ρόλο ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.
0: Συμμετείχε σε διεθνείς αγώνες, Μοντεκάρλο, Ακρόπολης, Έλπα. Από το 2005 συμμετέχει σε τηλεοπτικές περιγραφές αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι ως σχολιαστής. Για 5 χρόνια είχε τον ίδιο ρόλο για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 από την ΕΡΤ. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτό το προσωπικό στοιχείο ζωής που είναι ένα παράδειγμα. Το 2014 διαγνώστηκε με νεφρική ανεπάρκεια και μεταμοσχεύθηκε το 2018 έχοντας δότη τον πατέρα του, τον Τάσο Μαρκουίζο.
1: Ναι, σωστά.
0: Θέλω να μου μιλήσετε γι' αυτό.
1: Ήταν μια δύσκολη περίοδος, αρχές του 2014 και τέλος του 2018, δηλαδή ολοκληρωμένα 5 χρόνια περίπου, όπου έκανα αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα από 4 ώρες, μια δύσκολη διαδικασία. Παράλληλα είχα και άλλα προβλήματα υγείας, μια πνευμονική εμβολή, μια χολικιστήτιδα με ανακοπή και άλλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Θεωρώ πως ήμουν τυχερός και ευλογημένος που είμαι ακόμα εδώ και τέλος λυτρώθηκα από τον πατέρα μου, ο οποίος έκανε ένα δώρο ζωής και σε μένα αλλά και σε εκείνον και στο σύνολο της οικογένειας, γιατί όταν ένα μέλος πονάει, πονάει όλη η οικογένεια και είμαστε μια πολύ δεμένη και αγαπημένη οικογένεια και είναι και ένα σημαντικό θέμα για το σύνολο της χώρας. Το κομμάτι αυτό που λέει γίνομαι δωρητή ζωτικών οργάνων και πιο εύκολα, μάλλον πιο πολλές πιθανότητες να το χρειαστώ παρά να χρειαστεί να το δώσω. Και συνήθως όταν κάποιος χρειαστεί να δώσει, αν δεν είναι ζώσα, δηλαδή ο μπαμπάς, η μαμά, τα αδέρφια προς τα παιδιά ή το αντίστροφο, όταν είναι πτωματικό, δηλαδή κάποιος χάνει τη ζωή του, κυρίως από τροχαίο είναι οι περισσότεροι δότες, χρειάζεται μια διαχείριση η οποία έχει γίνει και έχουμε βελτιωθεί και σε αυτό το κομμάτι στη χώρα, με πολλαπλάσεις μεταμοσχεύσεις σε σχέση με το παρελθόν. Και είναι σημαντικό και θα ήθελα εδώ να πω σε όλους τους πολίτες μας να μην φοβούνται να γίνουν δωρητές οργάνων, να γίνουν δότες αιμοδότες, να φροντίσουν για τι μπορεί να τους χρειαστεί και σε εκείνους και είναι μια πράξη αγάπης και καλοσύνης.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα στα στοιχεία. Mm-hmm. Είπαμε να το επαναλάβουμε ότι με τον αυστηρό κώδικα έχουμε μείωση των θανάτων από τα τροχεία κατά 145
1: λιγότερα θύματα. Εδώ είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί δεν είναι μόνο οι νεκροί. Είναι και οι παραπληγικοί, οι ανάπηροι, ακροτηριασμένοι άνθρωποι, οι οποίοι καταστρέφουν τη ζωή τους. Να σας πω απλά ένα νούμερο, τα τελευταία περίπου 70 χρόνια, περίπου 120 με 140 χιλιάδες, είναι τα ακριβή στοιχεία, άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, άλλοι τόσοι μείναν παραπληγικοί, ανάπηροι και ακροτηριασμένοι. Τώρα, σε μια προσπάθεια συλλογική, δηλαδή δεν είναι η απόφαση ενός Υπουργείου, έτσι, έγινε μια σημαντική αλλαγή στα τέλη του 2023, που ο ποινικός κώδικας εμπεριέχει πλέον και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όταν εμπλακεί σε ένα ατύχημα σκοτώσεις έναν ή περισσότερους, τραυματίσεις σοβαρά έναν ή περισσότερους, αντιμετωπίζεις πλέον, όχι αντιμετωπίζεις όχι ως πλημέλημα, αλλά ως κακούργημα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, όπου παράλληλα με την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στα τέλη του 24 και με την έννοια της υποτροπής να εντάσσεται για πρώτη φορά στα χρονικά στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που σημαίνει τι είναι υποτροπή. Έχω μια πρακτική καθημερινή συνήθεια να παραβιάζω τον κώδικα, που τελικά δεν είναι παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής, είτε περνάς ένα κόκκινο φανάρι, είτε παραβιάζεις ένα στόπ, είτε υπερβαίνεις κατά πολύ την ταχύτητα ή τη διπλή διαχωριστική.
0: Είναι δολοφόνοι που βγαίνουν και από πάνω, έτσι.
1: Ναι, και πολλές φορές, ξέρετε, αυτά όλα δεν είναι οι αιτίες. Η αιτία είναι η ανοησία μας. Δεν έχουμε το νου μας τα πολυτιμότερα. Αυτά είναι συμπτώματα της ανοησίας μας. Άρα θα πρέπει όλοι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι πρωτίστως, να θέλουμε να εφαρμόσουμε τον κώδικα για να μην εμπλακούμε και πάθουμε το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί. Να καταστρέψουμε τη ζωή μας και την οικογένειά μας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο, έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή. Προσωπικά δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, ο οποίος μιλάει για τον πόλεμο των δρόμων και τονίζει ότι μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι θάνατοι από τροχαία μειώθηκαν κατά 25%.
1: Έχετε πει ότι καλός οδηγός είναι και καλός άνθρωπος.
2: Έτσι πάει.
1: Γιατί... Ο Έλληνας τι άνθρωπος είναι?
2: Ακούστε, έχουμε μια νοοτροπία. Γενικότερα δεν είναι ο Έλληνας, είναι όλοι.
1: Εγώ δεν θεωρώ να πούμε και στοιχεία για την Ευρώπη. Για την...
2: Δεν έχω εικόνες ακριβώς για την Ευρώπη, αλλά έχουν σαφώς λιγότερο.
1: Εμπειρικά ξέρουμε ότι είναι πιο προσεκτική και πιο ευγενική.
2: Ναι, γιατί, όχι γιατί είναι καλύτεροι άνθρωποι, όχι γιατί έχουν καλύτερη νοοτροπία ή είναι ανώτεροι από τους Έλληνες. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε το ίδιο όλοι, ούτε πάνω ούτε κάτω. Απλά εκεί λειτουργήσε ο νόμος, υπήρχε η καταστολή, υπήρχε ο έλεγχος. Και ήξεραν ότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει σε ένα ξέφρεγο αμπέλι και υπήρχαν περιορισμοί. Και αυτό το είδαμε να λειτουργεί με την προσπάθεια τόσο του προστασίας του πολίτη, των μεταφορών και της ψηφιακής διακυβέρνησης και με την ενημέρωση και με το νέο κώδικα να μειώνουμε σε πολύ σημαντικό βαθμό τα τροχαία δυστυχήματα. Και αυτό είναι σημαντικό, βέβαια δεν είναι αποδεκτός κανένας θάνατος. Το Vision Zero που λένε κανένας θάνατος είναι ουτοπικό, είναι πολύ δύσκολο να το πιάσουμε. Αλλά και μια ζωή παραπάνω να σωθεί κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τα τελευταία ας πούμε 50, 60, 70 χρόνια έχουμε κάποιο ενδεικτικό αριθμό πόσοι άνθρωποι, πόσοι Έλληνες χάθηκαν από τροχαία?
2: Τα τελευταία
1: 50, 60, 70 χρόνια.
2: Περίπου σε 120 με 140 χιλιάδες άνθρωποι. Γι' αυτό λέμε και εθνικό πένθος. Μιλάμε για πόλεμο. Ξεκινήσατε έτσι την εκπομπή σήμερα. Πραγματικά είναι σε σύνολο υπερδιπλάσιος ο αριθμός των νεκρών από τροχαία σε σχέση με τους πολέμους στους οποίους κλήθηκε η χώρα μας να αντιμετωπίσει εισβολής κατά κύριο λόγο, μάλλον μόνο, είτε στον πρώτο, δεύτερο, Βαλκανικούς πολέμους. Τότε είχαμε σε 120 χρόνια περίπου 70.000 νεκρούς στο πεδίο της μάχης. Έχουμε τους διπλάσιους νεκρούς σε μισό διάστημα, άρα τετραπλάσιοι νεκροί. Και είναι σημαντικό αυτό σιγά σιγά και το έχουμε επιτύχει και πιστεύω έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Κανείς δεν εφησυχάζει, κανείς δεν πρέπει να πανηγυρίζει. Έχουμε δρόμο έτσι ώστε να το μειώσουμε όσο γίνεται προς το μηδέν.
1: Πόσα φανάρια έχουμε στην Αθήνα, στην Αττική?
2: Ακούστε, είναι πάρα πολύ μεγάλες υποδομές. Ο Έλληνας πολίτης δεν γνωρίζει το τι έχει να αντιμετωπίσει η περιφέρεια Αττικής, ο περιφερειάρχης, ο κύριος Χαρδαλιάς και όλοι οι συνεργάτες. Έχω κάποια στοιχεία εδώ πέρα ότι το μήκος των οδών, το οδικό δίκτυο της περιφέρειας Αττικής περνάει τα 1.723 χιλιόμετρα, από εδώ μέχρι τη Βιέννη δηλαδή. Έχουμε περίπου 365 στρέμματα, τα οποία είναι μεγαλύτερα νησίδες, μεγαλύτερο μέγεθος από το Central Park, 38.000 φρεάτια, 32.000 κάτι φανάρια μέσα σε 2.350 κόμβους. Έχουμε 619 χιλιόμετρα, τα οποία είναι στη Θέα, από εδώ μέχρι τη Χαλκιδική, 3.592 διαβάσεις και πολλά άλλα ακόμα, 12.000 στα φανάρια, 157 γέρες που σε μια νύχτα ήρθαν στην περιφέρεια Αττικής, χωρίς να έρθουν τα ανάλογα κονδύλια. Και πολλά άλλα, πρανοί, αφίσες, καθαριότητες. Ξέρετε, η περιφέρεια Αττικής είναι πρωταγωνιστή στα θέματα οδικής ασφάλειας. Δεν είναι ο φτωχός συγγενής. Έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες. Έχουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται με πολλά έργα τα οποία αφορούν την οδοποιία, τα οδικά έργα, τη σήμανση, τα οδικά φανάρια, δυναμική ρύθμιση των φαναριών. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο πραγματικά και στο τελευταίο διάστημα με προτεραιοποίηση. Γιατί δεν είναι μόνο τα τροχαία δυστυχήματα, είναι και άλλα πράγματα. Έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
1: Μου λέγατε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι υπάρχει μια διασταύρωση λεωφόρος Ποσειδώνος και στο Καλαμάκι.
2: Και στο Καλαμάκι.
1: Έχετε κάποια συγκριτικά στοιχεία?
2: Ναι, ξέρετε, η περιφέρεια Αττικής ως πρωτοπόρος τοποθετεί 388 κάμερες καταγραφής ερυθρού σηματοδότη σε 100 κόμβους. Είμαστε σε εξέλιξη στο έργο. Έχουμε βάλει τουλάχιστον στους 60 κόμβους τις υποδομές που χρειάζονται, δηλαδή τους στήλους όπου θα τοποθετηθούν οι κάμερες. Έχουν τοποθετηθεί αρκετές κάμερες με σκοπό να αλλάξουμε λίγο τη συμπεριφορά. Λειτουργούν προληπτικά δηλαδή, έτσι ώστε ο καθένας από εμάς να ξέρει ότι όταν περνάει ένα πράσινο φανάρι δεν θα τον εμβολήσει κανείς. Ο λόγος δηλαδή που μπαίνουν είναι για να μειώσουμε τα τροχαία δυστυχήματα, γιατί πολλές φορές ξέρετε ο πολίτης λέει ότι μπαίνουν για εισπρακτικούς λόγους, ενώ είναι γνωστοποιημένα τα σημεία που θα τοποθετηθούν, πριν από κάθε κάμερα έχουμε την υποχρέωση να τοποθετήσουμε ταμπελάκι ότι υπάρχει κάμερα στο επόμενο φανάρι και νομίζω θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά και είδαμε ότι στο Καλαμάκι, στην Καλαμακίου και στην Ποσειδόνος από 200 παραβιάσεις την ημέρα με το που γνωστοποιήθηκε η ύπαρξη κάμερας πέσαμε στις 5. Είναι πάρα πολύ σημαντικό 5. Αυτό. Και σκεφτείτε ότι ανέφερα για 12.780 φανάρια. Είναι ένα νούμερο πάρα πολύ μεγάλο για να υπάρχουν παραβιάσεις. Και να το πω απλά και ανθρώπινα. Όταν παραβιάζουν τον ελεύθερο σηματοδότη, κάνω απόπειρα δολοφονίας, κάνω απόπειρα αυτοκτονίας. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να κλείσω κανέναν στο σπίτι, να περνάτε εσείς ανυποψίως με την οικογένειά σας και εγώ να έρθω να σας χτυπήσω. Και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται πάρα πολύ έντονα τα χρόνια που περάσανε και ελπίζω σύντομα αυτό να φτάσει στο σημείο μηδέν. Είτε γιατί αλλάξαμε νοοτροπία, είτε γιατί φοβόμαστε. Και η νοοτροπία αλλάζει με δύο τρόπους. Το ένα είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση καθημερινή με συνέχεια και συνέπεια και με πολλά χρόνια, σε βάθος χρόνου μπορεί σιγά σιγά μέσα από τους γονείς οι οποίοι συμπεριφέρονται σωστά και ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τα παιδιά τους να αλλάξουμε το σύνολο της νοοτροπίας ή γρήγορα, σβέλτα και άμεσα όπως αποδείχθηκε το τελευταίο χρόνο 24-25 με την εφαρμογή του νόμου χωρίς καμία επίοικια, χωρίς κανένα βήμα πίσω.
1: Και να νουθετούν τα παιδιά και όχι να τα κανακεύουν, έτσι, οι γονείς.
2: Εννοείται, εννοείται. Βέβαια, είναι δύσκολο αυτό. Και αντιλαμβάνομαι το να τον νουθετεί στο παιδί πάνω στα ζωτική σημασία θέματα της ζωτικής ασφάλειας και γενικότερα. Της συμπεριφοράς, της κατανόησης, της αλληλεγγύης. Και να μην είναι εγωιστές, να αγαπάνε τον εαυτό τους, να έχουν υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης, αλλά να μην είναι εγωιστές. Να μην είναι παρτάκηδες δηλαδή.
1: Είπατε ότι η Αττική έχει 12.500 φανάρια.
2: 12.780 φανάρια σε 2.350 κόμους.
1: Πριν αυτά τα αυστηρά μέτρα του κώδικα, σε αυτά τα φανάρια, πόσες παραβιάσεις είχαμε?
2: Δεν έχουμε εικόνα σε αυτό το κομμάτι. Είχαμε μόνο το κομμάτι με την κάμερα που κατέγραφε, γιατί εκεί έχει ξεκάθαρη εικόνα ότι σε ένα φανάρι έγινε αυτό. Και εμείς αυτή τη στιγμή τοποθετούμε σε 100 κόμβους 388 κάμερες. Σημεία που μας έχει υποδείξει η τροχέα, δεν αποφασίσαμε εμείς μόνοι μας αν θα πάμε σε αυτό το σημείο ή στο άλλο σημείο. Μας έχει υποδείξει η τροχέα πού γίνονται οι περισσότερες παραβατικές συμπεριφορές.
1: Πού γίνονται?
2: Σε αυτά τα σημεία στα οποία τα έχουμε δώσει, έχει στην Κηφισίας, έχει στην Ποσειδόνος, έχουν μπει διάφορα φανάρια, στην Καλαμακίου, έχουν μπει σε όλη την περιφέρεια Αττικής, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Μην κάτσω να σας αναλύσω, έχω κάπου τους αριθμούς.
0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις. εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε

0: αξία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
0: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
0: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, ο οποίος μιλάει για τον πόλεμο των δρόμων και τονίζει ότι μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι θάνατοι από τροχαία μειώθηκαν κατά 25%.
2: Γενικά, οι παραβιάσεις της τροχαίας πού είναι περισσότερες, στο κέντρο της Αθήνας ή στην περιφέρεια, στους δήμους?
3: Κατά κύριο λόγο είναι στους μεγάλους δρόμους που υπάρχουν τα φανάρια εντός των δρόμων της περιφέρειας Αττικής, και σίγουρα υπάρχει μια έντονη παραβατικότητα, διότι δεν αλλάζει συμπεριφορά κάποιος. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι και το όριο των 30 χιλιόμετρων που μπήκε, γιατί μου είπατε για τους δήμους που έχουν δημοτικό δίκτυο μικρό, στενό θα έλεγα, όπου εκατέρωθαν να κουμπούν οι καθρέφτες των αυτοκινήτων, και επιτέλους έγινε αυτή η μείωση, υιοθετήθηκε όπως στην Ευρώπη. Γιατί τα 30 χιλιόμετρα είναι η ταχύτητα, η οριακή ταχύτητα μπορεί κάποιος να αντιδράσει εάν του πεταχτεί ένα παιδί, ένα ζώο, ένας ηλικιωμένος, μια μαμά με ένα καρότσι, ένα ποδήλατο, δηλαδή τα παιδιά μας που βρίσκονται στους δρόμους.
2: Ποιες ηλικίες είναι πιο παραβατικές?
3: Συνήθως οι νέοι οδηγοί είναι και αυτοί οι οποίοι προκαλούν το μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων. Είναι πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά από 15 έως 29 ετών. Δεύτερη αιτία θανάτου από 29 ως περίπου 40 ετών, και είναι και το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους, χάνουν την ελευθερία τους, γιατί η ελευθερία όταν ακροτηριάζεσαι, όταν καθυλώνεσαι σε ένα μαξίδι, όταν καθυλώνεσαι σε ένα κρεβάτι, αυτομάτως σε μια όχι και τόσο προσβάσιμη χώρα, διότι από κατασκευής της εδώ και 50, 60, 70 χρόνια υπάρχουν ζητήματα, τότε χάνεις και την ελευθερία σου.
2: Άνδρες ή γυναίκες?
3: Κατά κύριο λόγο οι άνδρες είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο επιθετικοί. Βέβαια, δυστυχώς, χωρίς να έχω συγκεκριμένα στατιστικά, αυτό που παρατηρώ εγώ και σαν εκπαιδευτής, σαν οδηγός, ότι και οι γυναίκες έχουν αρχίσει λίγο και...
2: Ανδροφέρνουν.
3: Ανδροφέρνουν και επιτίθενται και πάνε
2: πιο γρήγορα. Την αγριότητα μόνο των ανδρών,
3: ανάγωγες, έτσι. Και είναι και πιο ανάγωγες.
2: Χριστέ μου.
3: Όχι το σύνολο, ναι. Ότι αρκετές γυναίκες έχουν αρχίσει και...
2: Έχουν εξασφαλίσει τώρα τελευταία σε όλα. Ναι.
3: Έχουν αρχίσει και αλλάζουν προφορά, γιατί και τα κορίτσια αυτά, όταν έρχονται και βλέπουν τον μπαμπά, τη μαμά να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο, ή τον μπαμπά που είναι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ο πρώτος τους έρωτας των κοριτσιών, όταν βλέπουν τον μπαμπά να μιλάει στο κινητό, να τρέχει, να παραβιάζει, οι εικόνες δηλαδή, και να σκεφτείτε ότι σαν χώρα, εγώ είμαι η δεύτερη γενιά οδηγών. Πριν 70 χρόνια δεν είχαμε αυτοκίνητα. Ο παππούς μου δεν είχε αυτοκίνητο. Ο πρώτος οδηγός στην οικογένεια από την πλευρά της οικογένειας, ο πατέρας μου. Άρα η συμπεριφορά αυτή, γιατί εγώ δεν έχω κάτι στο αυτοκίνητο χωρίς ζώνη, ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία, γεννηθή στο 75, φροντίζανε πάντα να μας δένουν και να μας έχουν ασφαλείς. Όλα αυτά τα βλέπει και τα αντιγράφει. Άρα και το κοριτσάκι, όταν θα μεγαλώσει, θα συμπεριφέρεται με τον ίδιο ανάγωγο τρόπο, δυστυχώς. Και βελτιώνεται μέσω του φόβου που φυλάει τα έρημα.
2: Τι ρόλο παίζει το επίπεδο μόρφωσης? Ποιοι είναι πιο παραβατικοί?
3: Δεν έχει
2: οι μορφωμένοι ή οι μη μορφωμένοι?
3: Δεν έχει να κάνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Συνάντησα έναν ηλικιωμένο κύριο σε ένα κατάστημα που πουλάει ξυλία για τον τζάκι κάποια στιγμή, και διαβάζει πάνω στο αυτοκίνητο που πήγα να πάρω κάποια ξύλα το όνομα Ιαβέρης. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν είχε βγάλει ούτε καν το δημοτικό, σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Και μου λέει: δεν έχω σπουδάσει, αλλά παρακολουθώ τον πατέρα σου χρόνια. Και δεν χρειάζεται να είσαι μορφωμένος, χρειάζεται να είσαι καλός άνθρωπος. Δηλαδή, αν έχεις πάρει το εφόδιο της επιβίωσης και της αυτοεκτίμησης και της ενσυναίσθησης, δεν χρειάζεται να έχεις υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί παραβατικοί, οι οποίοι μπορεί να έχουν σπουδάσει ιατρική, να έχουν σπουδάσει δικηγορία, να έχουν σπουδάσει μέσα μαζικής ενημέρωσης, να έχουν σπουδάσει άλλες επιστήμες σοβαρές, μηχανολόγοι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, ναυπηγοί. Οι οποίοι πραγματικά μπαίνουν στο αυτοκίνητο και μπορεί να μην φοράνε τη ζώνη τους, στο πίσω κάθισμα ποτέ κανένας,

0: τα παιδιά έχουν βελτιωθεί κάπως με τα παιδικά καθίσματα, αλλά παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα. Θεωρώ πως δεν έχει να κάνει με τη μόρφωση, έχει να κάνει με την καλοσύνη.
1: Καμιά φορά οι μορφωμένοι είναι παραμορφωμένοι.
0: Και αυτό, και αυτό. Και αυτό, όπως το λέτε.
1: Πάμε να μας πείτε ποια είναι η διαφορά στη συμπεριφορά μεταξύ ενός Αθηναίου και ενός κάτοικου της επαρχίας, της περιφέρειας. Ενός νησιώτη, ας πούμε, ή ενός στερεολαδίτη.
0: Ναι.
1: Έχω κάποια στοιχεία, τα δούμε μετά.
0: Ακούστε. Τώρα, το σύνολο, ας πούμε, γιατί ο μισός πληθυσμός της χώρας κατοικεί στην Αττική.
1: Ναι. Πώς είμαστε, 3,5 εκατομμύρια τελικά.
0: 4+.
1: Έχουμε γίνει 4 μαζί με την ευρύτερη περιφέρεια.
0: Και σκεφτείτε κιόλας ότι έχουμε και ρεκόρ άφιξης τουριστών μέσα στην Αττική, άρα έχουμε πάρα πολύ έντονη κίνηση. Θα πω ότι οι περισσότεροι από την Αττική που ζουν στην Αττική δεν κατάγονται από την Αττική. Άρα και οι συμπεριφορές τους, πάρα πολλοί κόσμος έχει μεγαλώσει στην περιφέρεια, έχει μεγαλώσει στην επαρχία και έρχεται. Ίσως στην επαρχία, επειδή υπάρχει και αυτός ο τοπικισμός που γνωρίζονται μεταξύ τους, υπήρχε μια μεγαλύτερη ελευθερία. Παρατηρούμε πάρα πολύ έντονα και εδώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και σε μεγάλες πόλεις, αλλά στην επαρχία, να δίνουν αυτοκίνητα σε ανήλικους, γεωργικά μηχανήματα, έντονη κατανάλωση αλκοόλ. Όχι μόνο στην Κρήτη που πολλές φορές τολμούν για να πούνε, αλλά και στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο, παντού. Γιατί είμαστε και μια χώρα η οποία παράγει το αλκοόλ της. Τσίπουρα, τσικουδιά, κρασί, ούζο, πολύ, πολύ μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Δεν θεωρώ ότι διαφέρει ο άνθρωπος από την περιφέρεια σε σχέση με τον πολίτη. Απλά είναι δύσκολο να τους συλλάβεις εδώ.
1: Ναι. Στην Αθήνα είμαστε πιο νευρικοί στην οδήγηση. Ίσως είναι ο αριθμός των αυτοκινήτων.
0: Δεν είναι μόνο ο αριθμός των αυτοκινήτων.
1: Τα πολλά φανάρια, το ωράριο.
0: Αντιλαμβάνομαι πάρα πολλές φορές την πίεση του καθενός μας. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα προσωπικά, οικονομικά, οικογενειακά. Είμαστε όλοι σε μια, θα έλεγα, με τα μυαλά στα κάγκελα, θα τολμούσα να πω, μέσα από τους ρυθμούς της ζωής και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Άρα, όταν θα βρεθούμε οι δυο μας, τώρα είμαστε ευγενείς, ενδεχομένως να βρεθούμε και στον δρόμο τυχαία. Δεν θα είμαστε το ίδιο.
1: Και αλλάζουμε, γινόμαστε.
0: Ένα βγάζει πραγματικά,
1: ναι.
0: Έναν κακό εαυτό, θα τολμούσα να πω, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει να κερδίσει, αλλά μόνο να χάσει. Γιατί να σου πω, μην διαπληκτιστούμε για 2 λεπτά στο δρόμο, αλλάξουμε 2 κουβέντες ή ακόμα χειρότερα, κατέβουμε και χτυπήσουμε ένα τον άλλον, αυτό το κουβαλάμε για πολύ καιρό.
1: Καλά, ο χριστιανισμός δεν μας έχει κάνει καλούς ανθρώπους.
0: Τώρα...
1: Πού πήγε αυτή η κηρυγματική θρησκεία.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν έχει νομίζω να λέει εκεί. Έχει να λέει στο ότι η οικογένεια είναι το σημαντικότερο.
1: Μάλιστα. Πόσα αυτοκίνητα έχουμε στην Αττική?
0: Έχουμε περίπου 3.500 αυτοκίνητα. Έχουμε περίπου τα 4 κάτι εκατομμύρια οχήματα, γιατί έχουμε 780.000 μοτοσυκλέτες.
1: Στην Αττική.
0: Ναι. Έχουμε περίπου 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα, έχουμε 15.000 ταξί, έχουμε πάρα πολλά φορτηγά. Έχει αυξηθεί κατακόρυφα η κυκλοφορία φορτηγών, τα οποία μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, είτε αυτά, γιατί υπάρχουν και εμπορευματοκιβώτια από το λιμάνι του Πειραιά που μετακινούνται με τρένο, αλλά και πάρα πολλά και προς τα logistics, αλλά και προς την εφοδιαστική αλυσίδα, ως προς την Αττική, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, χιλιάδες οχήματα και φορτηγά. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και η πόλη δεν είναι κατασκευασμένη για αυτό το μέγεθος. Έχει κορεστεί πλέον το οδικό δίκτυο, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Έχει βελτιωθεί κάπως με τον καιρό και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα οποία έπρεπε να βασιστούμε στο παρελθόν, γίνεται μια προσπάθεια εξυγχρονισμού των λεωφορείων. Το μετρό έχει δώσει ανάσα, θα τολμούσα να πω. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι περισσότεροι από 250 με 300.000 συμπολίτες μας κυκλοφορούν με το μετρό. Αν δεν το είχαμε αυτό, που θα μπορούσαμε να έχουμε, θα θέλαμε, γιατί είναι υψηλού κόστους ενέργειες και έργα αυτά, τα οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα προφανώς να φτιάξουμε άλλους 100 σταθμούς, αλλά θα ήταν ιδανικό. Ωραία. Κάθε σταθμός που θα προστίθεται θα βελτιώνει τις συνθήκες.
1: Ωραία, λοιπόν, θα συνεχίσουμε αφού κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και όχι ένα break.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μία φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη Διοικήτρια του ΕΟΠΗ. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης καινή και νές παραμένουν οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη χθεσινή της συνεδρίαση την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει η παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Ο Δήμαρχος Χίου τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού δικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτούς της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου στοιχείως στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράταση των εργασιών συντήρησης στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Μύριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της ιατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο σήμερα και αύριο 5η, 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ.
Η εφορία αρχαιοτήτων των Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι. Με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση. Στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Ο κοινωνικός χορός Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων αυτήν την Κυριακή 11 το πρωί, σημείο συνάντησης η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Λοβοκομείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος εκδήλωσης θα βραβευθούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμών στο Μάρκετιν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, συσκευασία 800 γραμμαρίων, 2,99. Πεντανόστιμο ελληνικό λευκό αγελαδινό, 4,99 το κιλό. Εξαιρετική μοτσαρέλα για τοστ, 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 4,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή. Προσωπικά δεδομένα. Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, ο οποίος μιλάει για τον πόλεμο των δρόμων και τονίζει ότι μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι θάνατοι από τροχαία μειώθηκαν κατά 25%.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Προσωπικά δεδομένα. Το μεγάλο εθνικό θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων. Κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, ο αρμόδιος από την περιφέρεια Αττικής. Πρωιβράδυ αυτή είναι η δουλειά σας, από ό,τι ξέρω, αφιερωμένος σε αυτό το σκοπό, έτσι.
2: Σε αυτό το σκοπό και στο κομμάτι της περιφέρειας, αλλά και σε κομμάτι ευαισθητοποίησης συμπολιτών μου μέσα από σχολεία, από συλλόγους, από στρατό, που κάνουμε κάποια σεμινάρια, παροχή, έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα στοιχεία στην Αθήνα. Έχω ένα στατιστικό, ένα στοιχείο, 120.000 αυτοκίνητα μπαίνουν κάθε χρόνο στην Αθήνα, στην Αττική.
2: Ναι, έχουμε σύγχρονα καινούργια αυτοκίνητα και μεταχειρισμένα σε ένα σύλλογο αριθμού 100 με 120.000 αυτοκίνητα εισέρχονται. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Εξυγχρονίζεται ο στόλος. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει, επειδή ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων μας είναι στα 17-18 έτη, άρα υπάρχουν και τα σύγχρονα, υπάρχουν και των 30-35 ετών, το ζητούμενο δεν αποσύρονται κάποια αυτοκίνητα. Δηλαδή θα μπορούσαμε όσα μπαίνουν να φεύγουν από την αγορά, να είναι δηλαδή πιο ασφαλής, να είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, και παράλληλα αυτά τα αυτοκίνητα που μολύνουν, είναι επικίνδυνα, δεν έχουν εξοπλισμό ασφάλειας, να φεύγουν από την αγορά. Άρα όταν δεν φεύγουν και μπαίνουν, αντιλαμβάνεστε ότι αν κάθε χρόνο έχουμε 100.000 αυτοκίνητα, σε 5 χρόνια θα έχουμε 500.000 επιπλέον.
1: Έχω κάποια στοιχεία κατά περιφέρεια για τις τροχαίες παραβάσεις. Το 62% συμβαίνουν στην Αττική, το 18% στην Κεντρική Μακεδονία, το 4% στη Στερεά Ελλάδα, το 3,9% στη Δυτική Ελλάδα, το 2,5% στη Θράκη, το 1,8% στο Νότιο Αιγαίο, 1,6% στην Κρήτη, 1,6% στην Πελοπόννησο, 1,3% στη Θεσσαλία, 0,8% στα Ιόνια νησιά, 0,7% στο Βόρειο Αιγαίο. Για πάμε στην Κρήτη. Τι γίνεται εκεί, υπάρχει κάποια ιδιομορφία, κάποιο ανυπότακτο στοιχείο τους έχει κάνει?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι, ορείται αυτό.
1: Να μην σέβονται πολύ τον κώδικα.
2: Παντού είναι το ίδιο.
1: Όλοι είμαστε κριτικοί.
2: Είμαστε όλοι Έλληνες και κριτικοί παράλληλα.
1: Και επικριτικοί,
2: Και επικριτικοί εννοείται. Ξέρετε, στην Αττική συμβαίνουν τα περισσότερα γιατί όπου υπάρχει ο πληθυσμός
1: εννοείται. Ναι.
2: Τα ποσοστά μεγαλώνουν, περισσότερα ατυχήματα, περισσότερος φόρτος κυκλοφοριακός, που σημαίνει ότι και κάθε ένας από εμάς εκνευρίζεται περισσότερο, θέλει να πάει πιο γρήγορα, βιάζεται και δεν υπολογίζει ότι, ξέρετε, η μετακίνησή μας με όποιο μεταφορικό μέσο, με όποιον τρόπο, είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα που κάνει ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει κάτι πιο δύσκολο και επικίνδυνο. Και αποδεικνύεται βάσει των αριθμών. Κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική και θα κάνει μια επέμβαση, ξέρει ακριβώς τι κάνει. Δεν αποσπάται η προσοχή του, δεν μιλάει στο κινητό, δεν ανάβει τσιγάρο, δεν καταναλώνει καφέ, δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε ένα κοινόβιο των δρόμων που δεν υπερισχύει ο σεβασμός και η αυτοεκτίμηση και η συνέστηση, έχουμε πάρα πολλά σοβαρά δυστυχήματα. Μαζεύεται όμως αυτό, ιδίως στην Αττική έγινε η σημαντική μείωση, γιατί πραγματοποιήθηκαν και για πρώτη φορά τα καθολικά κλιμάκια αλκοτέστ. Εμένα είχαν πάρα πολλά χρόνια να με σταματήσουν και το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που θα βγω έξω βράδυ με σταματάνε στο αλκοτέστ.
1: Έχετε παραβιάσει ποτέ τον κώδικα? Μεταξύ μας.
2: Σίγουρα τον έχω παραβιάσει. Σε ένα επίπεδο άθελά μου ενδεχομένως, όχι με πρόθεση να κάνω κάτι. Δεν έχω περάσει κόκκινο φανάρι ποτέ. Φοράω πάντα τη ζώνη μου. Ενδεχομένως να έχω υπερβεί κάποια όρια τα οποία και αυτό είναι ένα ζήτημα. Όχι με στον αστικό ιστό. Δηλαδή, εγώ τηρώ χωρίς καμία τάση ψεύδους το 30 χιλιόμετρα μέσα στην αστική περιοχή, γιατί πραγματικά ξέρω ότι δεν μπορώ. Ενδεχομένως ένα όριο το οποίο είναι εξωπραγματικό, όταν είσαι στο εθνικό δίκτυο με 70 χιλιόμετρα σε μια απόλυτη ευθεία, σίγουρα κάποιος θα το ξεπεράσει και χρειάζεται και εκεί αναθεώρηση. Δεν έχω την τάση δηλαδή.
1: Αντιλαμβάνεσαι.
2: Και σίγουρα μικρότερος, εκεί είχαν γίνει τα λάθη.
1: Κανείς δεν είναι άγιος, έτσι. Το θέμα είναι να προσπαθούμε να γινόμαστε λιγότερο κακοί και πάντα καλύτεροι.
2: Όταν κάνεις τα ίδια λάθη είναι το πρόβλημα. Όταν τα λάθη σου τα διορθώνεις και προσπαθείς να βελτιώνεις μέρα με τη μέρα και να προστατεύεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου παράλληλα και να προστατεύεις και τους συμπολίτες σου, αυτό είναι σημαντικό.
1: Πείτε μου για τα κινητά.
2: Τα κινητά είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Θεωρώ ότι Και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά και όσοι είναι στην ηλικία μου και πάνω, κάποτε για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τους
1: φίλους μας... Πάνω από 25 εννοείται.
2: Πάνω από 25. Να σηκώσουμε το σταθερό τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε με κάποιον. Άρα ήρθαν τα κινητά, μας δώσαν τη δυνατότητα από όποιο σημείο του πλανήτη να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Πλέον με τις κάμερες και τα κοινωνικά δίκτυα έχουμε και την επαφή, την οπτική πλέον, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά κάπου ένα όριο. Δεν μπορούμε κατά την οδήγηση να αποσπάμε την προσοχή μας. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχω το κινητό μου εδώ, σας κοιτάζω και οδηγώ. Εάν έρθει μια ειδοποίηση χωρίς να ακουμπήσω το κινητό, χωρίς να απαντήσω, χωρίς να κάνω τίποτα άλλο, απλά για να το δω. Θέλω 1001, 1002, είναι 2 δευτερόλεπτα. Με μια ταχύτητα της τάξης των 60... Με μια ταχύτητα των 60 χιλιόμετρων διανύω 16 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι τα επόμενα 34 μέτρα δεν έχω καμία οπτική επαφή με το χώρο έξω. Αν πέρασε ένας άνθρωπος, αν σταμάτησε το αυτοκίνητο, αν άλλαξε το φανάρι και πολλά άλλα πράγματα. Και θα ήταν η προτροπή, η δική μου και η συμβουλή, αφήστε τα κινητά στην άκρη, ενδεχομένως ακινητοποιημένος, για να πούμε και την αλήθεια, μέσα στην κίνηση, στον Κηφισό. Μπορείς με μια ανοιχτή ακρόαση να πεις είμαι στο δρόμο, θα σε πάρω σε λίγο, αλλά μην αναλύεις, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει στο κινητό.
1: Ή αν υπάρχει δυνατότητα, πας δεξιά.
2: Ναι.
1: Βέβαια, άμα είσαι αριστερός, πάλι δεξιά πρέπει να πας.
2: Όταν κάποιος μιλάει στο κινητό, κατά 80% είναι απασχολημένος με αυτό, δυστυχώς.
1: Για πείτε μου, τι λέει ο κώδικας για το κινητό.
2: Ναι, ο κώδικας λέει για το κινητό ότι απαγορεύεται να το κρατάς στο χέρι σου,
1: ναι,
2: να είσαι συνδεδεμένος με καλώδιο.
1: Με ακουστικά επιτρέπεται.
2: Hands free, δηλαδή τα οποία είναι Bluetooth, χωρίς καλώδιο επιτρέπεται, και επιτρέπεται και η ανοιχτή ακρόαση.
1: Χωρίς καλώδιο.
2: Χωρίς εδώ, καλώδιο.
1: Λοιπόν, με καλώδιο όχι.
2: Απαγορεύεται.
1: Να, έτσι, μπορεί να το πούμε στον κόσμο.
2: Το θέμα δεν είναι τι απαγορεύεται. Διότι την ώρα που μιλάς και με ανοιχτή ακρόαση, προσωποποιείς αυτόν με τον οποίο μιλάς, δίνεις ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά που σου λέει, προσπαθείς να κατανοήσεις και να τεκμηριώσεις λόγο. Αυτό αποσπά σε πολύ μεγάλο βαθμό την σκέψη σου και την προσοχή σου. Και να σας πω απλά, ένας 20χρονος ο οποίος μιλάει έντονα και έχει μια συζήτηση σημαντική στο τηλέφωνο, έχει αντανακλαστικά 80χρονο.
1: Θα προτείνω ένα σλόγγαν στην τροχέα, να πει προσοχή στα κινητά, όχι κινητά. Υπάρχει κίνδυνος να σας αφήσουν ακίνητο για χρόνια.
2: Ναι, και δυστυχώς, ξέρετε, πάρα πολλές φορές εντοπίζουμε το πρόβλημα και το βλέπουμε, διότι όχι μόνο, ξέρετε, το ποσοστό αυτών που μιλάνε σε κινητό είναι περίπου 50%, κρατάνε το κινητό χωρίς ψήρα, χωρίς hands-free, και περίπου ένα 90% μιλάει είτε με συνδεσιμότητα είτε με το τηλέφωνο στο χέρι.
1: Μα εδώ έχουμε δει νεαρούς που οδηγούν μηχανάκι με το ένα χέρι και με το άλλο κρατούν το κινητό.
2: Ναι. Ξέρετε, αν δεν, αυτό χρειάζεται βομβαρδισμό πληροφόρηση και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Και δεύτερον, χρειάζεται ο κανόνας να εφαρμόζεται. Δηλαδή, οι κάμερες που οι οποίες έχουν τη δυνατότητα καταγραφής το αν κάποιος μιλάει στο κινητό, είναι σημαντικό. Εγώ θα προέτρεπα όσους μας ακούν ότι ακόμα και σε συνδεσιμότητα στο αυτοκίνητο, ας προσπαθήσουν να μειώσουν στο ελάχιστο. Αντιλαμβάνομαι ότι ξαφνικά όλοι οι Έλληνες πολίτες να αφήσουν το κινητό να μην μιλάνε καθόλου, δεν πρόκειται να γίνει. Τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό να μπορέσει να το κατεβάσει και ας μιλήσει για αυτό που τον ενδιαφέρει λίγο πιο μετά. Γιατί το έχουν κάνει τηλεφωνικό θάλαμο. Υπάρχει κόσμος που λέει θα σε πάρω μόλις μπω στο αμάξι.
1: Επίσης να πούμε ότι ο κώδικας απαγορεύει να μιλάμε στο κινητό και όταν υπάρχει αυτή η προσαρμογή, αυτή η σφήνα που μπαίνει μέσα το κινητό, και αυτό απαγορεύεται, έτσι, που το προσαρμόζεις δίπλα στο τιμόνι.
2: Ότι αυτό είναι ανοιχτή ακρόαση.
1: Ναι, επιτρέπεται αυτό.
2: Ναι, δεν απαγορεύεται, αλλά το θέμα δεν είναι τι απαγορεύεται. Μόνο στη διαδικασία που θα μπω.
1: Διότι και έτσι αποσπάται η προσοχή.
2: Σας πω απλά να κοιτάξω, να πάρω έναν αριθμό, να το σχηματίσω ή να δω ποιος είναι για να απαντήσω. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν γραπτά μηνύματα και email, που παλαιότερα έτεινε στο 30%, τώρα έχει μια μικρή πτώση, γιατί φοβούνται όχι για τη ζωή τους, αλλά για το πρόστιμο δυστυχώς. Και υπάρχουν ακόμα χειρότερα άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα, είτε αυτά είναι ψυχαγωγικά, είτε είναι αθλητικά γεγονότα. Και τέλος υπάρχουν και influencer ή μη influencer, οι οποίοι πραγματοποιούν βιντεολήψη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και τα προβάλλουν είτε ζωντανά είτε σε δεύτερο χρόνο από τα κοινωνικά δίκτυα. Άρα...
0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας, έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, ο οποίος μιλάει για τον πόλεμο των δρόμων και τονίζει ότι μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι θάνατοι από τροχαία μειώθηκαν κατά 25%.
1: Να ρωτήσω επίσης κάτι άλλο. Γιατί επιτρέπεται να ακούμε ραδιόφωνο?
2: Ναι, το ραδιόφωνο.
1: Τι κείδε, να αποσπάται η προσοχή. Αν είναι κανένα σκληρό ζεϊμπέκικο, κανένα τσιφτετέλι λαϊκό.
2: Ακούστε, εγώ συμφωνώ μαζί σας και γι' αυτό το ραδιόφωνο πρέπει να το έχουμε σε μία στάθμη χαμηλά. Το volume να μην είναι πολύ ψηλά, να μην υπάρχει φασαρία. Πρέπει να ακούμε. Όλες οι αισθήσεις μας πρέπει να είναι σε εγρήγορση και βέβαια πρέπει να ακούσουμε ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό, ένα απότομο φρενάρισμα, κάτι, ένα κορνάρισμα το οποίο ενδεχομένως να μας προειδοποιεί. Με χαμηλή ένταση η μουσική δεν είναι κακή. Όχι όμως να φτάσεις στο τσακίρ κέφι και να θες και να χορέψεις. Εντάξει,
1: δηλαδή. Πας αλλού.
2: Ναι, σκεφτείτε,
1: και καλά εσύ, τώρα, πας και τον άλλον.
2: Περάσαμε τώρα το Πάσχα.
1: Έτσι, που, και βασανίζεις οικογένειες.
2: Στο παρελθόν,
1: έτσι.
2: Σκεφτείτε, χωρίς το νέο εθνικό οδικό δίκτυο με ανοιχτούς δρόμους εκατέρωθεν, που δεν υπήρχε το κεντρικό στιθέο, έφευγε κάποιος, είχε πιει τα κρασιά του, τα τσίπουρά του, μετά τη σούβλα και και όχι μόνο εκεί, αλλά και το βράδυ, και έβαζε δυνατά τη μουσική. Καλό είναι, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, το είπα και πριν, εφόσον είναι πιο δύσκολη και πιο πολυσύνθετη και πολυπαραγωγική διαδικασία, πρέπει να έχουμε 100% συνειδητοποίηση. Και να πω και το εξής. Όλοι πιστεύουν ότι δεν θα συμβεί σε αυτούς.
1: Όλοι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ο εγωισμός μας.
2: Όλοι πιστεύουν ότι θα συμβεί σε αυτούς. Όλοι πιστεύουν ότι είναι καλοί. Και όλοι πιστεύουν για τους άλλους ότι είναι ανεπαρκείς. Και ερωτώ. Όταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν φοράει ζώνη ασφαλείας, δεν δένει τα παιδιά του και θεωρεί ότι είναι καλός και θεωρεί τους άλλους άσχετους, αφήνει τη ζωή του και την ακεραιότητά του σε αυτούς που θεωρεί ανεπαρκείς και άσχετους για να μην τους χαρακτηρίζουν όπως χαρακτηρίζουν, τότε ποιος είναι πιο ανόητος?
1: Ξέρετε τι έχω σκεφτεί? Καταρχάς, ξεκινώ από το δεδομένο ότι η μεγάλη ταχύτητα είναι κίνδυνος θάνατος, έτσι?
2: Είναι ένα μέρος του προβλήματος. Είναι σχετική η ταχύτητα.
1: Γιατί να μπει...
2: Είναι σχετική η ταχύτητα.
1: Ωραία. Γιατί να μην μπει ένα όριο? Γιατί μια μοτοσυκλέτα πρέπει να τρέχει, πόσο μπορεί να πάει, 150, 200?
2: Μπορεί και παραπάνω.
1: Για ποιο λόγο οι εταιρείες,
2: ναι,
1: να υποχρεωθούν οι εταιρείες μέχρι τα 80 και τα αυτοκίνητα?
2: Ναι.
1: Δηλαδή να γίνει μια διάσκεψη σε επίπεδο ΟΗΕ,
2: ναι,
1: και να υποχρεωθούν τα εργοστάσια, οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες να βάλουν σχετικά κατώτατο όριο ταχύτητας και στα αυτοκίνητα και στα μηχανάκια και, ναι, στις μοτοσυκλέτες.
2: Θα σας πω το εξής. Το όριο, το ανώτατο όριο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι το 130. Σε εθνικά δίκτυα, όπως είναι το δίκτυο που κατεβαίνουμε προς την Πελοπόννησο, το εθνικό δίκτυο, είναι μια βατή ταχύτητα το 130 για να ταξιδεύεις. Θα μπορούσε να πάει μέχρι εκεί. Βέβαια, τα αυτοκίνητα κατασκευάζονται σε όλο τον πλανήτη. Δεν ξέρω αν μπορεί ο ΟΗΕ να περιορίσει.
1: Και εγώ πρέπει να γίνει ένα κίνημα παγκόσμιο.
2: Και πολλές φορές απορώ και με τα υπερκάρς, τα αυτοκίνητα. Βέβαια, θα σου πει κάποιος, εγώ το αγοράζω και πάω και εφαρμόζω την οδήγησή μου σε κάποιους χώρους κλειστούς, σε κάποιες πίστες όπως είναι τα Μέγαρα, τις Σέρες ή ακόμα περισσότερο σε ευρωπαϊκές πίστες που υπάρχει πάρα πολύ κόσμο που το κάνει αυτό. Στη Μόντσα, στο Σίλβερστον, στο Νίρμπουργκρινγκ, σε πάρα πολλές πίστες που μπορεί να εφαρμοστεί. Και απορώ και με τις μοτοσυκλέτες, οι οποίες είναι αυτές, οι οποίες είναι οι street που λέμε, που μπορεί να φτάσουν και τα 300 και τα 350 χιλιόμετρα χωρίς να έχουν κάποια ιδιαίτερη χρησιμότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πάντα απαντώ είναι ότι δεν σκοτώνει το γρήγορο μηχανάκι, το γρήγορο αυτοκίνητο. Μπορεί με ένα αυτοκίνητο 600-900 κυβικών να πας με 100 χιλιόμετρα, εύκολα. Πας. Και αυτό το αυτοκίνητο δεν θα έχει ούτε το σύστημα πέδησης, δηλαδή το φρένο, δεν θα έχει ούτε το σύστημα ανάρτησης και δεν θα έχει και την ίδια παθητική ασφάλεια. Δεν έχει ούτε την ενεργητική, στρίβω, φρενάρω, σταματάω και έχω μια καλή ποιότητα κύλησης. Αλλά ακόμα χειρότερα, όταν εμπλακεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ιδίως παλιό, δεν έχει και την παθητική ασφάλεια, λιώνει η καμπίνα των επιβατών και συνήθως δεν βρίσκουν να θάψουν. Άρα τα όρια ορίζονται στο κάθε κράτος. Στην Γερμανία υπάρχει Autobahn. Οι Γερμανοί το έχουν σε κάποια σημεία ελεύθερο, πας όσο θες. Δεν συμφωνώ. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Να ξέρω ότι εγώ πηγαίνω με ένα όριο 130-140, γιατί είπα είναι σχετική ταχύτητα. Αν πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα και κάποιος πηγαίνει με 300, έχουμε μια διαφορά 170 χιλιόμετρα.
1: Κοιτάξτε, είναι και ένα φιλοσοφικό και οντολογικό ζήτημα. Δεν μπορεί να υπάρχει πανελευθερία. Όλα έχουν ένα όριο. Ακόμα και οι πολιτικές ελευθερίες περιορίζονται για να διασφαλιστούν άλλες ελευθερίες. Το γενικεύω, ναι, έτσι. Λοιπόν, να μην υπάρχει ελευθερία να πάει ο άλλος να σκοτωθεί με 120,
2: αυτό
1: με 150 χιλιόμετρα.
2: Αυτό είναι στα όντομα. Πάντως να σας πω, για να μην δώσουμε μια λάθος εντύπωση στον κόσμο, τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα βλέπονται, τα παρατηρούμε στα αστικά κέντρα με ταχύτητες με 30, 40, 50 χιλιόμετρα, που είναι μέσα στον αστικό ιστό. Είχαμε το 2023 περίπου 125 παρασύρσεις πεζών με θάνατο, πολλές εγκαταλείψεις, δηλαδή αυτό είναι απανθρωπιά, δεν είναι ότι το αυτοκίνητο φταίει και οι μεγάλες ταχύτητες. Κάποτε, όπως σας είπα στο παρελθόν, με τις εθνικές οδούς ανοιχτές απέναντι μία στην άλλη, overtakes, είχαμε σοβαρά ζητήματα, 30 νεκροί κάθε Σαββατοκύριακο το Πάσχα, 10 κάθε Σαββατοκύριακο σε μια εκδρομή. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν, έχει μετακινηθεί όλο στις πόλεις. Άρα με ένα πολύ αργό αυτοκίνητο και το όριο 30, πας με 50 εδώ απ' έξω από το δρόμο που βρισκόμαστε. Εάν σας πεταχτήκατε με 50, δεν προλαβαίνετε να νεοκλείσετε τα μάτια σας. Άρα πάλι καταλήγουμε στο ότι, ας σας πω απλά, όταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν φοράει ζώνη ασφαλείας μπροστά και ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο, που τίνει στο 80%, να μην φοράει ζώνη πίσω και να μην δένει τα παιδιά του, ακόμα και με 30 ή 40 χιλιόμετρα, με 40 χιλιόμετρα να σας πω, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να σκοτωθεί. Γιατί? Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 80 κιλά, έτσι, επί 40 χιλιόμετρα, είναι 3.200 κιλά. Μετατρέπεται δηλαδή η μάζα επί την ταχύτητά του και συνδλύβει τον μπροστινό. Τι λέω πολλές φορές, εάν φορά ζώνη ασφαλείας και τρακάρεις με 40 χιλιόμετρα, ανοίγεις την πόρτα, εφόσον φορά ζώνη, ανοίγεις την πόρτα, κατεβαίνεις και ανταλλάσσεις στοιχεία. Εάν δεν φορά ζώνη, δεν ανοίγεις την πόρτα, συνανοίγουν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, προσπαθούν να σε μεταφέρουν στο νοσοκομείο, εάν είσαι επιβιώσει. Γιατί αν δεν φορά ζώνη και ανοίξει ο αερόστοκος, είναι σίγουρος ο θάνατος. Ένα παιδί που κάθεται στην πίσω θέση, την προσφυλή θέση ανάμεσα από τα καθίσματα, είναι σίγουρο ότι θα κάνει διάτρηση στο παράθυρο, τον μπροστινό, και ο μπαμπάς και η μαμά θα αποτελέσουν τους αυτόπτες μάρτυρες του θανάτου και του παιδιού, του θανάτου του παιδιού και της αναπηρίας του, όντας δεμένοι αυτοί γιατί φοβούνται το πρόστιμο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή, αν πάτε τώρα σε ένα σχολείο απ' έξω, που έτυχε να πάω εγώ σε κάποιες εκπροσωπήσεις, σε κάποιους αγιασμούς, έβλεπα ακόμα και γονείς να έχουν και δύο παιδιά πάνω στη μοτοσυκλέτα χωρίς κανέναν εξοπλισμό ασφάλειας, προληπτικά δηλαδή να λειτουργήσουν, και κανένας να μην δένει και τα παιδιά του. Έως, εντάξει, κανένας, μην υπερβάλλω, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν, αλλά μεγάλο ποσοστό δεν το κάνει.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
11: Έγινε, αφεντικό!
10: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
11: Ό,τι πεις, αφεντικό!
10: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
11: Έγινε, αφεντικό!
10: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
12: Για τιμές που τα σπάνε, Marketing. Φθηνότερα,

0: Σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3000 παιδιά επί 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, ο οποίος μιλάει για τον πόλεμο των δρόμων και τονίζει ότι μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι θάνατοι από τροχαία μειώθηκαν κατά 25%.
14: Ποιο είναι το μεγαλύτερο δυστύχημα που έχετε δει στην πορεία της ενασχόλησής σας με τα θέματα αυτά, δηλαδή το πιο πολύ νεκρό δυστύχημα?
15: Εντάξει,
14: το
15: τώρα,
14: τροχείο με αυτοκίνητο.
15: Ακούστε, δεν παίζει κανένα ρόλο αν σκοτωθούν 20 άτομα μαζί ή αν σκοτώνονται ένας-ένας. Ο πόνος της μάνας,
14: σύμφωνη,
15: του πατέρα,
14: θέλω να πω,
15: είναι
14: από άψη, ο ίδιος. Από άψη δημοσιογραφικού,
15: άποψη δημοσιογραφικού είναι
14: ρεκόρ,
15: κατά το παρελθόν. Όταν είχε γίνει εκείνο με το λεωφορείο με τις μελαμίνες που πέρασε στα Τέμπη, νομίζω ήταν, όπου πέρασε το ένα φορτηγό απέναντι και σκοτώθηκε κόσμος, πολλά παιδιά,
14: οι μαθητές.
15: Και ή λίγα χρόνια πριν ή λίγα χρόνια μετά με ένα πούλμαν του ΠΑΟΚ, το οποίο και αυτό στο ίδιο περίπου σημείο χάσαν τη ζωή τους κάποιοι φίλαθλοι της ομάδας εκεί. Αλλά παρόλα αυτά επειδή όταν συσσωρεύονται οι θάνατοι και οι αναπηρίες και δεν απαλύνει τον πόνο της μητέρας του πατέρα αν σκοτώθηκαν όλοι μαζί ή ένας-ένας, διότι ξέρετε, όταν μια οικογένεια εμπλακεί σε ένα ατύχημα ένα μέλος της, χάνει τη ζωή της και όλη η υπόλοιπη οικογένεια. Δεν υπάρχει κάποιος πατέρας, κάποια μητέρα που έχει χάσει το μονάκριβο παιδί της, το πιο πολύτιμο θησαυρό της, να έχει φως στο τούνελ, να έχει κουράγιο για να δημιουργήσει κάτι καλύτερο στο μέλλον, να προοδεύσει στο μέλλον. Πολλές φορές ο γονιός, όταν έχει αφήσει και ατόφιο το δωμάτιο της κόρης με τα κουκλάκια, με το λεύκομα, με τα σχολικά βιβλία, τα φοιτητικά, τα φορεματάκια, το παιδί με την μπάλα, το αυτοκινητάκι και περνάει κάθε μέρα και ανοιγοκλίνει την πόρτα και δεν βλέπει μέσα το μονάκριβο, καταλαβαίνετε ότι έρθει η καταστροφή όχι μόνο του μπαμπά και της μαμάς, αλλά και του παππού και της γιαγιάς, γιατί εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά έχουν τα αδέρφια μου και έχω δύο ανήψια που εγώ δίνω τώρα τη ζωή μου. Βλέπω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, οι οποίοι λένε του παιδιού μου το παιδί δύο φορές παιδί μου, και ούτε καν θέλουν να φανταστούν να τραυματίζει το Αναστασάκος ή ο Βασιλάκος.
14: Τι θα γίνει με αυτό το Κηφισό?
15: Εντάξει, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έχει κορεστεί ο Κηφισός. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο εύκολο εάν δεν υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση, γιατί ξέρετε, ο Κηφισός δεν αποτελεί έναν άξονα από μόνος του. Γιατί πολλές φορές δεν είναι το πρόβλημα όμως ο Κηφισός. Σκεφτείτε ότι ο πιο αργός δρόμος στην Αττική είναι η Αλεξάνδρας. Έχει την χαμηλότερο μέσο όριο ταχύτητας που τίνει και στα 8 χιλιόμετρα την ώρα σε κάποιες περιπτώσεις. 8 χιλιόμετρα την ώρα. Θέλει μια ολιστική προσέγγιση. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Υπάρχουν υπερτοπικές προσπάθειες, υπάρχουν τα ΣΒΑΚ που είναι τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, γίνονται επιμέρους κινήσεις που, αν δεν υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια, ξέρετε, στη Γαλλία, στην Κίνα υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης, εστιάζουν πιο πολύ στο να μειώσουν τις θέσεις πάρκινγκ και να αρχίσει λίγο να κινείται ο πολίτης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εφόσον εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εφόσον υπάρχει μια συνέπεια, μια ακολουθία, υπάρχει μια συχνότητα καλή, έτσι ώστε να μπορώ, και συνδεσιμότητα των μέσων. Θέλεις περιμετρικά, θες με κάθετους και γκάρσιους, θες με όποιον τρόπο, να βασιστεί σε άλλους τρόπους μετακίνησης και να μην προσπαθείς να αυξήσεις τον όγκο, τον χώρο, γιατί σκεφτείτε, όταν σχεδιάστηκε η Αττική, όταν σχεδιάστηκε το κέντρο της Αθήνας, αυτό ήταν πριν 70 χρόνια. Ο όγκος των αυτοκινήτων μπορεί να ήταν 500, 600, 700 χιλιάδες, 1 εκατομμύριο, και δεν είχαν υπολογίσει τότε 20 χρόνια, 30 χρόνια μετά θα έχουμε τέτοιες ανάγκες. Οπότε, ξέρετε, και ο Κηφισός δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει, και δεν νομίζω. Υπάρχουν παρεμβάσεις που γίνονται. Εμείς, σαν Περιφέρεια Αττικής και συνεργασία με το Μεταφορών, έχουμε ανακοινώσει την κατασκευή του τριπλού κόβου του Σκαραμαγκά, ένα εμβληματικό έργο που πάρα πολλά χρόνια τώρα συζητείται και θα γίνει επιτέλους και θα δώσει μια πνοή στον Κηφισό. Άλλο ένα έργο είναι η περιμετρική περιφερειακή οδός, ο παλιός δρόμος της Θήβας, έτσι ώστε να μην περνούν πολλά φορτηγά μέσα από τον Κηφισό για να μπορούν να προσεγγίσουν την Αττική Οδό και το Logistics Center ή το λιμάνι του Πειραιά και άλλες περιοχές που βρίσκονται στο Σολάβριο. Υπάρχουν κάποιες λύσεις οι οποίες μπορούν να συμβούν, όχι όμως για να βελτιώσουν το πρόβλημα, το βελτιστοποιούν, να το λύσουν αποκλείεται. Το βελτιστοποιούν και μειώνουν επί της ουσίας το ρυθμό επιβάρυνσης.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε 1-2 λεπτά. Κλείνετε με μια προτροπή στους τηλεθεατές μας.
15: Αγαπήστε τον εαυτό σας. Ανεβάστε επίπεδο αυτοεκτίμηση. Είστε μοναδικοί, ανεκτίμητοι και αναντικατάστατοι. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό για τη μαμά, τον μπαμπά που θα χάσουν τα παιδιά τους και για τα παιδιά που θα χάσουν τους γονείς και θα μείνουν ορφανά. Άρα, προσοχή στο δρόμο, είναι η πιο επικίνδυνη και δύσκολη δραστηριότητα, και επαναλαμβάνω, αγαπήστε τον εαυτό σας και να γυρνάτε, να φροντίσετε, να δίνετε υποσχέσεις όταν βγαίνετε, είτε με τα πόδια είτε με οτιδήποτε, όταν θα γυρνάτε, να κάνετε αγκαλιές στα αγαπημένα σας πρόσωπα και να τους το λέτε. Να τους λέτε ότι τους αγαπάτε, να τους χαϊδεύετε, να τους φροντίζετε και να είσαστε όλοι μαζί ευτυχισμένοι. Αυτό με πολύ αγάπη, χωρίς καμία τάση να σηκώσω το δάχτυλο σε κανέναν. Ναι. Είμαστε όλοι Έλληνες, ακόμα και με φίλους τουρίστες ή άλλες εθνικότητες που έρχονται, να είμαστε μονιασμένοι και ασφαλείς.
14: Ευχαριστώ πολύ.
15: Να είστε καλά.
14: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος που μας μίλησε με τέτοιο πάθος για το εθνικό του έργο. Και καταλήγω. Προσοχή στο δρόμο για να μην έχετε συνοδηγό το θάνατο. Γεια σας.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Στραγγιστό γιαούρτι Total ενός κιλού 2,79. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Βόια ελιά ισπάλα χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
8: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
9: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
8: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
9: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
8: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
9: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
12: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
14: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μία φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη Δικήτρια του ΕΟΠΗ. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης καινή και νές παραμένουν οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν

πρόνοια Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει η παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε σε συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Ο Δήμαρχος Χίου τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού δικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτούς της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου στοιχείως στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράταση των εργασιών συντήρησης στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Την Παρασκευή 22 Μαΐου 10.30 το πρωί στο Μύριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της ιατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο σήμερα και αύριο 5η, 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι. Με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση. Στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κύριος Μάρκος θα τελέσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, στην οδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων αυτήν την Κυριακή 11 το πρωί, σημείο συνάντησης η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Λοβοκομείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο

7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος εκδήλωσης θα βραβευθούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: άγρια μελισούλα.
1: Μελισούλα, πήγε σαν το λουλουδάκι.
0: Διεθνής μέρα μέλισσας.
1: Άκου μελισσάκι.
2: Παγκόσμια ημέρα μέλισσας.
1: Μελισούλα, πήγε σαν το λουλουδάκι. Άκου μελισούλα.
0: Άμα φύγουνε λέει οι μέλισσες, αψοφούσαμε όλοι.
1: Άκου μελισούλα, πήγε σαν το λουλουδάκι. Άκου μελισούλα.
0: Παίζουν μεγάλο ρόλο στην ισορροπία του συστήματος.
2: Είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Όχι μετεωρολογία.
2: Μετρολογίας.
0: Μετρολογία.
2: Με το μέτρο έχει να κάνει.
0: Είναι αυτό που έχουμε διδάξει οι Έλληνες εμείς στην ανθρωπότητα, το μέτρο.
2: Εμείς.
0: Ναι,
2: εμείς τι σχέση έχουμε με το μέτρο.
0: Παιδί μου,
2: είμαστε ο λαός της υπερβολής.
0: Το διδάξαμε και μετά λέμε κάντε το εσείς και εμείς κάναμε το δικό μας. Καταλάβατε. Ναι. Καλημέρα.
2: Το 1875 λέει υπογράφτηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η συνθήκη του μέτρου.
0: Βλέπεις.
2: Θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και στην καθημερινή ζωή. Ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την ναι. αξιοπιστία των οργάνων κλπ.
0: Έτσι. Καλημέρα σας. Πού θα πηγαίνατε σήμερα αν δεν ξέρατε αυτές τις πληροφορίες? Δηλαδή τώρα you, σήμερα τελευταία μέρα που λέμε εκτός Ανέστη.
2: Γιατί?
0: Ορίστε. Γιατί διαβάζω εδώ απόδοσης εορτής του Πάσχα.
2: Και τι σημαίνει?
0: Τι που σημαίνει? Τέρμα το Πάσχα λέει.
2: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι.
2: Δεν το λέμε μέχρι το Άγιο Πνεύματος?
0: Αλήθεια?
2: Δεν ξέρω, λέω.
0: Γιορτάζει και ο Θαλέλεος.
2: Όχι ο Θαλελέος.
0: Πολύ ωραίο. Θαλελέου Αλεξάνδρου και η Αγία Λιδία. Ήταν λέει πολίτρια πορφυρών υφασμάτων.
2: Απόδοση σε ορτή του Πάσχα, κάτσε να δω τι σημαίνει τώρα αυτό.
0: Σημαίνει,
2: γιατί
0: τσάκο,
2: δεν μπορούμε να τα.
0: Περιμένετε, γιατί μετά τη μετρολογία θα κάνουμε.
2: Α,
0: και...
2: είναι τα 40.
0: Πρόκειται. Τι είπα εγώ προηγουμένως? Τι πρόκειται?
2: Είναι 39 ημέρες για την ακρίβεια μετά την ανάσταση του Κυρίου.
0: Δηλαδή οι παπάδες με βλέπαν στον δρόμο, μου λέγανε ότι ήταν Ανέστη. Πάλι λέω εγώ. Σιωπή, αληθώς έλεγα. Τώρα δεν το ξαναπεί, είναι καλημέρα.
2: Ναι. Ανήμερα της αποδόσεως, παραμονή της αναλήψεως.
0: Όχι, βλέπεις.
2: Σημαίνει απόδοση αύριο της αναλήψεως, ε.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Οι πιστοί λένε για τελευταία φορά το Χριστός Ανέστη.
0: Ορίστε. Άρα, παιδιά, να μ' ακούτε με ένα στρατηγευτικά, είμαι καλός. Λοιπόν. Αδέρφια. Πού ακριβώς βρισκόμαστε με το θέμα του πολέμου, δεν μπορώ να σας πω. Γιατί,
2: δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος.
0: Αρχίζει, σταματάει, είναι σε μια τέτοια. Εμένα με ενδιαφέρει η βενζίνη. Κύριε, δώσ' του
2: παλικάρι μου. Τραβάει την ανηφόρα.
0: Δώσ' του, λέει, παιδιά μου, δώσ' του. Λοιπόν, είναι λέει πάλι στο κόκκινο. Εντάξει. Εντάξει.
2: Γιατί πότε ήταν στο πράσινο?
0: Ο Τραμπ έκανε μια δήλωση. Πότε να σου πω, τη βραδύ, την πρωινή.
2: Θες απογευματινή?
0: Όχι, την πρωινή, τα ξημερώματα.
2: Σημερώματα τα δικά μας.
0: Ναι, είπα θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα.
2: Το έχω ακούσει άλλες 10 φορές.
0: Το απόγευμα είχε πει ενδέχεται να επιτεθούμε ξανά. Εγώ τώρα τι να πάρω την πρωινή, Καλά. Εντάξει. Και εκεί το πράγμα τώρα, έτσι, μεταξύ του πρωινού και του απογευματινού. Όποια θέση γουστάρετε, εσείς πάρετε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μεταξύ οι άλλοι δουλεύει για τους άλλους τώρα, έτσι. Αν δει κανείς τις συμφωνίες που υπογράφει ο Πούτιν με τον Τζιντζιπίνγκ, Κόγκο, όπως λέγεται το Κινέζο.
2: Τζιντζιπίνγκ.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, θα πάθει πλάκα του. Αυτοί πάνε να γίνουν ένα τώρα στο μεταξύ. Πήγε και του έφερε κοντά. Λοιπόν, μια χαρά πάει. Μια χαρά το πάει ο δικός μας.

0: Στα δικά μας όλα βαίνουν καλώς. Η ζωή τσακώνεται στη Βουλή, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα και εντός και εκτός. Για να ξέρουμε τα νέα κόμματα δημιουργούνται. Αναμένουμε με αγωνία την ανακοίνωση του συντρόφου.
1: Την Τρίτη.
0: Το ξέρεις, ε?
1: Ναι. Η συντρόφισσα όμως, έχουμε και άλλο.
0: Η συντρόφισσα, η Πούτιν.
1: Όχι.
0: Ποια.
1: Πώς τη λένε, η.
0: Ποια. Η Πούτιν, είπα εγώ.
1: Τη λένε Πούτιν.
0: Τι τη λένε. Κόλλησε το μυαλό σου, ε.
1: Χαριστιανού.
0: Τι είπα εγώ, Πούτιν είπα.
1: Κοντά. Πού κολλάει ο Πούτιν.
0: Έλατε. Λοιπόν. Όχι, ο άλλος ο σύντροφος, ο Αλέξης. Άντε, ρε, περιμένω να μας ξανασώσει, ρε γάμο του. Με πότη φορά προκάναμε. Τώρα θα σωθούμε κανονικά. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν αυτά βέβαια, να πούμε ότι εδώ εμείς έχουμε τα δικά μας, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και τα οποία είναι και επαναλαμβανόμενα. Ναι. Ας πούμε για παράδειγμα η επιστολή των συνταξιούχων του ΝΑΤ, αυτή τη φορά στην διοικήτρια του ΕΟΠΗΗ. Έχει δύο «Η». Διότι είχαν καταφύγει στο Υπουργείο, είχαν πάει στο τέτοιο, πήγαν στους βουλευτές, πήγαν στον Υπουργό Υγείας. Τώρα καταλήγουν στη διοικήτρια του ΕΟΠΗΗ για το θέμα των εξετάσεων των διαγνωστικών εργαστηρίων και τα όσα ζητάνε να πληρώνουν καπέλο οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ. Γιατί το σωματείο αναφέρεται σε αυτούς τους συνταξιούχους, τους δικούς του. Έτσι. Τι λένε λοιπόν στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ,

0: Αν είχαν φιλότιμο στην κυβέρνηση αυτή, θα κάνανε ομαδικά χαρακίρι. Αλλά δεν έχουνε. Δεν έχουνε. Το γράφουνε κανονικά δεξιοφαλού και γονάτων. Τι είναι, εκεί τα γράφουν αυτά όλα. Λοιπόν, καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Τι λέει λοιπόν στην επιστολή η Ένωση.
1: Αγαπητή κυρία Καρποδίνη, δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, αλλά 1013 φορές που έχουμε διαβάσει και συνεχίζουμε να διαβάζουμε σε site εφημερίδων και μέσων ενημέρωσης για αναφορές του ΕΟΠΗ και αυστηρές συστάσεις σε διαγνωστικά κέντρα για παράνομες χρεώσεις πέραν της νόμιμης συμμετοχής του ασφαλισμένου και για καταγγελίες που πρέπει να γίνονται εκ μέρους των ασφαλισμένων ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τιμωρία των υπευθύνων.
0: Μάλιστα. Βαρεθήκανε το γεύμα, βαρεθήκανε. Θα κάνουμε αυστηρές συστάσεις, θα κάνουμε αυστηρές. Τι αυστηρές θα κάνετε, ρε. Μετρημένα κουκιά είναι. Συνεχίζει η επιστολή.
1: Κυρία Διοικήτρια, δεν νομίζετε ότι έχετε πλέον κουράσει με το να μας επαναλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια όλα αυτά τα χρόνια? Έχουμε πλέον εξαντληθεί τόσο ψυχικά όσο και οικονομικά. Έχει καταντήσει πλέον κουραστικό και απαράδεκτο να διαβάζουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ για καταγγελίες σε παράνομες χρεώσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με το νησί μας, αυτό που βλέπουμε και εξακριβώνουμε είναι ότι τόσο στα διαγνωστικά κέντρα όσο και στα μικροβιολογικά εργαστήρια που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ, οι υπερτιμολογήσεις παραμένουν και συνεχίζουν απτόητες, καταγγελίες έχουν γίνει, ποια τα αποτελέσματα?
0: Να σηκώσει το χέρι του όποιος έχει δει πιο μεγάλα γαϊδούρια από αυτά που κυβερνάνε. Συνέχισε.
1: Φυσικά, παρόλο οι γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ χώνουν βαθιά το χέρι τους στις τσέπες των ασφαλισμένων χωρίς φόβο και ίχνος ντροπής, εμείς συνεχίζουμε να καταλαβαίνουμε τη θέση τους, γνωρίζοντας ότι ο ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας με το clawback και το rebate έχει φέρει τους γιατρούς στα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα σε απόγνωση. Είναι πλέον φως φανάρι ότι στόχος σας είναι όλα στους μεγαλοκαρχαρίες. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι γιατροί των κέντρων στο νησί μας είναι μεγαλοστελέχη ή στελέχη της κυβερνητικής παράταξης. Οπότε ίσως είναι αυτός ο λόγος της σιωπής τόσο του ΕΟΠΗ όσο και του Υπουργείου Υγείας στις παράνομες υπερτιμολογήσεις.
0: Πώς αλλιώς να το πούνε?
1: Αυτό που πλέον πιστεύουμε ακράδαντα είναι ότι αφήνετε τους γιατρούς να βγάζουν τα σπασμένα από τις τσέπες μας και οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εμείς συνεχίζουμε να μην παραμένουμε βούβοι και θα χτυπάμε στην κουφή πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούμε.
0: Δεν απαντάει κανένας εντάξει.
1: Εδώ και 4 χρόνια δεν δίνεται καμία σημασία στις καταγγελίες μας, εκτός και αν το αφήνετε και αυτό να γίνει πριν τις εκλογές, όπως και για τις υπόλοιπες εξαγγελίες της κυβέρνησης για ευνόητους λόγους. Αυτά λέει η Παγιακή Ένωση Συνταξιούχων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
0: Η κυβέρνηση πρέπει μέσω του Υπουργείου Υγείας να πληρώσει σωστά τους γιατρούς και να σταματήσει να τους κλέβει. Γιατί αυτό κάνει. Με τα clawback και τις μπουρδες black. Συνεχίζει να τους κλέβει. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό, πρέπει οι γιατροί να κλέβουν στους ασφαλισμένους.
1: Ναι, αλλά κάπως πρέπει να τη βγάλουν όλοι.
0: Ωραία. Και ποιος την πιώνει στο τέλος?
1: Πάντα τα...
0: Ο ασφαλισμένος.
1: Ναι, πώς.
0: Ωραία. Δεν είναι πιο τίμιο, ρε, πολιτικοί απατεώνες, να πείτε τα ταμεία είναι τελειωμένα, κάνε το λογαριασμό σου φίλε μου, πήγαινε όπου θέλεις, κάνε μια ιδιωτική ασφάλιση, κρατικό ταμείο δεν υπάρχει πλέον, άρα δεν είσαι υποχρεωμένος σαν κερατάς να πληρώνεις και ο εργαζόμενος και ο εργοδότης στο κράτος, γιατί εγώ δεν μπορώ αυτό να στο παρέχω. Είναι δύσκολο? Δεν το κάνει αυτό κάποια στιγμή? Και βγείτε λοιπόν και πείτε τίμια ότι εμείς δεν βγαίνει το μαγάζι και άκου να σου πω, αυτά που σου λέμε ότι έχεις μπερδέψει είναι μαλθακίες, πληρώνεις σαν κερατάς και μη μιλάς. Αυτά, γιατί δεν τα λέτε? μονοποιεί, θα κάνει καταγγελία, θα δει, θα ερευνήσει, θα. Άμα έρθει η ώρα να ψηφίσει βέβαια ο κόσμος, θα σας ξαναψηφίσει. Οπότε καλά του κάνετε. Είναι η άλλη τώρα η ερμηνεία. Πρέπει να ερμηνεύουμε τα πράγματα και από όλες τις πλευρές. Καταλάβατε? Και τη μια θα λέμε και την άλλη θα λέμε. Ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι, το οποίο συνιστά κλοπή κατά των ασφαλισμένων. Τώρα, άμα θα πάει ένας αθήγκανος να κλέψει μια σχάρα υπονόμου, κακώς θα την κλέψει, κάκιστα, να το βάλαμε φυλακή. Εσείς που κλέβετε κάθε μέρα χιλιάδες ασφαλισμένους απ' έξω.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Λέγεται σκοπό να πάτε σε παντοπολείο σήμερα και έχετε ανάγκη από κουζινόχαρτα ή χαρτιά υγείας ή χαρταπεσέτες να αποτιμήσετε τα δικά μας τα χαρτιά του Λίπα. Τα οποία επιπρόσθετα, αν είστε επαγγελματίες, μπορεί να τυπώσετε και την ονομασία του καταστήματος επί της χαρτοπετσέτας ή του τραπεζοτραπετωμα. Του, καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι, το.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ο Στέλιος ο Κουμπιάς, ο πρόεδρος Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων.
0: Τι θέλει, Στέλιο?
1: Αναφέρει ότι πόσες φορές έχουμε πει, μουρμουρήσει, Θεέ μου, αν τους ξαναψηφίσω να κοπούν τα χέρια μου.
0: Δεν έχει χέρια πια. Τώρα ακούμε όλα πράγματα.
1: Αν λέει, σ' ακουγόταν αυτό από το Θεό, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα θα ήταν κουλοχέριδες.
0: Ευτυχώς, δεν μας ακούω ο Θεός. Μας έχει απαλλάξει.
1: Την ειλικρίνεια πολύ αγάπησαν τον ειλικρινή κανείς. Το παράδοξο φαινόμενο οι άνθρωποι να εκτιμούν και να επιζητούν την αλήθεια ως αφηρημένη έννοια, αλλά να ενοχλούνται, να απομακρύνονται και να δεσαιρεστούνται όταν κάποιος τους λέει κατά πρόσωπο τη σκληρή πραγματικότητα.
0: Στέλιο, σε λέμε φιλοσοφημένο, κάποιο μεσημέρι θα τα πούμε εμείς.
1: Ενώ να πούμε
0: επιστημονικά.
1: Ότι...
0: Ναι,
1: το καταλάβαμε.
0: Δεν καταλάβατε, ρε παιδιά. Συνδυά, τελείωσες, τελείωσες.
1: Το θέμα των υπερτιμολογήσεων των διαγνωστικών κέντρων και των εργαστηρίων κλπ. Είχε έρθει στην Βουλή από τον Σταύρο Μιχαηλίδη.
0: Και θα δώσει
1: την απάντηση όμως. Λέει ότι την έστειλε.
0: Του γαδάρου η ώρα. Εντάξει, η απάντηση θα είναι θα κάνουμε ελέγχους.
1: Όχι, όχι, κάτι άλλο είχε απαντήσει. Να το βρήκα τώρα. Υπερχρεώσεις, για να δούμε τι είχε απαντήσει ο Υπουργός Υγείας.
0: Αφού τον είχαμε εδώ. Εδώ τον είχαμε και έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε βάλει το μέτρο και ότι εκείνοι θα το σταματήσουν το 2030, νομίζω. Ότι το μειώσανε. Το μειώσανε πολύ.
0: Τι με νοιάζει εμένα τι κάμανε αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Τους καταψήφισε ο ελληνικός λαός και έβγαλε αυτούς για καλύτερους.
1: Ποιους?
0: Ξέρω και ποιοι κυβέρνανε τώρα.
1: Ποιος κυβερνά τον
0: κόσμο? Ποιος κυβερνά αυτό το τόπο?
1: Λοιπόν, ένα λεπτό.
0: Να τον ανοίξει το σύστημα.
1: Να διαβάσω τι.
0: Να διαβάσει τι μας είπε το Υπουργείο. Πώς δεν ακούς εμένα που σου λέω την απάντηση με τη μία, που δεν σου κάνεις και διαβάζεις και χάνεις την ώρα σου. Θα κάνουν ελέγχους, σου λέω, οι άνθρωποι. Θα ελέγξουν, θα το καταγγείλετε. Τι άλλο να κάνουν το καταγγείλουν, δεν κατάλαβα. Θα κόψουν τις φλέβες τους. Μετά θα θέλουν πάλι γιατρό. Βλέπετε, μπέρδεμα η δουλειά. Λοιπόν, να περάσουμε στην καταγγελία του τέος δημάρχου, ο οποίος με ανακοίνωσή του μας αναφέρει την, όπως το ονομάζει ο ίδιος, διοικητική παράλυση του Δήμου Χίου. Α, είναι ο Δήμος Χίου παραλυτός. Εντάξει. Ο Γάλλο νόμιζα. Τέλος πάντων, η θέση του διευθυντή πρόνοιας, λέει, παραμένει καινή. Καινές παραμένουν οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού. Ωραία. Στη διεύθυνση περιβάλλοντος. Ωραία. Στη διεύθυνση πρασίνου. Αφέρομαι τον. Πώς λέγανε εκείνο τον Τζιτζηρικό, πώς λέγανε εκείνο το που φέραμε εδώ ένα διοικητήρα, που φέραμε ένα διευθυντή και μας προέκυψε φιλάθλος και τον διώξαμε. Αχ, το ξέχασα τώρα.
1: Α, το Γενικό Γραμματέα λες.
0: Ναι, δεν θα γραμματέα. Ναι. Αφέρομαι ένα τέτοιο. Αφέρομαι τα συνεφέρει πάλι τα πράγματα. Λοιπόν, δεν υπάρχει σωτηρία, αδέλφια, δεν υπάρχει. Εντάξει. Βρήκες την απάντηση του Υπουργού?
1: Βεβαίως, απάντηση σε αναφορά βουλευτή. Την στέλνει το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Διεύθυνση Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Υγείας.
0: Ξέρετε πόσοι...
1: Και την υπογράφει ο ίδιος ο Υπουργός.
0: Πόσοι κυφίνες βλέπουν τώρα, για ξαναπέτει την διεύθυνση. διεύθυνση.
1: Άκουσε. Ξεκινάμε από το Ελληνική Δημοκρατία.
0: Α, από τι ξεκινάμε, Ελληνική Δημοκρατία. Είναι εγγύηση αυτό.
1: Μετά πάμε.
0: Ναι,
1: πάμε. Υπουργείο Υγείας.
0: Υπουργείο Υγείας.
1: Γιατί έχουμε και πολλά υπουργεία.
0: Ναι. Α, βέβαια, τι, είμαστε μεγάλη χώρα. Ναι.
1: Ναι. Διεύθυνση Υπηρεσίας Συντονισμού. Διεύθυνση Υπηρεσίας Συντονισμού.
0: Ναι.
1: Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
0: Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
1: Δηλαδή Υπουργείο Υγείας έχει ένα γραφείο που απαντάει μόνο στους βουλευτές.
0: Γραφείο
1: σε ό,τι ρωτάνε βουλευτές.
0: Νομικών και κοινοβουλευτικών. Αυτό μπορεί να είναι ένας όροφος τώρα. Συνέχαση. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Απάντηση σε αναφορά βουλευτή.
0: Απάντηση.
1: Απαντώντας λοιπόν στην αναφορά που κατέθεσε 17 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Σεπτέμβρη.
1: Ναι. Απάντησε τον Οκτώβρη. Εντάξει.
0: Εντάξει, παιδί μου. Γρήγορα απάντησε.
1: Ναι. Ο κύριος Μιχαηλίδης για τη διαρκή υπερχρέωση ασφαλισμένων σε διαγνωστικές εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ. Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
0: Ορίστε, το λέει.
1: Πω, είναι
0: τα ακόλουθα. Εγώ το είπα ότι είναι μεγάλο, αλλά εσύ επιμένεις.
1: Το θέμα είναι ότι τα καταλάβουμε.
0: Μα για να μην καταλάβεις είναι γραμμένο έτσι. Αλλά διάβασα ότι έχει ενδιαφέρον.
1: Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων μεταξύ του ΕΟΠΗ και των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών πολυιατρίων, προβλέπεται ότι. Το 13. Προφανώς στη σύμβαση υπάρχει ο αριθμός 13.
0: Τι προβλέπετε?
1: Ως αμοιβή ορίζεται κατά πράξη ή από τους ισχύοντες νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις προβλεπόμενοι για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το ιδιωτικό εργαστήριο.
0: Λέει, δηλαδή η εξέταση έχει 10 ευρώ. Αυτή. Η άλλη έχει 15, η άλλη έχει 13, η άλλη έχει 8.
1: Δηλώνει λοιπόν ότι αποδέχεται να αμείβεται με το κάθε φορά ισχύον κρατικό
0: τιμολόγιο
1: για κάθε ιατρική πράξη και παρακλινική εξέταση που θα παρέχει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας και τους ειδικότερους όρους του παραρτήματος της παρούσης όπως αυτό κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.
0: Βλέπεις.
1: Πέραν αυτής
0: απαγορεύεται
1: να ζητήσει ή να εισπράξει οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον ασφαλισμένο.
0: Και να ζητήσει και να εισπράξει, απαγορεύεται.
1: Συνεχίζει.
0: Ναι.
1: Η εισπράξη οποιασδήποτε αμοιβή από τον ασφαλισμένο ή τους οικείους του για τη συμπλήρωση ή υποκατάσταση του κρατικού τιμολογίου ρητά απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται.
1: Συνέπεια της παράβασης αυτής είναι η εκ μέρους του Ταμείου καταγγελία και η διακοπή της σύμβασης με το εργαστήρι, το πολυιατρείο, το οποίο καμία αξίωση δεν θα έχει κατά του Ταμείου.
0: Άμα το καταγγείλετε, λέει, θα κόψουμε τη σύμβαση και δεν πρόκειται
1: και να. Και μάλιστα
0: να...
1: λέει ότι η διεύθυνση συμβάσεων τώρα του Υπουργείου.
0: Και συμβάσει.
1: Έχουμε άλλη διεύθυνση.
0: Άλλη διεύθυνση. Ναι.
1: Συμβάσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει ενημερώσει με το τάδε έγγραφο από 3/6 του 25 την Παχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ.
0: Του έχουν ενημερώσει, λέει.
1: Για τους ισχύοντες συμβατικούς όρους, καθώς και για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αμοιβή των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΗ παρόχων και τη συμμετοχή των ασφαλισμένων.
0: Άρα έχετε ενημερωθεί, κύριε.
1: Αναφορικά με τα ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες της αυτοτελούς διεύθυνσης ελέγχου συμβάσεων και παρόχων, άλλη είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Για τις καταγγελίες πολιτών για επιπλέον χρεώσεις στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ διαγνωστικά εργαστήρια απεικονίσεων και βιολογικών υλικών της χείου, σας γνωρίζουμε τα κάτωθη.
0: Μάλιστα.
1: Η αρμόδια διενέργεια ελέγχων σε συμβεβλημένους παρόχους του ΕΟΠΗ. Η αρμοδιότητα διενέργειας και η επιβολή κυρώσεων από την αυτοτελή διεύθυνση ελέγχου συμβάσεων και παροχών προβλέπονται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 121 του 2008
0: προβλέπονται.
1: Και στο νόμο 4603 του 2019.
0: Μάλιστα.
1: Η αυτοτελής διεύθυνση ελέγχου συμβάσεων και παρόχων, έχοντας λάβει επώνυμες καταγγελίες κατοίκων της χείου σχετικά με επιπλέον χρεώσεις κτλ. Άντε πάμε. Συγκρότησε με εντολή ελέγχου ειδικό κλιμάκιο επιθεωρητών.
0: Ειδικό κλιμάκιο.
1: Που μετέβησαν στοιχείο.
0: Να ήρθανε. Ναι.
1: Προκειμένου να διενεργήσουν ελέγχου σε ιδιωτικού φορεί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στις αρχές Σεπτεμβρίου ελέγχθησαν πάροχοι υγείας για τους οποίους υπήρχαν ήδη καταγγελίες πολιτών.
0: Ναι.
1: Και ο έλεγχος των επιθεωρητών διευρύνθηκε και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους αρκετών άλλων συμβεβλημένων παρόχων. Επί των διαπιστώσεων θα συνταχθεί σχετικό πόρισμα ελέγχου ώστε να αξιολογηθεί και επί των συμπερασμάτων του να επιβληθούν κατά περίπτωση οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους συμβατικούς όρους του ΕΟΠΗ. Καλά, αυτά ήταν τον Οκτώβριο του 25.
0: Εντάξει, τι έχουμε τώρα?
1: Τώρα έχουμε Μάη του 26.
0: Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, Απρίλη, 7 μήνες. Σου λέει, εμείς θα πούμε θα συγκροτήσουμε μια επιτροπή. Αυτοί τώρα οι απατεώνες ξέρουν ότι η επιτροπή αυτή δεν συγκροτείται, γιατί δεν είναι. Δεν
1: έχει την κάναν την επιτροπή, καλέ, ήρθανε, αφού σου λένε ότι ήρθανε.
0: Η άλλη επιτροπή, καταλαβαίνετε. Είπε ότι κάναν την έρευνα και ναι, τα έχουν να θέσει μια άλλη επιτροπή.
1: Όχι, και θα συνταχθεί σχετικό πόρισμα ελέγχου.
0: Μπράβο, πώς θα το κάνει το πόρισμα τώρα.
1: Ώστε να αξιολογηθεί.
0: Αμέ.
1: Και επί των συμπερασμάτων του να επιβληθούν οι κυρώσεις.
0: Εντάξει.
1: Πόσου μήνε κάνουμε δηλαδή για να το αξιολογήσουμε?
0: 7 μήνε μέχρι τώρα έχουμε.
1: Α,
0: αυτή την απάντηση του Υπουργού.
1: Καλά είναι.
0: Του Υπουργού.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καταλάβατε πώ δουλεύει το σύστημα. Αυτοί επί 7 μήνε κάνουν τον έλεγχο και περιμένουν τώρα μια επιτροπή να αξιολογήσει το αυτό και να ζει σε μάιμου να φας τριβίλι και τον Αύγουστο στα βίλι. Στο μεταξύ, εσύ πα να κάνει κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα την εξέταση και σου λένε κάθε μέρα τόσα η εξέταση, τόσα η διάγνωση. Πε ένα 50. Και αυτό γίνεται σε μόνιμη βάση. Το ξέρουν όλοι, κάνανε ελέγχους. Αν αυτοί δεν είναι πολιτικοί απατεώνες, πώς αλλιώς τους λες? Για πείτε μου μια ορολογία εσείς.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
8: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
9: ναι,
8: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
9: Ναι.
8: Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται.
9: Ναι.
8: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: 8:38 λεπτά. Αν θα πάρετε κλιματιστικά, να πάτε στον κύριο Σκεριάνο, ο οποίος έχει μια μεγάλη ποικιλία και για τα οποία κλιματιστικά δίνει σε όλα εγγύηση 10 χρόνων. Πόσα χρόνια θα κάνει?
1: Σε όλα. Τέλος πάντων.
0: Πήγαινε η κίδα και τα βλέπεις Παναγία μας. Θα πας αυτό το οποίο σημασία έχει, να πας εκείνο το οποίο πρέπει να πάρεις. Μην πάρεις κάτι παραπάνω ή λιγότερο για το χώρο σου. Καλά. Λοιπόν, για να τελειώσουμε τα θέματα ένα-ένα, δεν μ' αρέσει να αφήνω με εκκρεμότητες, να πούμε ότι μας ειδοποίησε ο κύριος Αλέκος Αργυράκης, ο οποίος μας είχε καταγγείλει τα λίμματα τα οποία έπεφτανε στην οδό Χρυσολορά
1: στον κάμπο,
0: στον Κοκαλά,
1: ότι τελικά,
0: και τα οποία περιέγραψα εγώ ότι πρέπει να πάει στον παπά του Αγίου Ισιδούρου Πετροκοκκίνου, που είναι η νορία του,
1: ναι,
0: που λέει ότι Ιωάννη, μετά λέει την
1: επίσκεψη στον παπά,
0: ανάλυση που έκανε εσύ στο ραδιόφωνο, έφτασε αν συνεργεία εδώ.
1: Α. Ωραία παιδιά, δεν έχετε προλάβει παπάς, κάτι, παίρνετε ένα τηλέφωνο,
0: παπάς, δεν προλάβει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μάλιστα μου είπε ο άνθρωπος ότι ήρθαν όλοι εκεί και αυτός που έδωσε τη λύση ήταν ο πρόδρομος ο Μανολάκης.
1: Έχει γίνει ειδικός επί των λιμάτων.
0: Ο άνθρωπος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, ήταν, λέει, αυτός ο οποίος ενδιαφέρθηκε. Ήρθαν με μπάζα, μπαζούσαν το οπτό, κλείσανε το χύμαρο, βάλανε τα. Θα φτιάξουν τώρα την αποχέτευση. Τέλος πάντων, το βάλανε, το δρομολογήσανε το θέμα να λυθεί και οφείλουμε να το αναφέρουμε και να το πούμε.
1: Ωραία. Οπότε ξαναλέμε, άμα αν έχετε κάτι πιο τέτοιο πρόβλημα με αυτά τα που βγάζουμε.
0: Είπαμε,
1: από τα εντεράκια μας.
0: Τον παπά θα πηγαίνουμε.
1: Όχι, μπορείτε να παίρνετε και εδώ τηλέφωνο.
0: Λοιπόν,
1: όπως βλέπετε, τα λύνουμε τα θέματα.
0: Αυτά, ναι. Αυτά με τον κύριο Αργυράκη.
1: Και με τα λύματα.
0: Με τα λύματα.
1: Τι, προχωράμε. Τι κάνουμε με την δημιουργία τριτοβάθμιου.
0: Α, προχωράμε. Προχωράμε γιατί προχωράω και εγώ προχωράω. Το
1: γιατί είχα δει κάτι, ναι, μια.
0: Ναι, τι βλέπεις εσύ.
1: Κάνανε εργασίες εκεί στο βιολογικό.
0: Μπράβο. Εγώ περπατάω γιατί μου το είπε ο γιατρός.
1: Να περπατάς.
0: Ναι, μου λέει.
1: Ποια, στην οδό Καρτάλη πας.
0: Ναι, οδό Καρτάλη. Όποτε δεν μπορείς, μου λέει, θα πηγαίνεις να κάνεις περπάτημα. Να πηγαίνω. Του λέω, μη συναχωριέσαι. Εγώ. Να. Του λέω, κοιτάξτε, να βαδίζω και κάπου να ευάερα. Ναι, μου λέει τώρα, όπου και να πας στη γύρω.
1: Ευάερα.
0: Μα γιατί μου εκεί που λέω, του λέω που πάω. Δεν μυρίζεις κατά. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Σκατήλα μυρίζει ο βιολογικός πάλι, παιδιά. Θέλω να πω τόση ώρα.
1: Γιατί τον κάνουμε τριτοβάθμιο, σταμάτα.
0: Μέχρι να τον κάνουμε πριν από μία ώρα, ρωμάει σκατήλα.
1: Είναι οι κλιματολογικές.
0: Μα κάθε καλοκαίρι μυρίζει σκατήλα.
1: Είναι οι κλιματολογικές συνθήκες τέτοιες. Και επίσης, ναι, γι' αυτό βάλαμε και το βιολογικό.
0: Και γι' αυτό
1: δίπλα στο αεροδρόμιο.
0: Και τον Ισίμηρο βάλω.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ξεκάθαρο. Περνάγανε, λέει, οι περιηγητές, λέει, απ' έξω και, ναι, τους έβαλανε η μυρωδιά.
1: Από τα μανταρίνια και τα λεμόνια και
0: τώρα και, τα... και η ωραία, έχουμε άλλη μυρωδιά τώρα. Έχουμε άλλη μυρωδιά. Πάλι μυρίζει όμως.
1: Πάλι μυρίζει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, εχθές είχα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και θέλω να το καταθέσω στο ραδιόφωνο. Δες πίσω στο τηλέφωνο γιατί, και μετά μιλάω εγώ.

0: Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν θέλω να, αλήθεια το λέω, θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από εσάς και από τους ακροατές για τις τόσο συχνές παρεμβάσεις μου. Αλλά εγώ εδώ που είμαι στην Αθήνα, αν δεν ακούω εσάς, αν δεν ακούω τους άλλους δημοσιογράφους από άλλα μωμέ και τα λοιπά, χάνω επεισόδια. Αλλά άμα σας ακούω πρέπει να απαντώ κιόλας για να ενημερώνουμε καλά τους συμπολίτες μας, για να γνωρίζουν ότι υπάρχουν και εντεταλμένοι που τους έχουν εξοδοτήσει ο κόσμος, όπως είμαι ένας από αυτούς κι εγώ, ότι τελικά έχουμε μια επικοινωνία διαδραστική και αφουγκραζόμαστε και κάτι κάνουμε. Είπαμε το προηγουμένως, διαβάσατε μέχρι σήμερα συμπεριφορά του Υπουργείου Υγείας για τα θέματα των υπερχρεώσεων.
2: Ναι.
1: Έχω ήδη από προχτές υποβάλει νέα επιστολή, νέα ερώτηση για να μας πει τελικά αυτή η επιτροπή που διαβάσατε που κατέληξε.
2: Ναι.
1: Της αξιολόγησης. Ναι. Τώρα όσον αφορά τα λεωφορεία και τις συγκοινωνίες, τη Δευτέρα περίπου μεσημέρι, δεν μου έχουν πει ακόμα ώρα, έχω καλέσει στη Βουλή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη,
2: ναι,
1: για να μας απαντήσει να μην πω καμία λέξη, πώς το στόχουν στο μυαλό τους να μας ξεμπλέξουν,
2: τι στο διάολο θα κάνουν, θες να πεις, ναι,
1: για τα θέματα της συγκοινωνίας, περαστικό και το αστικό που ήδη πνέει τα αλήθεια από ό,τι μας λέει και ο Σταμάτης ο Πρόεδρος. Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται και το θυμάται, τη Δευτέρα 25 του μήνα, μεσημεριανή ώρα, θα ενημερώσω και πιο μπροστά με κάποια ανάρτηση.
2: Ωραία.
1: Τι ώρα μπορείτε να δείτε κι εσείς, τι θα μας απαντήσει. Βέβαια, το μειονέκτημα είναι σε εμάς, στους βουλευτές, ότι ρωτάμε τους υπουργούς, έχουμε μόνο 2 λεπτά, σε 2 λεπτά, τώρα ήδη όσο μιλάμε μπορεί να είναι και 5.
2: Ναι.
1: Και το τελευταίο λέει τα δικά του, ξαναλέω και εγώ τα δικά μου, την τελευταία λέξη όμως την έχει ο υπουργός που δεν έχει δικαίωμα να το απαντήσει. Δηλαδή θα σου πει ότι τα τελειώσω όλα, τα κάνω, τα μαχαιρώνω, μετά βούβα εσύ, δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις. Εν πάση περιπτώσει είναι μια δημοσιοποίηση που παίρνει το θέμα, είναι μια πίεση.
2: Βεβαίως είναι.
1: Και ελπίζω να έχουμε απαντήσεις. Και φυσικά δεν τελειώνει τίποτα με το μια φορά ή 2 φορές, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, όταν φέρνουμε τα πράγματα, τα αναδεικνύουμε και αρχίζουμε να ζητάμε λύσεις.
2: Ωραία.
1: Αυτά ήθελα μόνο.
2: Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Let me be.
3: Ωραία, άρα τη Δευτέρα περιμένουμε την απάντηση του Κυρανάκη για το θέμα των λεωφορείων, να δούμε τι λέει και η κυβέρνηση. Εγώ έλεγα προηγουμένως για την εμπειρία που είχα χθες. Με κάλεσε η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρήτη με Καστασία μάλλον έκαναν δώρο το βιβλίο μου στα παιδιά της τρίτης τάξης του Βούριου Δημοτικού Σχολείου και με φώναξαν εκεί να μιλήσω στα παιδιά από 2 κουβέντες. Τους ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνουν να αγοράζουν τα βιβλία μου και να τα δίνουν στα παιδιά. Και είχα το μεσημέρι χθες, είχα μια επαφή με τα παιδιά, μια ώρα περίπου, και μιλήσαμε ενδελεχώς, κατάλαβες, για τα βιβλία, και τους ευχαριστώ πολύ, γιατί από την κουβέντα αυτή τα γράφω κιόλας, εγώ βγήκα σοφότερος από τα παιδιά. Ναι. Ξέρεις, τα παιδιά σου λέει τώρα αυτός ο πάπος τώρα τι θέλει να μας πει τα βιβλία, αλλά εγώ, ξέρεις τώρα, εγώ του είπα για τον Ολυμπιακό.
0: Τι κάνει ο Ολυμπιακός?
3: Με την ΑΕΚ.
0: Το παιχνίδι. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
3: Ναι, ωραία, καλά. Μπράβο.
0: Αυτό το ξέρω κι εγώ.
3: Μπράβο. Για το παιχνίδι μιλήσαμε. Ναι. Για το κάτω εκεί, τα TikTok, τα τηλέφωνα, τα κινητά.
0: Ξέρεις εσύ για τα TikTok.
3: Μου τα πάνε εκείνοι.
0: Ναι,
3: εγώ έμαθα τα παιδιά. Εγώ τα παιδιά μαθαίνω. Μετά μιλήσαμε για τα επώνυμά μας.
0: Ναι.
3: Γιατί λέγεται αυτό το επώνυμο, το δικό τους. Κατάλαβες. Και ανταλλάξαμε απόψεις. Τι να πω στα παιδιά τα βιβλία. Τα παιδιά λοιπόν τα ρώτησα να παίζουν. Μου λένε, όχι και έτσι, μα να παίζουν. Γιατί ρε παιδιά, αγγλικά μου λέει, γαλλικά, μπαλέτο, μουσική. Δύο ιδιαίτερα. Να πω, τι ιδιαίτερα? Από μικρά λέει, κάναμε ιδιαίτερα μαθήματα στο δημοτικό. και γλώσσα και μαθηματικά. Δύο μου ιδιαίτερα κάναμε, λέει, από την αρχή. Κους.
0: Ακούω.
3: Α, μπράβο. Δύο ιδιαίτερα. Πού την να προλάβουμε, λέγει, λέω. Και εγώ βγήκα στο φωτό, καταλάβεις, λέω, αυτά τα παιδάκια, αν δεν τα τρελάνουμε, θα σπάσουν όλα. Θα τα σπάσουν όλα και κάποια στιγμή θα πούμε, ρε, από τα σύννεφα στη γη, πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση, θα λέμε. Αλλά πέρα από αυτό, ότι βγήκα σοφότερος, εγώ έχω να κάνω και μια διαπίστωση. Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που πάω στο σχολείο αυτό, με έχουν καλέσει και άλλες φορές, γιατί έχω αγοράσει και άλλα βιβλία μου, τους άλλους τόμους εννοώ. Κάθε χρονιά που πάω βλέπω λιγότερα παιδιά.
0: Αυτό είναι πανελλαδικό φαινόμενο.
3: Εντάξει, εγώ μου αρέσει να βλέπω την καμπούρα τη δικιά μου και όχι τον αλωνώνε. Το ξέρω ότι είναι πανελλαδικό και ξέρω ότι το δημογραφικό είναι πρωτίστως θέμα κυβέρνησης. Αλλά είναι και θέμα δικό μας. Ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Σας λέω το εξής. Όσες αλχημίες και να κάνει ωραίες και όποιος ρες άρουμεθα αύριο, σε επόμενη πενταετία δεν θα μιλάμε για συγχωνεύσεις τμήματων, αλλά σχολείων. Συγχωνεύσεις σχολείων.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Σε 8 λεπτά θα δείξει το ρολόι 9. Θα πεις σήμερα για κάνα στρώμα, προλάβω να
2: φυσικά,
1: πάρω.
2: Φυσικά, φυσικά. Έχω και θα, στρώματα έχω.
1: Θα γίνει αγιασμός όπου ήταν, θα γίνει εκεί στο, στα κτίρια αυτά. Θα γίνει αγιασμός.
2: Τι αγιασμός?
1: Α, καμίσουν τα κτίρια.
2: Καλά, εντάξει. Έχω παράδοτο το Hanson διπλό ανατομικό στρώμα με pillow top, 5 ζώνες στήριξης, 5 ζώνες pocket springs και memory. Διπλό

0: όλα αυτά.
1: Οπότε κάνετε το κομμάτι σας.
0: Είπαμε, βιαστείτε.
1: Αυτά είναι και πολύ χοντρά, ξαναλέω, και χωρίς κρεβάτι, μια χαρά κάθονται.
0: Ναι, μόνο. Το 1958, σαν σήμερα, είχαμε το πολύ νεκρό δυστύχημα με την πτώση του λεωφορείου στον Κρεμό, στο δρομολόγιο Βίκη Χίος. Ναι, όντως, πολύ τραγικό και πολύ πολύ νεκρό για την εποχή του 58. Επίσης, σαν σήμερα, το 1045, είναι κάποια χρονακιά, οι ασκητές μοναχοί του προβάτου Ιώρους, ο Ιωσήφ και ο Ιωάννης, παίρνουν μια φωτιά από κάτω τους και βρίσκουν άθικτη την εικόνα της Παναγίτσας μας. Και σου λέει, εδώ που βρέθηκε η εικόνα, εδώ θα κάνουμε μοναστήρι. Κατάλαβες, το πιο στρατηγικό σημείο του νησιού, το πιο ωραίο, το πιο έφορο, ακριβώς στη μέση, να κάνει τη Μικρασία, η Παναγία μας εκεί διάλεξε να πάει να μην καεί. Κατάλαβες, και χτίζεται από τον μονομάχο τον Κωνσταντίνο, τον αυτοκράτορα, δίνουν τα λεφτά και γίνεται η νέα μονή. Εντάξει, η οποία πρέπει να πούμε ότι σήμερα στέκει εκεί ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, χαρακτηρισμένο ως τέτοιο από την UNESCO. Όσοι επισκέπτες θέλετε να πάτε, που δεν είναι σε στοιχείο, θέλετε να πάτε στη Νέα Μονή, πάρε ταξί. Εδώ κατάλαβα. Εδώ είχαμε και λεωφορείο για τη Νέα Μονή. Άρα πρωί. Πάμε. Ο Στάφος τον Εργαλείο ζητάει να καλυφθεί η θέση του παιδοψυχιάτρου στο νοσοκομείο. Θες και παιδοψυχίατρο. Ενώ με χαρά άκουσα χθες με χαρά.
1: Για ακόμη μία φορά θα πω εγώ.
0: Όχι, για ακόμη μία φορά.
1: Για ακόμη μία φορά, γιατί αυτά, αν δεν κάνω λάθος, είχαν ξεκινήσει από το Βουρνού.
0: Ο Βουρνούς, ο Κάρματζης τα υπέγραψε να γίνουνε.
1: Ναι, και
0: τώρα θα γίνουνε, κύριε.
1: Θα γίνουνε, εντάξει.
0: Θα γίνουνε 7 πάρκα τσέπης.
1: Τσέπης.
0: Ωρε φίλε, τσέπης.
1: Ναι.
0: Το, για διάβασέ μου που θα γίνουν αυτά.
1: Αγία Κατερίνη.
0: Πάρκα τσέπης.
1: Λιβάδια, κοντά στις εργατικές κατοικίες, ναι. Άγιο Γιώργη Ορφανό.
0: Ναι.
1: Στην Οδό Πολυτεχνείου. Στην Οδό Πολυτεχνείου πού? Καταρχάς έχουμε τον κήπο γύρω-γύρω και θα κάνουμε πάρκο τσέπη στην Οδό Πολυτεχνείου.
0: Και ο ψυχίατρος, ο Παπαχρήστος, ο Παπαχρήστου, αυτό ρωτάει.
1: Τι?
0: Γιατρέ μου, τι είναι αυτές τις ερωτήσεις? Εμείς θέλουμε να το κάνουμε εκεί.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω, η Οδός Πολυτεχνείου,
0: ναι,
1: είναι δίπλα στον κήπο.
0: Η Οδός Πολυτεχνείου είναι
1: στον δημοτικό κήπο.
0: Μα πώς θα γίνει ο κήπος?
1: Ο κήπος 7 του Ιούνιου, 6 πότε είναι, παραδίδεται.
0: Πριν τα πάρκα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Α,
1: στον Άγιο Σημεών, λέει. Άγιο Σημεών πού, στην Καλαμπόκα?
0: Να πάρω σειρά. Δηλαδή
1: και στην Οδό Ξενοβίδη. Μήπως είναι Ξενομίδη?
0: Ξενομίδη, είναι Ξενομίδη. Τι σημασία έχει τώρα, θα παραπονηθεί ο Ξενοβίδης?
1: Και στην περιοχή Λάδης και Καρπασίας.
0: Καρπασίας.
1: Γύρω από το δημοτικό ακίνητο της Οδού Λάδης. Μα ήδη δεν έχει ένα παρκάκι. Τι θέλουμε να κάνουμε, δεν κατάλαβα. Α, θα το αναπλάσουμε, οκ. Okay.
0: Άρα, Σύρια,
1: λεφτά είναι... βρήκαμε και τρώμε πάλι.
0: Τσέπη, βρε, είναι, βρε.
1: Ναι,
0: λεφτά τσέπη. Λεφτά, όχι αυτό.
1: Αχ, εντάξει.
0: Πάρκα, ναι. Όχι, Παναγία μου. Καλά είναι, παιδιά. Να γίνει, να γίνει. Δεν λέω εγώ, να γίνει. Να γίνει. Αλλά με μια σειρά, με μια σειρά. Δηλαδή, να πάρει σειρά ο κήπος. Ναι. Μετά είναι να πάρει σειρά το κτίριο της Λάδης, 13 του μηνός. 13 του μηνός είναι, το Λουνού, είναι 3 μήνες μηταρακή. 3 μήνες που σου έχουν πει από το Υπουργείο Οικονομικών θα γκρεμίσουν το κτίριο της
1: Λουνού. Είπαν ότι συμφωνούν, δεν είπαν ότι θα το γκρεμίσουν.
0: Ναι, ναι, ναι. 3 μήνες έχουν πει.
1: Τι διαδικασία είναι?
0: Λοιπόν,
1: πόσες επιτροπές πρέπει να αποφανθούν?
0: Αν είναι να κάνουμε ένα αγιασμό και εκεί πέρα να τον αγιάσουμε, πας και γίνει σωστά, προχωρήσει σωστά το έργο.
1: Ωραία.
0: Ωραία, δούλεμα, ρε, που πέφτει. Εντάξει, καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Κανένα πρόβλημα. 7 πάρκα τσέπη. Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει.
1: Και 282 ημέρες σήμερα.
0: 282
1: ημέρες.
0: Που οι κάτοικοι των χωριών μας είναι υποχρεωμένοι να υποχρεωθούν κάπου εάν αποφασίσουν να κατέβουν στην πόλη για οποιοδήποτε εργασία.

0: Δεν μιλάμε για οποιοδήποτε νησί. Μιλάμε για ένα μεγάλο νησί.
1: Το πέμπτο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας.
0: Το οποίο για πολλούς λόγους, δεν είναι τώρα ώρα να τα πούμε αυτά, γιατί δεν είναι έτσι άλλα νησιά. Ας πούμε, δείτε τη Μυτιλή, δείτε τη Σάμμο. Νησί υδροκέφαλο. Ξέρετε, ο υδροκέφαλος είναι ένας που και μεγάλο, μεγάλο κεφάλι, σαν καζάνι είναι το κεφάλι του. Νησί υδροκέφαλο είναι μόνο εδώ. Που όλα είναι μαζεμένα στην πόλη. Όλα, όλα, μα όλα. Με αποτέλεσμα, πρέπει να κατέβει στην πόλη ο άλλος να κάνει τη δουλειά του. Και να γυρίσει στο σπίτι του. 282 μέρες τον έχουν αποκλείσει από αυτή την παροχή. Α, υπόλοιπα τα λέμε αύριο.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710 41 287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Καλησπέρα.
10: Καλημέρα.
9: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
10: Καλημέρα.
9: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
10: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
9: Μπράβο Λούλη.
10: Μέχρι και τις 10.
11: 1, 2, 3.
12: House.
10: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
9: Ρε γύρω ξεφτύλα.
10: Καλημέρα.
12: House.
10: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

0: Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες, καλημέρα, χάος.
1: Εγώ και εσύ και οι δυο μαζί, ζωή είναι μία.
0: Όμορφη Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη.
1: Σαμε μαζί
0: 2026.
1: Το καλοκαίρι αυτό θα το περάσουμε σε έναν το τελευταίο.
0: Εδώ και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 το πρωί, 10 το βράδυ, ανάλογα από ό,τι μας ακούτε.
1: Ξέρεις και σου το ξαναλέω.
0: Ναι, το βράδυ είμαστε μαγνητοσκοπημένοι.
1: Θα είναι δικό μας μωρό μου αυτό το καλό.
0: Λοιπόν, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας γνωστά 22 71 0 2 5 6 7 8.
1: Μέρα και ώρα.
0: Ναι, εννοείται, όταν πάρετε τηλέφωνο πρέπει να λέτε και ονοματεπώνυμο. Όνομα και επώνυμο, αυτό είναι το ονοματεπώνυμο. Γεια σου καπετάν Αναστάση, καλημέρα. Αναστάση Μουντές εδώ στην παρέα μας. Καλές θάλασσες ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Η ευρύτερη οικογένεια Μουντέ, με εξαίρεση το Μαστροκώστα, τον Καπτακώστα, το Μουντέ, είναι στο νησί, έτσι. Καπετάν Αναστάση, ο καπετάν Αντώνης, ο Μαστροκώστας, ο Τζούμας.
1: Εγώ και εσύ.
0: Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα στη Βαλάντο.

0: Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τελικά της Κυριακής το πρόγραμμα του Κυριακάτικου από το Δήμο. Αυτό που θα κάνουμε, ρε, τη συνάντηση, γιατί με ρωτάει εδώ πέρα ο κόσμος, τελικά θα γίνει το... Αυτό με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Έχει μια εκδήλωση, λέει, ενημέρωσης για την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Θέλω να πάμε ξανά... Για να ενημερωθούν οι πολίτες, λάβε, τότε... αυτό το πράγμα, παιδιά, το κάνουν την Κυριακή 24 Μαΐου, 7 το απόγευμα. Αυτό το καλό. Ποιος άμπαλος, γιατί αλλιώς δεν θα το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ποιος άμπαλος πήγε και το έβαλε εκείνη την ώρα. Θέλω να πάμε ξανά, διακοπές, είτε χίλιο είτε μπορά. Λοιπόν,
1: χωρίς καμία ενημέρωση, έτσι κλείσιμο δρόμο στο πρωί.
0: Λοιπόν, πήρα ένα βίντεο, παιδιά, τώρα πάνω εκεί προς το... Ο δρόμος για τις ο δρόμος πάει για τις φυλακές. Καλημέρα. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ την ελπίδα που μου το στείλε. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Η ώρα είναι 7 και 40. Η ώρα του πικ. Το πικ. Δεν έχει πιο πικ. Λοιπόν, δεν φαίνονται ακόμα οι φυλακές. Είναι αυτός ο δρόμος ο ανηφορικός που έρχεσαι, ναι, μέσα εκεί από το παζάρι. Παναγία βοήθα, έτσι. Λοιπόν, προφανώς είναι δρομολόγιο. Είναι δρομολόγιο του απορριμματοφόρου. 7:52 έφτανε εκεί στο στεναδάκι του Αγίου Νικόλα. 7:56 και 57 είχε προχωρήσει καμιά δεκαριά, 20 μέτρα. Εν τω μεταξύ, στον ίδιο δρόμο γίνονται εργασίες. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι πώς παίρνουν τις άδειες. Γίνονται εργασίες. Έχει κλείσει τα 2/5 του δρόμου. Για να μην πω μισός δρόμος. Τι να πω, αποφύγεται το κέντρο, αποφύγεται την πόλη. Αποφύγεται τη Χίο ολόκληρη. Και να είσαι τώρα με τα μάξι. Να είσαι κανένας επαγγελματίας, τέλος πάντων, δεν το συζητάμε έτσι. Αυτό πρέπει να έχεις δίπλα στο χειρόφρονο ένα κουτάκι με Ζάναξ. Ζάναξ κανονικά, παιδιά. Και δεν χρειάζεται και συνταγή το. Δεν χρειάζεται συνταγή. Πας και του λες, γεια σας, είμαι επαγγελματίας οδηγός. Πού είσαστε, στην πόλη της Χίου? Ορίστε, πάρτε τα Ζάναξ σας. Καλημέρα. Καλημέρα στα όμορφα Καρδάμιλα. Τα παιδιά εκεί στο Ντεστίλ μας ακούν τώρα. Την καλημέρα μου. Ντεστίλ All Day Bar. Εξαιρετικός κατάλογος. Τρομακτικές γεύσεις. Ναι, παιδιά, κοίταξε, από εδώ πέρα ότι έχει να κάνει με φαγητό, ότι έχει να κάνει με γλυκό, να ξέρετε ότι είμαστε... Βήμα, είσαι εσύ, είσαι φωτιά, σοφή, αγκαλιά και φυγή, πίσω... Είμαστε πολύ προσεκτικοί, ό,τι έχει να κάνει με φαγητό, ό,τι έχει να κάνει με γλυκό... Γλυκά καγιάκ, παιδιά, τώρα δεν τα βρίσκεις πουθενά άλλου, νομίζω, στην πόλη. Στοιχείο, έτσι. Τα έχει φέρει ο Νίκος εκεί στον Τεστίλ Ολδί Μπάρ στα Καρδάμιλα. Πάγωτα καγιάκ και γλυκά καγιάκ με πολύ γλυκές τιμές. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Σε ποια οδό. Εξαιρετική πρόταση για τις εξόδους. Να σε ζητήσω. Ή να είστε για φαγητό και να περάσετε μετά. 22-72-0 είναι το τηλέφωνο. 22-22-0. Δεν έχω γη. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα από τα Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής.

Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 9. Μας κάνει κάτι νούμερα εδώ πέρα ο υπολογιστής. Ναι, αργοπεθαίνει και δεν έχει βρεθεί κανείς να του το πει, τέλος πάντων. Θα κάνουμε σύντομα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να τα ξαναφέρουμε σε μία τάξη όλα αυτά.

0: Πολύ ενδιαφέροντα, παιδιά. Ό,τι δεις και εδώ πέρα, έτσι. Ό,τι δεις και εδώ πέρα από τις ειδήσεις. Μπήκα λίγο εδώ πέρα στη site, στην αλήθεια, να το. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Άκου τώρα είδηση. Έρχονται πάρκα τσέπης σε 7 περιοχές. Έρχονται πάρκα τσέπης. Μάλλον εκείνη την πλατεία στην Πάνω Ευρετή που περάσαμε, που είναι εκεί η ζούγκλα του Αμαζονίου, θα την κάμουν πάρκο τσέπης. Ναι, έρχονται πάρκα τσέπης, λέει, σε 7 περιοχές. Κάτσε να δούμε, μπαίνω και εγώ μέσα, ανοίγω το φάκελο, το... Αγία Κατερίνη, Λιβάδια, κοντά σε εργατικές κατοικίες στα Λιβάδια. Άγιο Γιώργιο Ορφανό, εκεί που έχουν κολλήσει τα αυτοκίνητα τώρα που είναι μπροστά του οτέντο. Στην οδό Πολυτεχνείου, στον Άγιο Σημεών. Στην οδό Ξενοβίδη, στην περιοχή Λάδης και Καρπασίας. Εκεί θα γίνει συνολική ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Έρχονται πάρκα τσέπης, μάλιστα. Από πλευράς υπηρεσίας αναφέρθηκε ότι το έργο αναπτύσσεται σε 3 υποέργα, ενώ εντάσσεται και ένα ειδικό υποέργο. Πώς λέμε, υπαστινόμος, ανθιπολοχαγός και τότε. Υπάρχει και το έργο και το υποέργο και το ανθιπόέργο. Λοιπόν, για τη δημιουργία χώρων αναψυχής για αμαία στην περιοχή του Κοφινά. Έλα. Μη μας τρελαίνεις τώρα. Καλημέρα από την περιοχή του Καρφά. Μέρες τώρα, λέει, αυτή η κατάσταση είναι στο.
1: Σήμερα σε βρήκα.
0: Μάλιστα.
1: Στη φτωχή.
0: Ένα βίντεο πήρα τώρα εδώ από το. Από την περιοχή του Καρφά έχει γίνει μίνι μάρκετ. Παζάρι, τι είχε ανοίξει εκεί πέρα. Παζάρι, τι είναι το. Εκεί στον Καρφά, λέει, τώρα. Μέρες είναι αυτή η κατάσταση. Εκεί στο πάλε ποτέ κέντρο του Καρατζά.
1: Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανέναν, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Θα χρειαζόταν και ολοκληρή ζωή.
0: Έχει, ναι, δεν μπορούσα να καταλάβω. Ήταν μια γρήγορη φωτογραφία τώρα το.
1: Μ' αγαπάς. Δεν πιστέψουν η καρδιά μου, δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τα τουά.
0: Λοιπόν, αν είναι, παιδιά, να του στείλουμε κανένα γλυκάκι εκεί πέρα στους ανθρώπους και θα μπορέσει και ο Δήμος. Α, να, πολύ έξυπνη κίνηση αυτή. Εκεί πέρα σε αυτές τις τεράστιες ουρές προς τις φυλακές. Εκεί πέρα, ναι, προς τις φυλακές.
1: Μα δεν κρατάνε οι εφημερές.
0: Θα μπορούσατε να έχετε υπαλλήλου του Δήμου από την Καθαριότητα. Την ώρα που γίνεται η δουλειά και πάει μπροστά το απορριμματοφόρο, 7 το πρωί, 7.30 το πρωί, πάνω στο πικ της κίνησης, να έχετε υπαλλήλους τους καθαριώτες να προχωράνε προς τα πίσω, να κρατάνε ένα κουτί με γλυκάκια. Εγώ σας προτείνω να πάτε από το ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλο 84. Φοβερά γλυκά, παιδιά. Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν υπάρχει έτσι. Να είσαι τώρα με ένα κουτί με μπακλαβαδάκια γαρίδι, έτσι. Αυτό το άρωμα του λεμονιού, η μυρωδιά της κανέλας, αυτό το λεπτό φύλλο της κρούστας.
1: Αγάπη, κρίμα,
0: φρέσκο βούτυρο, δηλαδή, το ξεχνάω ο άλλος. Έχει κάτσει μέσα στο δρόμο τώρα πάνω στο αυτοκίνητο το.
1: Κρίμα, τέτοια τύχη.
0: Του έρχεται να πάρει το λευγέ του ταχυτήτων και να βγει όξο να μην αφήσει κολυμπηθρόξυλο. Τσακ, του σκάσε εσύ με το γλυκάκι Αυγουστάκι, το μπακλαβαδάκι, το καρύδι, το ατομικό γαλακτομπουρεκάκι. Ατομικό ήταν αυτό, καλά, τόσο μεγάλα είναι τα ατομικά. Α, όχι, αυτό ήταν το οικογενειακό, ναι. Μου λέει, την άλλη φορά μου λέει ο Αντώνης, είχα πάει να πάρω αυτά τα γαλακτομπουρεκά και τα ωραία τότε. Μου λέει, Μανώλη, διατηρείται σε ξηρό και δροσερό. Τι διατηρείται, άστο, Αντώνη. Αυτό είναι, το θέμα είναι να διατηρηθεί μέχρι την πόρτα. Γιατί μέχρι να βγω την πόρτα θα τα έχω φάει.
1: Κρίμα να σε εσύ το κρίμα μου. Κρίμα να περνάς για θύμα μου.
0: Να πάτε να δίνετε στον κόσμο ένα γαλακτομπουρεκάκι τέτοιο να γουστάρει. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Μανώλη, καλημέρα. Χθες η κόρη μου έχασε τα γυαλιά οράσεως στην Πολυτεχνείου. Της έπεσαν από την τσάντα της. Ήταν μέσα σε μια γκρι θήκη. Αν τα έχει βρει κάποιος, ας επικοινωνήσει μαζί μου. Σήμερα θα παραγγείλω καινούργια, επειδή έχουν ειδικούς φακούς, θα κάνουν 10 μέρες να έρθουν. Χάνει τις εξετάσεις στο μουσικού σχολείο. Όχι ρε φίλε. Ρε παιδιά, δεν είναι δηλαδή. Ρε Σιγκρό, ήταν μέσα στην ήταν μέσα σε μια γκρι θήκη στην οδό Πολυτεχνείου. Της έπεσαν από την τσάντα της. Παιδιά, αυτά τα γυαλιά τώρα, αν τα βρήκε κάποιος, αν τα βρήκε κάποιος, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να τα κρατήσει. Έτσι, αυτά είναι. Αυτά είναι κομμένα και ραμμένα για το κοριτσάκι. Παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο. Πάρτε ένα τηλέφωνο εδώ πέρα, ποιος θα βρήκε, έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος τα έχει χάσει. Η κόρη του μάλλον, που είναι να δώσει και τις εξετάσεις στο μουσικό σχολείο. Έτρεχε το κοριτσάκι να προλάβει το λεωφορείο και έχασε τα γυαλιά της, και ήταν και ειδικά γυαλιά οράσεως. Τι να σου πω ρε φίλε. Αν τα βρει κάποιος σε μια γκρι θήκη, ας πάρει εδώ στην αλήθεια να...
1: Σε μια καρδιά.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Αυτή η κατάσταση είναι στον καρφά τις τελευταίες μέρες. Αυτή η κατάσταση είναι στον καρφά, μου λέει, τις τελευταίες μέρες. Κοιμούνται, τρώνε, κάνουν την ανάγκη, όλα τότε. Πάνω στις κουβέρτες. Οι κουβέρτες είναι, παιδιά, δηλαδή από ό,τι είδα τώρα, έτσι.
1: Δεν φτάνει.
0: Είναι μπροστά στο κέντρο του Καρατζά, δίπλα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο μετά τη σημαία, δηλαδή. Είναι η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η σημαία της Ελλάδας, είναι η σημαία της Νέας Δημοκρατίας, για να το... Και δίπλα είναι οι κουβέρτες, είναι πάνω οι άνθρωποι αυτοί που κοιμούνται απάνω στις κουβέρτες. Live your myth in heels. Στου γιαμού, ναι. Στου γιαμού, τι είπα, ο Καρατζά, είπα, όχι, στου γιαμού, παιδιά, στου γιαμού, συγγνώμη. Καλημέρα στη Μυρόπη. Δες ξεφτύλα. Μου στείλε εδώ πέρα η Μυρόπη ένα συγκρότημα. Πρέπει να είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης. Μυρόπη, σε ποιο μέρος είναι αυτό το πράγμα?

0: μέσα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στην πατρίδα από τη συνηφιασμένη Θεσσαλονίκη, Μαρία Ιδράκου. Γεια σου, Ελπίδα. Η Ελπίδα λέει δεν θα μας κάνουν τίποτα τα γλυκά. Αντί για γλυκά να κυρνάνε Ζάναξ. Ηρεμιστικά λέει, αλλά εγώ το πήγα λίγο παράδειγμα. Άμα μπας στο φαρμακείο και πεις είμαι επαγγελματίας οδηγός στοιχείο, δεν θες και συνταγογράφηση. Τα Ζάναξ τα δίνουν έτσι. Σαν M&M θα τα κουμπώνουμε σε λίγο. Έμα, ξέρω εγώ ρε φίλε. Μα ξέρω εγώ. Λοιπόν, Μυρόπη, πού είναι αυτή η φωτογραφία που, αυτές οι φωτογραφίες που μου έστειλε. Α, στο καστέλο, μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα σημείο με τρεις κάδους. Τρεις κάδους. Έχει έναν καναπέ ανάποδα. Έχει ένα στρώμα κρεβατοκάμερας. Έχει κάτι κλαδέματα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό διπλανό οικόπεδο. Και έχει καμία 35 σακούλες απορριμμάτων πεταμένες από μακριά εν είδη τρυπώντου. Είναι τώρα το Final Four και όσοι πάνε να πετάξουν τα, σκουπίδια κάνουν και δοκιμή στον τρύποντο. Περνάνε στα μάξι, χραπ! Airball, airball, δεν ούτε καν τον κάθε.

0: Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Είναι και αυτοί, αλλά είμαστε και εμείς. Είναι η τέλεια.
1: Πέφτει στον δρόμο.
0: Είναι η τέλεια σύνδεξη πλανητών.
1: Το χέρι απλό.
0: Πώς λένε αυτό, οι πλανήτες. Για φαντάσου, όλοι οι πλανήτες λέει, μπήκανε σε μια γραμμή. Εμάς δεν χρειάστηκε τόσο. Εμάς χρειάστηκε η δική μας η βρωμιά. Η γαϊδουριά. Δεν πρέπει να πω γαϊδουριά, γιατί πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τα γαϊδούρια. Ούτε γυφτιά πρέπει να πω. Είναι κακός. Η δικιά μας η μιούχα αδερφέ, η βρωμοδιστή.
1: Μια Κυριακή το ξέρω.
0: Εσυνέπεσε με τη δημοτική αρχή, ας πούμε.
1: Για την αρχή,
0: και είναι με ένα συνδυασμός.
1: Κι αν άλλο σώμα.
0: Πώς λένε, η Coca-Cola πάει για όλα, έτσι.
1: Αυτό που ζήσαμε ποτέ δεν θα τελειώσει.
0: Α, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Λοιπόν, να στείλω μία μεγάλη καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Στην αγαπημένη κυρία Ευαγγελία Παπαφίγκου. Που μας ακούει τώρα, πολλά φιλιά από τη Μαρία τη Δράκο, από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, Μαρία, έφτασε το μήνυμα, έφτασε. Λοιπόν, λέγαμε για τις φωτογραφίες αυτές που πήραμε τώρα εδώ από το Καστέλο. Ρε φίλε, εντάξει. Τι να σου κάνει και ο Δήμος. Τι να σου κάνει και ο Ηλίας ο Παπαδόπουλος, ο Αντιδήμαρχος. Τι να σου κάνουν και 5 και 15 συνεργεία να βγάλουν στο δρόμο. Άμα αν είσαι βρωμιάρης. Ρε φίλε, το έχουμε πει. Πετάς, έχεις να πετάξεις κλαδέματα, έχεις να πετάξεις έπιπλα, έχεις να πετάξεις πράγματα έτσι, το γκώδι. Έχει τηλέφωνο ο Δήμος 2271-350.000. Πάρε τηλέφωνο ρε δίποδο. Πάρε τηλέφωνο βρε δίποδο. Όχι, όχι, εγώ όταν βλέπω αυτές τις φωτογραφίες, το μόνο που δεν λέω είναι κοίτα ο Δήμος. Αυτό γίνεται συνέχεια, λέει, στον κάδο θα βάλω κάμερα. Μυρόπη, δεν χρειάζεται να βάλεις κάμερα, θα βάλει κάμερα ο Δήμος. Ναι, ναι, τα ακούω πάρα πολύ καιρό. Αυτές τις πινακίδες, αυτές τις τέτοιες του Δήμου, τις έχω ακούσει ο Θεός ξέρει πόσο. Να σε καλά Μαρία, έφτασε η αφιέρωση, έφτασε. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Πρώτα απ' όλα όμως, παιδιά, να προσέχετε λίγο. Να προσέχετε λίγο οι άνθρωποι, οι ακροατές, οι μεγαλύτεροι ακροατές. Ναι, οι πιο μεγάλες ηλικίες, παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες, μπαμπάδες. Λοιπόν, να προσέχετε λιγάκι παραπάνω με τα τηλέφωνα. Μην τζιμπάτε στα τηλέφωνα, ρε φίλε. Παίρνει ο άλλος, έλα τι, είμαστε από τον ΤΕΙ, αντεντή. Είμαστε από τον ΤΕΝΤΙΕ. Ποιο ΤΕΝΤΙΕ, ρε. Από πού είσαι, ρε Καραγκιόζη. Συγγνώμη κιόλας για τον Καραγκιόζη που λέω εδώ. Από πού είσαι, ρε, του λέω. Μου λέει, από τον ΤΕΝΤΙΕ είμαστε. Αυτό τον ΤΕΝΤΙΕ έχετε ραδιενέργεια έκτος στο σπίτι και το. Δεν μου λες, του λέω, ρε φίλε, από πού είσαι, Έλληνο είμαι, φίλε, Έλληνο είμαι, είμαι τεχνικός ΔΕΗΣ. Πώς ήταν, ρε, του λέω, η θεή του Ολύμπου, μου λέει, 12. Άντε βρε καραγκιόζη. Λοιπόν, προσέχετε παιδιά, έτσι, μην τζιμπάτε στα τηλέφωνα, μην τζιμπάτε στα τηλέφωνα. Παίρνει τώρα ο καθένας, σου λέει ότι γουστάρει και σου παίρνει 3 χιλιάρια, σου παίρνει 5 χιλιάρια.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Όλα είναι ωραία άμα τα βλέπεις από μακριά. Όχι, όχι από το αεροπλάνο, πιο ψηλά. Πού αεροπλάνο? Για να πας με το αεροπλάνο τώρα πρέπει να δώξεις ένα νεφρό. Για να πας τώρα με το αεροπλάνο θες ένα νεφρό, τέλος. Μιλάμε, η Χίος είναι πανέμορφη αν την βλέπεις από τον Κρόνο. Όχι τα παγωτά, από τον Κρόνο τον πλανήτη. Ρε φίλε, δηλαδή δε δίνει τα διάρα. Διάρα, διάρα, κανένα. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν για τους πιο μεγάλους ανθρώπους. Υπάρχει λύση, παιδιά, να το είπα κιόλας. Γραφείο λύσης. Ό,τι έχετε να κάνετε με θέματα ενέργειας. Σε ποιο μπάροχο να πάω, ρε φίλε? Ακούω διάφορα. Έχω να, θέλω να είναι τα παιδιά μου, τα παπά να σπουδάσουν, ας πούμε, να τους αλλάξω το ρεύμα. Σε ποιο μπάροχο να πάω? Έχει ρεύμα για φοιτητές. Έχει ρεύμα για επαγγελματίες. Έχει ρεύμα για νοικοκυριά που έχουν λίγο πιο μεγάλες καταναλώσεις. Σας λέμε για τον Ήρων. Καλός χρυσός ο Ήρων. Δεν είναι όμως για όλα. Πώς λένε, δεν είναι για όλα το Ζάναξ. Όχι, το Ζάναξ για όλα είναι. Δεν είναι για όλα η βενζίνη. Δεν είναι για όλα το πετρέλαιο. Δεν είναι για όλα αυτό το εργαλείο. Έτσι και τα γραφεία δεν είναι για όλα. Το γραφείο λύσης όμως έχει το κατάλληλο εργαλείο που θα σε οδηγήσει να λύσεις την ανάγκη σου. Λοιπόν, το προσωπικό του είναι άρτια εκπαιδευμένο. Μπορείτε να πάτε εκεί να κάνετε ό,τι πληρωμή θέλετε. Ό,τι πληρωμή σκεφτείτε. Τα ενίκια της συνυφάδας μου στη Λάρισα. Ναι, τα πληρώνεις. Το ενίκιο του γιού μου στην Κρήτη. Ναι, το πληρώνεις. Τα κοινόχρηστα της πολιτικής. Ναι, το αναλαμβάνουμε να στα κάνουμε. Λοιπόν, και θα σας το πω, για λίγες μέρες τρέχει ακόμα. Αλλάζοντας πάροχο ή πηγαίνοντας στο γραφείο λύσης να πάτε από τον ένα πάροχο στον άλλο ή να κάνετε μία νέα σύνδεση, έχετε φοβερό δωράκι, την ασφάλεια της μοτοσικλέτας ή του αυτοκινήτου σας. Πολύ καλό αυτό, έτσι πολύ δυνατό. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα κάνω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα τα σβήσω όλα, να τα ξαναεφανίσω. Έτσι, ξαναμπείτε. Άμα δεν βαριέστε, ξαναμπείτε. Σε λίγο. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Πού πήγες εχθές βόλτα? Πήγες βόλτα εχθές? Μην πεις όχι, θα εκνευριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Θα γίνει μια μικρή διακοπή, θα με χάσετε και θα ξανάρθω. Μαγικό. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι, σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις, κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495. Στο λιμάνι.
2: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Chez moi, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Chez moi, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, Χάος. Λοιπόν, με όλα αυτά που μου στέλνετε, με τα μηνύματα, με ό,τι έγινε. Λοιπόν, συνδεθήκαμε, μόλις συνδεθήκαμε και διαδικασία.

0: για τις πώς.
1: Ναι, παιδιά, ζητούμε συγγνώμη για την, για την καθυστέρηση.
0: Πες μου ακόμα πώς κάνω γελάει. Κι άμα γλυκά σου σιγό τραγουδάει.
1: Δεν προλάβαμε να δούμε με τον καιρό τι γίνεται.
0: Δώστε
1: σήμερα έχει μία τούμπα. Έχει μία βουτιά λίγο η, η θερμοκρασία. Κοίταξε να δεις, είναι λίγο παραπάνω το βορειαδάκι, βόρειο-βορειοανατολικό βορειαδάκι. Θα κρατήσει λίγο τη θερμοκρασία, λίγο πιο χαμηλά, έτσι.
2: Νύχτα μου, νύχτα μου, έχω εσένα στα ξενύχτα.
1: Αύριο τώρα, 5η 21 του μήνα, θα έχει ζέστη, πολύ ζέστη, λίγο χαμηλότερο. Χαμηλώνει κι άλλο την Παρασκευή. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην το χαλάσει πάλι με βροχές. Όπως χάλασε και το προηγούμενο. Χρόνια πολλά στη Λίδα, τη Λιδία που γιορτάει σήμερα. Το Θαλή. Το Θαλή το... ποιο Θαλή? Το Θαλή των... τον Θαλή το Μιλίσιο. Λοιπόν, ξανακάναμε τη σύνδεσή μας.

Λοιπόν, μια πολύ πολύ καλή επιλογή για αυτό το... για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μάλλον από σήμερα, έτσι. Από σήμερα Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι ο Καταράκτης, ο Μόλος, πάνω στο λιμανάκι. Εξαιρετικά φαγητά σε πάρα πάρα πάρα πολύ καλές τιμές. Αυτό είναι το... αυτό, παιδιά, είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί τώρα, εντάξει, κακά τα ψέματα, έτσι, ο άλλος το σκέφτεται λιγάκι παραπάνω. Οκ, okay, να κάνω τη βόλτα μου, να πάω, αλλά το θέμα είναι, ρε φίλε, εντάξει, καλό φαγητό, καλή εξυπηρέτηση, τίμιες τιμές. Αυτά που προσφέρει πάντα ο Μόλος. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2271-061-292. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό. Έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα για τον Καταράκτη. Είναι πολύ ωραία εκεί πέρα, έτσι. Γιατί βλέπω τους ανέμους και είναι βόρειοι. Οπότε εκεί θα είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι. Κανονικό, έτσι. Λοιπόν, είπαμε χρόνια πολλά στη Λιδία και τη Λίδα και το Θαλή. Αύριο, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη, έτσι. Πρόσεξε, αύριο είναι της αναλήψεως. Έχει εκεί στην Αρβανίτη στις Καριές. Έχουμε ένα διήμερο αφιέρωμα. Δεν καταφέραμε να πάμε, ναι. Πώς να πας, ρε φίλε, με 2,5 ευρώ τη βενζίνη. Και εμείς δεν θα πάμε για να χορέψουμε. Εμείς θα πάμε για ρεπορτάζ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τυχαίνει αύριο να είναι 5η-21 του μήνα της αναλήψεως. Συνήθως παλιά κάναμε το πρώτο μας μπάνιο εκεί, έτσι. Αύριο βέβαια είναι και μεγάλη μέρα Κωνσταντίνου και Ελένης. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει, έτσι. Ο Κώστας, η Κωνσταντία, η Κωστούλα, η Ντίνα, η Ελένη, Ελεονόρα, Νόρα. Χαμός, είναι Παγκόσμια Μέρα του Πολιτισμού αύριο. Έχω και Κώστηδες, έχω και θείους και φίλους και Ελένη και θείες και ξαδέρφες και φίλες και το... τι να πιάσω από τώρα να λέω τα χρόνια πολλά. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα.

Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Τι να κάνω, ρε φίλε, εδώ βλέπεις τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, σας ενημερώνουμε κατόπιν κλήρωσης. Έχετε επιλογή, λέει, ως δικαιούχος της ενίσχυσης για το πρόγραμμα Κύθυρα Pass. Α, για την πρώτη φάση, Μάιος, Ιούνιος 26. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 250 ευρώ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Μεταφορά, εστίαση, διαμονή αποκλειστικά στο Δήμο Κυθύρων μέχρι τις 30 Ιουνίου. Και μου λέει εδώ πέρα ο Αργύρης, α, να το χρησιμοποιήσω μέχρι 30 Ιουνίου. Δεν ξέρω, ρε Αργύρη, τι γίνεται τώρα με αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το Κύθυρα Pass, μα ήθελες να πας και στα Κύθυρα, έτσι. Γιατί, βρε, δεν έβγαλες το Χίος Pass? Γιατί δεν έβγαλες το Χίος Pass? Με το Χίος Pass δεν θα έχεις διαμονή, θα μένεις στο σπίτι σου. Δεν θα έχεις διατροφή, θα τρώγες στο σπίτι σου. Και γενικά θα έχεις πάρει αυτά τα 250 ευρώ να βγαίνεις με τη γυναίκα σου, να πήγαινες μια βόλτα, ένα καφεδάκι, ένα... Γεια σου, Στράτο, καλημέρα. Καλημέρα, ομορφόπεδο. Στράτο, την Παρασκευή το απόγευμα πού θα είσαι? Την Παρασκευή το απόγευμα... Σάββατο, Κυριακή απόγευμα. Γιατί χτες έφυγε ο Αλέκος. Αλέκος Βαβούλης έφυγε, πάει για το Final Four. Το έχει πάρει από τον πρόεδρο. Ο ίδιος ο πρόεδρος, λέει, του έχει δώσει το... του έδωσε τα εισιτήρια, το...

0: για να πάει στο Final Four. Τέλος πάντων, εμείς θα πάμε Βόλο με τη γραμμή. Α, πάγωσε. Ωραία ρε φίλε, έτσι. Απ' το καλό στο καλύτερο το πάμε εδώ πέρα. Καλημέρα κύριε Νότη, ξεπαγώστε καλέ τη γραμμή. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνη Χίου δεν θα γίνει τη φετινή θερινή περίοδον, παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγες εβδομάδες παρουσιάζονταν ως όριμο σχέδιο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίμων Τζούρη, ο οποίος γιορτάζει αύριο, να του στείλουμε τις ευχές μας. Πολυχρονεμένε Περιφερειάρχη Κωνσταντίμων Τζούρη, χρόνια πολλά. Χάθηκε, λέει, χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Α, μάλιστα. Με απλά λόγια, το πλοίο δεν χάθηκε στη θάλασσα. Όχι, δεν είναι. Χάθηκε η θάλασσα και δεν έχει πού να πάει το πλοίο. Και φαντάζομαι ότι το ξεκινήσαν από τον Οκτώβριο του 25. Οι περιφέρειες, λέει, το Γενάρη ήταν έτοιμες να βάλουν 2 εκατομμύρια. Η περιφέρεια του Βόλου, η περιφέρεια της Λεβδό. Πάκα, 2 εκατομμύρια, τα αρέστα μου, all in. All in. Και ο Ηλιόπουλος είχε ενδιαφέρον, ο πρόεδρος Σάκη είχε ενδιαφέρον να το... Μετά ήρθε λίγο ο πυρετός ο Αυθόδης στη Λέσβο. Κάτι μαγουλάδες που έπαθε ένας αντιπεριφερειάρχης. Ένας δικός μας εδώ στραμπούλησε το ποδάρι του και ναι, και γενικά καθυστέρησε το τέτοιο. Γενικά, παιδιά, έχει παγώσει η τέτοια. Και μη λέτε και πολλά, μην μπουντιάσει. Μην μπουντιάσει η γραμμή εδώ. Ό,τι να είναι. Α, για την παιδική χαρά όμως που λέγαμε αυτή στον Κοφινά, την παιδική χαρά των ΑΜΕΑ, η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τη σημερινή συνεδρίαση. Ο αντιδήμαρχος Πρόνοιας Αργύρης Γιαμάς δήλωσε ότι η έκταση που θα γίνει η παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ παραχωρήθηκε από τον Μητροπολίτη Χίου. Παιδιά, αυτό με τη μελέτη ισχύει ή έχω παραπληροφόρηση? Μια ζωή στο νίκη. Γιατί κάπου διάβασα ότι η μελέτη είναι της τάξης των 184.000 ευρώ. €184.000 η μελέτη. Και μέσα σε όλα έχουμε και το... Πώς το λένε, έχουμε και τον Αλέξη, τον Αλέξη τον Τζίπραν που μας καλεί σε συνάντηση.
1: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
2: Ανέμεις και πέφτει νερό, που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό. Όπως το...
0: Ανέμεις φυρίζουν κύριε Αλέξη. Πού πας καραβάκι με τέτοιον καιρό, που λέγει ο κύριος Πάρης. Λοιπόν, ο Στράτος μας ακούει, παιδιά, στον Πειραιά. Ο Στράτος, είμαι στον Πειραιά, ψάχνω να δω πως θα πω στο γήπεδο. Ρε εσύ, πάρ' το φίλο στον Μπαράκο. Ο Μπαράκος, νομίζω, μου στείλε και ένα μήνυμα προηγουμένως. Τώρα χαθήκαμε κάπου γιατί έκανα εγώ κάτι διακοπές. Ναι, έκανα κάτι διακοπές. Μου κοβότανε το σήμα, μου ξαναρχότανε το σήμα. Έμπαινε ο Μπαράκος, έβγαινε ο Μπαράκος. Την επόμενη Τρίτη το... Αχ, τι ωραία. Τι ωραία. Ναι, το είδατε, παιδιά, το ρεπορτάζ που κάναμε με το camp. Με το camp του Ναυτικού Ομίλου της Χίου. Το camp θα είναι για μέχρι 12 ετών, παιδιά. Από 5. 16 Ιουνίου ξεκινάει μέχρι τέλος Αυγούστου. Μπείτε στη σελίδα, μπείτε στο www.nohiu, έτσι. Α, και γίνεται ένας χαμός, δηλαδή. Είναι πολλά τα παιδιά που θέλουν να πάνε, έτσι. Λοιπόν, μια και λέμε για το ναυτικό μιλοχείο, σήμερα έχουμε αγώνα πόλο. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρτσελονέτα. Είναι πρόβα ουσιαστικά, έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final, στο Final Four. 9.30 ώρα στην ΕΡΤ 2 Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα. Ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις, έτσι. Και η Μπαρτσελονέτα θα βρεθεί στο Final Four. Πήγε πάρα πολύ καλά, πανηγύρισε 5 νίκες σε εισάρτημες αγωνιστικές. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 8 βαθμούς. Λοιπόν, και γιατί το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν το λέμε μόνο για τον Ολυμπιακό, δεν το λέμε μόνο γιατί είναι μια ελληνική ομάδα. Είναι μια ελληνική ομάδα στην κορυφή του πόλο, με χιώτες, βασικούς παίκτες, έτσι. Γιάννης ο Φουντούλης, ο εμβληματικός παίκτης, ο Νίκος ο Γκύλας. Η συνέχεια για κάποιους, άλλος ένας παίκτης στα χνάρια του. Πώς να σε... Στα χνάρια του Γιάννη του Φουντούλη.

0: Η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα. Τι διαβάζω εδώ, παιδιά, έτσι. Η Arsenal το πήρε και το Βόρειο Λονδίνο τρελάθηκε. Έλα. Μπράβο. Λοιπόν, να δούμε τι μεταδόσεις έχουμε σήμερα για να ξέρουμε τι ώρα θα παραγγείλουμε πίτσα, πίτσα λύκος. Παιδιά, τώρα αυτή η πίτσα δεν υπάρχει, έτσι. 22-71-0. Εντάξει, αυτό το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το λέω. 27-27-7. Και όταν παραγγέλνεις λες καλημέρα χάος. Ανώλης Βερβεράκης. Χάος. Γιατί αν το πεις αυτό και σιγά θα σου πέσει η μούρη, άμα το πεις, όχι. Άμα σου έρθουν όμως τα τυροπιτάκια, τα λύκους και ξερογλύφες, παιδιά, δεν είναι τυροπιτάκια αυτά τώρα, έτσι. Δεν είναι τυροπιτάκια αυτά τώρα, τι να λέμε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Εκπληκτικά. Λοιπόν, είπαμε θα δούμε το πόλο Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 9.30 από την ΕΡΤ 2. Τενερίφη Μπανταλώνα. Α, σήμερα έχει Europa League. Φράιμπουργ Άστον Βίλα. 10 το βράδυ θα το δείξει ο Αντένας.
1: Και στην καρδιά μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ έσαι και μια βόμβα από την Τουρκία. Η Μπεσίκτας λέει είναι έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης στον ΠΑΟΚ για να πάρει για να πάρει το Λουτσέσκου. Ετοιμάζεται και μια κρίσιμη συνάντηση Σαβίδη Λουτσέσκου στο... Λοιπόν, μεγάλο μάτς στην Κωνσταντινούπολη σήμερα, Φράιμπουργκ με Άστον Βίλα, 10 το βράδυ. Μονομαχούν για τον τρόπαιο του Europa League. Η τιτανομαχία στην Κωνσταντινούπολη και η στήριξη του Ολυμπιακού στους χωριάτες. Ποιοι είναι οι χωριάτες? Α, μάλιστα, ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει λέει τον Ολυμπιακό σε μεγάλο βαθμό. Θέλει να δει την ομάδα του Έμερι να κατακτάει το τρόπαιο. Γιατί αν γίνει αυτό, τότε ο Ολυμπιακός δεν θα ξεκινήσει από τον δεύτερο, αλλά από τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League. Δηλαδή οι χωριάτες είναι η Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα είναι το τέτοιο. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, από 1η Ιουνίου ξεκινάει και το σαφάρι. Το σαφάρι της τροχέας. Ναι, ναι, ναι, το σαφάρι της τροχέας. Αναπνευστήρα, πυροσβεστήρα, φαρμακείο, σύριγγα, ορούς, μηχανήματα. Άμα δεν τα έχεις αυτά μες αυτοκίνητο, σου έρχεται το προστιμάκι. Αναπνευστήρα, όχι αναπνευστήρα, πυροσβεστήρα, τρίγωνο, φαρμακείο και γυλαίκο. Και γυλαίκο. Αυτό το φωσφορίζον. Το φωσφορίζον γυλαίκο ακριβώς, δηλαδή και το έλα μέσα. Λοιπόν, στο πίκεφι, γιατί και σε αυτό θα δώσει τη λύση το πίκεφι. Στο πίκεφι ο Μιχάλης Τσακός, Αργέντι 4 και Αργέντι 6. Θα μπορέσετε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να είστε νόμιμοι. Το καταλάβατε? Στο PKF έχει όλο το πακετάκι. Θα πάτε και θα του πείτε: θέλουμε το πακετάκι της τροχέας. Εγώ πήγα και τότε ένα ωραίο μικρό συμμαζεμένο. Έχει το γυλαίκο, έχει το τρίγωνο, έχει το ασθενοφόρο, έχει το φαρμακείο, έχει τον πυροσβεστήρα. Και σε τιμή δεν θα τη βρείτε άλλου, παιδιά, έτσι. Τι 50, ρε 50, άμα ήταν 50 θα σου έλεγα ότι είναι καλή τιμή. Τι 40, ρε, άμα ήταν 40 θα σου έλεγα ότι είναι καλή τιμή. Όλα τα προβλεπόμενα για το αυτοκίνητό σας σε σούπερ τιμή, σε τιμή πι και φι. Αργέντι 4 και Αργέντι 6. Πηγαίνετε να ρωτήσετε. Τι, να μην νομίζετε ότι σας το λέω εγώ έτσι. Πηγαίνετε να ρωτήσετε. Λοιπόν, για να δούμε το... Για να δούμε βενζίνη. Τι θα δώσουμε για να... Λοιπόν, σημερινές τιμές. Βλέπω μία τιμή σε ένα πρατήριο 1,985, αλλά είναι τιμή 11 πέμπτου.

Κάτσε να πάω στον πάτο της λίστας. Στον πάτο, ναι, ναι. Ω! Παιδιά, έχουμε πρατήριο. Revoil αμόλυβδη 95 Revolution 2.194 στο, εκεί στην περιοχή της ΔΕΗ, και 2.177 στα Ψαρά και 2.169 στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, 2.194 η πιο ακριβή, δηλαδή 19,5 λεπτά. 19,5 και 20 λεπτά θα είναι το τράτος από το χαμηλό στο ακριβό. Τι θα γίνει, κύριε Κυριάκο? Ποιο fuel pass? Το fuel pass το φάγαμε για να γυρίζουμε από βενζινάδικο σε βενζινάδικο, να βρούμε το πιο

Δηλαδή βλέπω τώρα εδώ τις ειδήσεις. Δεν κόπηκε η γραμμή για Βόλο. Πηγαίναμε και στο Βόλο. Δεν έχει γιατρούς στο νοσοκομείο. Όλοι, οι τίτλοι όλοι είναι χάος και διοικητική παράλυση στο Δήμο της Χίου. Χάος κύριε, ποιος το λέει αυτό, ο κύριος Σταμάτης Κάρματζης. Καλημέρα κύριε Σταμάτη. Έπρεπε να πάρετε μετεγκρίσεως τον όρο χάος. Όχι δεν πειράζει, μ' αρέσει. Καμιά φορά το... Γιατί καμιά φορά και αυτοί που... Και για αυτούς που χρησιμοποιούν τη λέξη χάος με έχουν ξεπεράσει. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, έστω και στο τέλος. Τι έγινε, πού ήσουνα σήμερα Κατερίνα? Λοιπόν, αύριο Παρασκευή έχουμε παιδιά το... Αύριο Παρασκευή έχουμε Knockout Friday στο Ζανίτου Γκογκολιά. Εκεί θα πάθετε σοκ, έτσι δεν είναι? 50% σε όλα τα εργαλεία ΕΓΚΕ. Έκπτωση 50% έκπτωση. Knockout Friday, δεν υπάρχουν αυτά παιδιά, έτσι. Επίσης το ίδιο κατάστημα βρίσκεται σε αναζήτηση προσωπικού τμήμα των πολιτών. Πολιτή στα εργαλεία. Δεν ζητάμε τίποτα κανένα νευροχειρούργο. Λοιπόν, στέλνεις βιογραφικό στο hrkokolias.gr. Πολύ καλό παιδιά τώρα. Τι δημόσιο τώρα. Παιδιά δεν υπάρχουν τώρα αυτές εκεί πέρα οι δουλειές τότε. Πολύ δυνατός έτσι. Πολύ δυνατός. Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα post, ένα δημοσίευμα που έκανε ο Νίκος ο Κλαδιάς, γνωστός και αγαπητός σε όλους, έτσι. Είναι μαζί με το Δήμο Χίου, έχει βάλει και εμένα μέσα επισήμανση. Κατεβαίνω σήμερα για λιμάνι από το αεροδρόμιο. Βλέπω στην παραλία πριν το ναυτικό όμιλο ένα τσούρμο νεαρούς τουρίστες να ψάχνουν τόπο να βάλουν πετσέτα και να κολυμπήσουν. Μιλάμε λοιπόν για τουρισμό και παράλληλα τη διαδρομή από την πόλη έως τις πύλες εισόδου και τις τουριστικές περιοχές. Ένα κομμάτι που έχει τα μαύρα τα χάλια του. Πιο απαράδεκτη εικόνα δεν υπάρχει από αυτή που βλέπει ο επισκέπτης, είτε βγει από αεροδρόμιο ή από πλοίο με κατεύθυνση τα νότια. Ξεκινάς από το ξενοδοχείο Χανδρής. Σε λίγο θα υπάρχει το ξενία ελληνικό κάστρο, μετά το μοναδικό πεντάστερο του νησιού μας, και η εικόνα είναι εντελώς αποκαρδιωτική. Θυμάμαι την εικόνα της πόλης της Ρόδου που πέρασε κάποια χρόνια εκεί και σκέφτομαι ότι από το 1988 που επέστρεψα στη Χίο, γιατί ρε Νίκο, μέχρι σήμερα το μόνο επίτευγμα των δημοτικών αρχών στην περιοχή είναι ο βιολογικός. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και η Μαρίνα στο Καστέλο. Και οι οπτικές ίνες. Και το πεντάστερο ξενοδοχείο. Αυτά όλα είναι ιδιωτικά έργα, έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς, μια μεγάλη καλημέρα. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Καλά αποτελέσματα στις εξετάσεις. Η Κατερίνα εδώ μου λέει έχει εξετάσεις. Πανελλήνιες. Καλά να πας και να περάσεις εκεί που θες. Πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί σε 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη, καλημέρα σε όλους.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψη αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται η ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της, αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ. Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται: αυτό που πλέον πιστεύουμε ακράδαντα είναι ότι αφήνεται τους γιατρούς να βγάζουν τα σπασμένα από τις τσέπες μας και οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση. Αλλά εμείς συνεχίζουμε να μην παραμένουμε βουβοί και θα χτυπάμε την κουφή πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούμε. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου, κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού, στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης κενή. Κενές παραμένουν επίσης οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού, καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά τη φετινή θετινή περίοδο, παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο με διαπεριφερειακή χρηματοδότηση, θετική πολιτική βούληση και στόχο να ανοίξει ένας νέος θαλάσσιος διάδρομος ανάμεσα στη Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Με απλά λόγια, το πλοίο δεν χάθηκε στη θάλασσα, χάθηκε στη διαδικασία. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παστελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως είπε, η χρηματοδότηση για τις μελέτες θα γίνει μέσω της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κάτι που χαρακτήρισε ως σπάνια περίπτωση, ενώ οι παρεμβάσεις αφορούν χώρους που σήμερα παραμένουν είτε εγκαταλελειμμένοι είτε υποβαθμισμένοι και αδιαμόρφωτοι. Από πλευράς υπηρεσίας, ο Μάρκος Γεραζούνης από τη διεύθυνση προγραμματισμού τόνισε ότι το έργο αναπτύσσεται σε 3 υποέργα, ενώ εντάσσεται και ειδικό υποέργο για τη δημιουργία χώρου αναψυχής για αμαία στην περιοχή του Κοφινά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά, με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη συνεδρίασή της την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου και ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 184.000 ευρώ. Με 18 νέους υπολογιστές εξοπλίζονται τα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Γιάννη Ρέ να εκφράζει την ικανοποίησή του. Όπως είπε, το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της πρωτοβάθμιας για εξοπλισμό των γραφείων της, ενώ το επόμενο διάστημα θα έρθει εξοπλισμός και για τις σχολικές μονάδες. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής, με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Όπως είπε ο κ. Μουχλής, στη συγκεκριμένη παραλία έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως ηλικιωμένων, και η παρουσία ναυαγοσώστη θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, ενώ υπενθύμησε ότι είχε ψηφίσει το θέμα με αυτή την επισήμανση. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος των Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, οι εργασίες ξεκινούν σε λίγες μέρες, με ορίζονται υλοποίηση στην 30 Ιουνίου και προβλέπουν τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης πρώην ΙΕΚ και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 22 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Δύο εμβληματικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους και ξεκινούν το καλοκαίρι του 2026 μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου θα δώσουν δεκάδες συναυλίες, μεταξύ των οποίων και στοιχείο, στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης, το Μουσείο Μαστίχας Χίου θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας, σήμερα Τετάρτη 5:30 το απόγευμα στο Ομήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου Χίου σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγκήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπου. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα αδιέξοδα που δημιουργούνται, αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της, μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10:30 το πρωί στο Ομήριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπή στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκη Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου και μέλους της θεατρικής ομάδας. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, 6:30 το απόγευμα με 8:30 το βράδυ. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση εκεί που ζω εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο, στην Παναγία Γεωγαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλελαιό. Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κύριος Μάρκος θα τελέσει την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυθιστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης συγγραφέας, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ραστέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Η ποδοσφαιρική ομάδα Μικρασιατική διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, στην οδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ζωές μας, περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνη. Ερευνήτρια εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 7 10 72 2 12, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5:30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων τον επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου Χίου στον Κοφινά με ένα περίπατο έξω και μέσα στον 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Ο Δημοσχείου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας, πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δημοχείου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών της Water Polo League γυναικών, Ολυμπιακός Εθνικός 29 και Βουλιαγμένη Γλυφάδα 14-6. Στον δεύτερο τελικό για την άνοδο στη Water Polo League ανδρών, ο Λυσιακός νίκησε με 10-5 την Κέρκυρα και προβιβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Μόκας πέτυχε 2 γκολ και ο Αντώνης Φικάκης 1. Η Κέρκυρα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Σάββατο τα Χανιά και ο νικητής του αγώνα θα αγωνίζεται την επόμενη περίοδο στην Water Polo League ανδρών. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο τρίτος και καθοριστικός ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και του ΦΟΒ. Οι ομάδες είναι ισόπαλες με 2-2 νίκες και ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Πρωταθλητής Σάμου στην Α κατηγορία ποδοσφαίρου αναδείχθηκε ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας. Ονειρέας Καρδαμήλων κατέκτησε το τοπικό πρωτάθλημα βόλεϊ Παγκορασίδων αφού στον πρώτο τελικό νίκησε με 3-0 σετ τον ΦΟΚ. Η Ελληνική Φύλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης ανακοίνωσε τις αποστολές αγοριών και κοριτσιών κάτω των 13 και κάτω των 11 ετών που θα πάρουν μέρος στο επικείμενο βαλκανικό πρωτάθλημα που θα γίνει από τις 27 μέχρι τις 31 Μαΐου στην Αλμπένα της Βουλγαρίας. Στην 15μελή αποστολή στα κορίτσια κάτω των 11 ετών συμμετέχει η Μυρτό Κοντοπούλου του Ομίλου Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Χίου, ενώ στην προπονητική ομάδα της αποστολής μετέχει ο προπονητής του ΕΑΧΙΟΥ Κώστας Αναγνώστου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 47 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, να έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα θα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κιλιάρης στη συμβολή των οδών Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1045, οι μοναχοί ασκητές του προβάτη όρους Νικήτας, Ιωσήφ και Ιωάννης βρίσκουν ύστερα από πυρκαγιά άθικτη σύμφωνα με την παράδοση την εικόνα της Παναγίας. Αυτό στέκεται αφορμή στο σημείο της έβρεσης να κτιστεί από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονομάχο η Νέα Μονή. Η Εκκλησία τους ανακήρυξε όσιους. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1958, πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα με πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στο δρομολόγιο Βικίου Χίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στα Μάρκετ Ιν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, συσκευασία.

0: και 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 2920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτση. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΦΤΚΙς ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Μπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη, το Αναστάσιο Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιταχείο. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
0: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: να ξεκινήσουμε με τον καιρό, να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες της ημέρας, αλλά και αύριο.
1: Σε εντόνια δίχτυα το δέρμα της.
0: Λοιπόν, ηλιοφάνεια. Το πρωί η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά. Ηλιοφάνεια έχουμε όμως τώρα πια. Η θερμοκρασία μέχρι τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι έχουν στραφεί σε βόρειους, βορειοδυτικούς. Θα ενισχυθούν εκεί νωρίς το απόγευμα. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Πέφτει το βορειαδάκι στα 3 αμποφόρ.
1: Όσο αυτό δεν φτάνει σε μπρος.
0: Την Παρασκευή θα φτάσουμε στους 28 βαθμούς, ενώ φαίνεται ότι το Σάββατο αυτή τη στιγμή τα στοιχεία δείχνουν βροχή και μάλιστα από το μεσημέρι και μετά δείχνουν έντονη βροχή, καταιγίδα για την ακρίβεια στην περιοχή μας και πτώση της θερμοκρασίας στους 23 βαθμούς.

πάμε στην επικαιρότητα και ας ξεκινήσουμε με τα δικά μας για μία ακόμη φορά, χωρίς βέβαια να συγκινείται κανείς. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ στέλνει επιστολή για ποιο θέμα? Για το καπέλο που βάζουν τα διαγνωστικά εργαστήρια στους ασφαλισμένους. Δεν θα παραμείνουμε, λένε οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ. Βουβή, δεν θα περιμένουμε, παρόλο που έχουμε καταλάβει ότι χτυπάμε στον κουφού την πόρτα, εμείς θα επιμένουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Όσοι περιμένατε την περίφημη, την πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Μυτιλίνη και με τη Χίο, ξεχάστε το, γιατί τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος. Ο λόγος, όπως είπε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωστές Μουτζούρης, είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Οι πολίτες καλούνται να αντικαταστήσουν τις παλιές τους ταυτότητες με τις νέες μέχρι τις 3 Αυγούστου, όπως ορίζει ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός. Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Δεν θα γίνονται οι παλιές ταυτότητες δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια ιεραρχία. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας εκείνη τη στιγμή από την υπηρεσία έκδοσης ή σε ένα πιστοποιημένο φωτογράφο. Εάν γίνει σε φωτογράφο, θα πρέπει να αναρτήσει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myphoto.gov.gr. Πάντως, αν βγάλετε τις φωτογραφίες σας στην υπηρεσία έκδοσης, δεν χρεώνεστε κιόλας.

0: Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με την αιτία πίσω από την έντονη οσμία αερίου που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της Αττικής, ιδιαίτερα του νοτίου τμήματος, χθες Τρίτη. Η ανησυχία μάλιστα που προκλήθηκε από την οσμή ήταν τόσο έντονη που οι αρχές ζήτησαν να εκκοινωθούν επιχειρήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις και σχολεία. Από την πλευρά τους οι Δήμοι εξέδωσαν ανακοινώσεις προτρέποντας τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Είχαμε κινητοποιήσεις από δυνάμεις της πυροσβεστικής, από δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Αλλά ακόμα μέχρι στιγμής αναζητείται η προέλευση της οσμής. Και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να δούμε την επικαιρότητα από τις αθηναϊκές εφημερίδες. Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση. Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Πάμε να διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, η καθημερινή οσμή αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Μετά τον Τραμπ, ο ΣΥ δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Τροπολογία, αντίδραση, Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη. Έλεγχο σε όσους αμφισβήτησαν το τεκμαρτό από την εφορία. Νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα, προωθείται ρύθμιση. Βορίζια Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Πιο συχνές και πιο επικίνδυνες οι επιδημίες, τι αναφέρει νέα έκθεση. Πάμε στην πρώτη σελίδα των νέων. Ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού σχετικά με το πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, τα δύο πιθανά σενάρια. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους αγιαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι θα κάνουν αν φύγονται. Βουλή ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει. Εθνικό θέατρο, Φόνησα και Δράκουλα, Σέξπιρ και Σοφοκλής. Γιατί οι Τραμπ και Πούτιν βρίσκονται στα πόρωθυρα μιας νευρικής κρίσης. Στα βαρέα μπαίνουν όλοι οι νοσηλευτές. Πάμε στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγίνα όλο το αισίως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο. Τα μπρος πίσω από τον Τραμπ, σκληρή γραμμή του Ιράν. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας. Τέλος το δικοματισμό με τον Μητσοτάκη να αναζητεί αντίπαλο. Τα σενάρια γρίφωση, έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται τη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Νέα Δημοκρατία, πατριωτικές συγκρούσεις, οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση για την απόσυρση των Πάτριων από Κάρπαθο και Θράκη. Αριστερά σε συνθήκες ρευστότητας, Μέση Ανατολή, ο φόβος του Τραμπ μπροστά στους πετρελάδες του κόλπου. Φωτιά στις αγορές, σε υψηλό 18 ετών, το αμερικανικό ομόλογο 30 ετών. Ο ριζοσπά στις παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. ΝΑΤΟ σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ.

Πατριώτες για Κάρπαθο και για το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζάκη και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Αντιπολίτευση στα πρόθυρα, νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και νοτιάς αναστάτωσε όλη την Αττική, δυσάρεστη οσμή άλλα θερμαϊκός στον Σαρονικό. Μανιφέστο, συνταγές, χρεοκοπίες, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη Δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ προσώπων και υποκλοπών. Ιχυρή παρέμβαση Ιωάννη Σαρμά για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Διάλυση ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος να κλείσει τα φώτα και να κατεβάσει τα σκουπίδια. Αυτά είναι τα θέματα που βρίσκει για να παρουσιάσει την επικαιρότητα το μανιφέστο. Πάμε στην κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, δυναμική συνεχούς ανόδου, δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κέντρο-αριστεράς και του κέντρου. Θρίλερ με την περίεργη οσμή κυρίως στα νότια προάστια, ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά στις ποινικές ευθύνες των ευθυνών. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων και καταγγέλει την Ελλάδα για φρικαλαιότητες. Νέα εφαρμογή της ΑΔΕ, αυτόματα πλέον τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βαθιά ανησυχία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την επιδημία του ιού έμπολα. Τέλος, από την κόντρα, διρεκτίβα της Κομισιόν, αποσύρονται από την κυκλοφορία τα παλαιά οχήματα πετρελαίου. Πάμε στην αιστεία. Ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά Θύελλα για την απόφαση του Κισέα παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι βρίσκεται στην ιταλική ευθεία και ο Αντώνης Σαμαράς τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα. Απίθια τζαβέλα στην κλήση του Κοινοβουλίου. Η Εσθονία έκλεισε τον εναέριο χώρο της μετά τις παραβιάσεις από ουκρανικά ντρόνς ως μία αερίου στη μισή Αθήνα. Πραξικόπημα Φλωρίδη αφαιρεί την ανάκριση βουλευτών από την Λάουρα Κοβέση. Η πολίτικα, όλη η αλήθεια για τους Πάτριοτ, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξής τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Η στρατηγική του Μαξίμου εν ώψη εκλογών, σε πρώτο πλάνο η ηγετική εικόνα και η εμπειρία του Μητσοτάκη. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γλιστρούν στην αγκαλιά του Τσίπρα. Η Νίκη Κεραμέως δηλώνει στην πολιτικά δεν θα υπάρξει περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Η δημοκρατία ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Άρων νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία μετά την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Καμπανάκι πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολύ παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα. Άγνωστη αιτία, θρίλερ στην Αττική με μυστηριώδες αέριο που τρομοκράτησε τα νότια προάστια. Εφιάλτης ακρίβεια στα καύσιμα με ευθύνη του κράτους. Πάμε στα οικονομικά πρωτοσέλιδα, η ναυτεμπορική μπροστά μας.
παράπλευρη.

0: Η απώλεια, η κατανάλωση, καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό. Στενά του ορμού, σχέδια του ΝΑΤΟ για προστασία ναύση πλοίας, ΔΕΗ άνοιγμα σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Ασφαλιστική συνείδηση, εγγύηση για την οικονομική ανθεκτικότητα. Οι Greeks χτίζουν το στόλο του μέλλοντος. Πάμε και στην Wanna Voice. Το ξύλο άρχισε, ο Μασούτης είναι προετοιμασμένη. Τα πρώτα ισχυρά χτυπήματα από τον ανταγωνισμό μέσω των media στα σούπερ μάρκετ. Ο πολίτης χρειάζεται να μην μισθό για ενίκιο και η πολιτική ελίτ κομπλιμπά στα εκατομμύρια. Πόσο πιο χαμηλά, κύριε Τζαβέλα, θα μείνετε στην ιστορία του Αρείου Πάγου για τις θεσμικές εκτροπές σας. Αγία Σοφία Αγλαία Κυριακού, 48 παιδιά στα ζήτητα, επειδή οι κοινωνικές δομές του κράτους δεν λειτουργούν, κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι αποκαλύψεις της ΠΟΕΔΗΝ. Δύο λεπτά μετά τις 11 η ώρα, εμείς θα συνδεθούμε με τον Sky, θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις από το Sky, αμέσως μετά οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.
1: Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: 3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιάννηρης. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κατεχάκη από το ύψος του Καρέ, από την Κεσαριανή λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ομυρίδου Σκυλίτση προς το Γεώργιο Χαρισκάκη λόγω εργασιών, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά τον ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές μπούλινγκ αλλά και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν σήμερα στο Πεκίνο. Σχετικά με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο πλευρών, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην τεχνητή νοημοσύνη και στην τεχνολογική καινοτομία. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, διαδραματίζοντας σταθεροποιητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, ανέφερε την πλευρά του Βλαδιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα εχθές επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Εργατζή. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που ανασάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαλονικού Κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αριγιάννης. Τόνισε ότι τα πιθανότερα σενάρια είναι δύο. Το πρώτο είναι να προήλθε από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάματος, καθώς την διαδικασία επισκευής ή κατασκευής θυμάτων πλοίου μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολοιμάτων τα οποία μπορεί να δώσουν αυτή την οσμή. Το δεύτερο σενάριο είναι να προήλθε από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα, το οποίο καθάρισε τις δεξαμένες του. Και τα δύο ενδεχόμενα, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι εξίσου πιθανό να ευθύνονται για τη δυσοσμία. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σχετικά με τη χθεσινή οσμή που κάλυψε περιοχές Αττικής. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σε 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο την Μαλάτια. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο Γκεζαντέπ και στα Άδανα. Μέχρι στιγμής οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή θύματα ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει να καταθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο κ. Τζαβέλας απέστειλε επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αντίθετα, ο διοικητής της ΕΕΠ θα μιλήσει ενώπιον των μελών της Επιτροπής στην συνεδρίαση που διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Συνάντηση με τον CEO της Ευρωλίγκα Τάους Τσούς Μπουένο είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή στην Αθήνα. Σαν ρίτηση του κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τις περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό αλλά και την ενέργεια της Αθήνας, καταλήγει στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα εντός του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί επί της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός τροφίμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες 48 και 59 ετών, τρόφιμοι του νοσοκομείου, οι οποίοι διέμεναν στον ίδιο θάλαμο, καυγάτισαν με αποτέλεσμα ο 48χρονος να επιτεθεί στον 59χρονο και να τον στραγγαλίσει. Ο φορεμένος δράστης έχει συλληφθεί ενώ στην προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 5 με 7 Μπόφορ και Δημοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίστανται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μία φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη Δικήτρια του ΕΟΠΗ. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης κενή και νές παραμένουν οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη χθεσινή της συνεδρίαση την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει η παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου. Έτοιμα για τοποθέτηση ναυαγοσώστη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Ο Δήμαρχος Χίου τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή περίοδο, καλοκαιρινή περίοδο, να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού δικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτούς της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου στοιχείους στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράταση των εργασιών συντήρησης στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας σήμερα Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Ενημερωτική συνάντηση στο Γυμνάσιο Κάμπου σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Την Παρασκευή 22 Μαΐου 10.30 το πρωί στο Ομήριο.
Ο Σύλλογος Γυναικών Ιχείου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της ιατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο σήμερα και αύριο Πέμπτη, 6:30 το απόγευμα με 8:30 το βράδυ. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω» φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5:30 το απόγευμα έως τις 9:30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι. Με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντηση. Στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το Δαχτυλίδι της Προδοσίας, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων αυτήν την Κυριακή 11 το πρωί, σημείο συνάντησης η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5:30 το απόγευμα στο Λοβοκομείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος εκδήλωσης θα βραβευθούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 47 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και μισή ώρα, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της σημερινή εκπομπή και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε για αύριο, αύριο Πέμπτη. Γύρω στις 11 παρά 25. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες Χίου σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εναρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η Περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολιτή. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
5: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
6: ναι,
5: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
6: Ναι.
5: Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πόσες φορές θέλετε να το πείτε τόσο εδώ?
1: Εσύ το χθες, το αύριο, εγώ.
0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Ως εδώ το δούλεμα επί της ουσίας, λέει, Πανχαιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ. Στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ. Για το θέμα της επιπλέον κοστολόγησης διαγνωστικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους. Από τα προβλεπόμενα, τουλάχιστον με βάση τα περαπαιμπτικά. Ναι, τουλάχιστον γίνεται που γίνεται. Μη μας δουλεύουν κιόλας και έρχεται το Υπουργείο Υγείας και λέει κάντε καταγγελίες και θα τις εξετάσουμε, γιατί καταγγελίες έχουν γίνει, αλλά και δεν έχουν εξεταστεί προφανώς όπως θα έπρεπε και αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Και εκείνο πια που έχουν καταλάβει οι ασφαλισμένοι και το γράφει η ΠΕΣΝΑΤ στην ανακοίνωσή της, είναι ότι ο οργανισμός, βλέπε Υπουργείο Υγείας, αφήνει τους γιατρούς να βγάζουν τα σπασμένα από τις τσέπες των ασφαλισμένων. Και οι ασφαλισμένοι χτυπούν στην κουφή πόρτα του ΕΟΠΗ. Έτσι με τα δικά μας ξεκινήσαμε, είναι η χιώτικη ραδιοπαλμή μαζί σας όπως και κάθε μέρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Τώρα να σας πω, έχουμε στην Κίνα τον Πούτιν. Εγώ από κάτι βίντεο που βλέπω, τα πιτσιρίκια εκεί επί της υποδοχής, τα είδα πιο ενθουσιώδη σε σχέση με την υποδοχή του Τραμπ. Λοιπόν, εντάξει, για να το ελαφρύνουμε και λίγο, διότι αυτοί οι ισχυροί παίζουν στις πλάτες τις δικές μας. Όλοι μαζί.

Ναι, παιδιά, καλοκαιράκι έχουμε και τώρα επειδή λέει λίγα συννεφάκια και λίγες βροχούλες, αν τις κάνει κατά διαστήματα. Εδώ είναι το καλοκαίρι, μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Αύριο θα πιάσουμε 25 και την ερχόμενη Δευτέρα 15. Θα πάμε στους 26 βαθμούς Κελσίου, κατά πώς βλέπω εδώ. Υπάρχει βέβαια ένα ενδεχόμενο το Σάββατο να έχουμε κάποιες λίγες βροχούλες. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι καλά πάμε. Από πλευράς τουλάχιστον καιρικών συνθήκων, κάτι είναι και αυτό. Η Αθήνα, όπως το λαιμό, με φως και ρουτίνα. Στις ειδήσεις που έτσι κάνουν μεγαλύτερη εντύπωση των τελευταίων ωρών είναι και αυτό το άγριο έγκλημα που είχαμε στο Δαφνί, όπου τρόφιμος στραγγάλισε τον συγκάτοικό του. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Τα δικά μας εδώ στα ενχείο που θα μας απασχολήσουν σήμερα και στους χιώτικους ραδιοπαλμούς, να σας πούμε ότι μεταξύ άλλων θα έχουμε την δυνατότητα να αφαιρθούμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία. 29 του Μάη έχουμε τις πρώτες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.

Θα μιλήσουμε σήμερα με τον Γιάννη Προδρόμου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κύριος Προδρόμου είναι προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων που θα μας δώσει και τα αριθμητικά δεδομένα που αφορούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάντως να σας πούμε ότι παρά τα αιτήματα και αυτή τη χρονιά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δεδομένο ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των υποψηφίων από τα επαγγελματικά λύκεια στις πανελλαδικές εξετάσεις, δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν αποφάσισε να λειτουργήσει και δεύτερο εξεταστικό κέντρο στοιχείο. Είχε προταθεί το ΕΠΑΛ του Βροντάδου. Θα λειτουργήσει ένα μόνο εξεταστικό κέντρο στο ΕΠΑΛ της πόλης Ισχύου.

Επίσης, σήμερα θα σας ενημερώσουμε για τις δράσεις του Συλλόγου Διαβητικών Βορείου Αιγαίου στην γειτονική Λέσβο. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο των Ψαρών, τον Κώστα Βρατσάνο. Πάντα χαιρόμαστε να μιλάμε με τον Δήμαρχο των Ψαρών για τα νέα επιτεύγματα που έχουμε στο ηρωικό νησί. Φέτος κατασκευάζεται και μια αντιπυρική ζώνη στα πλαίσια του προγράμματος Αντινέρο από την Διεύθυνση Δασών, η οποία μάλιστα λέει θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του Ιούνιου. Από όσο πληροφορούμε, στην τελική ευθεία βρίσκεται και το έργο της ολοκλήρωσης του ιατρείου των ψαρών, ένα ιατρείο το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και διαμερίσματα για τους γιατρούς που θα πάνε και θα υπηρετήσουν εκεί, που είναι και αυτό ένα κίνητρο. Να σημειώσουμε ακόμη ότι θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με την Ερατόμπουλα Ζέρη από την Μικρασιατική, διότι θα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση από την Αθλητική Ένωση στον Φάρο Βαρβασίου. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε και καταγγελίες του Σταμάτη Κάρματζη, του επικεφαλής της σύμπραξης δημιουργίας, που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση υπηρεσιών του Δήμου και με τις κρίσεις προϊσταμένους κλπ. Θα τα ακούσουμε και αυτά κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής και πολλά άλλα. Πάμε στα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες. Οι πλημμύρες. Οι φωτιές στα δάση. Οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. 29 Μαΐου ξεκινούν για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και μία μέρα αργότερα για τους μαθητές, τους τελειόφοιτους και τους απόφοιτους των επαγγελματικών λυκείων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Προδρόμου, προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να δούμε την προετοιμασία που έχει γίνει εν ώψη των πανελλαδικών και να δούμε και τα αριθμητικά δεδομένα που έχουν να κάνουν και με τους υποψήφιους αλλά και με τις κατευθύνσεις που έχουν ακολουθήσει τα παιδιά. Να δούμε και τις τάσεις που υπάρχουν. Καλή σας μέρα, κύριε Προδρόμου.
2: Καλημέρα.
1: Βέβαια, και φέτος, παρά τα αιτήματα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας, το Υπουργείο Παιδείας δεν ικανοποίησε το λογικό που ακούγεται στους περισσότερους, φαντάζομαι, να υπάρχει και δεύτερο εξεταστικό κέντρο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων στοιχείο. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός τους πια.
2: Ναι, ιδίως φέτος ο αριθμός έφτασε στα 209 άτομα, το οποίο είναι αρκετά αυξημένο σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Κάναμε έτοιμα στο Υπουργείο, δεν ικανοποιήθηκε. Τώρα γιατί και πώς δεν μπορώ να πω. Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές σίγουρα το πρώτο πάλι είναι ένα σχολείο το οποίο είναι αρκετά παλιό, οι αίθουσες είναι αρκετά μικρές και σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ακόμα ένα κέντρο, δηλαδή στο ΕΠΑΛ Βορντάδο και τουλάχιστον να πηγαίνουν εκεί τα ΕΠΑΛ και το ΕΠΑΛ κατά μήνα και το ΕΠΑΛ Βορντάδο, δηλαδή ναι. Και να αποσυμφορίζεται το κεντρικό ΕΠΑΛ της πόλης από τις μαθητές του Βορντάδου και των Καρδαμήλων.
1: Στα γενικά λύκεια πόσα εξεταστικά κέντρα έχουμε?
2: Στα γενικά λύκεια έχουμε πολλά. Έχουμε πρώτο γέλ, δεύτερο γέλ, τρίτο γέλ, λυκέρ Καλυμασιάς, γέλ Προντάδρος, κάθε γέλ είναι και εξεταστικό κέντρο.
1: Δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση εκεί. Ο κάθε μαθητής στην ουσία πηγαίνει στο χώρο του σχολείου του.
2: Σωστά.
1: Και πόσους υποψήφιους έχουμε εκεί?
2: Εξαίρεση είναι μόνο το μουσικό σχολείο Χίο, το οποίο πηγαίνει στους χώρους του πρώτου γέλ φέτος.
1: Ναι. Εντάξει, είναι δύο σχολεία τα οποία χωράνε μέσα εκεί.
2: Ναι, χωράνε, μια χαρά είναι.
1: Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά φέτος ή πάντα πήγαινε το μουσικό στο πρώτο γέλ?
2: Πάντα το μουσικό πήγαινε ή στο πρώτο ή στο τρίτο, φέτος πάει στο πρώτο.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, πόσους υποψήφιους έχουμε από τα γενικά λύκεια?
2: Από τα γενικά λύκεια έχουμε 295 φέτος και 209 από το ΕΠΑΛ.
1: Ναι. Βλέπουμε λοιπόν.
2: Υπάρχει δηλαδή και στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ φέτος. Φανταστείτε πέρυσι, δηλαδή, μιλάω πάντα για τους υποψήφιους της ΓΑΜΑ λυκείου, γιατί έτσι είναι το συγκριτικό στοιχείο. Δηλαδή, αν μετράμε και τους αποφύτους, ουσιαστικά οι απόφοιτοι υπολογίζονται δύο φορές, γιατί μπορεί να είναι τελειόφοιτοι των προηγούμενων χρόνων. Αν δούμε λοιπόν μόνο τους τελειόφοιτους, δηλαδή αυτός που είναι τώρα ΓΑΜΑ λυκείου, ας πούμε πέρυσι ήταν 244 στα ΓΕΛ και αυτός ήταν 295, δηλαδή σχεδόν 50 άτομα σύν. Ομοίως και στα ΕΠΑΛ ήταν 183 πέρυσι, 209 φέτος. Άρα μιλάμε και 25 άτομα σύν.
1: Αυτή είναι η τελειόφοιτη?
2: Αυτή είναι η τελειόφοιτη, ναι.
1: Και πόσοι απόφοιτοι, δηλαδή από προηγούμενα χρόνια, θα ξαναδώσουν φέτος εξετάσεις, ξέρουμε?
2: Αυτό δεν το έχω τώρα μπροστά μου το δεδομένο. Θα υπολογίσετε περίπου συν 20-30 άτομα σε κάθε...
1: Σε κάθε κατηγορία.
2: Σε κάθε κατηγορία, και πάλι, ναι.
1: Τα παιδιά από τα γενικά λύκεια επιλέγουν περισσότερο την οικονομική κατεύθυνση, αν δεν κάνω λάθος. Έχει αλλάξει τώρα, αυτή η τάση ή όχι?
2: Ναι, το ίδιο ισχύει. Δηλαδή, διαχρονικά, περίπου το 40% των παιδιών που επιλέγουν την κατεύθυνση της οικονομίας αποτελεί περίπου το 40% του μαθητικού πληθυσμού.
1: Μάλιστα.
2: Και, το 15% περίπου τη θετική, το 15-20% της υγείας και περίπου το 25% τη θεωρητική, την παλιά θεωρητική, την τώρα ανθρωπιστικών. Και είναι διαχρονικά τα τελευταία 5 έτη που κάναμε λίγο τα στατιστικά στοιχεία που είδαμε, είναι σχεδόν τα ίδια, με ελάχιστες αλλαγές.
1: Μικρές μεταβολές επομένως.
2: Μικρές μεταβολές, ναι.
1: Το μαθητικό δυναμικό περίπου είναι το ίδιο τα τελευταία 5 χρόνια ή εκεί έχουμε κάποιες μεταβολές?

0: που δεν συμμετέχει.
1: Ούτε αυτό δεν είναι τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου, μπορώ να το μελετήσω και
0: ναι,
1: να σε ενημερώσω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό.
0: Ένα μικρό ποσοστό. Αυτό που λέμε η εξαίρεση των κανόνων.
1: Δεν έχουν κάτι να χάσουν, είναι εξαίρεση.
0: Ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, πόσο έτοιμοι είμαστε για να ξεκινήσουν όλα όπως πρέπει στις 29 Μαΐου.
1: Είμαστε καθόλου έτοιμοι και οι ηλικιακές επιτροπές έχουν φτιαχτεί, άσχετα που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Ανακοινώθηκαν βασικά χθες και οι επιτηρητές έχουν καθοριστεί που θα πάνε. Νομίζω είμαστε καθόλου έτοιμοι και η Χίος έχει αρκετά και όλες οι διευθύνσεις έχουμε αρκετά μεγάλη εμπειρία. Mm-hmm. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Τώρα πρόκειτο πάντα μπορεί να συμβούν, αλλά εδώ είμαστε για να τα λύνουμε.
0: Ναι. Οι προφορικώς εξεταζόμενοι στο δεύτερο γενικό λύκειο θα είναι
1: στο
0: και φέτος.
1: Στο δεύτερο γυμνάσιο θα
0: πάνε. Στο δεύτερο γυμνάσιο, ναι.
1: Ναι. Ναι, αυτό.
0: Και μιλάμε πάντα για τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Γιατί για τα ΕΠΑΛ πρέπει να φύγουν να πάνε στο κέντρο.
1: Σωστά, τα ΕΠΑΛ πρέπει να πάνε εκτός φύλου. Στην Αθήνα πρέπει να πάνε. Νομίζω ένα στο ΕΠΑΛ Αθηνό είναι και ένα στο... Ναι. Στο Περιστέρι.
0: Και για αυτό το θέμα. Και για αυτό το θέμα έχουν γίνει παρέμβαση.
1: Είχαμε κάνει παρέμβαση και γι' αυτό δεν ικανοποιηθήκαμε.
0: Να. Τουλάχιστον να δίνουν τα δύο πρώτα μαθήματα, δηλαδή.
1: Αυτό
0: που έχουμε συνηθίσει εμείς να λέμε οι παλιότεροι. Ναι, την έκθεση τα νέα ελληνικά και τα μαθηματικά.
1: Ναι. Το μόνο έτοιμο που ικανοποιήθηκε από το πορικό φέτο ήταν με το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειε. Που έτσι πιέσαμε αρκετά το γάμα επίπεδο. Τώρα άστευα με τις πανελλαδικές, αλλά πια μιας που μιλάμε για οχλήσεις προς το υπουργείο και την ικανοποίηση ετοιμάτων, ήταν μετά από πάρα πολλά χρόνια που το γάμα επίπεδο έγινε στην Αιχείο και δεν χρειάστηκε τις παιδιά να βγουν εκτός της Αιχείου να δώσουν το γάμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρο,
1: δηλαδή ικανοποιήθηκε.
0: Κύριε Προδρόμου, έχουμε να σημειώσουμε κάτι να πούμε στα παιδιά, στις οικογένειες, ενώ των πανελλαδικών.
1: Κοιτάξτε, είμαι κατά των συμβουλών και των οδηγιών. Θεωρώ ότι αυτό μόνο μπορώ να πω, τα παιδιά πρέπει να έχουν ψυχραιμία, ότι με αυτά ιδίως που συμβαίνουν και βλέπουν και τα φώτα της επικαιρότητας τις τελευταίες μέρες, δεν χρειάζεται να χωνόμαστε για κάτι. Κανένας δεν πάει χαμένος, τίποτα δεν κρίνεται από μια μέρα ή από τέσσερις μέρες εξετάσεων και ότι όλοι στο τέλος της ημέρας όλοι βρίσκουν τον δρόμο τους και τίποτα δεν θεωρείται σίγουρο. Δηλαδή εννοώ ότι μπορεί ένας παθητής να περάσει στη σχολή της προτίμησής του και στο βάθος του χρόνου να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα παιδί που μπορεί να περάσει μια σχολή που φαινομενικά να μην τον ικανοποιήσει στην αρχή μπορεί στο τέλος να γίνει επιτυχημένο στο επάγγελμα αυτό που θα έκανε ενώ δεν το ήθελε στην αρχή. Ενώ ότι όλα αυτά είναι σχετικά, ιδίως σημερινό κόσμο που είναι τόσο μεταβαλλόμενος. Δεν χρειάζεται να χωνόμαστε για τα θέματα γιατί όλα αλλάζουν και δεν ξέρεις ποτέ που θα βρεθείς, τι θα κάνεις, με τι θα ασχοληθείς, τι θα αγαπήσεις. Είναι όλα πολύ σχετικά και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει άγχος όσον αφορά αυτά τα θέματα. Η αγορά εργασίας είναι αρκετά μεγάλη, πάρα πολλά νέα επαγγέλματα σχέση με τα παλιά χρόνια που μπορεί εμείς επειδή είμαστε τώρα μεγαλύτερων γενναίων να τα υποβιβάζουμε και να τα υποτιμάμε γιατί νομίζουμε ότι ακόμα είμαστε σε παλιά χρόνια ότι υπάρχει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, ένας πολιτικός μηχανικός και ένας οικονομολόγος και ότι όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα πια.
0: Κρατάω αυτό που είπατε.
1: Μπορούν να βρουν τον δρόμο τους.
0: Κρατάω πάρα πολύ αυτό που είπατε για την αγάπη. Καμιά φορά πρέπει να σου οδηγεί και η καρδιά σου στις επιλογές.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και όχι, να μην στηρίζεσαι μόνο στη λογική.
1: Ναι.
0: Και στα αριθμητικά δεδομένα.
1: Το χρήμα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πολλά παιδιά, ευτυχώς και δυστυχώς, λόγω και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, αλλά και για άλλους λόγους, όταν τα ρωτάσουμε τι θες να κάνεις, και ψάχνουν ένα παράδειγμα που θα τους δώσει χρήματα. Δεν είναι παράλογο αυτό που ζητάνε, είναι απόλυτα λογικό, αλλά δεν πρέπει να το πρώτο κριτήριο σίγουρα. Mm-hmm. Και αν αγαπάς κάτι, ό,τι και να κάνεις, θα πετύχεις. Δεν υπάρχει θέμα να μην πετύχεις.
0: Τα παιδιά μας θα δώσουν εδώ και κάποια ειδικά μαθήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, θα δώσουν και τα αγγλικά εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι 20 κάτι Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και εκεί έχουμε πολλές συμμετοχές. Έχουμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 150 συμμετοχές παιδιών που δίνουν αγγλικά σαν ειδικό μάθημα, που είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Γιατί πλέον τα αγγλικά είναι σε πολλούς τομείς, σε πολλούς κλάδους είναι μάθημα το οποίο μπορείς τα παιδιά να τα δώσουν.
0: Ναι, ξεκλειδώνουν κάποιες σχολές
1: και αυτά. Σίγουρα, αυτό ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ελπίζω όλα να πάνε καλά στο διοικητικό οργανωτικό κομμάτι και από εκεί και πέρα τα παιδιά να περάσουν και τις συγκεκριμένες εξετάσεις και να συνεχίσουν την πορεία τους έτσι όπως αυτά επιθυμούν.
1: Αυτό και

0: Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλά,
1: πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδους Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο λόγω έργων, στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς το ανωτικό ρεύμα της Συγκρού λόγω τροχαίου, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, ενώ πρόσθεσε ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Λιθουανία μετά τις αναφορές για επίθεση από ντρόουν. Οι πολίτες έσπευσαν σε καταφύγια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ανεστάλη, ενώ προειδοποίηση εκδόθηκε και για το κτίριο του Κοινοβουλίου. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας δήλωσε ότι εξέδωσε το συναγερμό με αφορμή ένα ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία, που εθεάθη να πετάει προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευση του ντρόουν δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι το ντρόουν έχει πλέον αλλάξει κατεύθυνση και καταδιώκεται από στρατιωτικά αεροπλάνα του ΝΑΤΟ. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προέβη μέσω του Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αργιάννης. Τόνισε ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρυσι την ίδια εποχή. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η διάταξη του κανονισμού της Βουλής, όπου αναφέρει τη δυνατότητα της Επιτροπής να καλεί προς ακρόαση τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει να καταθέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής σε ύπθε Μιστοκλής Δεμήρης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι παρόν στη συνεδρίαση, αναφέρθηκε αρχικά στην παρουσία του επικεφαλής της ΕΥΠ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ανταποκρίνεται στο καθήκον του σε αντίθεση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά του Θεμιστοκλή Δεμήρη. Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Είδαμε σήμερα το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η νεαρή μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
3: Αν όταν
0: βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Blaugrana. Θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κοίτα Προκόπη μου.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 9 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίστανται οι ασφαλισμένοι με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο σε τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μία φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της αυτή τη φορά στη Δικήτρια του ΕΟΠΗ. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης κενή και νές παραμένουν οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη χθεσινή της συνεδρίαση την πρόταση υποβολής στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει η παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Ο Δήμαρχος Χίου τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού δικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτους της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης. Όπως ενημερώνει η ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αναμεταδότης ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου στοιχείου στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης στο Μουσείο Μαστίχας θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στη Χίο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας σήμερα Τετάρτη 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Ενημερωτική συνάντηση στο Γυμνάσιο Κάμπου σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες». Την Παρασκευή 22 Μαΐου 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκη Ζήμαρη που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος και μέλος της ιατρικής ομάδας του Συλλόγου. Προπόληση εισιτηρίων στο Ομήριο σήμερα και αύριο 5η, 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ.
Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω φέρνει κοντά φέτος περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά Γεωργική Σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός 22, 23 και 24 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Η εφορία Αρχαιοτήτων Χίου προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι. Με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση και την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντησης. Στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος θα τελέσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας, Ιερά Παράκληση. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο. Η Μικρασιατική Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Ο κοινωνικός χορός Αντίβαρος, στην οδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων αυτήν την Κυριακή 11 το πρωί, σημείο συνάντησης η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου. Ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο Λοβοκομείο. Ο Δήμος Χίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο σε 7 το απόγευμα σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στο τέλος εκδήλωσης θα βραβευθούν οι εθελοντικές ομάδες όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 24 βαθμούς και η υγρασία από 47 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χλειβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. 28 λεπτά μετά τις 12. Πριν από μια εβδομάδα συζητούσαμε με τη Σμάρο Μπουλαζέρη από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου για την δράση που έκανε ο Σύλλογος στην Χίο για το διαβήτη κοίησης. Σήμερα έχουμε ξανά την κυρία Μπουλαζέρη στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί ήρθε η σειρά της Μυτιλίνης να ενημερωθεί για το διαβήτη. Ένα διήμερο επιστημονικών και διαδραστικών εκδηλώσεων από το Σύλλογο Γλυκιά Διάδραση 23 και 24 Μαΐου στην Μυτιλίνη. Μια δράση που γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Μυτιλίνης. Γι' αυτό έχουμε και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μιχαέλα Νικολάου, ενδοκρινολόγο του Κέντρου Υγείας Μυτιλίνης. Καλημέρα, κυρία Μπουλαζέρη.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Νικολάου.
2: Καλημέρα και από μένα. Μία μικρή διόρθωση. Ναι. Είμαι παιδίατρος παιδοενδοκρινολόγος. Ασχολούμαι πιο πολύ με τον νεανικό διαβήτη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
0: Ωραία, ωραία. Για να ξεκινήσουμε να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της συγκεκριμένης διοργάνωσης η κυρία Μπουλαζέρη. Σας ακούμε, ο λόγος εσάς.
1: Λοιπόν, φέτος μέσα στους στόχους του συλλόγου, επειδή όπως γνωρίζετε είμαστε Σύλλογος Βορείου Αιγαίου, είναι να μεταφέρουμε τη γνώση, την πρόληψη, τη σωστή ενημέρωση και την εκπαίδευση και στα υπόλοιπα νησιά. Οπότε ο πρώτος μας σταθμός είναι η Μυτιλίνη, καθώς είναι και το μεγαλύτερο νησί, έχει αρκετά ποσοστά διαβήτη και επειδή να πούμε και την αλήθεια, βρήκαμε γόνιμο έδαφος με την άψογη συνεργασία που είχαμε και συνεχίζω να έχω με την κυρία Νικολάου, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια πολύ μεγάλη δράση εκτός έδρας, είναι Μυτιλίνη, και αν δεν είχα συνεργασία αυτό δεν ήταν και τόσο πολύ εφικτό για να γίνει και δύο μέρες. Οπότε παίρνουμε εκλεκτούς επιστήμονες όπως κάνουμε κάθε φορά και πάμε Μυτιλίνη για να κάνουμε μια ολιστική προσέγγιση του θέματος του διαβήτη με ομιλίες, διαλέξεις, συνδιαδράσεις. Εμείς άλλωστε το γνωρίζετε ότι είμαστε της διεπιστημονικής προσέγγισης του διαβήτη. Χαίρομαι που γνωρίζει την κυρία Νικολάου, μας συνδέει έτσι καλώς, έχουμε και ενδιάμεσους εκτύπους όπως είναι η κυρία Καλέργη και πάμε λοιπόν Μυτιλίνη.
0: Στη Μυτιλίνη πού ακριβώς θα γίνουν οι ομιλίες?
2: Στην Μυτιλίνη οι ομιλίες θα γίνουν στα κεντρικά γενικά λύκεια της Μυτιλίνης που είναι στο κέντρο, είναι ακριβώς στην αγορά του Θερμού, ούτως ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα από το κοινό, μεγάλους ανθρώπους, μικρούς ανθρώπους, γιατί η διημερίδα όπως και στοιχείο απευθύνεται σε επιστήμονες, σε ανθρώπους του κλάδου, ιατρούς και μη, και απευθύνεται στο κοινό. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η ενημέρωση του κοινού και οι δικές τους ανάγκες. Οπότε θέλαμε να έχουμε προσβασιμότητα και θα γίνει στην αίθουσα των κεντρικών λυκείων Μυτιλίνης.
0: Πρωινές, απογευματινές ώρες, τι λέει το πρόγραμμα?
2: Το πρόγραμμά μας ξεκινάει το Σάββατο στις 10 το πρωί, όπου έχουμε το πρώτο τετράωρο 10 με 2, με τους χαιρετισμούς μας, με τις ομιλίες μας και τα workshop, γιατί θα είναι διαδραστικό με τους ασθενείς να ρωτάνε, να λύνουμε θέματα, πρακτικές ανάγκες των ασθενών. Έχουμε το απόγευμα, ένα διάλειμμα το μεσημέρι και το απόγευμα ξανά 6 με 8 με τιμητικές ομιλίες, με διακεκριμένους επιστήμονες από την Αθήνα. Και μετά συνεχίζουμε την Κυριακή 10 με 1. Ένα τρίωρο τελευταίο για να ολοκληρώσουμε τα θέματα του διαβήτη και όσον αφορά την διατροφή, την άσκηση, τις επιπλοκές και να δώσουμε τις λύσεις που χρειάζονται.
0: Από την επαφή σας με τους ασθενείς διαπιστώνετε ότι υπάρχει έλλειμμα γνώσης και πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς για να μπορέσει όντως να προχωρήσει και στο επόμενο στάδιο που είναι η ρύθμιση του διαβήτη?
2: Ο διαβήτης το γνωρίζουμε πολύ καλά, συγγνώμη Σμαρό, παίρνω και το λόγο, ναι. Απλά για το νησί. Ο διαβήτης γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ένα νόσημα το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Και είναι θετικό αυτό γιατί υπάρχουν έρευνες, υπάρχουν μελέτες, βγαίνουν καινούριες τεχνολογίες όπου κάνουν τη ζωή των ανθρώπων με διαβήτη πολύ πιο εύκολη. Καλώς ή κακώς στα νησιά μας τα ακριτικά όπως είναι η Χίος, όπως είναι η Μυτιλίνη, τη γνώση θα πρέπει λίγο να την αναζητήσουμε ή να την φέρουμε. Δεν είμαστε κέντρο για να έρχεται η γνώση εύκολα σε όλα. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για συνεχής ενημέρωση. Ο διαβήτης είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο αλλάζει όσον αφορά την αντιμετώπιση και κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη αυτή η αλλαγή. Και οι συνάδελφοι εδώ πέρα έχουν την ανάγκη να ενημερωθούν. Δηλαδή, το αγκάλιασαν πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά και ο κόσμος που μπορεί να έχει μείνει σε τακτικές 2 και 3 ετών πιο πίσω, θα ήθελα να ξέρει τι επιλογές υπάρχουν και να γνωρίζει ότι μπορεί να τις βρει και στο νησί αυτές τις επιλογές και όχι να πάει στην Αθήνα. Μα, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Σμάρα, έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για το θέμα που έχει να κάνει με τον νεανικό διαβήτη, αλλά επειδή τώρα είναι και παιδίατρος, ενδοκρινολόγος η κυρία Νικολάου, να μας πείτε ειδικά για αυτό το κομμάτι πόσο σημαντικό είναι να είναι ενημερωμένοι και οι γονείς και τα παιδιά, πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Κυρία Νικολάου.
2: Συγγνώμη, νόμιζα να μιλήσατε στην Μάρα.
0: Είπα, επειδή έχουμε αναφερθεί πολλές φορές με τη Μάρα Μπουλαζέρη για το συγκεκριμένο θέμα, για τον νεανικό διαβήτη, γι' αυτό έδωσα σε εσάς την...
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ, ναι. Ευχαριστώ που δίνετε και το βήμα, γιατί ήμουνα 5 χρόνια στο παιδόν και ασχολιόμουν με τον νεανικό διαβήτη, ή αλλιώς τον ζαχαρό διαβήτη τύπου 1. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί η πρώτη αντίληψη του ότι κάτι συμβαίνει μπορεί να γίνει από τον ίδιο το γονιό, μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον παιδίατρο, γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα για να μην φτάσουμε σε πολύ βαριά μορφή για να διαγνώσουμε το διαβήτη. Όπως επίσης το πώς θα τον διαχειριστούμε τον διαβήτη σε ένα παιδί είναι πολύ σημαντικό, όχι για το τι αποτελέσματα θα έχουμε τώρα, αλλά για το πώς θα μάθουμε αυτό το παιδί να μεγαλώσει ζώντας με το διαβήτη, να μην αισθάνεται ξεχωριστό και να μην περιορίζει τις λειτουργίες και τη ζωή του αύριο μεθαύριο. Και πάνω σε αυτό, πέρα από τις ομιλίες τις επιστημονικές, πέρα από τους σχολικούς νοσηλευτές που θα έχουμε και μας βοήθησε πάρα πολύ η Σμαραγδή σε αυτό και την ευχαριστούμε για να ενημερώσουμε και τα σχολεία που θα έχουν συμμετοχή, έχουμε και τους ψυχολόγους μας για να μπορέσουμε να το αγκαλιάσουμε αυτό πολύ όμορφα και να δώσουμε τη στήριξη και στις οικογένειες και στα παιδιά που ακόμα δυστυχώς το 2026 υπάρχει στο μυαλό μας, ειδικά στις μικρές κοινωνίες, το στίγμα του «έχω κάτι, δεν θέλω να το πω, ντρέπομαι γι' αυτό», ενώ στην ουσία έχουμε μια φυσιολογική ζωή όπως όλοι οι υπόλοιποι και οι διαβητικοί.
0: Ναι, ναι. Σμάρο, είναι η πρώτη εκδήλωση που κάνετε στη Μυτιλήνη, έτσι?
1: Σωστά, γιατί ο σύλλογος μας θέλουμε να το δείξουμε, να υπάρχει, να αποδείξουμε έμπρακτα ότι ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Ξεκινάμε, όπως είπαμε, τη Μυτιλήνη, γιατί εκεί βρήκαμε γρήγορα γόνιμο έδαφος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να διεξαχθεί μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση, θέλουμε συνεργασία με ένα τοπικό φορέα εκεί πέρα. Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί, γιατί μετά τη Μυτιλήνη έχουμε προγραμματίσει για τέλη του Ιούνιου να πάμε και η Ικαρία, γιατί μας έχει καλέσει ο διοικητής εκεί.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι Χιώτης, ο Θόδωρος Τσέτσερης, δεν
1: ο
0: είναι?
1: Ο κύριος Τσέτσερης, ναι. Πολύ σωστά. Ναι. Μας έχει κάνει την πρόταση από την αρχή του χρόνου. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι εκδηλώσεις είναι και λίγο κοστοβόρες. Και υπάρχει και λίγο θέμα, ξέρετε, αυτής της απόψεως. Γι' αυτό φέτος δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε, γιατί μας έχει καλέσει και το νοσοκομείο της Λίμνου, το σύλλογο, και η Σάμος. Απλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μέσα σε μια χρονιά. Ξεκινήσαμε με τη Μυτιλήνη, γιατί το οργανώνουμε μαζί με την κυρία Νικολάου τουλάχιστον 5 μήνες. Δεν είναι οι εκδηλώσεις, δεν είναι, ξέρετε, δεν έχουμε από πίσω ένα γραφείο διοργανώσεων να το τρέξει. Ουσιαστικά το τρέχαμε σε συνεννόηση και, ξέρετε, είναι και η απόσταση, αλλά είχαμε πολύ καλή συνεργασία, αυτό με χαροποιεί. Ανοίγουμε την πόρτα, γιατί αυτή η εκδήλωση γίνεται για την ενημέρωση, αλλά γίνεται για να κάνουμε και μια γέφυρα συνεργασίας με όλο το Βόρειο Αιγαίο. Γιατί, όπως είπε και η κυρία Νικολάου, δυστυχώς είμαστε μακριά από το κέντρο, πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι είναι λίγο μακριά από τη γνώση, και αυτό προσπαθεί ο Σύλλογος να κάνει σε συνεργασία με τους επιστήμονες μας και όλη την ομάδα, να φέρουμε τη γνώση στα νησιά μας.
0: Και για ένα πεδίο που συνεχώς καταγράφει εξελίξεις, όπως επεσήμανε και η κυρία Νικολάου.
1: Φυσικά, ο διαβήτης έχει όλων των τύπων, έχει έναν αυξανόμενο επιπολασμό, δυστυχώς, δηλαδή αυξάνονται τα περιστατικά με διαβήτη, οπότε θα μπορούσα να πω ότι εν γέννη αφορά όλους τους ανθρώπους, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει σήμερα, έχουμε ξέρετε και την παχυσαρκία που συνδέεται άνεσα με τον διαβήτη και τύπου 1 και τύπου 2, γιατί και σε αυτό θα αναφερθούμε, γιατί ξέρετε ότι, και το βλέπετε ότι εμείς στις εκδηλώσεις μας προσπαθούμε, όπως το είπα, να προσεγγίσουμε ολιστικά τα προβλήματα και να αγγίξουμε όλες τις πτυχές. Και ελπίζω ότι ο κόσμος έχει φροντίσει, η κυρία Νικολάου με τον κύριο Μεσάρη, τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, να το επικοινωνήσουν πολύ καλά στο νησί. Έχουμε στείλει ήδη προσκλήσεις, περιμένουμε κόσμο. Περιμένουμε, γιατί η επιτυχία θα είναι αν ο κόσμος έρθει και έστω φύγουν κάποια άτομα νιώθοντας ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν ευαισθητοποιηθεί. Δεν είναι το να απλά να έρθει ο κόσμος και να πούμε ότι ναι, okay, μαζεύτηκαν ας πούμε και 100-200 άτομα. Το θέμα είναι να υποφιληθούν.
0: Να πάμε παρακάτω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις δύο, και εσάς κυρία Νικολάου.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Και εσάς, κυρία Μπουλαζέρη. Και...
1: Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε έτσι εσάς, την αλήθεια εκεί, γιατί είστε πάντα, δηλαδή οφείλω να το πω, είσαστε πάντα δίπλα μας και επικοινωνείτε την κάθε δράση μας, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι για να ακουστεί ο σύλλογος, για να ακουστούν οι δράσεις και ο κόσμος να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Συνέχεια και εσάς.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε αφεντικό.
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις αφεντικό.
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε αφεντικό.
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Για τιμές που τα σπάνε, Marketing. Φθηνότερα,

0: Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
3: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
4: ναι,
3: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1500 παιδιά το πρωί και άλλα 1500 το μεσημέρι. Δηλαδή 3000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
4: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αλλάζουμε πεδίο ενδιαφέροντος και πάμε να μιλήσουμε για την εκδήλωση που διοργανώνει αυτό το Σάββατο στο Φάρο Βαρβατσίου η Ένωση της Μικρασιατικής με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Πάμε λοιπόν να παίξουμε μπάλα τροποντινά. Μαζί μας είναι η Ιερατό Μπουλαζέρη, πρόεδρος της Μικρασιατικής, η οποία μάλιστα θα είναι και μία εκ των ομιλητών στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπουλαζέρη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Το Σάββατο στις 23 Μαΐου, στις 8 η ώρα, στην αίθουσα του Φάρου μας, θα έχουμε μία βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, που εορτάζεται στις 25 Μαΐου. Θα είναι μία εκδήλωση όχι αμιγώς αθλητική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι μία βραδιά που θα αναδεικνύει το ποδόσφαιρο ως κομμάτι της ιστορίας, της κοινωνίας και της μνήμης. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Ανδρέα Μπαλτά, εκπαιδευτικό και διδάκτορα ιστορίας, που έχει μελετήσει ιστορικά, έχει μελετήσει την ιστορία του αθλητισμού και έχει συγγραφικό έργο γύρω από αυτό το θέμα και θα μας μιλήσει για την εμφάνιση και την εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Τον αγαπημένο ιστορικό Μιχάλη Βαρλά, ο οποίος θα προσεγγίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, δηλαδή τον κοσμοπολιτισμό και τα λεγόμενα ευγενή αθλήματα, για να το δούμε και με βάση το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και το ποδόσφαιρο. Την πρόεδρο του Φάρου, την κινητήρια δύναμη, τη Γεωργία Τιχούλη, που είναι και μέλος του εθελοντικού τμήματος της Μικρασιατικής. Θα μας διαβάσει αποσπάσματα από εφημερίδες που θα φανερώνουν την πορεία της Μικρασιατικής, η οποία ιδρύθηκε το 1924 και πλέον μετράει παραπάνω από 100 χρόνια ζωής. Εγώ θα κάνω μια συντομή αναδρομή σε αυτή την πορεία και όλοι μαζί θα γιορτάσουμε το ποδόσφαιρο που το αγαπάμε όλοι μας, αλλά από ένα διαφορετικό πρίσμα, από αυτό της, του πολιτισμού, της μνήμης. Και είναι μια εκδήλωση η οποία δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια του Φάρου, ο οποίος μας παραχωρεί την αίθουσά του και ο οποίος τα τελευταία 6 χρόνια φυλάσσει και τα κύπελα της ομάδας καθώς και τα αρχεία μας στις εγκαταστάσεις του.
0: Είναι μεγάλο το βάρος 102 χρόνια ιστορίας σε μια ομάδα. Τι σημαίνει για εσάς που είστε πρόεδρος τώρα σε αυτήν την ομάδα, ένας νέος άνθρωπος σε μια θέση?
1: Κοιτάξτε, έχουμε την τύχη τα μέλη της ομάδας μας και όλος αυτός ο οργανισμός της Μικρασιατικής να μας μεταλαμπαδεύει πολύ γρήγορα την ιδέα της Μίκρας. Δεν είναι ένα απλό αθλητικό σωματείο. Είναι μια οικογένεια η οποία σε όλο αυτό το διάστημα των χρόνων συνεχίζει να ζει με βάση τις δικές της αξίες των Μικρασιατών. Η καταγωγή αυτή είναι μέσα στο αίμα μας, είναι η αλήθεια, οπότε μας ακολουθεί. Είναι μια μεγάλη ευθύνη. Σίγουρα, γιατί θέλουμε η ομάδα να συνεχίσει να προσφέρει στον αθλητισμό, αλλά θέλουμε να προσφέρει και στο κομμάτι της κοινωνίας.
0: Να, και επίσης δεν είναι και ότι πιο συνηθισμένο μια γυναίκα να ηγείται σε ένα τέτοιο αθλητικό σωματείο.
1: Το μικρόβιο μου προήρθε από τον αδερφό μου, ο οποίος πρόεδρος τα προηγούμενα χρόνια στη Μικρασιατική, οπότε είναι οικογενειακή αγάπη και για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα.
0: Εντάξει. Και θα έλεγα ότι είσαστε και συγκοινωνούν τα δοχεία με το Φάρο Βαρβασίου, δηλαδή είναι βάση ο Φάρος Βαρβασίου, κάτι σαν το σπίτι σας.
1: Ναι, γιατί είναι η αγάπη και τη Μικρασία. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι και γενική γραμματέα στο Φάρο, το ότι αυτή η βραδιά της Μικρασιατικής θα γίνει στο άλλο μου, το δεύτερο μου σπίτι, το Φάρο, είναι πολύ συγκινητικό από μόνο του.
0: Μάλιστα. Ιστορία λοιπόν και ποδόσφαιρο, σημαντικό γιατί θα δώσετε και την διάσταση τη γενικότερη αλλά και την τοπική μέσα από την Μικρασιατική. Για όσους ενδιαφέρονται να θυμίσουμε λίγο την ώρα είναι...
1: Στις 8 το απόγευμα στο Φάρο μας.
0: Στο Φάρο. Ωραία. Θα έχει και φωτογραφικό υλικό ή θα γίνει και κάποια έκθεση ή όχι?
1: Έχουμε ετοιμάσει ένα βιντεάκι με φωτογραφικό υλικό που μας έχουν δώσει τα μέλη μας. Από φωτογραφίες από πολύ παλιά, τις πρώτες εμφανίσεις και κοντά στην ίδρυση του σωματείου, ό,τι έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε. Και η αλήθεια είναι ότι τα μέλη μας είναι ολοπρόθυμα πάντα να δίνουν το υλικό που έχουν, να μας μεταφέρουν τις μνήμες τους για να μπορέσουμε και εμείς να τις διατηρήσουμε. Το επόμενο βήμα θα είναι να γράψουμε και ένα βιβλίο για την ιστορία μας. Το οποίο θα το προσπαθήσουμε.
0: Ωραίο, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και οι νεότεροι για τους παλαιότερους και να βρίσκουν και τους συνδετικούς κρίκους, έτσι, γιατί πολύ μπορεί κάποιος να ανακαλύψει τον παππού του ή τον προπαππού του μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες που εσείς θα παρουσιάσετε μέσα από το υλικό που έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στο σημείο αυτό σε διαφημίσεις και μετά επιστρέφουμε. Ετοιμαστείτε, ανοίγουμε πανιά για ψαρά. Έχουμε καλές ειδήσεις από τα ψαρά. Συνήθως καλές ειδήσεις μας δίνουν τα ψαρά. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Θα πούμε περισσότερα μετά την επιστροφή μας.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και σας πάμε μία βόλτα στα ψαρά τώρα που φτιάχνει και ο καιρός και έχει και την Κυριακή πολύ ωραίες δράσεις στις εφορίες αρχαιοτήτων στα ψαρά και μπορείτε να πάτε αν καταφέρετε να κλείσετε δωμάτιο και με τα δρομολόγια του Σαββάτου ή την Κυριακή το πρωί. Εμείς όμως δεν φωνάξαμε τον Δήμαρχο των Ψαρών να μας πει για αυτά. Βέβαια, αν θέλει, μπορεί να μας τα πει και για τις δράσεις της Κυριακής. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί διαβάσαμε ότι θα υλοποιηθεί στα ψαρά πρόγραμμα Αντινέρο. Τι είναι το Αντινέρο, να υπενθυμίσουμε, είναι έργα που γίνονται από την, στην προκειμένη περίπτωση από τη Διεύθυνση Δασών Χίου για την καλύτερη αντιπυρική θωράκιση. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψηλή, σε εσάς και τους ακρότες μας.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχετε σε εξέλιξη αυτό το έργο που κατά πώς λέτε θα τελειώσει μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί να πω ότι το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται για πρώτη φορά στο νησί μας. Ξέρω ότι έχει υλοποιηθεί στοιχείο 2-3 χρόνια, νομίζω από το 22 είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμασταν σε επαφή και με τη Διεύθυνση Δασών και τον Αποστόλη του Φιλιούκα, που έχουν μια άριστη συνεργασία, και επιλέχθηκε πλέον να υπάρχουν κάποιες δράσεις του συγκεκριμένου έργου τόσο στα ψαρά όσο και στις Ινούσες. Για το Δήμο μας προβλέπεται να γίνει μια αντιπυρική ζώνη αρκετά μεγάλη, 4 χιλιόμετρων, και σε δύσβατη περιοχή, όπου δεν είχαμε δηλαδή πρόσβαση εύκολη σε αυτή την περιοχή, όπως και μια δεξαμενή πυρόσβεσης σε απόσταση, έτσι ώστε να μπορούν να πληρώνονται τα πυροσβεστικά σε περίπτωση ανάγκης. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί το βασικό είναι να προβλέπουμε, να ρίχνουμε δηλαδή μεγάλο βάρος στην πρόληψη και όχι μετά στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ειδικά εμείς εδώ προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι. Έχουμε 2 πυροσβεστικά οχήματα. Πέρυσι ολοκληρώσαμε μια ζώνη πυροπροστασίας περιμετρικά του οικισμού με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Φροντίζουμε τους δρόμους, τους αγροτικούς που έχουμε, έτσι ώστε να κάθε χρόνο να θέτουμε μια εργασία για να είναι σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τα πυροσβεστικά οχήματα. Να. Είμαστε σε ενίσχυση εργασία με την πυροσβεστική, καταλαβαίνετε, γιατί όταν θα συμβεί το κακό, εμείς είμαστε που θα τρέξουμε πρώτοι για να προλάβουμε τη φωτιά. Σαφέστατα μπορεί να υπάρξει βοήθεια μετά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έτσι μεγάλο βάρος στο να μπορούμε άμεσα να επεμβαίνουμε και να λύνουμε το πρόβλημα από την αρχή.
0: Έχετε δηλαδή λοιπόν εκεί εθελοντές που είναι εκπαιδευμένοι από την πυροσβεστική?
1: Ναι, δεν έχουμε τόσους εξειδικευμένους, αλλά ουσιαστικά όλος ο Δήμος, αλλά και όλοι τρέχουν. Δηλαδή, η τελευταία φωτιά που είχε συμβεί το 20, ουσιαστικά

0: θα πρέπει να υπάρχει και μια μέρημνα στην πορεία των χρόνων για να διατηρούνται και καθαρές. Αυτό το αναλαμβάνετε μετά εσείς σαν Δήμος?
1: Εμείς ναι. Εκτός αν υπάρξει κάποια χρηματοδότηση, αλλά αυτό φροντίζουμε και αυτό σαν Δήμος να προσέχουμε, δηλαδή τις αντιπυρικές ζώνες, γιατί είναι σημαντικό να διατηρείται. Είναι αυτό το πρόβλημα που έχουμε πάντοτε, κυρία Ψηλή. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε χρήματα για το έργο, υλοποιείται το έργο και μετά δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε.
0: Η διαχείριση μετά.
1: Εγώ μάλιστα έχω κάνει και πρόταση, εφόσον υπάρχουν ας πούμε χρηματοδοτήσεις, να πάμε σε ένα μοντέλο που θα υπάρχει και μια συντήρηση μέσα στη χρηματοδότηση, δηλαδή του έργου, να υπάρχει και μια συντήρηση του έργου για κάποια χρόνια. Δηλαδή ο ανάδοχος το παίρνει να αναλαμβάνει και τη συντήρηση του έργου. Γιατί ενώ υπάρχουν χρήματα για έργα και είναι γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμοι για την τοπική αυτοδιοίκηση πολλά προγράμματα που αν δουλέψεις εμπεριστατωμένα μπορείς να πάρεις χρήματα, το θέμα των συντηρήσεων δεν υπάρχουν. Οι περισσότεροι δηλαδή δίνει αδυνατούν να συντηρήσουν τα έργα τα οποία. Γι' αυτό και έχουμε τα φαινόμενα που παρατηρούμε όλοι μας, έργα καινούργια να υπολειτουργούν ή να σιγά σιγά δηλαδή να απαξιώνονται.
0: Εσείς τώρα εκεί με τις χορτοκοπές έχετε προχωρήσει. Βλέπω για παράδειγμα τώρα και κάτι άλλο, ότι έχετε βγάλει και μία ανακοίνωση, σχεδόν 500.000 ευρώ θα πάρετε για έργα που αφορούν την αγροτική οδοποιία από το ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου, έτσι.
1: Να πούμε ότι έχουμε αναθέσει ήδη στις, πέρα από τις, γιατί αναμένουμε να προσλάβουμε και κόσμο τώρα, δηλαδή να μείνουμε 2-3 άτομα έξω, έχουμε αναθέσει σε εξωτερικό συνεργείο τις χορτοκοπές και εκτελούνται κανονικά. Έχουμε κάνει και μια κίνηση έτσι να κινητοποιήσουμε όσο το δυνατόν όλους τους ιδιώτες, δηλαδή ακόμα και με τηλεφωνική επικοινωνία, υπενθυμίζοντας έτσι τις υποχρεώσεις όλων. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Πέρυσι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία συμμορφώθηκε, γιατί φέτος υπάρχει και μια πιο αυστηρή νομοθεσία σχετικά με αυτό το θέμα και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, δηλαδή θα πρέπει αυτό που μπορούμε να κάνουμε να το κάνουμε τον καλύτερο τρόπο για να αποφύγουμε τα πολύ πολύ χειρότερα. Τώρα όσον αφορά την αγροτική οδοποιία, είναι αλήθεια ότι είχαμε υποβάλει την πρόταση πριν από 1,5 χρόνο, άργησε πολύ η αξιολόγηση, αλλά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που ουσιαστικά εμείς είχαμε υποβάλει μια πρόταση. Ξέρω ότι υπάρχει χρηματοδότηση και για το Δήμο της Χίου που είχε υποβάλει νομίζω 6 προτάσεις και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βγήκαν έτσι τα προσωρινά αποτελέσματα. Η ένταξη, η οριστική ένταξη θα γίνει ας πούμε, είναι τυπικό θέμα, θα γίνει ας πούμε σε λίγες μέρες και εξασφαλίσαμε ένα ποσό 500.000 ευρώ για αγροτική οδοποιία με το στρος κατά βάση σε περιοχές εκτός οικισμού που ουσιαστικά βοηθάνε ανθρώπους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κτηνοτροφικές ή μελισσοκομικές εγκαταστάσεις.
0: Θα προχωρήσουν, θα πέσουν και τσιμέντα δηλαδή εκεί?
1: Ναι, βέβαια.
0: Περίπου πόσα χιλιόμετρα θα κάνετε?
1: Είναι γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε 3 περιοχές του νησιού. Η αλήθεια είναι ότι τα έργα αυτά μπαίνουν, δηλαδή αν με ρωτούσα θα μπορούσα να είχα επιλέξει και κάποιους άλλους δρόμους, όμως ήταν η συγκεκριμένη φύση της πρόσκλησης, όπου ουσιαστικά φαινόταν που υπάρχουν και περισσότερες εκμεταλλεύσεις γεωργικές και εκμετροφικές και με βάση αυτά τα στοιχεία μπορέσαμε να επιλέξουμε και τα μέρη δηλαδή. Δεν ήταν ελεύθερο.
0: Η στόχευση ήταν η εξυπηρέτηση του πρωτογενούς τομέα.
1: Αυτό ακριβώς. Στοχευμένος αυτό στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων των επαγγελματιών.
0: Πριν κλείσουμε να μου πείτε που βρίσκεται για το έργο του Ιατρείου των Ψαρών, προχωράτε εκεί κανονικά?
1: Ναι, να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου να τελειώσουμε, να κλείσουμε, να ολοκληρωθεί το Ιατρείο μέχρι τέλος Ιουνίου, που τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί χρηματοδοτείται το έργο αυτό, το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι είμαστε οριακά το να τα καταφέρουμε. Θεωρώ πάντως ότι για τα ψαρά, γιατί ουσιαστικά οι εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2024, το ότι τελειώνουμε σε 2 περίπου χρόνια είναι μεγάλο επίτευγμα, θα έλεγα, γιατί γνωρίζετε κύριε Ψηλή τις δυσκολίες που έχουμε ας πούμε σαν νησί, απαγορευτικά, όλα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα στα ψαρά από ότι το ότι σε 2 χρόνια καταφέρουμε να τελειώνουμε αυτό το, θα έλεγα, θα είναι στολίδι για το βορειο, ίσως το καλύτερο περιφερειακό ιατρείο του Αιγαίου. είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος. Βέβαια μένει να το εξοπλίσουμε κιόλας. Δηλαδή

0: να πει ο εξοπλισμός, αυτό θα το αναλάβει η δεύτερη ΔΥΠΕ. Και το σημαντικότερο, να υπάρχουν γιατροί και να κάνουμε αγώνα μετά, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να πω ότι το γιατρείο μας ανοίγει νέες δυνατότητες, τόσο φιλοξενία των εθελοντικών ομάδων ιατρικών που έρχονται κατά καιρού στο νησί, αλλά και μας ανοίγει νέες δυνατότητες σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, με τον Οδυτιατρικό Σύλλογο, να έχουμε έτσι αναταχτά χρονικά διαστήματα στο νησί μας, όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν κιόλας και να μπορούν να έρχονται στο νησί και να περνάνε και καλά και να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους κατοίκους μας.
1: Να, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι μέσα σε αυτό το ιατρείο έχετε και χώρους διαμερισμάτων. Πόσα, 5 διαμερίσματα είναι?
0: 5 διαμερίσματα.
1: 5 διαμερίσματα.
0: Ναι, ναι. Οπότε θα έχουμε λέει, διαθέσιμα και για ανθρώπους που περιστασιακά θα έρχονται στο νησί μας και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες.
1: Είναι ένα κίνητρο και για προσέλκυση μόνιμου προσωπικού, έτσι, αλλά και για έλευση περιστασιακά, όπως είπατε και εσείς, γιατρών ειδικοτήτων.
0: Ναι, νομίζω αλλάζει το χάρτη της υγείας στο νησί μας, το νέο ιατρείο. Θεωρώ ότι και σε αυτό βέβαια θα πρέπει το αναβάλει, βέβαια η δεύτερη ΔΥΠΕ πλέον ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Θα υπάρξει έτσι ανάγκη συντήρηση, έτσι ώστε είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, σύγχρονο, βιοκλιματικό, το οποίο θα χρειαστεί και αυτό τη συντήρησή του. Δηλαδή δεν είναι μόνο να κάνουμε τα έργα, θέλω να το τονίσω αυτό, αλλά να προβλέπουμε και την συντήρησή τους και την καλή λειτουργία τους.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, καλές ειδήσεις από τα ψαράκια αυτή τη φορά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτριο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματά μας.
2: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψη αεροσκαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τα στραβά μάτια στην κλοπή που υφίσταται η ασφαλισμένη με τα διαγνωστικά εργαστήρια που βάζουν καπέλο στις τιμές. Το επισημαίνει για άλλη μια φορά η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με επιστολή της, αυτή τη φορά στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ. Στην επιστολή μεταξύ άλλων επισημαίνονται: αυτό που πλέον πιστεύουμε ακράδαντα είναι ότι αφήνεται τους γιατρούς να βγάζουν τα σπασμένα από τις τσέπες μας και οι ανακοινώσεις του ΕΟΠΗ είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση, αλλά εμείς συνεχίζουμε να μην παραμένουμε βουβοί και θα χτυπάμε την κουφή πόρτα του ΕΟΠΗ μέχρι να δικαιωθούμε. Για συγκεντρωτισμό που οδηγεί σε διοικητική παράλυση το Δήμο Χίου, κατηγορεί τον νυν δήμαρχο ο τέος δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης με ανακοίνωση του συνδυασμού, στον οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνονται. Η θέση του διευθυντή πρόνοιας παραμένει επίσης κενή. Κενές παραμένουν επίσης οι θέσεις προϊσταμένων στη διεύθυνση προγραμματισμού καθώς και στη διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου. Η πολυσυζητημένη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλήνης Χίου δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά τη φετινή θετινή περίοδο παρά το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως όριμο σχέδιο με διαπεριφερειακή χρηματοδότηση, θετική πολιτική βούληση και στόχο να ανοίξει ένας νέος θαλάσσιος διάδρομος ανάμεσα στη Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω της καθυστερημένης ανταπόκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Με απλά λόγια, το πλοίο δεν χάθηκε στη θάλασσα, χάθηκε στη διαδικασία. Τη δημιουργία 7 πάρκων τσέπη σε αντίστοιχα σημεία της πόλης εξήγηλε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παστελίδας στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως είπε, η χρηματοδότηση για τις μελέτες θα γίνει μέσω της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κάτι που χαρακτήρισε ως σπάνια περίπτωση, ενώ οι παρεμβάσεις αφορούν χώρους που σήμερα παραμένουν είτε εγκαταλελειμμένοι είτε υποβαθμισμένοι και αδιαμόρφωτοι. Από πλευράς υπηρεσίας, ο Μάρκος Γεραζού από τη διεύθυνση προγραμματισμού τόνισε ότι το έργο αναπτύσσεται σε 3 υποέργα, ενώ εντάσσεται και ειδικό υποέργο για τη δημιουργία χώρου αναψυχής για αμαία στην περιοχή του Κοφινά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη παιδική χαρά για άτομα με αναπηρία θα δημιουργηθεί στον Κοφινά, με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει στη συνεδρίασή της την πρόταση υποβολή στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας Αργύρη Γιαμά, η έκταση που θα γίνει παιδική χαρά δίπλα στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παραχωρήθηκε από τη Μητρόπολη Χίου και ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 184.000 ευρώ. Με 18 νέους υπολογιστές εξοπλίζονται τα γραφεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Γιάννη Ρέ να εκφράζει την ικανοποίησή του. Όπως είπε, το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της πρωτοβάθμιας για εξοπλισμό των γραφείων της, ενώ το επόμενο διάστημα θα έρθει εξοπλισμός και για τις σχολικές μονάδες. Το αίτημα για τοποθέτηση ναυαγοσώστης στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα επανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Συμμαχίας Αξιών Παντελής Μουχλής, με αφορμή τη διάθεση του ποσού της έκπτωσης από την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλίων σε διάφορους κωδικούς. Όπως είπε ο κ. Μουχλής, στη συγκεκριμένη παραλία έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως ηλικιωμένων, και η παρουσία ναυαγοσώστη θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, ενώ υπενθύμησε ότι είχε ψηφίσει το θέμα με αυτή την επισήμανση. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο να υπάρχει ναυαγοσώστη στο Μέγα Λιμιώνα και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Υλοποιείται για πρώτη φορά στα Ψαρά το πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει καθαρισμούς δασών, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος των Ψαρών Κώστας Βρατσάνος, οι εργασίες ξεκινούν σε λίγες μέρες, με ορίζονται υλοποίηση στην 30 Ιουνίου και προβλέπουν τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους απόφοιτούς της ότι έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα υποδέχεται με απλοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης πρώην ΙΕΚ και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή αναμεταδότη ΕΡΤ Καρδαμήλων. Την Παρασκευή 22 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Δύο εμβληματικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους και ξεκινούν το καλοκαίρι του 2026 μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου θα δώσουν δεκάδες συναυλίες, μεταξύ των οποίων και στοιχείο, στις 29 Ιουλίου. Λόγω παράτασης των εργασιών συντήρησης, το Μουσείο Μαστίχας Χίου θα ανοίξει για το κοινό την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φίβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φίβων στοιχείο», τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας, σήμερα Τετάρτη, 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Στην τέταρτη ενημερωτική συνάντηση, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα τη βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, προχωρά το Γυμνάσιο Κάμπου Χίου σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με θέμα εκπαιδευτικές επιλογές μετά το γυμνάσιο. Η συγκήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Μαλβίνα Λουκάκη, υπεύθυνη σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για τον λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς, ειδικά από το Δήμο Χίου, δεν έχει πάρει καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος εκτός από υπεραστικά θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπου. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα αδιέξοδα που δημιουργούνται, αλλά και τις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους και τη βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαθαίνω για τη Χίο και το περιβάλλον της, μέσα από νέα γνώση και καινοτόμες τεχνολογίες», την Παρασκευή 22 Μαΐου, 10.30 το πρωί στο Ομήριο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κλιματικής Ακαδημίας που δημιουργήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποστηρίζεται από μέλη της Πρωτοβουλίας 21 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου, συνεπής στο θεατρικό ραντεβού του με τους μικρούς του φίλους, παρουσιάζει την παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 7 το απόγευμα στο Μύριο. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκη Ζήμαρη, που διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου και μέλος της θεατρικής ομάδας. Προπόληση εισιτηρίων στο Μύριο σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και στην ΠΕΚΕΒ στις 7 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Η καλλιτεχνική δράση εκεί που ζω εμπνέεται και δρά από τον τόπο για τον τόπο. Καλεί δημιουργούς να λάβουν ερεθίσματα από σημεία και θεματικές του τόπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να παράξουν ελεύθερα τα έργα τους. Φέτος το καλλιτεχνικό φεστιβάλ εκεί που ζω 26 έχω μια ρίζα για να ανθίζω φέρνει κοντά περισσότερους από 40 καλλιτέχνες. Τα έργα θα παρουσιαστούν στην παλιά γεωργική σχολή Χίου Χορέμιος, στην Καρδαμάδα στο Χαλκιός, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Η εφορία αρχαιοτήτων Χίου στο πλαίσιο του εορτασμού των πράσινων πολιτιστικών διαδρομών 2026 προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γνωριμίας με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Χίου και των Ψαρών μέσα από περιηγήσεις και ομιλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον. Το Σάββατο 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντησης μπροστά από το σπήλαιο στο Άγιο Γάλας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο σπήλαιο, στην Παναγία Γεωγαλούσενα και στον πρόσφατα αποκατεστημένο και συντηρημένο Άγιο Θαλελεό. Επίσης την Κυριακή 24 Μαΐου με τόπο συνάντησης στο Πνευματικό Κέντρο Ψαρών 12 το μεσημέρι θα γίνει ομιλία με θέμα τον αρχαιολογικό χώρο στο Αρχοντίκι Ψαρών. Εν όψη των εξετάσεων μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κύριος Μάρκος θα τελέσει την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Ιερά Παράκληση και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναμένει τα παιδιά για συμπροσευχή. Το καινούριο βιβλίο του συμπατριώτη μας γιατρού Γιάννη Γλύκα, το δαχτυλίδι της προδοσίας, θα παρουσιαστεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Ναυτικό Μουσείο Χίου. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μυθιστηρίου για τα δεσμά που μας βαραίνουν και τις δυνάμεις που μπορούν να μας λυτρώσουν. Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσουν ο Πάνος Δημάκης συγγραφέας, η Ράνια Χιωτίνη, φιλόλογος αγγλικής γλώσσας. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η ηθοποιός η Ρωμανέ και η ραστέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Βασιλική Λιμπέρη. Η ποδοσφαιρική ομάδα Μικρασιατική διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη μνήμη και την πολιτισμική διάσταση του ποδοσφαίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου η οποία τιμάται διεθνώς στις 25 Μαΐου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Φάρου. Μέσα από εισηγήσεις, αφηγήσεις και δημοσιεύματα εποχής το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει πτυχές της εξέλιξης του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τη σχέση του με την κοινωνία αλλά και την πορεία της Μικρασιατικής μέσα στο χρόνο. Ο κοινωνικός χώρος Αντίβαρος, Συνοδό Καλοπλήτου 44, διοργανώνει συζήτηση το Σάββατο 23 Μαΐου 8 το βράδυ με τίτλο «Αποδομώντας το AI, τεχνητή νοημοσύνη, μύθη και πραγματικότητα». Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ζωές μας, περιστοιχισμένη από πραγματικά δεδομένα αλλά και μύθους και υπερβολές. Με οδηγό τον Μάρκο Ζάμπογλου, πανεπιστημιακό, με αντικείμενο την επιστήμη δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, και τη Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχαία, κοινωνική επιστημόνισσα ερευνήτρια, εξερευνούν το νέο τοπίο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο τρίτος περίπατος είναι αφιερωμένος στη χώρα της Χίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο Μαστίχας στο 22 7 10 72 2 12, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5:30 το απόγευμα έξω από το Λοβοκομείο ο Σύλλογος Περιπατήν προσκαλεί σε ξενάγηση όσων τον επιθυμούν με στόχο παράλληλα να γίνει ανάδειξη του προβλήματος κατάρρευσης και της διάσωσης του Λοβοκομείου Χίου στον Κοφιουνά με ένα περίπατο έξω και μέσα στον 600 χρόνων άσυλο λεπρών του νησιού μας. Ο Δήμος Χίου και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προσκαλούν την Κυριακή 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο σε εκδήλωση ενημέρωσης με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της γνώσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, καθώς και η καλλιέργεια κοινής κουλτούρας, πρόληψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι εθελοντικές ομάδες, όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, καθώς και όσοι υποστήριξαν το έργο του Δήμου Χίου, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών της Water Polo League γυναικών, Ολυμπιακός Εθνικός 29 και Βουλιαγμένη Γλυφάδα 14-6. Στον δεύτερο τελικό για την άνοδο στη Water Polo League ανδρών, ο Λυσιακός νίκησε με 10-5 την Κέρκυρα και προβιβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία. Ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Μόκας πέτυχε 2 γκολ και ο Αντώνης Φικάκης 1. Η Κέρκυρα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Σάββατο τα Χανιά και ο νικητής του αγώνα θα αγωνίζεται την επόμενη περίοδο στην Water Polo League ανδρών. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο τρίτος και καθοριστικός ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ του ΒΑΟΛ και του ΦΟΒ. Οι ομάδες είναι ισόπαλες με 2-2 νίκες και ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τους Ίωνες. Πρωταθλητής Σάμου στην Α κατηγορία ποδοσφαίρου αναδείχθηκε ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας. Ονειρέας Καρδαμήλων κατέκτησε το τοπικό πρωτάθλημα βόλεϊ Παγκορασίδων αφού στον πρώτο τελικό νίκησε με 3-0 σετ τον ΦΟΚ. Η Ελληνική Φύλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης ανακοίνωσε τις αποστολές αγοριών και κοριτσιών κάτω των 13 και κάτω των 11 ετών που θα πάρουν μέρος στο επικείμενο βαλκανικό πρωτάθλημα που θα γίνει από τις 27 μέχρι τις 31 Μαΐου στην Αλμπένα της Βουλγαρίας. Στην 15μελή αποστολή στα κορίτσια κάτω των 11 ετών συμμετέχει η Μυρτό Κοντοπούλου του Ομίλου Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Χίου, ενώ στην προπονητική ομάδα της αποστολής μετέχει ο προπονητής του ΟΕΑ Χίου Κώστας Αναγνώστου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 47 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 84%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα θα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κιλιάρης στη συμβολή των οδών Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θεμιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1045, οι μοναχοί ασκητές του προβάτιου όρους, Νικήτας, Ιωσήφ και Ιωάννης, βρίσκουν ύστερα από πυρκαγιά άθικτη σύμφωνα με την παράδοση την εικόνα της Παναγίας. Αυτό στέκεται αφορμή στο σημείο της έβρεσης να κτιστεί από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονομάχο η Νέα Μονή. Η Εκκλησία τους ανακήρυξε όσιους. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1958, πολύ νεκροτροχείο δυστύχημα με πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στο δρομολόγιο Βικίου Χίου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 5 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Πώς θα κρατήσουμε το πανεπιστήμιο χωρίς συγκοινωνία? Δεν πεζόμαστε με τίποτα. Τσίμπησαν πάλι από ηλικιωμένο 4.900 ευρώ. Θα αγιάσουν την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι. 63 μέρες και βλέπουμε η νέα παράταση για το δημοτικό κήπο. Οι καρδιολόγοι του νοσοκομείου μας έσωσαν 62χρονο επιβάτηδα κρουαζιερόπλοιου. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Ένας χρόνος χωρίς το Γιώργο Χαλάτσι. Σε εξέλιξη μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Οι εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ έσωσαν την απεργιακή συγκέντρωση. Ανησυχία ιατρικού συλλόγου για τη μη πρόσληψη γυναικολόγου στη ΜΕΦΤΚΙ. Οι 15 παραλίες της Χιού με γαλάζια σημαία. Σύγκρουση απόψεων για τη χρηματοδότηση της παράνκαψης Καλλιμασιάς. Στελέχωση της ΜΕΦΤΚΙ ζητά ο Σύλλογος Γυναικών. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα και ο πρωινομάρχης Χίου Σέριος Τσίφτης χτυπάει το καμπανάκι στη Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, προετοιμασία εδάφους για Σέρβους τουρίστες στη Χίο. Με 4 υποψηφιότητες στη Χίο σε διαγωνισμό για το καλύτερο χωριό. Καθησυχάζει τους καρούσους για το δανειοθάλαμο στη Σιταρού ο Νότης Μηταράκης. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός τα Σμυρναϊκά τραγούδια, η κλοπή και η ιστορία τους. Ταξίδι στις θάλασσες της ελληνικής ναυτιλίας με τη Μαρία Ευθυμίου. Εν αρχή είναι ο τόπος. Δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Κοραής. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Δεν είμαι μηχανή, είμαι μάνα της Δήμητρας Μιχαηλίδη. Ποιος μας δουλεύει ότι χωρίς συγκοινωνίες υπάρχει τουρισμός, του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου. Τι κάνει η περιφέρεια για να μην δανειστούν πέτρες από τη Σιταρού, της Αγλαΐας Κυρίτσι, του Γιώργη Τσακαλιλέα και του Γιώργη Αμπαζή. Εργασιακή ζούγκλα, ο άνθρωπος είναι οι σχέσεις του Βασίλη Μαυρελού. Δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα, από το σπαρακτικό γράμμα της 17χρονης του Γιάννη Παλιού. Μία ωραία έκπληξη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αντιπυρική ετοιμότητα στο Χιτά Χίου. Το θαύμα του Αγίου Ισιδώρου ή φάτε μάτια ψάρια, αλλά στη Μυτιλίνη. Αυτά και πολλά άλλα στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. πρόγραμμα πολιτιστική συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχική υγεία. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
0: Βρίσκεται 34 χρόνια πίσω από ένα τιμόνι λεωφορείου. Είναι πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ, διακρίνεται για το λιτό σοβαρό του λόγο και αυτή τη φορά εκφράζει και ένα παράπονο. Κανείς ειδικά από το Δήμο Χίου δεν έχει πάρει ούτε καν ένα τηλέφωνο να πληροφορηθεί γιατί σε ένα μήνα η Χίος, εκτός από υπεραστικά, θα μείνει και χωρίς αστικά λεωφορεία. Ο Σταμάτης Κλούβας είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου του, τα διέξοδα που δημιουργούνται και στις λύσεις που υπάρχουν για το ξεπέρασμά τους, αλλά και την βελτίωση ακόμα των αστικών συγκοινωνιών.
4: Γιατί εγώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω βγει στην εκπομπή σας από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχω χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου,
5: ναι,
4: και έχω προειδοποιήσει ότι για κάποιους μήνες ακόμα μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μέχρι εκεί. Και θέλω να πω και δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό. Μεταφέρουμε 1.500 παιδιά το πρωί και άλλα 1.500 το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή 3.000 παιδιά από 170 μέρες είναι 500.000 παιδιά.
5: Ναι.
4: Έτσι, δεν είναι λίγα. Μάλιστα. Αυτά που μεταφέρονται.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω, εμείς έχουμε πει για 36 ότι θα κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Σεπτέμβριο.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Για την κυρία Διοπαλμή, και όπως σας λέγαμε και στην έναρξη της εκπομπής, έχουμε νέα παρέμβαση της Πανχιακής Ένωσης Δεξιούχων ΝΑΤ αναφορικά με το πρόβλημα που υπάρχει με την επιπλέον κοστολόγηση διαγνωστικών εξετάσεων από διαγνωστικά κέντρα της ΧΙΟΥ. Είτε πρόκειται για μικροβιολογικές εξετάσεις, είτε πρόκειται για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, με τους ασφαλισμένους να γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στο νέο ΠΗ και τα διαγνωστικά κέντρα, με τους γιατρούς να λένε ότι δεν καλύπτονται επαρκώς από τις συμβάσεις που έχουν με τον οργανισμό. Τον οργανισμό να λέει κάντε καταγγελίες. Τελικά όλο αυτό το θέμα να σέρνεται για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και όπως λέει η Πανχιακή Ένωση Ταξιούχων ΝΑΤ, το μάρμαρο να το πληρώνουν οι ασφαλισμένοι για μία ακόμη φορά. Σχετικές δηλώσεις έκανε για το συγκεκριμένο θέμα ο πρόεδρος της ΠΕΣΝΑΤ, ο κύριος Κουμπιάς, ο Στέλιος Κουμπιάς, τον οποίο και ακούμε αμέσως τώρα.
1: Μια φορά βρεθήκαμε στην ανάγκη να απευθυνθούμε στο σιωτικό λαό και γενικά σε όλους, διότι βλέπουμε σχεδόν καθημερινά πλέον αναφορές στα site των εφημερίδων σχετικά με ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν με τις προτιμολογήσεις στα εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελών. Δεν ακούμε τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν βρίσκομαι καμία απάντηση, καμία λύση. Το να μας λέει συνεχώς ο ΕΟΠΗ, κάντε καταγγελίες και ότι είναι παράνομα και είναι παράλογα, για μας είναι ένα και το αυτό. Έχουμε φτάσει πια στο τέρμα, δεν πάει παρακάτω. Εδώ και 4 χρόνια συνεχίζεται αυτή η κλοπή, γιατί είναι κλοπή. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η κάλυψη από το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΗ, προς τους γιατρούς εδώ στη ΧΙΟ, αν μη υποψιαζόμαστε, λόγω του ότι περισσότεροι γιατροί είναι μεγαλοστελέχοι ή στελέχη της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας που είναι και κυβέρνηση. Εκεί πάει το μυαλό μας, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Τόσα χρόνια μπαίνουμε στον ίδιο παρανομαστή. Εμείς προσπαθούμε με χίλιο τρόπους να υποστηρίξουμε τους γιατρούς, γιατί πραγματικά και αυτοί έχουν πρόβλημα. Αλλά αυτοί συνεχίζουν με θράσος να έχουν βαθιά το χέρι τους στην τσέπη μας. Και χωρίς ντροπή. Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα. Μέχρι πότε? Και δυστυχώς, το λέω και θα το ξαναλέω, εδώ στη ΧΙΟ, επειδή κουβεντιάζομαι, προχωράμε στην Απροταριά, συναντάμε κόσμο σαν καφενεία και όλοι μου λένε για αυτό το πρόβλημα και για τη συντάξη και ναι ρε παιδιά, εκλόγες έρχονται. Από τη στιγμή που δεν είσαι ευχαριστημένος, πάρα τους. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή έχουμε φτάσει πια στο σημείο απελπισίας, δεν πάει άλλο. Δυστυχώς παιδιά. Εξέταση η οποία σε σένα τιμολογείται βάσει το ΕΟΠΗ 13,5 ευρώ. Παίρνεις τηλέφωνα στους γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με το ΕΟΠΗ. Ένας θα σου πει 40, ο άλλος θα σου πει 50, ο άλλος θα σου πει 60. Δεν έχει ένα στάνταρ ποσόν αυτή η εξέταση που ζητά να γίνει.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταγγελίες έχουν γίνει.
1: Πολλές.
2: Έχουν διερευνηθεί δηλαδή.
1: Άκου να δεις. Τον Οκτώβριο είχε έρθει, λέει, από ό,τι είπε ο ΠΗ, είχε έρθει κλιμάκιο. Εμείς ξέρουμε ότι ήρθε και το Δεκέμβρη. Αποτελέσματα ποια είναι? Είπαν ότι θα εξεταστούν από την επιτροπή του ΕΟΠΗ, από μια επιτροπή του ΕΟΠΗ, και θα βγουν τα αποτελέσματα και θα πέσει και πρόστιμο. Εμείς δεν έχουμε δει. Έχει περάσει τώρα 7 μήνες από τον Οκτώβριο, 8 πόσο είναι, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, χωρίς κανένα. Υποχρεούνται κάθε τετράμινο να κάνουν εξετάσεις, οι οποίες πάνε 200 με 250 ευρώ εδώ στοιχείο, ενώ στην πραγματικότητα είναι 70 και 80 ευρώ. Για σκεφτείτε, δηλαδή ένας που καρκινοπαθείς να πρέπει κάθε 3 μήνες να πληρώνει 250 ευρώ, προς Θεού να, ενώ η εξέτασή του είναι 70 και 80. Εντάξει, το έχουν παραξευτιλήσει.
3: Δηλαδή, πλέον κόβεται αποδείξεις.
1: Εκεί είναι η ξυπνάδα μεγάλη. Σου κόβουν την απόδειξη, όπως λέει το το παραπεμπτικό και μετά συμβλέπω μια άλλη, κόβει 13 μισό πόσο είναι για το παραπεμπτικό και μετά για διάγνωση και το άλλα 50.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε ο Στέλιος ο Κουμπιάς. Τώρα, επαναλαμβάνουμε, το πρόβλημα συνεχίζεται και εγώ λύση δεν βλέπω στον ορίζοντα. Πάμε σε διαφημίσεις και προς το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Σταμάτη Κάρματζη που αφορούν στο ζήτημα της στελέχωσης υπηρεσιών του Δήμου και ειδικά προϊσταμένων σε συγκεκριμένους τομείς. Μιλάει για ένα διοικητικό χάος ο κύριος Κάρματζης, αποδίδοντας τις ευθύνες στην Δημοτική Αρχή. Θα τον ακούσουμε μετά την επιστροφή μας.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: συγκεντρωτισμού που οδηγεί σε διοικητική παράλυση του Δημοχείου κατηγορεί τον Δήμαρχο, ο τέος Δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης. Χθες εκδόθηκε μια ανακοίνωση του συνδυασμού. Περισσότερα λέει σήμερα ο ίδιος σε δήλωση που έκανε στους συναδέλφους. Σας τον ακούσουμε.
1: Η παράταξή μας έβγαλε ένα δελτίο τύπου σε ό,τι έχει να κάνει με την διοικητική διάλυση κυριολεκτικά του Δημοχείου. Για να κατανοήσει και ο κόσμος τι ακριβώς αναφέραμε στο δελτίο τύπου. Και βέβαια αυτό το οποίο θέλω να πω για μια ακόμη φορά, ότι ο δικός μας ο ρόλος, έτσι όπως μας έταξε ο Χιώτικος Λαός την δεύτερη Κυριακή, το 23, είναι να ελέγχουμε, δεν αντιπολιτευόμεθα, έτσι. Είμαστε εδώ να ελέγχουμε, να δούμε τελικά με ποιο σύνομο τρόπο μπορεί να πάει χείος παρακάτω, μέσα και από τις εξαγγελίες που ουσιαστικά είναι ο τρίτος χρόνος της παρούσης Δημοτικής Αρχής και φαίνεται τελικά ότι όχι μόνο ο κόσμος ξεγελάστηκε, δυστυχώς όλα εκείνα τα παραμύθια, τα προεκλογικά και οι υποσχέσεις, οι απίστευτες, ανέξοδες, φαίνεται ότι πάνε περίπατο. Υπάρχει μια Δημοτική Αρχή αλαζονική, μια Δημοτική Αρχή η οποία βρήκε ως λάφυρο τον Δήμο και έτσι τον λειτουργεί και έτσι τον χρησιμοποιεί. Συνεπώς, και είναι και η απέτηση του κόσμου ότι πρέπει να είμαστε παρόντες. Και εγώ τήρησα την θέση που έδωσε ο Χιώτικος Λαός. Αντιπολίτευση, αξιωματική, αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση να χαρίσουμε το έργο μας και γι' αυτό είμαστε εδώ να επισημαίνουμε και να καυτηριάζουμε τα κακώς κείμενα τα οποία βλέπουμε ότι είναι πλέον κατακλυσμία, είναι χιονοστιβάδα, κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν το οποίο αναφέραμε για να κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες είναι ακέφαλες υπηρεσίες του Δήμου, όπως η πρόνοια, όπως το περιβάλλον, όπως το πράσινο, όπως ο προγραμματισμός, είναι χωρίς προϊσταμένους και χωρίς διευθυντές. Δηλαδή κάποιες υπηρεσίες από αυτές πλησιάζουν περίπου και τον ένα χρόνο. Έχουμε λοιπόν ένα κύριο σούπερ μαλαφή, σούπερ δήμαρχο, έτσι, γιατί αυτή την ώρα κάνει τον δήμαρχο, επιτρέψτε μου να το πω, ο οποίος έχει συγκεντρώσει τα πάντα επάνω. Είναι αντιδήμαρχος οικονομικών, είναι προϊστάμενος όλων αυτών των υπηρεσιών, είναι πρόεδρος στο ΦΟΣΔΑ, είναι στην ΚΕΔΕ, είναι, δεν ξέρω τελικά, μόνο Μητροπολίτης δεν έχει γίνει ακόμα, ίσως γίνει και το επόμενο διάστημα. Και το πιο αστείο και πρωτότυπο είναι ότι τελικά οι αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν κατά διαστήματα γύρω από αυτές τις υπηρεσίες είναι εις αντικατάσταση του προϊσταμένου ο οποίος λείπει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Πώς είναι δυνατόν να αντικαθιστάς κάποιον που δεν υπάρχει, που δεν έχει οριστεί. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνουν και ζητήματα παρανομίας, παρατυπίας αποφάσεων οι οποίες έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του Δήμου. Ξέχασα να πω ότι είναι και ηλεκτροφωτισμού. Έτσι και βλέπουμε τελικά ότι και αυτό σιγά σιγά θα τα πάρει όλα πάνω του. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τελικά δεν προχωράνε πράγματα και αναφέραμε πράγματι για τη διοικητική διάλυση. Καλούμε λοιπόν το Δήμαρχο για ακόμη μία φορά να συνέλθει. Γενικό γραμματέα δεν έχει ο Δήμος, έτσι, πέρα από ένα μικρό διάλειμμα ενός μηνός με τα γνωστά αποτελέσματα. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν ο Δήμος, πώς θα λειτουργήσει και με ποιο τρόπο δηλαδή θα λυθούν τα προβλήματα των Δημοτών και οι απαιτήσεις τους, που αυτό το οποίο απαιτεί είναι ενέργεια, λειτουργία, σχεδιασμό, ικανότητα, αποτελεσματικότητα. Κλείνω λέγοντας ότι κύριε Δημάρχε, κύριε Μαλαφή, είστε 3 χρόνια Δημοτική Αρχή, είστε 3 χρόνια Δήμαρχος Χίου, δεν ξέρω αν αυτό το έχετε καταλάβει, διοικείτε με αλαζονία, διοικείτε με έναν τρόπο που έχει να κάνει μόνο με ψέματα. Γιατί αν τελικά εσείς πείτε αλήθεια, τότε ο ήλιος θα βγει από τη Δύση. Το είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, συνέλθετε. Συνέλθετε γιατί έχετε βαρύτατες ευθύνες και εσείς και οι συνεργάτες σας απέναντι σε 55-60.000 ανθρώπους εδώ στην εσκατιά του Αιγαίου και της Ευρώπης. Και επειδή ο χρόνος πιέζει, η κλεψίθρα έχει αρχίσει να λειτουργεί ανάποδα,

Ενδεχομένως οι εξελίξεις να συνδέονται και με την καθυστέρηση που υπήρξε από πλευράς του Υπουργείου Ναυτιλίας να προχωρήσει τις διαδικασίες. Από την άλλη, έσκασε και η βόμβα με τον αφόδη πυρετό στην Λέσβο και λίγο μαγκώθηκαν τα πράγματα όσον αφορά τις προθέσεις και τις περιφέρειες Μαγνησίας. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε πια από του χρόνου για την σύνδεση Βόλου Μυτιλίνης Χίου. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35 διαφημίσεις και στη συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: και 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και να επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για την σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον, και δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Την ίδια ώρα, το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Σε αναρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου.

0: η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσια ζώνη στα στενά του Ορμούζ. Η ζώνη ορίζεται από τη γραμμή που ενώνει το Κούχε Μομπάρακ στο Ιράν με τη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην ανατολική πλευρά των στενών, έως τη γραμμή που συνδέει το άκρο του νησιού Κέσμ στο Ιράν και την Ουμ Αλ Κουέιν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στη δυτική πλευρά των στενών. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο μαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν στα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με τον σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Όπως είπε, η αποφυγή μιας νέας έντασης εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της Άγκυρας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει διεκδικήσεις. Στην εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και γι' αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, προχώρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μετά από σύσκεψη. Σήμερα ακόμα αυτές οι ροές κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Επισήμανε την ανάγκη να λειτουργήσουν στην Κρήτη δύο κλειστοί χώροι, ένας στα Χανιά και ένας στο Ηράκλειο, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Ήδη ανέφερε ο χώρος στα Χανιά έχει βρεθεί, ενώ για το Ηράκλειο γίνονται συζητήσεις με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Καθίζει, υπέστη ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου Λαγκάρντια της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, συνεργεία που επιθεωρούσαν την πίστα του αεροδρομίου, εντόπισαν το απόγευμα μια μεγάλη τρύπα σε διάδρομο και ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος διάδρομος έκλεισε και ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους ταξιδιώτες ότι αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Freiburg με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοϋπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ένα φθινοπορεινό ανοιξιάτικο σκηνικό καιρός. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Δεν πειράζει, δεν είναι κακή η βροχή, εξεπλένει το τόπος, φεύγει η μπόχα. Ίσως απομακρύνεται και η μυρωδιά. Το μυστήριο της μυρωδιάς παραμένει μυστήριο, κυρίες και κύριοι. Διευκρινίζει η ΔΕΣΦΑ ότι η Ρεβιθούσα, okay, κανένα πρόβλημα. Διευκρινίζει η ΕΙΔΑΠ ότι η Ψιτάλη, εκεί που, εκεί που αναδεύονται τα σωματικά μας απόβλητα στις μεγάλες πισίνες, okay, κανένα πρόβλημα. Η Μοτορόιλ διαβεβαιώνει ότι κανένα πρόβλημα σε εκείνους. Η Γελένη Κέρετζη επίσης, δηλαδή τα δηληστήρια, λένε όχι. Άρα τι απομένει. Να σας πω, ενδεχομένως απομένει ένα, λέει, παραπλέον πλοίο, ένα πλοίο που ενδεχομένως να έβγαλε όλη αυτή την μπόχα, τι να σας πω, εκτός και αν όλοι μαζί στην ίδια χρονική στιγμή κάναμε μια ενέργεια, εριστήκαμε δηλαδή και παρήχθη το αποτέλεσμα αυτό, τι να σας πω, και λόγω του νοτιά των κλιματολογικών συνθήκων εγκλωβίστηκε η μπόχα πάνω στα νότια παράλια του Λεκανοπεδίου, τι να σας πω, δεν το λύσαμε το μυστήριο, και όσο δεν λύνεται το μυστήριο, τόσο όπως συνηθίζει ο τόπος, γιατί το έχουμε αυτό, είναι καλό σπορ. Κάνουμε μια άλλη ενέργεια, η οποία παράγει και αυτή, παράγει και αυτή κάτι, το γνωστό δηλαδή, αλλά εδώ τώρα με τη μεταφορική έννοια το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, αυτά ως προς τη μυρωδιά. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, έκανα χθες μια αναφορά στον καλλιτέχνη Μιχάλη Ρακιτζή και μετέφερα εγώ αυτά που τον άκουσα να λέει και τον συγχαίρω, διότι καλλιτέχνης και να διατυπώνει ευθαρσώς τη γνώμη του δεν υπάρχει. Κάποιος μου έγραψε ότι τα λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ζητώ συγγνώμη αν πράγματι τα έχει πει, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αν πράγματι τα έχει πει, ανακαλώ το κανένας και λέω ότι τα έχει πει τα ίδια και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Η σκέψη του Μιχάλη Ρακιτζή προκύπτει από έναν διάλογο του με τον Ρένο Χαραλαμπίδη στην τηλεοπτική εκπομπή που έχει Ρένος Χαραλαμπίδης στο One, στο κανάλι One. Τα βρήκε τα αποσπάσματα ο Δημήτρης Γιαννίδης και θα τα μεταδώσω φίλες και φίλοι για να ακούσουμε πρωτογενώς από τον ίδιο τον άνθρωπο πώς διατυπώνει λοιπόν ευθασώς το λόγο του. Πρώτα απ' όλα η γνώμη του Μιχάλη Ρακιτζή για αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι. Γιατί ξέρετε, στον τόπο μας είναι η έντεχνη, είναι κάτι σαν τους Ολύμπιους θεούς, και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι λαϊκατζούρες που κυκλοφορούν χαμερπής κάτω στις πρόποδες του Ολύμπου. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το έντεχνο. Μην το αμυθιγείτε, το έντεχνο το οποίο το έχει εγκολπωθεί η αριστερά, γιατί μόνο η αριστερά παράγει έντεχνα πράγματα. Άλλωστε, πώς να το πω, πώς έλεγε και ο Μητσοτάκης Μπομπάς, γιατί να το κρύψω μόνο άλλωστε, παρακαλώ.
2: Καταρχήν δεν σνομπάρω κανένα είδος μουσικής, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Απλά, εντάξει, έχουμε μάθει για να διαχωρίζουμε τα είδη, να λέμε rock, soul, funk, λαϊκό, παραδοσιακό. Το έντεχνο τώρα μου κολλάει κάπως, γιατί είναι πολύ βαριά λέξη το έντεχνο. Έντεχνους θεωρώ εγώ αυτούς που σε οποιοδήποτε είδος τέχνης κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Αν είναι γλύπτες, αν είναι ζωγράφοι που δεν κάνουν μια μουτζούρα, αλλά κάνουν πράγματα που νομίζω ότι είναι μια φωτογραφία, ή ξέρω εγώ, ο μουσικός, ο έντεχνος, για μένα είναι ένας τζαζίστας που έχει μελετήσει μια ζωή, παίζει παπάδες και με δύο ακόρντα σκαρώνοντας ένα κομματάκι της παρέας δεν είσαι έντεχνος, είσαι ένας μουσικός, είσαι, ξέρω, πες το, βάλε ό,τι θέλεις εσύ.
1: Μια αποστροφή από το λόγο του. Και τώρα μπαίνουμε σε αυτό που σας περιέγραφα χθες. Σπανίως ακούω, εμείς το συζητούμε μεταξύ μας, οι απλοί άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, τι θα πει προοδευτικός. Δηλαδή, ακούσα έναν ο οποίος λέει τα πιο αναχρονιστικά, τις πιο ναυθαλίνες, αλλά παρουσίαζε τον εαυτό του. Λέει, εγώ είμαι προοδευτικός. Ακούστε τώρα έναν καλλιτέχνη, γιατί προτάσω την έννοια καλλιτέχνη, γιατί οι άνθρωποι τους καταλαβαίνω, ανθρωπίνως, το αντιλαμβάνομαι, δεν θέλουν να χάνουν πελατεία. Απευθύνονται ο ένας καλλιτέχνης, απευθύνεται όσο μπορεί σε πιο ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Δεν θα ήθελε να αποκλείει άλλους επειδή λέει τη γνώμη του. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ρακιτζής λοιπόν λέει με πολύ απλό τρόπο όλο αυτό το πράγμα που εμείς συζητούμε απλώς, για να είμαι πιο προοδευτικός, επειδή είσαι πιο μούχλα και από τη μούχλα. Ρακιτζής, παρακαλώ.
2: Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε πολλά πράγματα, να βάζουμε όταν έχουμε κάποιες αδυναμίες, βάζουμε κάποιες ταμπέλες για να τις καλύψουμε. Όπως ο προοδευτικός. Ο προοδευτικός δεν είναι προοδευτικός σίγουρα.
3: Δεν μπορείς... που βάλει ταμπέλα μόνος του.
2: Ναι, δεν μπορείς να είσαι προοδευτικός και να υποστηρίζεις τους Ταλιμπάν, ας πούμε. Αυτό δεν παίζει. Βρες κάποια άλλη ονομασία, ξέρω εγώ, που να είναι πιο συμβατή, ρε παιδί μου, με αυτό που πιστεύεις. Yeah.

Σε ενορχίστρωση Πέτρου Χατζηγεωργίου, ο Μιχάλης Ζακιτζής έδινε κάποιες παραστάσεις πριν από κάποια χρόνια στο Νότος, στο Σταυρό του Νότου, με συγχωρείτε. Σε μια τέτοια ενορχίστρωση λοιπόν, smoothie jazz εκτέλεση σε ένα από τα κομμάτια του, το Τυχερούλα. Α, ο Πουφ, κάνω λάθος, συγγνώμη.

0: Κύριε Κοντογιανόπουλε, σας υποδέχομαι με Μιχάλη Ανακτητζή. Καλημέρα σας.
1: Πολύ χάρηκα που το άκουσα. Και πράγματι, μην ξεχνάς όμως, Άρη, ότι είμαστε στην εποχή του αυτοπροσδιορισμού. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί τον εαυτό, να ονομάζει τον εαυτό του.
0: Όχι, αυτό το προοδευτικό έρχεται από παλιά, κύριε Κοντογιανόπουλε, και μας τα έχει κάνει. Μην πω τώρα τι. Φτάνει πια με αυτό το προοδευτικό. Να ακούμε τώρα κάτι μούχλες να μας λένε ότι είναι προοδευτικοί. Γιατί δεν τους απαντάει κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ήμασταν, γιατί μπροστά σε αυτό το ηθικό ονομαζόμενο πλεονέκτημα, ήμασταν στη Μούγκα 50 χρόνια. Φτάνει πια. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι η κοινωνία το έχει αντιληφθεί. Διότι ακούω να λες και να επικαλείσαι αυτό το 40%. Αυτό το 40% είναι που κρατάει τη χώρα και την κοινωνία όρθια. Και αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε και να το κρατήσουμε ενωμένο, διότι εκεί μπορεί να αποτελέσει την δυνατότητα η χώρα μας να συνεχίσει μέσα στη σταθερότητα να προοδεύει.
0: Και αυτό διότι το 40%
1: πραγματικά η χώρα προοδεύει.
0: Ναι, ναι. Και έχετε δίκιο. Προοδεύει, ναι.
1: Χωρίς να παραβλέπει κανένας τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα σοβαρά. Ακρίβεια, στέγη είναι προβλήματα. Αλλά εάν δεν εξασφαλίσει τη σταθερότητα, αν δεν εξασφαλίσει προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, πάμε στην καταστροφή. Όταν ακούω να λένε μοίρασέ τα, γιατί να ξεπληρώνουμε το χρέος. Μα αν δεν οικοδομείς την αξιοπιστία σου, πώς θα μπορέσεις να δώσεις στην κοινωνία το μέρισμα το οποίο δικαιούται. Όταν ακούω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι τι κάνει εκεί ο Πιερακάκης, γιατί τον βάλαμε εκεί να μην βοηθάει την Ελλάδα, δεν ξέρουν ακόμα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης και ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη.
0: Και αυτό το 40% είναι αυτό που έχει απαιτήσεις από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αναγνωρίζει φαντάζομαι το 40% ότι υπάρχει πρόοδος, όχι όμως σε κάποια πράγματα στον επιθυμητό βαθμό. Τι λέτε?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που ενοχλεί περισσότερο το κομμάτι του 40% και που είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί, διότι αυτοί δημιούργησαν το 40% και η δημοκρατική δεξιά. Αυτή είναι η συνταγή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το 1974. Η δημοκρατική δεξιά, αφού την απογαλάκτησε από τον βασιλικό θεσμό, από την επαφή με τη Χούντα, διότι πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, ενσωμάτωσε από όμορους χώρους πολιτικούς του κέντρου και της αριστεράς. Τι λέει η διακήρυξη της Δημοκρατίας? Από την δημοκρατική δεξιά μέχρι τις παρυφές αριστεράς. Με τις επιτυχημένες μεταγραφές, τις οποίες τις βλέπουμε, εξακολουθεί. Αυτή είναι και η απάντηση γιατί κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία. Διότι με αυτό, με τις μεταγραφές και με τις συντήρησεις των αξιών, μπορεί και πρωταγωνιστεί, δεν μπορώ να πω κυριαρχεί, πρωταγωνιστεί και προχωράει. Και λύνει προβλήματα. Ποια προβλήματα έλυσαν τα κόμματα τα οποία μέσα στην εναλλαγή της εξουσίας κυβέρνησαν τη χώρα? Δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα αυτά που έλυσαν. Κάνω μια αναφορά. Το πρώιμο Πασόκ της διετίας του 80-82 κατέστρεψε τους δύο πυλώνες της χώρας, δημόσια διοίκηση και παιδεία. Και ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Και αύξησε το χρέος, κύριε Κοντογιανόπουλε.
1: Αυτό είναι το ακόμα σοβαρό. Και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι εξακολουθούν να λογικεύονται προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και θα επανέλθουμε στη συζήτηση που κάναμε τις προηγούμενες φορές, ναι, και μου έδωσε την ευκαιρία.
0: Ωραία.
1: Να πτήσω.
0: Τώρα λοιπόν εγώ όμως θέλω να βάλω την εξής παράμετρο σε όσα θα πείτε εσείς, κύριε Κοντογιανόπουλε.
1: Όχι, όσα θα πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, δεδομένου ότι κάποια από αυτά που είπαμε, προσέξτε τώρα, υπάρχει μια διαφορά τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα. Μεσολαβεί ο Πρωθυπουργός. Κάποια τα είπε.
1: Και αυτό θεωρώ ότι είναι επιτυχία της εκπομπής σου.
0: Λοιπόν,
1: φαίνεται ότι ακούστηκαν.
0: Ωραία. Κάποια πράγματα λοιπόν από αυτά υπόθηκαν. Τώρα εγώ θέλω να βάλετε και αυτό στην παράθεση των απόψεών σας. Θα περίμενα από την απέναντι πλευρά, από αυτούς οι οποίοι του κάνουν, του ασκούν κριτική και από τον για μένα σεβάσμιο, δεν το κρύβω, Ευάγγελο Βενιζέλο, να μπει στο διάλογο. Και όχι να λένε ότι το κάνει προσχηματικά ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν διαπιστώνουμε, αφού διαπιστώνει ο κύριος Βενιζέλος και έφερε μάλιστα και μέτρηση προχθές της μέτρων ανάλυσης με τον κύριο Φανερά, ότι διαπιστώνει αυτό το 40%, έχει ζήτημα, υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου, ζήτημα πολιτικού συστήματος. Αφού φέρνει προτάσεις, να μην τις συζητήσουμε τις προτάσεις. Αφού τις φέρνει ο Μητσοτάκης προτάσεις, όχι να μην τις συζητήσουμε, το κάνει προσχηματικά. Είναι αυτό αντιπολίτευση, συγγνώμη δηλαδή.
1: Και είναι κρίμα, διότι ο Βενιζέλος έχει τις πνευματικές ικανότητες να συμβάλει στην πρόοδο.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, αλλά παιδιαρίζει όμως. Ζητώ συγγνώμη, με επιχειρήματα κατώτερα προσδοκιών για τον Βενιζέλο. Συγγνώμη, αυτή είναι η γνώμη.
1: Δεν το κάνει, διότι θεωρώ ότι έχει τέτοια εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έχει τόσο το εγώ του, που δυστυχώς ακυρώνει την ευφυΐα του. Αυτό συνέβη σε όλες τις θέσεις που κατέλαβε στην πολιτική. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν επικεφαλής της δαγματικής μεταρρύθμισης του 2001 του Κώστα Σιμίτη. Ήλπιζα ότι θα είχε τη φιλοδοξία να αφήσει το αποτύπωμά του, να είναι ως βόλος της εποχής μας. Η μεταρρύθμιση εκείνη ήταν τις χειρότερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν. Τέλος πάντων, δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Ναι. Το πρόβλημά μας είναι αυτό που η κοινή γνώμη και το 40% έχει ακόμα δυσπιστεί απέναντι στην κυβέρνηση. Διότι το πρόβλημα της χώρας παραμένει αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πολιτικό σύστημα είναι άρα το πρόβλημα της χώρας. Ένας από τους πρωταγωνιστές του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ, το χιλιοστό της Βαρβιτσιώτη και της
0: Ροδεντρινού,
1: ο Τόμας Βίζερ, πρόεδρος εκείνη την εποχή του Euro Working Group, τι είπε για την κρίση? Επιλέξει: η ρίζα της κρίσης, της χρεοκοπίας, είναι η αδυναμία ή η απροθυμία του πολιτικού συστήματος να εξελιχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Και το ζούμε και το βλέπουμε. Βλέπουμε την κατάρρευση της ποιότητας του πολιτικού προσωπικού. Ας κάνουμε μια απλή σύγκριση. Οι τέσσερις πρωταγωνιστές της μεταπολίτευσης μέχρι το 2004. Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Σιμίτης. Πήραν μια χώρα μετά την κατάρρευση της Χούντας, την έκαναν, θωράκισαν τη δημοκρατία, την έβαλαν στην Ευρώπη, της έδωσαν διεθνή λάμψη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την παρέδωσαν στους επιγόνους. Ποιοι ήταν οι επίγονοι? Κώστας Καραμαλής,
0: Γιώργος
1: Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς,
0: Ευάγγελος Βενιζέλος,
1: μαζί με τον Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Τι κάνουν αυτοί? Αντί να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα και να λύσουν τα προβλήματα, διότι ασφαλώς πάντως και προβλήματα με το σημαντικό
0: αυτό. Αυτό που λέμε, η πρώτη γενιά τα φτιάχνει, η δεύτερη τα χαλάει.
1: Και βλέπω τώρα, και βλέπω πράγματι, να πούνε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, Καραμαλή και Σαμαρά, να επιτίθεται στη σημερινή Νέα Δημοκρατία, να μιλάνε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πράγματι, κάθε κόμμα είναι διαφορετικό ανάλογα με αυτόν που έχει, με τον ηγέτη. Ο Μητσοτάκης τι κάνει? Εφαρμόζει ακριβώς την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τέλεια.
1: Αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Από αυτό το ξεκινήσετε. Αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για την σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Το Ιράν ενισχύει εντωμεταξύ τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του Ορμούς. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 ως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο μαξιοστάσιο της ΤΑΣΥ, παράλληλα προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη, αναφερόμενος και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρίνησε ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Κυρίες και κύριοι, κύριε Κοντογιανόπουλο, μου το στέλνει όμως ως υπενθύμηση μια κυρία κροάτρια, φίλη εδώ της πρωινής παρέας, η Ελένη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως κάθε χρόνο, άλλη και φέτος η ίδια ντροπή μου γράφει η κυρία κροάτρια. Στάση εργασία σήμερα των εκπαιδευτικών, κήρυξαν οι Ολμέ και οι ΔΟΕ, γιατί δεν θέλουν την αξιολόγηση της ελληνικής πίζα. Γίνεται ένας διαγωνισμός ελληνική πίζα. Ναι, αυτοί τώρα λογίζουν τον εαυτό τους για προοδευτικούς βέβαια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν ρωτήσει τι είναι η ΔΟΕ, θα σου πει ότι είναι προοδευτικοί άνθρωποι και οι ΟΛΜΕ και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Οι συνδικαλιστές εννοώ. Ναι.
4: Αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί είναι αυτοί που κατέστρεψαν την παιδεία, διότι μέσω του κομματικού συνδικαλισμού. Και καταστρέφουν.
3: Και τώρα σε μια διαδικασία μπαίνει και η ΑΔΔ από πάνω, άλλη προοδευτική και αυτή, η ΑΔΔ. Μπαίνει και η ΑΔΔ καπέλο, ώστε να μην γίνει αξιολόγηση, να μην ξέρουν δηλαδή σε ποια κατάσταση είναι η δημόσια εκπαίδευση. Αυτό προσπαθεί να βγάλει αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ δεν έπρεπε να επιβληθεί, κύριε Κοντογιανόπουλε, η αξιολόγηση. Να επιβληθεί. Να επιβληθεί, προσέξτε. Δεν λέω ότι κάτι γίνεται, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό που γίνεται.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει
3: η παρούσα κυβέρνηση, ότι φοβάται να το πάει μέχρι τέλους και να πει ναι, θα γίνει αξιολόγηση.
4: Την ώρα που η πλειοψηφία της κοινής γνώμης το θέλει.
3: Μπράβο.
4: Είμαι βέβαιος ότι το θέλει. Δεν μπορεί οι γονείς να μην θέλουν να έχουν καλούς εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν καλοί εκπαιδευτικοί χωρίς αξιολόγηση. Δεν υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου από την μέχρι την Αφρική που να μην έχει το εκπαιδευτικό του σύστημα αξιολόγηση. Εδώ το κατάφεραν οι αποκαλούμενες προοδευτικές δυνάμεις.
3: Ναι, προχθές μια κυρία γνωστή μας, η οποία εργάζεται στην Ελλάδα, κατάγεται από την γειτονική μας Αλβανία, μας είπε ότι η συγγενής της, πρώτου βαθμού, σύζυγος και σύζυγος, είναι εκπαιδευτική και ότι δεν μπορέσαν να έρθουν στην Αθήνα γιατί έπεσαν πάνω στο πρόγραμμα αξιολόγησής τους στην Αλβανία. Και εγώ συγχαίρω την Αλβανία φυσικά, εάν όπως μας τα περιέγραψε η κυρία, πήγαν οι άνθρωποι να εξεταστούν για την αξιολόγησή τους όντες εκπαιδευτικοί.
4: Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι κουβαλάει ένα βαρύδι και αυτό είναι οι κομματικοί μηχανισμοί. Η συνδικαλιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι εναντίον της αξιολόγησης.
3: Ναι, φυσικά.
4: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχει απομακρύνει, αλλά δεν τους έχει μετατοπίσει σε άλλους πολιτικούς χώρους αυτό το δυναμικό που τις έδωσε την πλειοψηφία του 40%. Και αυτό πρέπει να ξανακερδίσει. Και πώς θα το ξανακερδίσει? θέτοντας ως προτεραιότητα την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι αυτό που σήμερα απειλεί τη χώρα, απειλεί τη σταθερότητα, απειλεί την εικόνα, απειλεί τα πάντα, είναι ο πολιτικός πολτός της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν μπορεί να έχουμε πολιτικό σύστημα χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση. Όταν ακούω ότι σύνθημα όλων, από τον κύριο Ανδρουλάκη μέχρι τον κύριο Φάμελο, να φύγει ο Μητσοτάκης, μα είναι δυνατόν να διεκδικεί την εξουσία
3: με το να φύγει ο Μητσοτάκης,
4: και όχι με το γιατί να έρθεις εσύ? Αυτό δεν λέγεται. Δεν μπορεί, ούτε και μπορεί να γίνει πιστευτό. Διότι δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι ένα κόμμα που δεν καταφέρνει αξιωματική αντιπολίτευση να ξεπεράσει το 12-13% λέει ότι σε λίγους μήνες θα περάσει τη Νέα Δημοκρατία με...
3: Μας λένε ότι είναι πρόβλημα η ακρίβεια. Είναι πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Είναι πρόβλημα. Δεν το συζητούμε. Είναι πρόβλημα ο πληθωρισμός. Δεν είναι πρόβλημα ο πληθωρισμός. Μάλιστα. Δεν έχω ακούσει καταγγέλλεται η κυβέρνηση, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο κτλ. Ποια είναι η πρόταση, αλήθεια? Δεν μας έχουν πει πώς θα σπάσουν αυτές οι ενδιάμεσοι σε αυτήν την αγορά που προκαλούν τον πληθωρισμό. Δεν το ακούμε, το πώς θα γίνει αυτό.
4: Εγώ θα πω ότι ενώ η κυβέρνηση έχει επιτύχει πράγματι να φτάσει σε ένα επίπεδο που από τα πιο υψηλότερα τα μεγέθη της οικονομίας, αυτό δεν έχει φτάσει στον πολίτη. Και αυτό είναι το πρόβλημά της. Και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει. Πώς τα μεγέθη της οικονομίας, τα οποία εγκομιάζονται από τους εταίρους μας που είμαστε στην αντίθετη πλευρά, σήμερα αυτά πώς πρέπει να φτάσουν στον πολίτη. Αλλά αυτό με ποιο σύστημα προτείνει οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης? Δεν υπάρχει λύση. Όπως και πρέπει να πούμε ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν είναι ενδογενή. Δεν είναι μόνο ενδογενή. Είναι και εξωτερικά. Είναι το πρόβλημα των μεταφορικών λόγω της κρίσης. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι που έχει αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία και την έχει στο 30%, αυτό που θέλει είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι με τη σημερινή κατάσταση προκαλεί τρομοκρατία. Είναι αυτό που περιέγραφε ο Αντώνιο Γκράμψη. Όταν το παλιό πεθαίνει, γιατί το παλιό πεθαίνει, το 83% του ελληνικού λαού, με έρευνα Αμερικάνικου Ινστιτούτου, θέλει αλλαγή του πολιτικού, ανατροπή. Αλλά λέει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και το καινούριο δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Ζούμε στην εποχή των τεράτων. Αυτό ζούμε τώρα. Μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση και η εμφάνιση για πρώτη φορά ενός κόμματος που μας παραπέμπει στην εποχή της Επανάστασης, το Φιλορωσικό Κόμμα. Εγώ περιμένω και τη κυρία Ζαχάροβα να έρθει να αναλάβει ρόλο στο κόμμα της, στο εκολαπτώμενο κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Άρα λοιπόν η αλλαγή του πολιτικού συστήματος πρέπει να αναχθεί από την κυβέρνηση στο κυρίαρχο διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Αυτή είναι η πεποίθησή μου και με την πεποίθησή μου πιστεύω ότι συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εντασσόμενο στην κυοφορούμενη νέα συνταγματική μεταρρύθμιση. Βλέπουμε ότι παρότι και η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε μια λίστα με 30 άρθρα υπό αναθεώρηση και το Πασό.
3: Για συζήτηση.
4: Δεν συγκίνησαν την κοινή γνώμη. Δεν ενδιαφέρθηκε η κοινή γνώμη. Ούτε καν οι ίδιοι συνταγματολόγοι δεν ενδιαφέρθηκαν. Γιατί? Διότι αυτό που αγγίζει τον κόσμο είναι το πολιτικό σύστημα. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα γίνει ο μοχλός της αναθεώρησης, τότε πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Νέας Δημοκρατίας να την υπερψηφίσει. Διότι πρέπει να καταλάβει η Νέα Δημοκρατία, το Σύνταγμα όπως το 1975 έγινε μέσα σε συνθήκες συνένεσης όλων των πολιτικών δυνάμεων. Είχα το προνόμιο να ζήσω εκείνη την ατμόσφαιρα. Ο Καραμαλής με
3: πρωτοεκτήμονε. Ποια συνένεση, κύριε Κοντεγιώργο, σήμερα?
4: Αυτό,
3: ποια συνένεση σήμερα?
4: Έτσι αποκτήσαμε το Σύνταγμα του 1975. Το οποίο
3: σήμερα το πολιτικό του επιχείρημα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Κάνουν εκλογές μόνο με το να πέσει ο Μητσοτάκης. Μπορεί να έγινε θέση το να πέσει ο Μητσοτάκης?
4: Γι' αυτό και λέω, Άρη, ότι διάλογος με τα κόμματα και συνένεση με τα κόμματα είναι ανέφικτο, και γι' αυτό εάν πάει έτσι δεν θα έχουμε καμία μεταρρύθμιση, καμία διάθεση.
3: Αλλά λένε ότι φταίει ο Μητσοτάκης όμως, ότι δεν πρόκειται να έρχονται, ότι φταίει ο Μητσοτάκης που δεν τους καλεί, ενώ δεν θα πήγαιναν αλλιώς.
4: Εγώ αυτό που υποστηρίζω είναι διάλογος με την κοινωνία και συνένεση της κοινωνίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όταν η μεταρρύθμιση του συντάγματος αποκτήσει μια ευρύτερη μορφή. Χρειαζόμαστε ένα νέο σύνταγμα, κρατώντας τις θεμελιώδεις διατάξεις του 1975 και προσαρμόζοντας στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα τις υπόλοιπες διατάξεις. Το σύνταγμα πρέπει να ξαναγραφτεί. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα κόμμα. Πολύ δε περισσότερο όταν σήμερα ούτε η Νέα Δημοκρατία διαθέτει έναν Κωνσταντίνο Τσάτσο, ούτε το Πασόκ διαθέτει έναν Δημήτρη Τσάτσο, ούτε η αριστερά έναν Ηλιού. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων εγνωσμένου κύρους της επιστήμης, της δημόσιας ζωής, που θα διαμορφώσουν το σύνταγμα της νέας εποχής, το οποίο θα τεθεί βεβαίως προς συζήτηση. Ένα τέτοιο σύνταγμα πρέπει να τεθεί στον ελληνικό λαό υπόψη και να το πει, λέγοντας, θέλεις τη σημερινή κατάσταση ή να την αλλάξουμε?
3: Είχε
4: και να πάμε.
3: Είχε επιχειρήσει ο Στέφανος Μάνος, ήταν και Γεραπετρίτης μέσα, ήταν ο Λιβιζάτος μέσα.
4: Αυτό είναι μια βάση.
3: Να ξαναγραφτεί, να στείλει, αφού πετάξανε σελίδες του υπάρχοντος
4: και
3: το απλοποίησαν.
4: Είναι μια βάση. Δεν μπορεί να υπάρχουν ευχολόγια μέσα στο σύνταγμα. Είδα πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Συνταγματική υποχρέωση στέγη. Μα τι θα πεις, δεν είναι συνταγματική υποχρέωση. Δεν μπορεί το Σύνταγμα να δώσει τη στέγη. Ή ακόμα και.
3: Η αξιολόγηση συνταγματική υποχρέωση.
4: Ή ακόμα και ένα λαϊκισμό. Η εκλογιμότητα του βουλευτού να πάει στα 21 χρόνια. Όχι. Όχι. Γιατί αν πρέπει κάτι να μπει στο Σύνταγμα, είναι το όριο των 25, το ηλικία των 25 ετών συν 5 χρόνια ένσημα επαγγελματικά. Δεν μπορεί ο ανεπάγγελτος με 21 χρόνια, το πτυχίο δεν μπορεί να έχει, να μπει στην πολιτική, να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Είναι ένα
3: καλό πιασμά, προσπάθεια και να καλοπιάσει την νεολαία.
4: Το σύνταγμα λοιπόν δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων και να τεθεί ο ελληνικός λαός ενώπιον της ευθύνης του. Ο Καραμαλής είχε πει ότι ένας λαός δεν μπορεί να σωθεί παρά τη θέλησή του. Αν θέλει ο ελληνικός λαός να αλλάξει, του δίνεται η ευκαιρία δίνοντας 180 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι μπορεί. Θα χτυπήσει τους 180 βουλευτές. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Διότι μεταρρύθμιση συνταγματική με άλλο τρόπο, με τα κόμματα, κανένα κόμμα και κανένας βουλευτής δεν πρόκειται να ψηφίσει την αλλαγή του συστήματος με το οποίο επιβιώνει. Αυτό είναι βέβαια. Μόνο ο λαός μπορεί να κάνει, εφόσον η Νέα Δημοκρατία, εφόσον ο Μητσοτάκης.
3: Γιατί αυτά που λέτε σηκώνουν την τρίχα πρώτα απ' όλα των Νέων Δημοκρατών, όχι των άλλων.
4: Άρη, μπορώ να το καταλάβω. Όπως υπάρχει ο ιδρυματισμός. Όταν είσαι σε ένα ίδρυμα δεν μπορεί να δεις την κοινωνία. Έτσι υπάρχει και ο συστημισμός. Είναι μέσα σε ένα σύστημα που δεν μπορούν να δουν έξω την κοινωνία. Αλλά η κοινωνία έχει αλλάξει. Να κάνω μια αναφορά, να φέρω ένα παράδειγμα. Οι φοιτητικές εκλογές περάσανε χωρίς να δώσεις κανένα σημασία.
3: Περάσαν με δύο βίαιες επιθέσεις στο Αριστοτέλειο και στο Εγάλιο, στο Δυτικής Αθήνας.
4: Υπάρχει όμως ένα φως, μια ελπίδα στις εκλογές της νομικής σχολής των Αθηνών. Εδώ και 3 χρόνια έχει εμφανιστεί μια ανεξάρτητη κίνηση φοιτητών, η ΑΝΕΦ. Κάθε χρόνο αυξάνει τα ποσοστά της. Τελευταίες εκλογές ψήφισαν 1.373, ΑΝΕΦ 595, ΔΑΠ Νέα Δημοκρατία 299, ΠΑΣΟΚ 194, ΠΑΣΠ 91. Βλέπουμε ότι η κοινωνία είναι μπροστά από τα κόμματα. Τα κόμματα με την έννοια των μηχανισμών, της πελατοκρατίας, της ρουσφετολογίας, αυτά έχουν προκαλέσει και αυτή τη μεταρρύθμιση απαιτούν οι κεντρώοι και οι κεντροαριστεί να αλλάξει. Όχι μόνο αυτή, αλλά και κάθε πολίτης που θέλει να αλλάξει το σημερινό καθεστώς, το οποίο τον πληγώνει. Τι έχει πει ο Μητσοτάκης? Θέλω να αλλάξω την παλιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Δεν το έχει κάνει. Αυτό απογοήτευσε ένα κομμάτι του κόσμου και τον έχει στρέψει στην αποχή. Και η αλλαγή του πολιτικού συστήματος θα σηκώσει τον κόσμο από τους πολίτες, τους ενεργούς πολίτες από τον καναπέ που σήμερα έχουν απομακρυνθεί.
3: Λοιπόν, κύριε Κονταγιανόπουλε, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας.
4: Για να άρω κάθε παρεξήγηση, Άρη, αυτά τα λέω όχι για να υποστηρίξω τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι καν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Η διαγραφή μου εξακολουθεί να
3: ισχύει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πει ότι έρχεται εδώ για να υποστηρίξει
4: ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Είτε τον Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να φανταστώ.
4: Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και στηρίζω και δεν έχω άλλη καλύτερη λύση. Απλά. Και γι' αυτό απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό και του υπενθυμίζω τη δήλωσή του. Είμαι στην πολιτική για να αλλάξω αυτή την παλαιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Την έκανε μετά τα Τέμπη, την επανέλαβε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ακολουθήσουν και άλλα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξει το πολιτικοκομματικό της σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι αν ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμούν να καταταγούν στην κατηγορία των υπνοβατών του Κρίστοφερ Κλάρκ, που παρατηρούσαν τα πάντα χωρίς να βλέπουν τίποτα.
3: Τον πόλεμο να έρχεται.
4: Στερεμένοι από οράματα και τυφλοί μπροστά στην πραγματικότητα, οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη συντεταγμένης πολιτικής αλλαγής. Αυτή την πολιτική αλλαγή εννοεί ο λαός. Όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο λαός αυτή την πολιτική αλλαγή. Να απαλλαγεί από τους κομματικούς μηχανισμούς, να ξαναζητήσουν τα κόμματα υποψήφιους από στις τοπικές κοινωνίες, από πετυχημένους επαγγελματικά και κοινωνικά, και να αναζωογονήσουν την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία από την παρακμή που ζει σήμερα. Ναι,
3: σήμερα
4: αυτή είναι η ευθύνη.
3: Ναι, όμως και εγώ τώρα να προσιλωθούμε και από τη δική μου πλευρά στην πραγματικότητα, σε αυτή τη χρονική στιγμή που με τις βουλευτές αυτήν την κατάσταση, αυτά εδώ δεν μπορεί να τα πει στον βαθμό που εμείς θέλουμε. Και εσείς τα λέτε, κύριε Κονταγιανόπουλε.
4: Ο Κυριάκος
3: δεν πρέπει να το παραδεχτούμε και εμείς αυτό.
4: Και η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Τους δίνεται η ευκαιρία μέσω της συνταγματικής μεταρρύθμισης να επανέλθουν στο 1975. Να γίνουν αυτοί που θα αναζωογονήσουν τους θεσμούς, θα αναζωογονήσουν, διότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το παραδεχτούμε. Η αίσθηση που επικρατεί στην κοινωνία είναι αυτή και πρέπει να τη διαψεύσουν. Πώς? Με μέτρα. Με μέτρα, με τομές και μεταρρυθμίσεις. Ο Μητσοτάκης άλλαξε πολλά πράγματα. Αλλά είναι διαχείριση. Ότι πάει καλύτερη οικονομία είναι διαχείριση. Το μηδέν έγινε. Δεν συγκρούστηκε με το βαθύ κράτος. Αλλά πώς θα συγκρουστεί με το βαθύ κράτος, όταν το βαθύ κράτος είναι το βαθύ κόμμα. Βαθύ κράτος και βαθύ κόμμα έχουν δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει ένα 14%. Που σημαίνει κάπου 750.000 ψηφοφόροι. Πόσοι πήραν μέρος σε κομματικές διαδικασίες? 170.000. Και είναι αρκετοί. Ένα μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων του. Πόσοι ψήφισαν τους συνέδρους? 5.000. Και αυτοί έβγαλαν την crème de la crème. Πελάτες είναι αυτοί, δεν είναι πολίτες. Οι πολίτες είναι αυτοί που είναι έξω από το κόμμα. Όταν λοιπόν σκέφτεται τους πελάτες και όχι τους πολίτες, θα διηγηθούμε.
3: Καλά το λέτε, αυτοί οι πολίτες διαρωτώνται τώρα να πάω να ψηφίσω ένα πράγμα εκεί ή να δω τι μπορώ να κάνω με τον άλλο.
4: Και αν δεν γίνει συντεταγμένα η πολιτική αλλαγή, κινδυνεύουμε να πάμε σε μια βαθύτερη κρίση από τη χρεοκοπία την οικονομική. Είναι και η πολιτική και η οικονομική. Και αυτό θα είναι η καταστροφή της χώρας μας.
3: Πώς βλέπετε, κλείνοντας, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας, πώς βλέπετε τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση έτσι με την Τουρκία, ότι δηλαδή κατηγορείται για ενδοτισμό ο Μητσοτάκης,
4: ο Αντώνης Σαμαράς,
3: τουρκοφαγική αντίληψη?
4: Συναντηθήκαμε εγώ το 1974, αυτός το 1977. Είναι ένας νέος πολιτικός που επένδυσε στα εθνικά θέματα με καταστροφικά αποτελέσματα. Θυμόσαστε ότι έγινε ο Μακεδονομάχος. Είναι η αιτία που δεν ψηφίστηκε το πακέτο Πινέιρο, που απερίφθη το πακέτο Πινέιρο. Είναι η αιτία που όταν διαμιλήθηκε η Ιουγκοσλαβία, ενώ τότε θα μπορούσαμε να θέσουμε το θέμα ότι τα Σκόπια θα μπουν με άλλο όνομα και όχι με το όνομα Μακεδονία που είχαν, ο Αντώνης Σαμαράς συμφώνησε εν αγνία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του δικαιολογήθηκε ότι ήταν αργά το και δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. επενδύει και σήμερα πάλι στα εθνικά θέματα, την ώρα που η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε ότι όχι απλώς δεν είναι ενδοτική, όχι απλώς δεν είναι, αλλά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε να εξοπλίσει τη χώρα, να ανεβάσει σε διεθνές επίπεδο την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα της περίοδου της κρίσης. Φτάνουμε στην Ελλάδα της εποχής του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν προσωπικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και για τον Κώστα Καραμαλή θα ήθελα να πω. Αυτός ο οποίος κάνει παρατηρήσεις σήμερα. Παρέλαβε μια χώρα σε εξαιρετική κατάσταση με τα προβλήματά της. Και αντί να εφαρμόσει την πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φόρμα στην πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου, άνοιξε την πόρτα στο δημόσιο και έδινε παροχές με μηδενική ανάπτυξη. Και είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έκανε, προκήρυξε πρόωρες εκλογές, όχι για να τις κερδίσει, όπως είναι ο κανόνας, αλλά για να τις χάσει. Ειδοποίησε όμως ότι έρχονται δύο δύσκολα χρόνια. Και τα άθεσε και τα ανέθεσε στον Γιώργο Παπανδρέου τα δύσκολα προβλήματα. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος λέει μας έβαλε από τα μνημόνια. Ναι, αλλά μας φόρτωσε προηγουμένως ένα ολόκληρο δυσβάστακτο μνημόνιο, το οποίο προς τιμή του το εφάρμασε επαγγελματικά κόντρα στις ιδεολογίες του. Πολύ καλά το λέει ο Γεωργιάδης, ότι τη μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν η κολοτούμπα που έκανε. Έχουμε λοιπόν οι επίγονοι, ο καθένας για τις φιλοδοξίες του, φόρτωσε τον ελληνικό λαό από ένα μνημόνιο, τρία μνημόνια. Οι άλλες χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος, με ένα μνημόνιο σε τρία χρόνια βρήκαν από την κρίση. Και σήμερα έχουν ξεπεράσει, έχουν αποκαταστήσει του κόσμου το επίπεδο πριν από την κρίση. Εμείς είμαστε ακόμα εκεί. Δεν το έχουμε καταφέρει. Και αυτός είναι, μαζί με το Σύνταγμα, ο μεγάλος στόχος που πρέπει να έχει η κυβέρνηση.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογιώργο. Καλή μέρα.
4: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις, γιατί είσαι ο μόνος ο οποίος έχει παρακολουθήσει αυτά τα οποία λέμε.
5: Ευχαριστώ,
4: τα οποία χρειάζεται η χώρα.
5: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αιγυπτό επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών. Με τον Νετανιάχου, ωστόσο, να εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και να επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, την οποία θα εγκρίνει το Ουάσιγκτον. Ενώ δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Την ίδια ώρα το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Η ζώνη ορίζεται από τη γραμμή που ενώνει το Κούχ Εμομπάρακ στο Ιράν με την Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από την ανατολική πλευρά των στενών, έως τη γραμμή που συνδέει το άκρο του νησιού Κέσμο στο Ιράν και την Ουμ Αλ Κουέιν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στη δυτική πλευρά των στενών. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο μαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια.